0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Ο Interveten Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

Ο Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

0: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Είναι το πρώτο του Οκτωβρίου. Καλό μήνα, Βασίλη Γερασίμου.
1: Καλό μήνα.
0: Όλα καλά. Έτοιμος.
1: Πάντα.
0: Έτσι.
1: Γεννήθηκα έτοιμος.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Φίλοι και φίλοι, είμαστε εδώ στον 943 Ελλάδα FM για την δική σας πρωινή ενημέρωση, για την ενημέρωση του Σαββατοκύριακου. Θέλουμε εσείς να είστε ενημερωμένοι για όλα τα θέματα. Θέλουμε να είσαστε πάντοτε από πρώτο χέρι το τι ακριβώς συμβαίνει στην πολιτική, στην καλλιτεχνική και στην κοινωνική ζωή του τόπου και στην αθλητική, αν θέλετε. Έτσι λοιπόν και σήμερα και αύριο θα είμαστε εδώ με τον Βασίλη τον Γερασίμου για να σας λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Είναι Οκτώβριος, ένας Οκτώβριος γεμάτος. Ένας Οκτώβριος που έχει και την εθνική μας επέτειο του 1940, 28 Οκτωβρίου του 1940. Ένας Οκτώβριος που μας δείχνει ότι αυτός ο χρόνος, το 2026, βαδίζει, Βασίλη Γερασίμου, προς το τέλος του. Έχουμε μία προεκλογική περίοδο που ξεκίνησε νωρίς. Έχουμε την εκλογική αναμέτρηση που θα γίνει το 2027 την Άνοιξη. Έχουμε και τον δικό μας κύκλο των εκπομπών που πλησιάζει προς το τέλος του, ο κύκλος αυτός, για το 2026. Είμαστε λοιπόν εδώ για την δική σας πρωινή ενημέρωση. Θέλουμε να σας λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και αυτό κάνουμε. Σας λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Δεν απλώνουμε τραχανά. Αυτό να το έχετε υπόψη σας. Και βέβαια, στοχεύουμε πάντοτε στην ακρίβεια, στη λεπτομέρεια. Οι καλεσμένοι είναι δικοί σας. Είναι δικοί σας οι καλεσμένοι και γι' αυτό ακριβώς θέλω να ξέρετε ότι τους ελέγχουμε με τα δικά σας πάντοτε ερωτήματα. Γεμάτο από ειδήσεις ήταν, μάλλον γεμάτη από ειδήσεις ήταν και η εβδομάδα που πέρασε, αλλά και αυτή που έρχεται. Μια μουσική ανάσα με τον Βασίλη Γερασίμου και αμέσως μετά θα τα πούμε.

Λοιπόν, και πριν πάμε στα θέματα της ημέρας, να σας πούμε ότι ξεκίνησαν ήδη οι ώρες κοινής ησυχίας, Βασίλη Γερασίμου, να το ξέρεις. Έτσι. Λοιπόν, ισχύουν αυτές οι ώρες για την κοινή ησυχία από 1ης δεκάτου, δηλαδή εδώ και 3 μέρες, και τελειώνουν στις 31 Μαρτίου του 2027. Ώρες λοιπόν κοινής ησυχίας. 15 και 30 το μεσημέρι μέχρι 17 και 30 για 2 ώρες. 15.30, 17.30 να το ξέρετε. Και το βράδυ 22.10 δηλαδή έως και 7 το πρωί της επόμενης ημέρας. Να το επαναλάβω? Όχι, δεν χρειάζεται. Το ξέρουμε λίγο άλλος. Εντάξει, για να σε δω, μόνο να φωνασκείς ή να φωνάζεις ή να φθώνεις, να σχημονείς και τα λέμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, για να πάμε να δούμε τώρα την επικαιρότητα. Έχουμε και νέα στοιχεία, νέες αποκαλύψεις για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας και όλων των αρχών συνεχίζονται, όπως και οι καταθέσεις των μαρτύρων. Έχουμε αλλαγή δικηγόρων. Και όπως είπαν, η κατάσταση στο ιατρείο εκεί, στο Κολωνάκι, όλοι οι μάρτυρες δηλαδή, ήταν χαώδης. Ήταν μια κατάσταση πλήρως οργανωτικού χάους. Τίποτα δεν λειτουργούσε σωστά. Όπως αναφέρεται στην έρευνα, υπάρχει πρόβλημα με τον απεινιδωτή, ο οποίος δεν λειτουργούσε γιατί δεν είχε μπαταρία. Για φανταστείτε. Και όλα αυτά κατά την κρίσιμη εκείνη ώρα που υπέστη ο Μαζονάκης την καρδιακή προσβολή. Τηλεφώνησαν στο προμηθευτή, αλλά έως ότου πάει αυτός μπαταρία, το κακό είχε γίνει. Δεν είχαν όλοι εκεί στο ιατρείο βασικές γνώσεις. Αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο. Έτσι, όπως λένε, χρησιμοποίησαν ακόμη και την τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα, έρχονται και άλλα στοιχεία μετά την άρση του απορρίτου για τα μηνύματα που αντάλλαξαν ο υπνοθεραπευτής, ναι, ο υπνοδιστής, με την γιατρό. Μάλιστα, η γιατρός και ο γιατρός τα έχουν τσουγκρίσει λιγάκι. Έχουν και ένα κορίτσι, το οποίο βέβαια είναι στη μέση. Τέλος πάντων, σε κάποιο σημείο, και μετά το θάνατο του Μαζονάκη, ο υπνοθεραπευτής έστειλε μήνυμα στη γιατρό και της έλεγε στο μήνυμά του: «Σε πήρα στο λαιμό μου». Και ένα ακόμη μήνυμα που καίει πολλούς ήταν αυτό που έστειλε ο υπνοθεραπευτής στην ίδια τη γιατρό και έλεγε: «Ρε μπελά που βρήκαμε, ρε μπελά που βρήκαμε». Πάμε, Βασίλη.

Και συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Ως ύποπτη τέλεση σειρά αξιόπινων πράξεων, καλούνται να δώσουν εξηγήσεις συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, καθώς και οι δικηγόροι τους. Ήταν ένα θέμα που κέντρισε το ενδιαφέρον όλων αυτής της εβδομάδας που πέρασε. Το άτομα λοιπόν που καλούνται είναι 8 και καλούνται, Βασίλη Γερασίμου, για όλα όσα συνέβησαν στο δικαστικό μέγαρο της Λάρισας τον περασμένο Μάρτιο, εκεί όπου είδαμε βέβαια πολλά, το ξέρετε αυτό. Κατά τη διάρκεια όλα συνέβησαν της δίκης για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Τότε η δίκη, όπως όλοι θυμόμαστε, είχε αναβληθεί. Η δικογραφία σχηματίστηκε μετά από καταθέσεις λειτουργών, αστυνομικών και της προϊσταμένης της γραμματείας του πρωτοδικείου της Λάρισας. Αφορούν μάλιστα περιστατικά που καταγράφηκαν στις 20 Μαρτίου και την 1η Απριλίου του 2026. Τα αδικήματα που εξετάζονται είναι βιντεοσκόπηση προσώπων χωρίς τη συνένεσή τους. Θυμάστε τι έκανε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, που βιντεοσκοπούσε χωρίς να θέλει η αστυνομικός την αστυνομική, να που της έλεγε δεν μπορεί να περάσετε μαζί με τον κύριο μέσα ή με την κυρία, δεν ξέρω ποιοι ήταν οι ακολουθοί της. Και βέβαια μετά από αυτό, ενώ η Κωνσταντοπούλου συνέχισε, είχαμε και την ανάρτηση αυτών των βίντεο στο διαδίκτυο, που είναι παράβαση του απορρίτου. Λοιπόν, παραβίαση του απορρίτου προφορικής συνομιλίας, διατάραξη της λειτουργίας δημοσίας υπηρεσίας και πολλά πολλά άλλα. Ποιοι καλούνται λοιπόν για να καταθέσουν για όλα αυτά, για να δώσουν δηλαδή εξηγήσεις? Είναι 5 δικηγόροι: Ζωή Κωνσταντοπούλου, Στέλλα Βαλάνη, Στέλιος Σούρλας, φίλος μου αυτός, Μιχάλης Γιανακόπλος και Μαρία Γρατσία. Η Μαρία Γρατσία είναι η δικηγόρος της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Και καλούνται επίσης και 3 συγγενείς: Πάνος Ρούτσι, Μιρέλα Ρούτσι. Ο Πάνος Ρούτσι είναι αυτός που έκανε απεργία πείνας, αν θυμάστε. Βέβαια δεν ξέρω τι έτρωγε, αλλά δεν έχασε ούτε ένα κιλό με την απεργία πείνας. Τέλος πάντων. Και η Μαρία Καριστιανού. Αυτοί οι τρεις καλούνται για να δώσουν εξηγήσεις. Και 5 δικηγόροι. 8 τα άτομα. Βασίλη.

Λοιπόν, για να δούμε, μιας και μιλάγαμε προηγουμένως για τα Τέμπη. Το πρώτο ειδικό δικαστήριο για την κυβέρνηση την παρούσα πρόκειται να γίνει. Ο λόγος για το βούλευμα που εξέδωσε το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου για τον μπάζωμα στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών με τους 57 νεκρούς. Για πλημέλημα πρόκειται να δικαστεί ο πρώην υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ο Χρήστος ο Τριαντόπουλος. Και μαζί του θα δικαστούν από τον φυσικό δικαστή άλλα 4 άτομα, οι άρχοντες, μάλλον ο Περιφερειάρχης και ο Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και η επικεφαλής της αστυνομίας και του πυροσβεστικού στον τόπο της τραγωδίας που ήταν εκείνη τη στιγμή. Κατηγορούνται για μπάζωμα στο χώρο του πολύ νεκρού δυστυχήματος λίγες μόλις ώρες μετά την τραγωδία, Βασίλη Γερασίμου. Εκείνο που έχω να πω αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι, εγώ είναι ότι ο κύριος Τριαντόπουλος είχε ζητήσει να δικαστεί από τον φυσικό δικαστή, από το δικαστήριο δηλαδή. Τι μπορεί να γίνει? Υπάρχει το ενδεχόμενο το πλημέλημα να γίνει κακούργημα? Ρωτούν. Οι δικαστές έκριναν πως όχι, δεν μπορεί. Όμως, εάν υπάρξουν τέτοια στοιχεία κατά τη διάρκεια του ειδικού δικαστηρίου, ενδεχομένως να γίνει. Το ειδικό δικαστήριο θα γίνει λίγο πριν ή λίγο μετά τα Χριστούγεννα? Άλλο ένα ερώτημα. Υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνεται και κατά την διάρκεια των εκλογών ή της εκλογικής περίοδου, ή αυτό μπορεί να σταματήσει. Και βέβαια με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μιλάμε για εκλογές, έτσι. Να πούμε ακόμη πως ο Χρήστος Τριαντόπουλος, που όπως είπαμε είχε ζητήσει να κριθεί από τους φυσικούς δικαστές, δήλωσε ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Ναι, θα γίνει στη Βουλή η κλήρωση των δικαστών και του εισαγγελέα, όπως επίσης και ο αναπληρωτής εισαγγελέας. Υπάρχουν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, βέβαια. Το Πασόκ λέει καμία συγκάλυψη. Η Ελλάς του Τσίπρα λέει να παραιτηθεί ο Φλωρίδης. Και το ΚΚΕ μιλάει λέγοντας αυτονόητη η παραπομπή Τριαντόπουλου. Έτσι έχει υπόθεση για το θέμα του ειδικού δικαστηρίου αλλά και της δικαιοσύνης, που για τα Τέμπη η δικαιοσύνη έχει πια αναλάβει. Τα δικαστήρια γίνονται. Για να δούμε τι θα γίνει και στο ειδικό δικαστήριο, Βασίλη Γερασίμου, πάμε.

0: τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε!

0: Φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 18:30. Και βέβαια κάθε Σαββατοκύριακο τέτοια ώρα έχω ιδιαίτερη χαρά. Συνομιλώ με έναν άνθρωπο ιστορία. Γνώστη όχι μόνο της πολιτικής σκηνής του τόπου, των διεθνών καταστάσεων, των ελληνοτουρκικών και όλων των γεγονότων, γνώστη τι ακριβώς συμβαίνει, τα της πολεμικής ζωής, και το λέω έτσι γιατί πρόκειται για τον στρατηγό μας και τον ιστορικό, τον κύριο Σπύρο Μπελεγράτη, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ, γιατί ξέρω αυτή τη στιγμή ότι τον σήκωσα νωρίς σήμερα, αν και η υπόθεση είναι αποκτηθεί σαν το στρατεύματι, όπως λέει ο ίδιος. Καλημέρα, στρατηγέ μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κοντονή, και σε εσάς και στους κρατές μας. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για την πρόσκληση και τα καλά σας λόγια, για τα οποία
0: είναι η αλήθεια, δεν είναι
1: λίγο υπερβολικά.
0: Όχι, είναι η αλήθεια, στρατηγέ μου, και η αλήθεια πρέπει να λέγεται. Ποιος άλλος, δείξαμε έναν άλλο να βγάζει το περιοδικό, να γράφει αυτά τα αριστουργήματα, να κρίνει και ασφαλώς να λέει τα πράγματα με τον όνομά τους και να βγαίνουν. Πείτε μου εμένα, στρατηγό.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε.
0: Και εσείς να είστε καλά, στρατηγέ μου. Όλα καλά. Καλύτερα όλα.
1: Ωραία.
0: Για να πάμε να δούμε τι έγινε αυτή την εβδομάδα. Ποια ήταν τα γεγονότα που κέντρισαν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον, στρατηγέ μου, του λαού, του κόσμου και το δικό σας.
1: Αν θα μπορούσαμε να σημειώσουμε ένα γεγονός το οποίο συνέβη αυτή τη εβδομάδα, κύριε Κοντονή, και το οποίο χρήζει ιδιαίτερας προσοχής και αξίας, θα έλεγα ότι είναι ο εορτασμός της επετείου ίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Κύπρο, την 1η Οκτωβρίου, δηλαδή προχθές, όπου εκεί βεβαίως έγιναν οι συνηθισμένες παρελάσεις, όπως γίνεται κατ' έτος, αλλά το σημείο κλειδί, το σημείο αναφοράς, αν θέλετε, για τη σημερινή πραγματικότητα ήταν η συμμετοχή πλέον των άλλων και αγημάτων, παρακαλώ, των Αιγυπτιακών ενόπλων δυνάμεων, των Γαλλικών και των Αμερικανικών. Όπως σημαίνει ότι εκείνοι οι λαοί τουλάχιστον ή οι κυβερνήσεις εκείνων των λαών είναι μαζί με την νομιμότητα, είναι μαζί με αυτό

0: επιτάσσει το Διεθνές Δίκαιο και τουλάχιστον πρεσβεύουν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μία εν το συνόλο της και ουσιαστικά είναι ένα κράτος το οποίο ιδρύθηκε με την 1η Οκτωβρίου του 1960, υπέστη την επόμενη ακριβώς δεκαετία μία βάρβαρη εισβολή και κατοχή και από τότε, επί 52 έτη μετά το 1974, κατέχεται ένα μεγάλο τμήμα της από την Τουρκία.
1: Μάλιστα. Πόσο κόστησε αυτό στην Τουρκία, μιας και αναφέρθηκατε στην Τουρκία, πόσο κόστησε αυτή η παρέλαση, αυτό που είδαμε όλοι με όλες αυτές τις ομάδες των κρατών, των φίλων κρατών και βέβαια με τα F-16 που πέταξαν πάνω από την Κύπρο τα ελληνικά.
0: Νομίζω ότι σημειώθηκε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά όχι έκπληξη από πλευράς Τουρκίας. Ιδιαίτερος σημειώθηκε ή σημειώθηκαν και από πλευράς φίλων και εχθρών η παρέλαση και των ελληνικών F-16, όπως είπατε. Εκεί βρίσκονται και μάλιστα από τον προσεχή τον προηγούμενο καλοκαίρι 4 ελληνικά F-16 τύπου Viper στη βάση Ανδρέας Παπανδρέου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Πάφο. Συμμετείχαν στη συγκεκριμένη παρέλαση, αλλά επιπλέον επεδείξαν και άλλα οπλικά συστήματα άρτια φυξέντα στην Κυπριακή Δημοκρατία στην Εθνική Φρουρά, όπως είναι τα αντιεροπορικά συστήματα Μπάρα και ΜΕΞ.
1: Νομίζω το έχουν οι Ισραηλινοί αυτά, έτσι δεν είναι?
0: Μάλιστα, είναι αντιεροπόρια συστήματα τα οποία έχουν εκπληκτικές παρακαλώ δυνατότητες και άλλα συστήματα όπως είναι οι πολλαπλοί εκτοξευτές πυράβλων, ναι και εκείνοι και άλλα, είτε είναι αυτά που ανήκουν στο αρματικό δυναμικό της χώρας ή ακόμα στο πυροβολικό, πολύ δε περισσότερο και η συμμετοχή και των ενόπλων δυνάμεων των δικών μας με την περίφημη ΕΛΔΙΚ, η οποία βρίσκεται στην περιοχή πάλι από την δεκαετία του 1960, τονίζοντας...
1: Βέβαια, από την εποχή που έγινε η εισβολή.
0: Από την εποχή του 1960 έφτασε εκεί η ΕΛΔΙΚ και το πλαίσιο της συμφωνίας και με τους Τούρκους, αλλά και με τους Βρετανούς.
1: Ναι, νομίζω ότι με την εισβολή ήταν έγινε πιο μεγάλη, έτσι δεν είναι, κάνω λάθος?
0: Η εισβολή βρήκε την ΕΛΔΙΚ.
1: Ναι, αλλά
0: έγινε
1: πιο μεγάλη, κάνω λάθος εγώ. Δηλαδή, ο αριθμός της αυξήθηκε, αυτό θέλω να μου πείτε.
0: Ο αριθμός της διατηρείται σήμερα, ναι, λόγω συνθηκών συγκεκριμένος, κύριε Κοντονή, όμως οι δυνατότητες της και η ενίσχυσή της, όπως είπατε, από πλευράς οπλικών συστημάτων είναι διαρκής και μέχρι σήμερα τουλάχιστον μπορεί ή θα μπορέσει ή και μπορεί να ανταποκρίνεται πλήρως όχι μόνο στις υποχρεώσεις της αλλά και τις δυνατότητες παροχής υποστήριξης του κράτους του ελληνικού προς το ελληνικό στοιχείο, προς τους αδελφούς μας Κυπρίους, αν και όποτε χρειαστεί, όπως έγινε και το 1974. Αυτά λοιπόν τα λίγα, κύριε Κοντονή, αλλά τα πλέον πολλά που σημειώθηκαν με την ευκαιρία της επετείου ίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, θυμίζουμε και πάλι της μιας και μοναδικής χώρας η οποία έχει υποστεί βάρβαρη εισβολή από το 1974 από πλευράς Τουρκίας.
1: Και χώρας μέλους της Ενωμένης Ευρώπης, έτσι να το πούμε και αυτό.
0: Της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακαλώ, η οποία τουλάχιστον μέχρι σήμερα έχει κατεχόμενο ένα αρκετά μεγάλο μέρος του εδάφους της.
1: Ναι.
0: Επιτέλους, μετά από 92 χρόνια, ήρθε η εποχή να μην θελοτυφλούν ούτε ο διεθνής παράγοντας, ούτε η Ευρώπη, ούτε το συνόλο του το διεθνές περιβάλλον και να εφαρμοστούν επιτέλους αυτά που επιτάσσει και το διεθνές δίκαιο, αλλά και εκείνα τα ψηφίσματα που έχει εκδώσει, τα πάρα πολλά ψηφίσματα ο ΟΗΕ που αφορούν τη συγκεκριμένη κατάσταση που ήρθε από το 1974.
1: Σταδιέ μου, τι σημαίνει το αεροπλάνο, να έρθουμε στο αεροσκάφος, τι σημαίνει αυτό? Οι Ισραηλοί λένε ότι αν αποδειχθεί ότι είναι τρομοκρατικό χτύπημα, τότε δεν θα έχουμε πώς να πω, θα δώσουμε απάντηση. Και βέβαια οι Αμερικανοί λένε ότι αν υπάρχει περίπτωση να έχει μπλεχτεί μέσα το Ιράν, τότε τα πράγματα θα είναι σκούρα για αυτούς. Τι έγινε τελικά, ήταν νομίζετε τρομοκρατικό χτύπημα? Γιατί ο πιλότος, γιατί ο πιλότος
0: προσπάθεια αεροπειρατείας που έγινε από
1: μπράβο, ένας πιλότος στον
0: Ομανό,
1: ο οποίος είπε σκοτώστε με, δεν θέλω να ζήσω.
0: Μάλιστα, ο Μανό, συγκυβερνήτη της Fly Dubai, της εταιρείας Fly Dubai, η οποία διέθετε και διαθέτει αεροσκάφη, ένα εκ των οποίων πρόχθες παρακαλώ βρέθηκε σε κατάσταση αεροπειρατείας, αφού ο συγκυβερνήτης του, ο Μανός κατά τα άλλα πιλότος, καταγόμενος δηλαδή από το Ομάν, ο άλλος πιλότος, ο κυβερνήτης, ο οποίος εδέχθη την επίθεση, τη βάρβαρη επίθεση από πλευράς του συγκυβερνήτη, φαίνεται ότι είχε ρίζοσπαστικοποιηθεί, όπως δείχνουν οι πρώτες πληροφορίες, και επετέθηκε να τύχει να πάρει το αεροσκάφος στα χέρια του, το οποίο κινδύνευσε να πέσει, τουλάχιστον να καταστραφεί, πέφτοντας στο έδαφος μετά από την πάλη η οποία έγινε.
1: Το θέμα είναι ότι κατάφερε να ανοίξει την πόρτα από μέσα, γιατί δεν ανοίγει απ' έξω αυτή η πόρτα, οπότε καταλαβαίνετε τι σημαίνει.
0: Ακριβώς, ο κυβερνήτης μια τελευταία ίστατη προσπάθεια άνοιξε από ό,τι φαίνεται, από ό,τι είπε ο ίδιος που βλέπουμε στα βίντεο, την πόρτα, η οποία πράγματι δεν ανοίξε.
1: Και βρέθηκαν και δύο πιλότοι εκεί, οι οποίοι γνώριζαν, λέει, τα του αεροσκάφους αυτά τα γεγονότα, το πιλωτήριο κλπ.
0: Ένας πιλωτικός, ο οποίος ήταν επιβάτης του αεροσκάφους, καταγόμενος από το Ισραήλ, ήταν ο πρώτος που φαίνεται να εισήλθε στο πιλωτήριο, το οποίος ακινητοποίησε τον δράστη για να τον δέσουν μετά και οι υπόλοιποι που βρέθηκαν στο αεροσκάφος επιβάτες, και τέλος να αποφύγει την πτώση του αεροσκάφους με την βοήθεια και του, βέβαια, του συγκεκριμένου ανθρώπου καταγόμενου από το Ισραήλ, αλλά και άλλων δύο εφεδρικών πιλότων οι οποίοι ακολουθούσαν τη συγκεκριμένη πτήση ως εφεδρικό πλήρωμα και όποτε απαιτηθεί.
1: Ναι, νομίζω ότι γίνεται σε όλες τις πτήσεις αυτό το θέμα. Δεν ξέρω κιόλας. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρο.
0: Με συγχωρείτε αν θέλετε παραλάβω.
1: Λέω ότι να υπάρχουν εφεδρίες μέσα, κάποιος που να είναι πιλότος και να είναι ως επιβάτης εκεί. Νομίζω ότι υπάρχουν σε όλες τις πτήσεις. Νομίζω, δεν ξέρω.
0: Συνήθως δεν υπάρχουν, αλλά η συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία είχε προβλέψει, από ό,τι φαίνεται, αν παρέλθουν οι ώρες κατά τις οποίες μπορεί ένας πιλότος να πετάει ή κάποιοι πιλότοι να πετάνε με ασφάλεια, να έχει και ένα εφεδρικό πλήρωμα.
1: Μήπως κουραστούν, αυτό μου λέτε τώρα.
0: Ακριβώς, λόγω των καθυστερήσεων στην περιοχή του κόλπου, στην οποία των πολεμικών συγκρούσεων συνήθως παρατηρείται τέτοιες καθυστερήσεις, είχε προβλέψει η αεροπορική εταιρεία να έχει και ένα εφεδρικό πλήρωμα, το οποίο θα παρελάμβανε το αεροσκάφος, ούτως ώστε να το πάει στον προορισμό του ή να το επιστρέψει στο Ντουμπάι, εάν και όποτε απαιτηθεί.
1: Αυτό που είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, ότι αν γίνει γνωστό πως ήταν από το Ιράν ο πιλότος αυτός, ο βοηθός που επετέθη, τι θα γίνει? Γιατί λέει ότι θα τα έχει σκούρα το Ιράν.
0: Ο πιλότος, ο συγκυβερνητής μάλλον, ήταν καταγόταν από το ΟΜΑΝ, αλλά εννοείται ότι μπορεί να είχε επηρεαστεί από από το Ιράν.
1: Ενεργούσε ως μοναχικός λύκος, στρατηγέ μου.
0: Και πάλι δεν σας άκουσα πριν.
1: Ναι, λέω, ενεργούσε ως μοναχικός λύκος.
0: Πιθανώς, αυτό εξετάζεται αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε ακριβείς πληροφορίες για το θέμα. Όπως κάποιες πρώτες πληροφορίες μας δείχνουν ότι αυτός ο πιλότος πιθανόν να είχε ρίζοσπαστικοποιηθεί, αλλά κάποιες άλλες πάλι πληροφορίες έντυπων μέσων που έρχονται από την πλευρά της Αμερικής μιλούν ότι, λένε μάλλον, ότι αυτός ο ίδιος πιλότος είχε από πλευράς Ομάν, όταν δούλευε στο Ομάν, είχε τεθεί να αποτελεί προσωπικό εδάφος, δεν πετούσε δηλαδή, αλλά όταν πήγε στην αντίστοιχη αεροπορική εταιρεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, κάποια δυσλειτουργία έγινε, τουλάχιστον δεν είδαν το παρελθόν του, με αποτέλεσμα αυτός να συνεχίσει να πετάει. Τι θέλω να πω, ότι του Ομάν, οι αεροπορικές εταιρείες του Ομάν είχαν πιθανώς καταλάβει ότι αυτός είχε αποπροσανατολιστεί ως προς τις ως προς τα πιστεύω του, και τουλάχιστον τον είχαν θέσει σε κάποια στιγμή πέρσι συγκεκριμένα στο περιθώριο. Συνέχισε τη δραστηριότητα σε μια αεροπορική εταιρεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τη Fly Dubai, και συνέβη το συγκεκριμένο γεγονός. Ναι. Το γεγονός αυτό, τουλάχιστον από πλευράς Ισραηλινών, προσπαθεί να γίνει η ανίχνευσή του. Οι δύο τώρα, και ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης, έχουν μεταφερθεί στο και για νοσηλεία και για περαιτέρω ανακρίσει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Υποθυμίζω ότι η εταιρεία είναι των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η βοηθεία βέβαια της Σαουδικής Αραβίας, η οποία και τους έδεσε υπονοσηλεία ή τουλάχιστον υποκράτηση για τους κυβερνήτη, και τους μετέφερε προς τη μεριά της των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
1: Μάλιστα. Τώρα, στρατηγέ μου, τι γίνεται με τους πολέμους? Ούτε ο ένας σταματάει, ούτε ο άλλος γίνεται, αλλά έχουμε ένα κλεφτοπόλεμο.
0: Υπάρχει μια σοβούσα κρίση και στη Μέση Ανατολή ευρύτερα, αλλά ιδιαιτέρως στα στενά του Μπαμ Ελ Μπαντέμ, στην περιοχή της Ερυθρέας Θαλάσσης. Είναι η έξοδος προς την Αραβική Θάλασσα και δει προς τον Ινδικό ωκεανό, αλλά και αντίστοιχα, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, στα στενά του Ορμούζ, συνεπία των δράσεων και του φρονού της Επανάστασης και ιδιαιτέρως του Ιράν. Εκεί επλήγει τις τελευταίες ώρες, δηλαδή πριν από ένα 24ωρο περίπου, ένα πλοίο το οποίο μετέφερε εμπορεύματα από πλευράς Ιρανών, πιθανώς από ένα άγνωστο βλήμα, αλλά πιο άγνωστο βλήμα. Εκεί υδρούν μόνο οι φρουρίδες επανάστασης και δει το Ιράν.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα ο Αμερικανός Πρόεδρος να αρχίσει ξανά τις απειλές του. Εν συνεχεία των όποιων απειλών διατυπώθηκαν, λόγω του γεγονότος που προαναφέραμε, δηλαδή της προσπάθειας αεροπειρατείας του αεροσκάφους των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Το αξιοσημείωτο εκεί είναι, τα αξιοσημείωτα μάλλον στην περιοχή είναι δύο, κατά την άποψή μου. Είναι ότι εκεί σπέβδει από πλευράς Αμερικανών ένα τρίτο αεροπλανοφόρο, παρακαλώ, το οποίο όπως όλοι ξέρουμε δεν θα είναι μόνο του, αλλά συνοδεύεται από ένα αρκετά μεγάλο πλήθος, ευάρτημο πλήθος άλλων πλοίων, ειδικών πλοίων, δηλαδή τουλάχιστον 3 έως 4 άλλοι Μπέρκ είναι αντιτορπιλικά.
1: Ναι, τα, οποία, ναι, τα σύγχρονα που έχουν αυτοί, ναι.
0: Σύγχρονα αντιτορπιλικά, τα οποία εξασφαλίζουν όχι μόνο την αντιαεροπορική του κάλυψη, αλλά τουλάχιστον και τη συνοδεία του, αλλά και την αντιβαλιστική του κάλυψη από πλευράς άλλων απειλών που πιθανόν να δημιουργηθούν στην περιοχή. Ενδεχομένως, κατά το μάλλον, η ήττος συνεδεύεται και από 1 έως 2 υποβρύχια, τα οποία αυτά πάντοτε δεν φαίνεται, πυρηνική είτε υποβρύχια, αλλά και από αριθμό άλλων σκαφών συνοδείας, τα οποία εξασφαλίζουν όχι μόνο τη συνοδεία, αλλά την προστασία του και από άλλους είδους απειλές. Επίσης, στην περιοχή σπέβει άλλη μια ομάδα κρούσης, η οποία είναι αμφίβια ομάδα κρούσης, πλέον εκείνης που ήδη υπάρχει στη Μέση Ανατολή, όπως σημαίνει ότι παρέχεται στον Αμερικανό Πρόεδρο η δυνατότητα ή η σκέψη να πλήξει ξανά το Ιράν, αν και όποτε απαιτηθεί, τουλάχιστον μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα ή τουλάχιστον η σκέψη. Το δεύτερο αξιοσημείωτο γεγονός, κύριε Κοντονή, έρχεται από τα στενά του Μπαμ Ελ Μπατέμ, όπου φαίνεται ότι η Σαουδική Αραβία, τη βοηθεία και άλλων παραγόντων και ιδιαίτερως της επίσημης κυβέρνησης της Ιεμένης, σχεδιάζει να πλήξει τους Χούτης στα στενά Μπαμ Ελ Μπατέμ και ιδιαίτερως στην περιοχή την οποία κατέλαβαν πρόσφατα, ελέγχοντας ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτών των στενών, ή τουλάχιστον επεκτείνοντας την όποια επικράτειά τους στη συγκεκριμένη περιοχή, κυρίως στο βόρειο και δυτικό τμήμα της πολύβαθης περιοχής, της Ιεμένης και των στενών Μπαμπ
1: Ελ Ματέμ. Στρατηγέ μου, για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας επαφή και το σημερινό μας σχόλιο, θέλω να πείτε, να ξεκινήσουμε και να τελειώσουμε όπως ξεκινήσαμε, δηλαδή με την παρέλαση στην Κύπρο. Ήταν μια παρέλαση γεμάτη μηνύματα, όπως λέει ο κόσμος. Και πού εστάλησαν?
0: Τα μηνύματα έρχονται, κύριε Κοντονή, και από τη συγκεκριμένη παρέλαση και από την πρόσφατη άσκηση, η οποία γινόταν ως άσκηση φυχάτου, όπως καταλαβαίνετε, αλλά οι ένοπλες δυνάμεις, οι ελληνικές, είναι πάντοτε σε ετοιμότητα. Ξαφνικά ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, θέλοντας να δοκιμάσει τις ικανότητες και των δικών μας ενόπλων δυνάμεων, διέταξε άμεση αντίδραση. Συνειδητοποιήθηκε ένα σύνολο, παρακαλώ, και μονάδων κρούσης και μονάδων αμφιβείων δυνάμεων, ειδικών επιχειρήσεων και άλλα και άλλων μονάδων, οι οποίες έστρεψαν σε απειλούμενες ή πιθανό απειλούμενες περιοχές, όπως ήταν το σενάριο, σε όλη, παρακαλώ, την επικράτεια. Και αρκεί να τονίσουμε, κύριε Κοντονή, ότι κινητοποιήθηκε ένα σύνολο αεροσκαφών περί τα 70 και μάλιστα σε διάστημα πάρα πολύ μικρό, ξεκινώντας από τα μερικά λεπτά της ώρας μέχρι 5 λεπτά της ώρας. Αυτό κατέδειξε, από ό,τι φαίνεται, και την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων, αλλά πέρασε και άλλα μηνύματα, όπως προηγουμένως είπατε. Στη συνέχεια του μηνύματος, το οποίο υπόθηκε και από πλευράς του κυρίου Δέρδια προς τους Ευρωπαίους αξιωματούχους σε μια πρόσφατη σύναξη στις Βρυξέλλες και όχι μόνο, όπου εκεί τονίστηκε ότι επιτέλους η Ευρώπη δεν θα πρέπει να κοιτάει μόνο προς βορρά, δεν θα πρέπει να έχει το νου της το τι συμβαίνει μόνο στο βορρά και στην Ανατολή, βλέποντας τι συμβαίνει στον πόλεμο της Ουκρανίας, αλλά όπως ήδη έχει αποφασιστεί, σε έναν κανόνα να ξέρουμε και να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε απειλές και προκλήσεις σε 360 μοίρες, να κοιτάξει επισταμένα και προς νότον και ιδιαίτερως σε τι γίνεται και στην χώρα μας και στην Ανατολική Μεσόγειο και ποιες παραβάσεις γίνονται και παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, ή τουλάχιστον ποιες αναθεωρητικές τάσεις υπάρχουν, διαιωνίζονται στην περιοχή, ή και ποιες κατοχές κυπριακού εδάφους, όπως είπαμε προηγουμένως, συμβαίνουν επί σειρά ετών, ξεκινώντας από το 1974.
1: Ναι, η ομιλία του Νίκου Δένδια, πάντως, του Υπουργού, έφερε αντιδράσεις μεγάλες στην Τουρκία.
0: Ασφαλώς, κύριε Κοντονή. Φαίνεται οι Τούρκοι ότι είτε ακολουθούν την τακτική του στούθο καμπυλισμού, αν μου επιτραπεί, ή τουλάχιστον αγνοούν, ή τουλάχιστον επιθυμούν να αγνοούν, είτε βάζουν στο περιθώριο το ονομαζόμενο διεθνές δίκαιο, όχι το ονομαζόμενο, το διεθνές δίκαιο εν το συνόλου του, και ιδιαίτερα στο δίκαιο του θαλασσών, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τη συνθήκη του Μοντέκο Μπέι, την ούπλο δηλαδή του 1982, που έχει υπογράψει το σύνολο της οικουμένης, εκτός, το σύνολο των κρατών, εκτός βέβαια από ότι ένα κράτη, όπως είναι παραδείγματος χάρη 2-3, ένα εκ των οποίων είναι η Τουρκία, αλλά το συγκεκριμένο δίκαιο, και πάλι όπως έχουμε πει, καθίσταται διεθνές εφαρμοστέο δίκαιο, είναι δίκαιο το οποίο πρέπει να εφαρμόζεται από όλα τα κράτη του κόσμου, ανεξαρτήτως εάν έχουν υπογράψει ή όχι, πάλι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
1: Μάλιστα. Στρατηγέ μου, να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω, σας κούρασε λιγάκι, αλλά είπατε πολύ και σπουδαία πάντως. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ, όπως πάντοτε, κύριε Μπελεγράτη.
0: Και εγώ, κύριε Κοντονή, και σας ευχαριστώ και εσάς και τους ακροατές μας. Την καλημέρα μου και καλό Σαββατοκύριακο για όλους τους ακροατές.
1: Θα τα πούμε πρώτο ο Θεός αύριο.
0: Ακριβώς. Ευχαριστώ και τον κύριο Γερασί.
1: Εδώ είναι ο Βασίλης και σας ακούει πάντοτε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα, στρατηγέ μου, κύριε Μπελεγράτη.
0: Καλή σας ημέρα.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους
4: τσάκμπα.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Φίλε και φίλοι, πριν προχωρήσουμε, πρέπει να σας πω ότι σήμερα εορτάζει η Αθήνα. Εορτάζει ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Και βέβαια είναι ο πολιούχος των Αθηνών και προστάτης των δικαστών. Των δικαστικών δηλαδή όλων, έτσι. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Ο Διονύσιος, ο Διονύσης, ο Νιόνιος, ο Νύσης, ο Ντένης, η Διονυσία, η Διονυσούλα, που έχουν το όνομα του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη. Να πούμε λοιπόν ότι ο βίος του ήταν μεγάλος εδώ στην Αθήνα και σπουδαίος. Γι' αυτό και οι Αθηναίοι την ημέρα αυτή αργούν, κάνουν αργία, δηλαδή έχουν εορτή. Έτσι λοιπόν σήμερα θα πούμε χρόνια πολλά στην Αθήνα, χρόνια πολλά στον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη. Πάμε, Βασίλη.

επειδή πολλοί το ζητήσατε, ας πούμε δύο λόγια παραπάνω για τον Άγιο Διονύσιο τον Αεροπαγίτη. Για τον Διονύσιο λοιπόν εξαιρετικά σημαντικά είναι αυτά που αναφέρονται μέσα στην ίδια την Καινή Διαθήκη. Στις πράξεις των Αποστόλων περιγράφεται η άφιξη του Αποστόλου Παύλου στην Αθήνα, περίπου στα μέσα του 1ου αιώνα μετά Χριστού. Βλέποντας την πόλη γεμάτη είδωλα, ο Παύλος συζητά με Αθηναίους και τελικά οδηγείται στον Άριο Πάγο. Εκεί εκφωνεί μία από τις γνωστότερες ομιλίες του. Αυτή τη ρία του είναι ένας βωμός που είχε δει στην πόλη με την επιγραφή «Αγνώστο Θεό». Ο Παύλος χρησιμοποιεί αυτή την αναφορά για να μιλήσει στους Αθηναίους για τον Θεό και τελικά για την Ανάσταση. Η ομιλία βέβαια δεν πείθει τους πάντες, κάποιοι χλεβάζουν, άλλοι θέλουν να ακούσουν περισσότερα. Οι πράξεις όμως κατανομάζουν εκείνους που πίστεψαν, Διονύσιος, ο Αεροπαγίτης και γινή ονόματι Δάμαρης. Έτσι ο Διονύσιος και οι Δάμαρης γίνονται δύο από τους πρώτους Αθηναίους χριστιανούς, των οποίων τα ονόματα γνωρίζουμε. Η προσωνυμία Αεροπαγίτης υποδηλώνει τη σύνδεση του Διονυσίου με τον Άριο Πάγο, έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της αρχαίας Αθήνας. Η μεταγενέστερη εκκλησιαστική παράδοση αναφέρει ότι ο Διονύσιος έγινε μαθητής του Αποστόλου Παύλου και πρώτος επίσκοπος Αθηναίων. Σύμφωνα λοιπόν με την ίδια παράδοση, ανέπτυξε ιεροαποστολική δράση και τελικά μαρτύρησε για τη χριστιανική πίστη μαζί με τον πρεσβύτερο Ρουστίκο και τον διάκονο Ελευθέριο. Ο Διονύσιος τιμάται ως πολιούχος της Αθήνας, ενώ στο Κολωνάκι βρίσκεται ο ομώνυμος ναός, σήμερα θα εορτάζει πανηγυρικά, που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ορθοδόξους ναούς του κέντρου της πρωτεύουσας. Ήταν παλιά και η Μητρόπολης της Αθήνας αυτός ο ναός. Αυτά όσον αφορά τον Άγιο Διονύσιο τον Αεροπαγίτη.

0: Λοιπόν, αυτή τη βδομάδα είχαμε και ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για την ακρίβεια, για όλα αυτά που συμβαίνουν, τι θα γίνει με τα πετρολοειδή. Χειμώνας έρχεται, κρύο τσουχτερό, μου λέει ο Βασίλης, φυσάει πολύ δυνατά αυτή την ώρα, και βεβαίως βροχές. Νέα μέτρα λοιπόν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από τα μέτρα αυτά, οι τέσσερις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη ρύθμιση των οφειλών είναι: ρύθμιση 120 δόσεων. Αργότερα θα έχουμε την κυρία Ολία Νικολοπούλου να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, για τα κόκκινα δάνεια κλπ. Γίνεται λοιπόν μεγαλύτερο το καθεστώς που ισχύει τώρα για την αποπληρωμή λήξη πρόθεσμων οφειλών. Από τις 72 δόσεις, τις έκανε ο Πρωθυπουργός 120 δόσεις με ελάχιστη μηνιαία καταβολή, τα 30 ευρώ. Δεν είναι, μια χαρά το ακούω, δεν ξέρω κιόλας. Έρχεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, στο ντίζελ. Έτσι από 1 έως και 15, από 1 δηλαδή έως και 15 Οκτωβρίου του 2026, η κρατική επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται κατά 5 λεπτά. Όχι πολλά, αλλά είναι κάτι. Έτσι, πλέον φτάνει τα 15 αναλίτρο. Θα υπάρξει ένα πλαφόν στο πετρέλαιο θέρμανσης. Διασφαλίζεται ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ αναλίτρο. Είναι κάτι, είναι κάποια πράγματα που έχω ξεχωρίσει για να σας τα πω, διότι πιστεύω ότι με αυτά θα ανακουφιστεί, αν και αμφιβάλλω για το πόσο μπορεί να ακουβιστεί μια οικογένεια με 1000 ευρώ που δεν μπορεί η Βασίλη Γερασίμου να τα βγάλει πέρα. Και έρχονται ακόμα αυστηροί κανόνες για τους σέρβισερ. Έτσι προβλέπονται πρόστιμα έως και 500.000 ευρώ για όλους εκείνους που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Στόχος η προστασία των δάνειων ληπτών και η ενίσχυση της διαφάνειας. Και βέβαια υπάρχει και η διεύρυνση του εξοδικαστικού αγώνα μέχρι και χρέη από 5.000 και πάνω. Όλα αυτά θα τα κουβεντιάσουμε, όπως σας είπα, με την κυρία Νικολοπούλου, η οποία θα είναι εδώ αργότερα, δηλαδή θα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να μιλήσουμε πάνω σε αυτά τα θέματα. Εκείνο που περίμενα εγώ είναι το εξής: να ακούσω από τον Πρωθυπουργό τι ακριβώς γίνεται. Δηλαδή τι εννοώ, τι θα γίνει με την ακρίβεια, τι θα γίνει με τα φαγόσιμα, με τα είδη διαβίωσης. Τίποτα, κύριε Βαγγέλης. Ναι, πόσο? 20 πάνω καλό. Ανάλογα το κρεοπολί που πας. Έτσι είναι. Και πρέπει, ναι, αλλά τα παιδιά, μόνο κοτοπουλάκι
1: και χοιρινό.
0: Και χοιρινό. Και η βιταμίνη του μοσχαριού.
1: Και
0: είναι ακριβή η βιταμίνη αυτή. Μάλιστα. Άρα πήρατε, κυρίες και κύριοι, μια γεύση πώς σκέπτεται ο μέσος Έλληνας. Αυτή είναι η αλήθεια. Πώς να το κάνουμε? Είναι η αλήθεια. Και γιατί το λέω αυτό? Αμέσως μετά το τραγουδάκι θα σας πω.

0: Λοιπόν, σας έλεγα προηγουμένως ότι περίμενα να ακούσω και μέτρα για τα είδη διαβίωσης. Και σας είπα, θα σας εξηγήσω γιατί το λέω. Προσέξτε, όλοι θα μάθατε, όλοι θα ακούσατε ότι οι βουλευτές ζητούν αύξηση του επιδόματος για τις επιτροπές και για το ενίκιο όσοι βουλευτές που έρχονται από την επαρχία. Όλα τα είχαμε λοιπόν, αυτό μας έλειπε, γελάει ο Βασίλης. Βγήκε που λέτε στο φως δημοσιότητας ότι οι βουλευτές αυτοί ζήτησαν αύξηση και ιδιαίτερα οι βουλευτές, όπως είπαμε, από την επαρχία που προέρχονται. Θέλουν, όπως είναι γνωστό, αύξηση της αποζημίωσής τους για τη συμμετοχή τους στις επιτροπές. Θα μου πει κάποιος, μα πόσο παίρνουν σε κάθε επιτροπή? 75 ευρώ κάθε επιτροπή, και δεν μετέχει σε μία, δηλαδή αν κάνει μία κάθε μέρα μια εβδομάδα επιτροπή, είναι 5,75, πόσο κάνει, Βασίλη, για βρες το. Εντάξει, άρα λοιπόν δεν είναι μία επιτροπή, είναι πολλές οι επιτροπές που μετέχει ένας βουλευτής. Ζητούν, ναι, ζητούν τα 75 ευρώ να γίνουν 150. Δηλαδή αν κάνει δύο επιτροπές ή τρεις. Πώς είπες?
1: Τώρα 375.
0: Ναι.
1: Να πάμε 100.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν ζητούν τώρα να γίνει 150. Από 75 ευρώ η επιτροπή να πάει στα 150 ανασυνεδρίαση.
1: 150.
0: Άρα λοιπόν. Τα διπλά. Εντάξει. Ακόμα συζητήθηκε το αίτημα και η αύξηση ενοικίου κατοικίας των βουλευτών. Παίρνουν για διαμονή σε ξενοδοχείο ή για σπίτι 1000 ευρώ το μήνα. Παραπάνω από τα λεφτά τους, έτσι. Τώρα θέλουν και αυτό να αυξηθεί. Άλλοι λένε ότι κατά 300 ευρώ και άλλοι κατά 500 ευρώ. Δηλαδή 1,5 χιλιάρικο να πάει και αυτό. Εν τω μεταξύ πρέπει να σας πω ότι πιστεύω πως η Προεδρία ή το Προεδρείο έχει συζητήσει με ξενοδοχεία, και όταν πάνε και μένουν εκεί οι βουλευτές από την επαρχία, δεν πληρώνω όσο πληρώνει ο Βασίλης, ο Γερασίμου και εγώ όταν πάμε για ένα βράδυ ή για δύο ή για μια εβδομάδα. Πληρώνω τα μισά. Κάποιοι βέβαια το διαψεύδουν, ιδιαίτερα από τη Νέα Δημοκρατία. Και κάποιοι άλλοι μου είπαν να πω ονόματα, ποιοι βουλευτές είναι αυτοί για τις εκλογές. Εγώ δεν ξέρω ονόματα. Άλλωστε, ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, τόνισε στους βουλευτές αυτούς: πηγαίνετε στα κόμματά σας και αν όλα τα κόμματα, προσέξτε, όλα τα κόμματα το θέλουν, να το συζητήσουμε. Και όλα αυτά την ώρα που ο ελληνικός λαός ζει με 1000 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, ο Έλληνας, παντρεμένος ανύπατρος, καλείται να ζήσει με 1000 ευρώ το μήνα. Τι να πρωτοκάνει, τι να πρωτοπληρώσει? Πείτε μου εμένα, το φαγητό, το νίκιο, τη ΔΕΗ, την Telecom, Telecom είναι ο ΟΤΕ πλέον. Και όλα αυτά να κρατήσει και να φάει κιόλας και να στείλει το παιδί του στο φροντιστήριο κτλ. Δεν γίνεται αυτό. Άλλωστε και οι συνταξιούχοι ζουν δεν ζουν, με τα ίδια ίσως και με λιγότερα χρήματα, και περνάνε δεν περνάνε για τις πρώτες 15 μέρες. Από εκεί και μετά ο ένας κοιτάζει τον άλλον, και αν έχει 2 ευρώ παραπάνω κάποιος, κερνάει καφέ τον άλλον και ο άλλος το κεράσει την άλλη εβδομάδα. Το καταλάβω. Εντάξει, παιδί μου, καφεδάκι στο χέρι, ένα 80 δεν κάνει. Πώς το κάνει? Πώς το κάνει? 2,40 στο καφεδάκι το χέρι. Αυξήθηκε γι' αυτό. Τι λες, παιδί μου? Πω. Τι λες τώρα? Λοιπόν, άρα, με λίγα λόγια, να πούμε και αυτό για να το ξέρει ο Κοσμάκης. Οι συνεδριάσεις των επιτροπών, ή μάλλον στις συνεδριάσεις των επιτροπών, ο βουλευτής μπορεί και να μην πάει. Μπορεί να μετάσχει μέσω διαδικτύου ή τηλεφωνικά να ψηφίσει, ή να πάει στο τέλος να δηλώσει παρόν, να πάρει τα 75 ευρουδάκια και να πει ότι πήγε, να πω κάποια πράγματα στους φίλους βουλευτές που ζήτησαν αυτό. Όχι όλοι, να μην τους βάζουμε όλοι στο ίδιο σακούλι. Κύριοι βουλευτές, εσείς που ζητάτε αυτά, λίγη λογική δεν βλάπτει. Ξέρω ότι είναι λίγα τα λεφτά που παίρνει ο βουλευτής, ιδιαίτερα από την επαρχία ή και ο άλλος βουλευτής. Τώρα μου πεις, όταν ο Έλληνας παίρνει 1000 ευρώ, τα 7 χιλιάρικα μαζεμένα που παίρνουν από όλες τις επιτροπές και τα υπόλοιπα οι βουλευτές, περίπου 7 χιλιάρικα, να μην λέμε ότι θέλουμε, είναι λίγα? Όχι βεβαίως. Αλλά όταν έχουν πολλές υποχρεώσεις, γιατί μην κοιτάτε, ο βουλευτής έχει πολλές υποχρεώσεις. Θα πάει στα χωριά, θα πάει να δει κάποιο φίλο του, θα του πάει ένα δώρο. θα πάει σε ένα γάμο που τον καλέσανε, δεν θα πάει με άδεια τα χέρια. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Τέλος πάντων, είναι θέματα που πρέπει να τα δουν με αγάπη. Και έρχονται και εκλογές, κύριοι βουλευτές. Λίγη λογική, επαναλαμβάνω, δεν βλάπτει ο Βασίλη Γερασίμου. Πάμε.

και μιλάμε για την ακρίβεια, φίλες και φίλοι, θέλω να σας πω ή μάλλον να σας διαβάσω τις 6 πληγές της ακρίβειας. Από το ράφι και την αντλία έως το ενίκιο, το ρεύμα, το κόστος του χρήματος, 6 αιστείες κρατούν ψηλά το μηνιαίο λογαριασμό των οικοκυριών. Πρώτη, τα τρόφιμα. Οι τιμές ανεβαίνουν εύκολα, κατεβαίνουν, Βασίλη, δύσκολα. Δεύτερον, η ενέργεια. Η πληγή που τροφοδοτεί όλες τις άλλες. Αν υπάρχει ένας παράγοντας που μπορεί να ανατρέψει ολόκληρη την εικόνα του πληθωρισμού, αυτός είναι η ενέργεια. Και το μάθημα του 2022 ήταν αρκετά σκληρό ώστε να μπορεί να μάθουμε τι ακριβώς έγινε. Τρίτο, η στέγαση. Το ενίκιο που τρώει το μισθό. Αυτό μου έλεγε και ο Βασίλης ο Γερασίμου πριν από λίγο. Το ενίκιο για όσους αναγκάζονται να μισθώσουν κατοικία για τη στέγασή τους είναι από τα πλέον δυσβάστακτα έξοδα που καλούνται να καταβάλουν. Τώρα δεν θέλουν ένα ενίκιο, θέλουν τρία παρακαλώ. Γιατί ρε Βασίλη, τρία? Οι δύο ή τρία μπροστάντζα. Ναι. Για ποιο λόγο? Τέλος πάντων. Τέταρτον, οι μεταφορές. Κάθε χιλιόμετρο κοστίζει περισσότερο. Και εκείνο που λέγαμε παλιά, εγώ 20 ευρώ έβαζα, 20 τα βάζω. Θα πας από εδώ μέχρι το σπίτι σου. Μετά δεν ξαναβγαίνεις, το κλείνεις το μάξι. Πέμπτο, υπηρεσίες από την εστίαση μέχρι και τις διακοπές. Ο ιός της ακρίβειας έχει χτυπήσει και τις υπηρεσίες. Ένας καφές, τα λέγαμε προηγουμένως. Ένα γεύμα, ένα δωμάτιο στο ξενοδοχείο, μία ασφάλεια ή μία οικογενειακή έξοδο κοστίζουν περισσότερα από οτιδήποτε άλλο. Ψέματα, έτσι είναι. Και έκτον, τα επιτόκια. Το φάρμακο που έχει κόστος. Η αύξηση του κόστους του χρήματος κρύβει μια ιδιαιτερότητα. Επιστρατεύθηκε ως φάρμακο για τη θεραπεία των υπόλοιπων πληγών. Όταν ο πληθωρισμός ξέφυγε μετά την πανδημία και την ενεργειακή κρίση, οι κεντρικές τράπεζες απάντησαν με τον μπαζούκα που διαθέτουν, ανεβάζοντας τα επιτόκια ώστε να περιορίσουν τη ζήτηση και να κόψουν το βήχα ή αν θέλετε την ταχύτητα από τις αυξήσεις των τιμών. Δεν ξέρω, υπάρχει και άλλη άποψη βέβαια, ότι το ακριβότερο χρήμα ανεβάζει τη δόση ενός δανείου. Όλα αυτά θα τα κουβεντιάσουμε με την κυρία Όλια Νικολοπούλου αργότερα.

0: 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Φίλες και φίλοι, είμαι χαρούμενος γιατί θα συνομιλήσω τώρα με ένα καλό φίλο. Έγραψε ένα βιβλίο, συγγραφέας ο ίδιος, έγραψε ένα βιβλίο για του Χριστού την πίστη, την Αγία. Το βιβλίο αυτό παρουσιάστηκε στο PPR στη Νέα Φιλαδέλφια. Ήταν πολύς ο κόσμος εκεί, πραγματικά ήταν μεγάλη επιτυχία. Και θέλω να πω ότι ο κύριος ομιλητής ήταν ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας, μάλλον Νέας Ιωνίας Φιλαδελφίας Ηρακλείου και Χαλκιδόνας, ο πανοσυλλογιότατος αρχιμαντρίτης, ο πατέρας Επιφάνιος Αρβανίτης. Βέβαια μίλησε και ο συγγραφέας του βιβλίου, ο κύριος Γιάννης Εμίλης, ο οποίος είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Κοντονή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Το βιβλίο αυτό που ομολογώ ότι κεντρίζει το ενδιαφέρον όλων γράφτηκε κάτω από μία ευχαρίστηση, κάτω από μία διαφοροποίηση. Πώς το σκεφτήκατε?
1: Είναι η αναφορά μου στους Αγίους της Ιερομάρτυρες της Μύρινης, τον Άγιο Χρυσόστομο και τους συναυτό μαρτυρήσαντες αρχιερείς, είναι μέρος μιας μεγαλύτερης μελέτης που έχω κάνει για τους Αγίους του 20ου αιώνα. Ωστόσο νομίζω ότι είναι πραγματικά ένα ξεχωριστό κομμάτι, γιατί στον 20ο αιώνα, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, οι περισσότεροι μας Άγιοι είναι Άγιοι οι οποίοι κοιμήθηκαν οσιακά, δεν υπήρξαν μάρτυρες. Η περίπτωση των μαρτύρων της Μύρινης είναι σχεδόν οι μόνες στον ελληνικό χώρο που είναι άνθρωποι που μαρτύρησαν.
0: Εξού και η σημασία της παρουσίασης σε μια περιοχή όπως είναι η Νέα Φιλαδέλφια, σε μια περιοχή όπου το έζησε αυτό στο πετσί της και οι ερχόμενοι από την πόλη εδώ.
1: Ακριβώς. Στη Νέα Φιλαδέλφια, όπως και σε όλες αυτές τις πόλεις που ζουν οι απόγονοι των Μικρασιατών, είναι πολύ έντονο το στοιχείο της Μικράς Ασίας. Και γι' αυτό όχι μόνο παρουσιάστηκε εκεί το βιβλίο, αλλά είναι και μία έκδοση του Παγκόσμιου Πολιτιστικού Ιδρύματος και του Δήμου Νέας Φιλαδελφίας, που ευαισθητοποιημένοι ακριβώς θέλησαν να εκδώσουν αυτό το μικρό βιβλίο και να το μέσω αυτού να κοινωνήσουν την θυσία των αρχιερέων σε όλους τους δημότες τους.
0: Πολύ σωστό, πολύ σωστά. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι κάθε συγγραφέας το πόνημά του, το παιδί του δηλαδή, το αγαπάει.

0: πάρα πολύ. Εσείς τώρα έχετε δείξει την ευαισθησία σας πάνω σε αυτούς τους Αγίους, τους ιερομάρτυρες όπως λέτε, από την εποχή εκείνη μέχρι και σήμερα. Τι είναι εκείνο που σας έκανε, όχι να το γράψετε, απλώς να δώσετε στον κόσμο να μάθει περισσότερα? Τι είναι εκείνο, ποιο ήταν, τι θέλετε να δώσετε στον κόσμο?
1: Κάθε Άγια Μορφή είναι παράδειγμα για τους ανθρώπους, για τους γύρω μας ανθρώπους, για την κοινωνία μας.
0: Ναι.
1: Πόσο μάλλον αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι συνδύαζαν δύο πράγματα, την πίστη στο Θεό και την αγάπη για την πατρίδα. Συνδύαζαν την αγιότητα με την πολιτικότητα και τη στρατηγική σκέψη που έπρεπε να έχουν για να κατευθύνουν αυτό το λαό, και τον κατεύθυνα πρέπει να σας πω πολύ καλύτερα από τους πολιτικούς διοικητές της περιοχής.
0: Σωστό είναι αυτό. Σωστό. Για πείτε μου κάτι τώρα. Μιας και σας έχω εδώ κοντά μου, ετοιμάζετε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό?
1: Τα τελευταία χρόνια είναι αλήθεια ότι ασχολούμαι πολύ με την Ιεραποστολή, ιδιαίτερα στην Αφρική αλλά και στην Ασία και στην Οκεανία. Και θέλω να...
0: Έχετε επισκεφτεί αυτά τα μέρη, κύριε Μύρη?
1: Εσχολείτε.
0: Τα έχετε επισκεφτεί αυτά τα μέρη?
1: Όχι, δεν τα έχω επισκεφτεί, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι το...
0: Όχι. Όχι, απλώς όμως το γράψιμό σας πάνω σε αυτό ίσως επηρεάσει ακόμα περισσότερο, αυτό θέλω να πω.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Θα ήταν βέβαια ευχής έργο να μπορεί κάποιος να το κάνει. Αλλά δόξα τω Θεώ υπάρχει μια πολύ σημαντική βιβλιογραφία και θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη ιστορία η Ιεραποστολή, μια μεγάλη αποστολή της σύγχρονης Εκκλησίας που δεν πρέπει να μείνει στο σκοτάδι, πρέπει να φανερωθεί. Έστω ο καθένας με τις δυνάμεις που έχει να προσπαθήσει να τη κάνει γνωστή.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο, δοθέντος ότι πολλοί αρχιερείς έχουν πάει, ζουν με το ποιμιό τους εκεί και έχουν άποψη με τους οποίους εσείς θα έρθετε σε επαφή προφανώς και θα σας πούν ορισμένα πράγματα, έτσι δεν είναι?
1: Ασφαλώς, και όπως βλέπω έχετε, γνωρίζετε καλά το θέμα.
0: Έχω πολλούς φίλους αρχιερείς και μάλιστα και από τη Ζάκυνθο που είναι η ιδιαίτερη πατρίδα μου, έχουν πάει πολύ εκεί και με το ποιμιό τους μιλώ μαζί τους, μου λένε τι ακριβώς συμβαίνει και τα λοιπά, και αγωνίζονται για την πίστη του Χριστού, του Χριστού, την πίστη στην Αγία. Θέλω να μου δώσετε λεπτομέρειες για το βιβλίο αυτό που εκδόθηκε με την πρωτοβουλία του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας. Πείτε μου παραδείγματα, ας πούμε, ξέρω, τα έχετε γράψει το βιβλίο σας, θα το δω και θα συνομιλήσω και άλλη μέρα μαζί σας, αλλά πείτε μου κάτι, ξέρω εγώ, για την πόλη ή αν θέλετε για το θέμα που κάει και η Σμύρνη.
1: Ναι.
0: Σας βάζω σε κόπο?
1: Όχι, όχι καθόλου. Είναι πραγματικά το περιβάλλον που χτίζει τους ανθρώπους, όπως και οι άνθρωποι βοηθούν στο να αγιαστεί το περιβάλλον. Η ζωή των ανθρώπων στη Μικρά Ασία γενικά ήταν μια ευλογημένη ζωή, ήρεμη, και με έναν πολιτισμό που έλειπε από τον ελλαδικό χώρο εκείνη την εποχή. Η Σμύρνη ήταν μια μεγάλη πόλη και μια πόλη που ανέπνεε ελληνικά και ορθόδοξα. Αυτό ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα του ελληνισμού, το οποίο βρήκε ο Άγιος Χρυσόστομος όταν έφτασε εκεί 12 χρόνια πριν την καταστροφή, αλλά συνέβαλε και ο ίδιος πάρα πολύ στην ανάπτυξη της ελληνικής κοινότητας, ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ για την παιδεία, για τον αθλητισμό που ήταν κάτι πρωτοποριακό για ιεράρχη, και γενικότερα βοήθησε πάρα πολύ στην οργάνωση της κοινωνίας.
0: Σωστό, σωστό. Θέλω να μου πείτε ακόμα, δεν σας κουράζω, ελπίζω κύριε Μπύρη, έτσι δεν είναι?
1: Καθόλου, ίσα ίσα.
0: Εγώ θέλω να κάνουμε μια κουβέντα εφόλης της ύλης και ιδιαίτερα για τα γραφόμενά σας, διότι πώς να το κάνουμε, εμένα με ενδιαφέρει η πίστη, με ενδιαφέρει, ας πούμε, ξέρω εγώ, να μαθαίνω για τους Αγίους, και πολλό μάλλον πρέπει να μου το δίνετε αυτό, έτσι ώστε να το καταλαβαίνω, και το κάνετε με το βιβλίο σας αυτό και με τα άλλα πονήματά σας. Πρέπει να πω στον κόσμο ότι ο πεθερός σας ήταν ο δάσκαλός μου στα δημοτικά, ο Θόδωρος ο Κατριβάνος ο Αείμνηστος, ένας άνθρωπος γνώστης της πολιτικής ζωής του τόπου, ένας άνθρωπος που μου έλεγε «Γιώργο, καρφωτά θα τα λες». Νομίζω θα το έχει πει και σε εσάς. Καρφωτά.
1: Είναι από τα λόγια του που έχουν χαραχθεί μέσα σε όλους μας.
0: Έτσι, καρφωτά. Και πραγματικά, μίλαγα αμέσως μετά τον ίδιο, γιατί ήμουν πρώτος στις εκλογές, είχα 80.000 ψήφους πάρει, οπότε ήμουν ο πρώτος και καταλαβαίνετε την αγάπη που του είχα και μου είχε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ως παρένθεση. Τώρα θέλω να μου υποσχεθείτε ένα πρωινό, θα έρθετε εδώ να μιλήσουμε μαζί με τα βιβλία σας για πολλά και ενδιαφέροντα.
1: Με πολύ χαρά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Χαιρετισμούς στην Κατερίνα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετώ.
0: Γεια σας.

0: Φίλες και φίλοι, έχω ιδιαίτερη χαρά και το τονίζω όταν είμαι χαρούμενος. Το λέω, ο καλεσμένος μου σήμερα είναι ένας καλός μου φίλος από τα παλιά. Είναι ο γνωστός σε όλους σας, τον βλέπετε στην τηλεόραση. Είναι ο καθηγητής της φοροτεχνίας, φοροτεχνικός ο καλύτερος που έχουμε, ο Γιώργος ο Χριστόπουλος. Ένας άνθρωπος γνώστης των οικονομικών της χώρας και όχι μόνο. Ένας άνθρωπος που για να σου πει κάτι πρέπει να το έχει μελετήσει, όπως ο ίδιος τα γράφει και στα βιβλία του. Τον έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου, τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Κύριε Χριστόπουλε, Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητέ Γιώργο, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα.
0: Μα είναι η αλήθεια. Μα είναι η αλήθεια αυτή, κύριε καθηγητά μου. Είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια πρέπει να λέγεται, έτσι δεν είναι?
1: Το σεμνά και ταπεινά.
0: Κύριε Χριστόπουλε, πείτε μου κάτι. Μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, τι γίνεται, τι λέτε εσείς, ο ειδικότερος?
1: Εγώ καταρχήν έχουμε ένα θέμα που έχει να κάνει με αλλαγές σημαντικές με τους services. Εδώ,
0: μιλάτε για το πρόσημο 500.000.
1: Η βασική αλλαγή είναι ότι μπαίνουν πλέον σαφείς κανόνες, συγκεκριμένες προθεσμίες και όρια στη σχέση του οφειλέτη με τον service. Στις απευθείες ρυθμίσεις ο πιστωτής, για να πούμε πρακτικά τι σημαίνει αυτό, θα πρέπει να απαντά στο αίτημα του οφειλέτη μέσα σε 3 μήνες.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Μπαίνουν κανόνες. Ενώ η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο μέσα σε 6 μήνες. Επίσης, η προκαταβολή που μπορεί να ζητηθεί δεν μπορεί να ξεπερνά το 15% της οφειλής. Ενώ μέχρι σήμερα, το έχεις τονίσει πολλές φορές τις δυσκολίες αυτές, μέχρι σήμερα μπορούσε να φτάνει ακόμη και το 50%. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί ο φοιτητής δεν θα βρίσκεται πλέον σε μια κατάσταση αόριστης αναμονής. Υπάρχει δηλαδή συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο που πρέπει, μέσα στο οποίο πρέπει να κινηθεί ο πιστωτής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η τράπεζα ή ο σας...
0: Αυτό είναι υπέρ των οφειλετών, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, έτσι.
0: Ναι, και τα πρόστιμα που προβλέπονται ως 500.000.
1: Βέβαια, ακριβώς αυτό που είπες τώρα, Γιώργο. Υπάρχει και ένα κρίσιμο σημείο. Όταν πλησιάζει πληστηριασμός, ο πιστωτής θα πρέπει να έχει καταθέσει στον οφειλέτη έγγραφη πρόταση ρύθμισης τουλάχιστον 3 μήνες πριν από τον πληστηριασμό. Δηλαδή, και εδώ μια σημαντική αλλαγή που κινείται προς την εύνοια και στο ενδιαφέρον που πρέπει να έχουμε στον οφειλέτη. Είπε για τα πρόστιμα. Βεβαίως, ενισχύεται η προστασία του συνεπούς οφειλέτη και προβλέπονται κυρώσεις για παραβάσεις των νέων υποχρεώσεων με πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως και τις 500.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Άρα, Γιώργο, η ουσία είναι ότι ο σέρβισερ δεν θα μπορεί απλώς να διαχειρίζεται την οφειλή. Θα πρέπει να τεκμηριώνει, να ενημερώνει και να απαντά μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά όρια.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Τώρα, μια πρακτική, θα λέγαμε, να πούμε ένα παράδειγμα. Ένας άνθρωπος έχει, για παράδειγμα, 20.000 ευρώ οφειλή στην ΑΔΕ, 15.000 στον ΕΦΚΑ. Έχει 85.000 στεγαστικό ή και άλλο δάνειο, θα μπορούσα να πούμε, που το διαχειρίζεται ως έμψε. Μιλάμε, δηλαδή, συνολικά για 120.000 ευρώ. Τι σημαίνει στην πράξη μια ρύθμιση? Έχουμε βέβαια τώρα το καινούργιο της 120 δόσης, επιτέλους.
0: Ναι, από 72. Θυμάμαι που το έλεγες πάντοτε αυτό, ότι πρέπει να γίνουν έτσι.
1: Μα είχαμε μπει και στην λογική και στην Επιτροπή που ταπεινά έχω την Προεδρία στο Υπουργείο, όπου ξέρεις ότι έχουμε μια αντιπροσώπευση σημαντικών φορέων, όπως ο ΣΕΛ, ο Γεωργικός Σύλλογος, η ΕΣΕΒΕ, η ΕΣΕΠΟΦΕ, το Οικονομικό Επιτελείο. Είχαμε τονίσει γιατί σε εποχές που δηλαδή διαδέχτηκε βέβαια την κρίση οικονομική, ο πληθωρισμός, η ενεργειακή κρίση, και επομένως τα χρέη μεγάλωσαν και μετά το 23 που έκλεισε η ρύθμιση αυτή των 72 δόσεων που ρυθμίζει μόνο μέχρι εκεί. Άρα λοιπόν με τις 120 δόσεις επεκτείνονται οφειλές και μέσα στο μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 24, ή θυμάμαι καλά, και πιάσαμε και το 25, νομίζω και το 24 λέει.
0: Ναι, καλά, δεν έχει καμία σημασία.
1: Ρωτάνε κάποιοι από χθες, μας παίρνουν τηλέφωνο, θα έχεις και εσύ ερωτήματα, για συμφέρει καλύτερα να έχω, όταν έχω μια οφειλή σημαντική, όπως είπα το παράδειγμα, δηλαδή 20.000 στην εφορία, 15.000 για παράδειγμα στον ΕΦΚΟ, και υπάρχουν τέτοια.
0: Αυτά πρέπει να γίνουν σούμα, Γιώργο μου, ή όχι?
1: Ναι, και 85.000 το δάνειο. Εδώ λοιπόν ο εξοδικαστικός παραμένει πάντα επίσης να το δούμε, ότι πρέπει να το μελετήσει, γιατί μας ρωτάνε να, τώρα που μπορώ να μεταπηδήσω από τις 72 είναι, αν έχει όμως και μεγαλύτερα χρέη εκτός από τον ΕΦΚΑ, όπως είπαμε, να δε τον ΕΦΚΑ, και έχει ένα δάνειο που, τραπεζικό, που ενδεχομένως εκεί στο δάνειο, το δάνειο να έχει και υπόθηκο, να είναι πάνω στην κυρία κατοικία για παράδειγμα. Γιατί όπως είχαμε και έχεις αναδείξει, τι έγινε διαφορά από 21 Σεπτεμβρίου για την προστασία της κυρίας κατοικίας, η νέα αλλαγή, η σημαντική αλλαγή. Εδώ λοιπόν απαντώ στον εξοδικαστικό μηχανισμό, λοιπόν είσαι 120. Θα έλεγα, γιατί ο εξοδικαστικός μηχανισμός μπορεί σήμερα να δώσει έως 240 δόσεις για οφειλές προς το δημόσιο και χωρίς κοινωνικής ασφάλισης, και έως 420 δόσεις προς τράπεζες και σέρβισες. Περιπτώσεις που βλέπονται η μέγιστη διάρκεια. Άρα λοιπόν, αν έχουμε και το...
0: Φτάνουμε σε ένα ποσοστό που ώστε να δίνει κάποιος μία δόση με 30 ευρώ περίπου.
1: Έτσι. Και τώρα εδώ, λέγοντας ότι να δούμε συγκριτικά με το επιτόκιο 3% για 35.000 στην ΑΔΕ και ΕΦΚΑ, δηλαδή 20 και 15, 35 μέσω 240 μήνες, η μία ενδεικτική μηνιαία δόση θα ήταν 194 ευρώ. Και για τις 85.000 του δανείου, είπαμε ότι έχει συνολικά και δάνεια και τραπεζικό δάνειο, ναι, και οφειλές μάλλον στην ΑΔΕ και ΕΦΚΑ που είπαμε, 35.000, και έχει και 85.000 αυτό το δάνειο στην τράπεζα που το έχουν πάρει τώρα οι σέρβισες. Άρα εκεί λοιπόν έχουμε περίπου συνολικά για τις δύο, δηλαδή για το σύνολο των οφειλών 135 και 85-120, κάπου κοντά στους 500 ευρώ. Αν τώρα, Γιώργο, υποθέσουμε ότι μπορεί να δούμε και τη σημασία του κουρέματος, ότι μπορεί να
0: υπάρχει... Υπάρχει περίπτωση να γίνει και κούρεμα?
1: Δηλαδή ο αλγόριθμος βγάλει, γιατί εξαρτάται από το πόσο εισόδημα έχεις, αφαιρώ τις δαπάνες που πρέπει να έχεις για να ζήσεις, κοιτάζω αν έχεις άλλα περιουσιακά στοιχεία, τα βλέπουμε μαζί και κάνουμε αυτό το πακέτο στον εξοδικαστικό. Στην περίπτωση των 120 δόσεων είναι πολύ απλά τα θέματα, και θα έλεγα ότι εκεί όταν έχω οφειλές, όπως είπαμε, μόνο στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία, τότε πρέπει να το σταθμίσουμε, διότι θα συμφέρει ίσως καλύτερα για τις 120, παρά το γεγονός ότι έχουμε μεγαλύτερο επιτόκιο. Το επιτόκιο είναι κοντά στο 5 και κάτι, θυμάμαι, πολύ περισσότερο από 5%, και αυτή είναι η κατάσταση σήμερα μεταξύ των δύο ρυθμίσεων. Γιατί ήρθε το 120 δόσεις και άρχισε να γίνεται συγκρίσιμο με το εξοδικαστικό. Τι συμφέρει? Αυτά τα δύο πρέπει να τα δούμε διαφορετικά και να απαντάμε όταν χρειάζεται στον πολίτη, στον οφειλέτη.
0: Πάντως είναι...
1: Αυτό είναι προς το θέμα αυτό. Ναι,
0: θέλω το εξής. Να αφήσουμε για σήμερα αυτό, και αύριο πρώτα ο Θεός, την ίδια ώρα αν μπορείς, εκτός αν έχεις τηλεόραση, να μιλήσουμε για τα υπόλοιπα.
1: Ναι, έχω αύριο μια δέσμευση. Και
0: είναι πρωί.
1: Δεν σου κρύβω, είναι στον Γιάννη τον Παπαγιάννη, στον καλό φίλο.
0: Γιάννη είναι αδερφός φίλο.
1: Να δω το χρόνο.
0: Ωραία. Θα μιλήσουμε μετά για να μου πεις τι ώρα θα σε πάρω.
1: Ναι, μετά τις 7.30 ώρα, όρισε το ότι μπορώ.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου. Καλημέρα, κύριε Χριστόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα, Γιώργο.

0: 94,3. Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Η Ελλάδα σήμερα.
7: Δηλαδή?
8: Η εκπομπή μας.
7: Πότε?
8: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
7: Δηλαδή?
8: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
7: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
8: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
7: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, θα συνομιλήσω με τον καλό μου φίλο, τον Γιώργο τον Καβαλά. Έναν δημοσιογράφο που το λέει η καρδούλα του, έναν άνθρωπο αγωνιστή, έναν άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ την πολιτική ζωή της χώρας, αλλά και όχι μόνο, που είναι μέσα στην επικαιρότητα. Άλλωστε, για να είναι πολλά χρόνια στην Ένωση Συντακτών, αντιπρόεδρος, γνωρίζει τα γεγονότα από πρώτο χέρι. Καλημέρα σας, κύριε αντιπρόεδρε.
1: Καλημέρα, φίλε Γιώργο, καλημέρα στους ακροατές σας. Πολύ καλά λόγια, αν και είναι υπερβολικά. Πάντως σε ευχαριστώ πολύ για αυτά που λες για μένα. Τι κάνεις, πώς πάμε?
0: Όλα καλά, δεν ξέρω, η επικαιρότητα πάει καλά?
1: Η επικαιρότητα, κοίταξε να δεις, η επικαιρότητα μια κλαίει, μια γελάει. Έτσι, εκείνο που έχω να σου πω τώρα από επικαιρότητα, δημοσιογραφική επικαιρότητα, είναι ότι βρισκόμαστε στο 13ο, στην αρχαία Ολυμπία είμαστε τώρα.
0: Το ξέρω, γι' αυτό και σε πήρα.
1: Στο 13ο συνέδριο των αθλητικών τύπου. Είναι μια πολύ ωραία έτσι, συνεδρίαση με πολλά νέα. Είχε έρθει ο κύριος Κούβελος, ο πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μας ανέλησε όλο το σχέδιο για τα Ολυμπιακά κίνητα και έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, Γιώργο, το ότι ενώ νομίζουμε ότι είναι εγκαταλελειμμένα, τελικά γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια ώστε αυτά τα οποία
0: θα είναι κρίμα να χαθούν αυτά τα κτίρια και ναι, πολύ περισσότερο ναι, η ιστορία τους, έτσι, γιατί είναι ιστορικά πια.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Τώρα, από πλευράς επικαιρότητος, γιατί έχεις μια εκπομπή επικαιρότητος, δεν ξέρω όποιο κομμάτι νομίζεις ότι είναι αξίζει να σχολιάσουμε.
0: Θέλω να μου πεις τα έξι. Τώρα, η άφιξη και η όλη εκείνη η επαφή του καλού μας φίλου, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα στο Άγιον Όρος, σηματοδοτεί κάτι?
1: Ευλόγησον. Κοίταξε να δεις. Γιώργο, Είναι περίεργο. Βεβαίως η Εκκλησία δέχεται πάντοτε τους μετανόητες πίσω,
0: ναι,
1: αυτό το γνωρίζεις, και οι αγκαλιές της είναι πάντοτε ανοιχτές για κάθε άνθρωπο.
0: Για όλους.
1: Για όλους. Και ευχής έργων είναι να επιστρέφει ο κόσμος σε αυτά τα οποία η πατρίδα πιστεύει, η θρησκεία μας ορίζει. Τώρα δεν γνωρίζω αν αυτό είναι κάτι επιτηδευμένο, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία.
0: Όχι, βέβαια, και αυτό δεν σε ρωτώ. Απλώς λέω ότι αν σηματοδοτεί κάτι.
1: Προφανώς, Γιώργο, κοίταξε να δεις. Σηματοδοτεί από λευράς, αν το δούμε ως πολιτική κίνηση, σαφώς σηματοδοτεί και με τη δημοσιότητα που πήγε, γιατί γνωρίζουμε ότι και άλλοι επιφανείς έχουν επισκεφθεί αυτά τα άγια χώματα και ουδείς γνωρίζει πότε πήγανε, πότε φύγανε. Αλλά και η δημοσιότητα που δόθηκε προφανώς για να δείξει πολιτικά προς τα έξω ότι υπάρχει μια στροφή εν ώψη των εκλογών και πολιτικών έτσι, επιλογών.
0: Το είπες, Γιώργο Καβαλά, πολύ σωστά, εν ώψη των εκλογών.
1: Βέβαια, Γιώργο, γιατί είναι ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος το οποίο βεβαίως όλοι θέλουν να αντλήσουν από εκεί, και το σχετικό συνέστημα είναι κάτι πολύ σημαντικό, δυστυχώς, και χρησιμοποιείται αρκετές φορές ώστε όχι μόνο για πολιτικούς λόγους αλλά και για άλλους λόγους, και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Αλλά πιστεύω ότι ο τελικό ψηφοφόρος έχει νου, έχει άποψη και μπορεί να κρίνει ποιο είναι αληθές και ποιο δεν είναι αληθές, και να κρίνει πολιτικά. Δεν έχει θέση η θρησκεία, αλίμονο. Ψηφίζουμε για κυβέρνηση, δεν ψηφίζουμε για το τι πιστεύουμε. Αλλά δυστυχώς τα πάντα χρησιμοποιούνται σε αυτό το πεδίο. Δυστυχώς.
0: Έχεις απόλυτα δίκιο, Γιώργο Καβαλά. Τώρα, θέλω ένα ακόμα θεματάκι πριν σε ευχαριστήσω, γιατί ξέρω ότι έχεις ανηλυμένες υποχρεώσεις τώρα κάτω εκεί. Έχουμε και άλλη συνεδρία σήμερα.
1: Κοίταξε, χθες ήταν η έναρξη με τους χαιρετισμούς. Σήμερα ξεκινούν οι εργασίες.
0: Ναι. Θα κρατήσουν μέχρι και την Κυριακή.
1: Μέχρι και την Κυριακή το μεσημέρι είναι. Είναι τριήμερο.
0: Ο καιρός είναι καλός. Ο καιρός είναι καλός.
1: Ο καιρός μας είναι πάρα πολύ καλός.
0: Μπράβο, στον Ομό Ηλίας.
1: Λιακάδα έχει.
0: Το χωριό μου από την αρχαία Ολυμπία, Γιώργο, εκεί που γεννήθηκα, απέχει μόλις 20 χιλιόμετρα.
1: Έλα.
0: Από τον Κακόβατο, Ζαχάρο, από τον Κακόβατο.
1: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Τώρα να σε ρωτήσω κάτι, πριν πάμε σε αυτό και πριν σε ευχαριστήσω. Δεν ξέρω, άκουσα, το σχολίασα βέβαια εγώ, το έκανα και στο TikTok και έχει μεγάλη απήχηση. Οι βουλευτές, κάποιοι βουλευτές ζητούν αύξηση του επιδόματος από 75 ευρώ της Επιτροπής καθημερινά, όταν έχουν επιτροπές, να γίνει 150, και το ενίκιο να αυξηθεί από 1000 ευρώ. Πώς το βλέπεις αυτό, την εποχή που ένας υπάλληλος ζει με 1000 ευρώ την οικογένειά του?
1: Κοίταξε, Γιώργο, με αυτό είναι ένα νόμισμα με δύο όψεις προφανώς. Ο πολιτικός πρέπει να είναι ανεξάρτητος οικονομικά.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Σωστό.
1: Δεν πρέπει να. Γιατί μπορεί να μπει σε πειρασμούς, μπορεί
0: ναι.
1: Να δελεαστεί, καταλαβαίνεις έτσι.
0: Τώρα είναι καλοπληρωμένος.
1: Ναι, κάποτε αυτό το ποσό, για να ξέρουν οι τηλεθεατές, γιατί εγώ διακονώ στη Βουλή τα τελευταία 20 χρόνια.
0: Εσύ ήτανε, είσαι μέσα στη Βουλή και τα ξέρεις πολύ καλύτερα από όλους.
1: Ήταν 300 ευρώ στις καλές αγελάδες, στις καλές ημέρες. Βεβαίως επήλθαν τα μνημόνια, έγιναν περικοπές τα πάντα και υποχώρησε. Δεν νομίζω ότι, τώρα η ταπεινή μου άποψη και αυτή μπορεί να τη μετρήσει κανένας όπως θέλει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να παίρνει κάποιος επίδομα για να κάνει την εργασία του.
0: Σωστό.
1: Έτσι, η εργασία του βουλευτή είναι να παρίσταται εκεί και το ότι παίρνει ένα τυπικό συμβολικό επίδομα είναι αρκετό. Τώρα όσον αφορά για το ενίκιο, εντάξει, τα ενίκια έχουν ανέβει και προφανώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και αυτό, γιατί και ο βουλευτής που έρχεται από την επαρχία θα πρέπει να μείνει. Αυτό ίσως είναι πιο λογικό. Αλλά από την άλλη πλευρά η αύξηση, ας πούμε, των επιδομάτων για τη συμμετοχή στις επιτροπές δεν το βλέπω. Βέβαια περιττό να σου πω ότι τα κόμματα με λίγους βουλευτές, επειδή οι επιτροπές είναι πολλές, τους βλέπω τους ανθρώπους και τρέχουν σαν τους τρελούς να φύγουν από τη μία επιτροπή να ζητήσουν συγγνώμη, να πάνε στην άλλη.
0: Άρα ένας βουλευτής μπορεί να έχει και 3-4 επιτροπές, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Δεν είναι σαν ένα μεγάλο κόμμα που έχει πολλούς βουλευτές και έχει έναν που ασχολείται μόνο με την επιτροπή περιβάλλοντος, ας πούμε, και ένας άλλος με την επιτροπή άμυνας. Εδώ βλέπεις τα μικρά κόμματα, ένας βουλευτής θα πάει στην άμυνα, θα πάει στο περιβάλλον, θα πάει στο νομοσχέδιο, θα πάει στην Ολομέλεια. Καταλαβαίνεις. Εκεί έχουν άλλη αξία βεβαίως οι αποδοχές, γιατί πραγματικά υπάρχει κούραση. Στην άλλη πλευρά, τέλος πάντων, απλά είναι μια εικόνα που θέλω να δώσω και σαφώς δεν είναι καλό για τον πολίτη ο οποίος πραγματικά υποφέρει οικονομικά να βλέπει, ας πούμε, να δίνουν αυξήσεις οι ίδιοι για τον εαυτό τους. Δεν είναι σωστό, δεν πρέπει να γίνεται αυτό.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Γιώργο Καβαλά, να σε ευχαριστήσω. Χαιρετισμούς σε όλους σας εκεί.
1: Γιώργο μου και εσύ, και σου μεταφέρω τους χαιρετισμούς.
0: Ελπίζω να μπορέσω και αύριο να μιλήσω, μα να μου πεις την πρώτη μέρα των εργασιών.
1: Με τα χαράς. Με τα χαράς. Πολύ, χάρηκα που σε άκουσα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ
1: για όλα.
0: Ευχαριστώ πολύ για την πρόεδρε. Γεια σου, πρόεδρε μου.
1: Γεια χαρά.

0: Και τώρα, φίλες και φίλοι, θα συνομιλήσω με την Όλια Νικολοπούλου. Περιττό να σας συστήσω περισσότερα, γιατί όλοι την ξέρετε, όλοι τη θαυμάζετε. Είναι η δικηγόρος της Αθήνας, αλλά και όχι μόνο, ιδιαίτερα για τα κόκκινα δάνεια. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ, αυτό έχει μεγάλη σημασία. Είναι εκείνη που βγαίνει διαρκώς, που έβγαινε στην τηλεόραση και μας έλεγε τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως ήταν και είναι. Η Όλια Νικολοπούλου, λοιπόν, η καλή μου φίλη, η δικηγόρος, η γνωστή σε όλη τη χώρα, είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, να δω πότε θα έρθει εδώ, για να συνομιλήσουμε για τι άλλο, για όλα όσα έγιναν μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, για ρυθμίσεις και πώς πρέπει να τα κάνουν όλα αυτά. Ορισμένοι με τα κόκκινα δάνεια, για τους Έλβες, αν τους λέω καλά θα μου τα πει η ίδια. Καλημέρα σας, κυρία Νικολοπούλου.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο μου αγαπημένε, και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για ακόμα μια φορά για τα πολύ καλά σου λόγια.
0: Όταν η αλήθεια είναι μπροστά, περιττό να την κρύβουμε.
1: Ναι, είσαι καλά. Ειλικρινά σε ευχαριστώ από καρδιάς.
0: Και εγώ και για όπως... τη συμμετοχή ναι. στην εκπομπή πάντα.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Και όπως πολύ σωστά ανέφερες, έχουμε πράγματι πολλά νέα σήμερα να πούμε. Και ουσιαστικά ναι.
0: Αν δεν προλάβουμε μόνο σήματα, λέμε και άλλη μέρα, δεν έχει πρόβλημα. Δεν έχουμε
1: πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Εμείς πάντα να είμαστε καλά, εδώ ναι, να τα λέμε. Το ξέρεις.
0: Για πες μου, τι γίνεται με τις ρυθμίσεις τελικά.
1: Λοιπόν, κοίταξε, έχουμε μια πρόσφατη απόφαση του Πρωθυπουργού, η οποία ανακοινώθηκε και του αρμόδιου υπουργού βεβαίως, του Κυριάκου. Του Κυριάκου ακριβώς.
0: Έχουμε λοιπόν δύο Κυριάκους. Κυριάκος ο ένα, Κυριάκος ο δύο.
1: Κυριάκος και ο άλλος. Έτσι, ο ένα και ο δύο. Σωστά. Λοιπόν, η πιο πρόσφατη και αν θέλει και η πιο σημαντική για μένα απόφαση είναι η νέα ρύθμιση των οφειλών σε 120 δόσεις.
0: Σωστό. Που 72. Θυμάμαι που αγωνιζόσουν, που έλεγες 120 δόσεις και δεν φτάνουν κτλ.
1: Ακριβώς. Θυμάστε που λέγαμε ότι ζητούμενο της αγοράς ήταν πράγματι οι 120 δόσεις. Γιατί κακά τα ψέματα, υπάρχει δυσκολία έξω στον κόσμο, υπάρχει ακρίβεια. Βεβαίως έχουν γίνει πολλά βήματα και προς αυτή την κατεύθυνση. Διανύουμε όμως μια δύσκολη περίοδο και αν θέλεις συνολικά στην Ευρώπη. Οπότε και η αίτημα της αγοράς ήταν να αυξηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι ρυθμίσεις, αλλά να φύγουν και κάποια αν θέλεις κολλήματα τα οποία εμπόδιζαν τον κόσμο να μετέχουν στις ρυθμίσεις. Έγινε λοιπόν αυτό, έγιναν πολύ ψηφιλικές, έγιναν οι 120 δόσεις για χρέη προς εφορία, έτσι να πούμε, ναι, πάντα ναι. και προς ασφαλιστικά ταμεία. Να σου θυμίσω ότι το χρέος είχε ξεπεράσει κατά πολύ τις προσδοκίες ό,τι αφορά την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, και αυτό ανακοινώθηκε επισήμως προχθές, στις 30 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα βασικά σημεία ποια είναι? Ότι καταρχήν οι 72 γίνονται 120, η ελάχιστη καταβολή
0: είναι μέχρι 30,
1: δεν μπορεί,
0: 30
1: μέχρι 30 ευρώ ακριβώς, δεν μπορεί να είναι μικρότερη, καλύπτει όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, και αυτό είναι εδώ που συζητάνε τώρα, συζητάει η αγορά και υπόθηκε από την αγορά, μέχρι και τις 31/12/24. Δηλαδή αυτό είναι το ίδιο, είναι ο ίδιος όρος με αυτόν που είχαμε και στις 72 δόσεις. Ναι. Αντί δηλαδή για 31/12/23 που ίσχυε μάλλον, για να σου το πω, ήταν ένα χρόνος πριν, έγινε 31/12/24.
0: Ναι.
1: Δεν ισχύει για οφειλές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί το 25 και το 26, και δεν μπορεί να υπαχθεί κάποιος αν δεν έχει ρυθμίσει
0: τα προηγούμενα.
1: Το 25 και το 26.
0: Σωστό.
1: Όχι, τα επόμενα.
0: Α, τα επόμενα, ναι.
1: Αυτό είναι επίσης ένα θέμα.
0: Γι' αυτό είδες
1: γιατί
0: ότι είναι
1: κάποιος
0: είπαν,
1: ο οποίος ναι. δεν μπορεί να ρυθμίσει τα παλαιά,
0: πώς
1: δεν μπορεί
0: να ρυθμίσει τα καινούργια. Έτσι, σωστό
1: αυτό.
0: Είναι αυτό. Με τους σερβισερ, πώς λέγεται, πώς λέγονται.
1: Θα σου πω το εξής. Έχουν προκύψει από τον ΕΦΚΑ. Έχει λάβει πάρα πολλοί κόσμος ειδοποιήσεις, γιατί γίνεται μια μεγάλη εκαθάριση τώρα. Ξέρεις, τώρα βοηθούν και οι πλατφόρμες αυτό.
0: Βέβαια.
1: Έχει γίνει μια μεγάλη εκαθάριση. Και έχουν προκύψει τώρα από τις προηγούμενες 120. Άλλος έχει χάσει 3, άλλος έχει χάσει 5, άλλος έχει χάσει 7. Και οφείλω να ομολογήσω
0: ότι αυτό... Σε αυτήν την περίπτωση τι γίνεται?
1: Δεν ήταν μόνο πρόβλημα των οφειλετών. Ήταν και πρόβλημα του ΕΦΚΑ τότε, ο οποίος για κάποιο λόγο εκεί γύρω στο 20-21 επί COVID, για κάποιο λόγο δεν τράβηξε από πάγιες τα χρήματα. Έχουμε λοιπόν περιπτώσεις ανθρώπων που ενώ νόμιζαν ότι έχουν εξοφλήσει τις 100 δόσεις και που δεν είχε τραβήξει ο ΕΦΚΑ, ας πούμε, κάποιες, σήμερα του ζητάει 5 δόσεις, 6 δόσεις. Αυτά όμως, επειδή έχουν ένα επιτόκιο, ξέρεις, δεν είναι οι δόσεις οι τότε, είναι προσαυξημένες. Τέλος πάντων, αυτά τώρα είναι υποσυζήτηση, είναι όλα. Να σου πω ότι το επιτόκιο επιβαρύνεται με το 5,84, το οποίο ναι μεν η αγορά διαμαρτύρεται ότι είναι λίγο υψηλό. Από την άλλη όμως είναι ένα επιτόκιο το οποίο παραμένει σταθερό παρά την αύξηση των επιτοκίων εδώ και καιρό πολύ. Οπότε αυτή είναι της πάγιας ρύθμισης επί της ουσίας των 24 δόσεων το επιτόκιο. Και η προθεσμία των αιτήσεων βεβαίως είναι μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027. Τώρα, όσοι είχαν ήδη ρυθμίσει, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα, τις 72 δόσεις, δεν χάνουν τη δυνατότητά τους να μεταβούν στις 120, έτσι, έχουν τη δυνατότητα να μεταπηδήσουν στο νέο σχήμα. Οπότε και καταλαβαίνεις ότι θα είναι μισή η δόση τους.
0: Να ρωτήσω κάτι, Όλια μου, εσύ τα ξέρεις καλύτερα από όλους μας, από όλους. Τι γίνεται με τους Σέρβοι, πώς λέγεται αυτή, 500 πρόστιμο ευρώ.
1: Ναι.
0: Είμαι του σέρβισες.
1: Α, για τους σέρβισες, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Αυτό, κοίταξε, είναι οι αυστηροί κανόνες οι οποίοι επιβλήθηκαν τώρα. Και
0: είναι δίκαιο, πώς το βλέπεις.
1: Είναι απολύτως δίκαιο, βεβαίως. Είναι κάποιοι αυστηροί κανόνες. Δεν μπορεί να μην υπάγονται οι σέρβισες σε κάποιους πολύ πολύ αυστηρούς κανόνες. Ήδη πρέπει να σου πω ότι είχαν αλλάξει κάποια πράγματα. Δηλαδή είναι καιρός τώρα και τα δικαστήρια είχαμε κάποια νομολογία σχετική για τις οχλήσεις που θυμάσαι, τα είχαμε ξαναπεί. Είχαν φάει κάποια πρόστιμα κλπ. Τώρα όμως υπάρχει πλέον ένα νομικό πλαίσιο το οποίο είναι πράγματι αρκετά αυστηρό. Δηλαδή τι συμβαίνει. Πρωτίστως έχουμε ένα πλαφόν προκαταβολής. Να σου θυμίσω ότι ζητούσαν και τα είχαμε πει εδώ μέσω του εξοδικαστικού οι σέρβισες 30% προκαταβολή.
0: Σωστό.
1: 30% προκαταβολή σε ένα χρέος 100.000. Δεν είναι λεφτά που μπορεί να τα δώσει κανείς.
0: Όχι βέβαια.
1: Τώρα, το καταλαβαίνουμε όλοι. Τώρα λοιπόν μπαίνει πλαφόν στο 15%.
0: Μάλιστα.
1: Θα μου πεις είναι λίγο αυτό.
0: Όχι, δεν είναι λίγο, αλλά είναι κάτι όμως.
1: Αλλά με κάποιο τρόπο πρέπει και να ρυθμίσεις. Έτσι, πώς θα γίνει όταν έχεις μεγάλη οφειλή, όταν έχεις ένα στεγαστικό δάνειο.
0: Τώρα, ο εξοδικαστικός αγώνας για να το ολοκληρώσουμε αυτό το κομμάτι. Τι γίνεται με αυτό.
1: Κοίταξε, ο εξοδικαστικός έτσι.
0: Είναι από 5.000 και πάνω ή.
1: Ο εξοδικαστικός υπάρχει, είναι από 5.000 και πάνω. Έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές και εκεί. Οπότε, αν δει κανονικά συνολικά κάποιος το κομμάτι, το πλαίσιο των ρυθμίσεων και μέσω του εξοδικαστικού, αλλά και με τις καινούργιες ρυθμίσεις, πράγματι διανύουμε μια περίοδο που κανείς μπορεί να ρυθμίσει και στην περίπτωση του ιδιωτικού χρέους, σέρβισες κλπ. Αλλά και στην περίπτωση που κάποιος οφείλει στο δημόσιο.
0: Σωστό.
1: Και επιτέλους δημιουργείται και το πλαίσιο των κυρώσεων. Οποιαδήποτε παραβίαση των κανόνων από πλευρά των σέρβισερ επιφέρει και ακύρωση της πράξης και βαριά πρόστιμα. Ένα πράγμα ακόμα πρέπει να πιέσουμε λίγο, να μπαίνουν στον εξοδικαστικό και να αποδέχονται τις ρυθμίσεις. Γιατί εκεί είναι στο χέρι τους και ανεξάρτητα
0: να πούνε όχι, δηλαδή.
1: Αυτό. Να μην πούνε όχι, να κάνουν μια άλλη πρόταση, η οποία ίσως δεν είναι τόσο φιλική για τον οφειλωτή. Όμως είναι η πρώτη ίσως φορά που δημιουργείται, σου είπα, ένα πλαίσιο που επιβάλλει κάποια πράγματα και βεβαίως σε συνδυασμό με τον εξοδικαστικό και σε συνδυασμό με τις 120 πράγματι είναι ένα καλό πεδίο αυτή τη στιγμή για ρυθμίσεις.
0: Πολύ ωραία. Κυρία Νικολοπούλου, πριν σας ευχαριστήσω, πείτε μου τι γίνεται στην ΕΡΤ. Όλα καλά.
1: Στην ΕΡΤ είναι όλα μια χαρά. Προχωράμε.
0: Όπως τα ξέρω
1: Βλέπετε κι εσείς ότι κάνουμε καλή δουλειά.
0: Αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο.
1: Η ΕΡΤ εξυγχρονίζεται, έχει εξυγχρονιστεί πάρα πολύ. Έχουμε πολλά κανάλια, έχουμε σπουδαία κανάλια.
0: Και πολλά ραδιόφωνα, παρακαλώ.
1: Και πάρα πολλά ραδιόφωνα, πάρα πολύ σωστά και με διορθώνει. Εξαιρετικά ραδιόφωνα και εξαιρετικούς συνεργάτες. Νομίζω ότι είναι κάτι που φαίνεται. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Παρά τον ανταγωνισμό.
0: Ναι. Εντάξει, η ΕΡΤ όμως είναι μία και εγώ δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, όπως το ξέρεις. Η ΕΡΤ είναι μία και παγκόσμια ΕΡΤ. Όλοι οι άλλοι απλώς είναι για να κάνουμε τη βαθμολογία.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι μία και μοναδική. Πράγματι. Και νομίζω ότι φαίνεται, εγώ τουλάχιστον εισπράττω από πάρα πολύ κόσμο έξω, η ΕΡΤ πια είναι πολύ πολύ φιλική. Και όταν λέω φιλική, τι εννοώ. Εννοώ ότι αγγίζει όλες τις ηλικίες πια. Και όλα τα, αν θέλεις, τα,
0: να
1: τα,
0: πω,
1: τα ηλικιακά,
0: τα γούστα, ας το πούμε έτσι, ναι,
1: τα ηλικιακά και τα γούστα και τα ηλικιακά παιδεία.
0: Ναι, να πω εγώ κάτι. Η ΕΡΤ, επειδή την έζησα τόσα χρόνια, δεκάδες χρόνια, 40 χρόνια και, η ΕΡΤ δεν δίνει είδηση εάν έτσι δεν είναι διασταυρωμένη.
1: Έτσι.
0: Τελεία
1: έτσι,
0: και πάμε.
1: Απόλυτο δίκιο. Και υπάρχει μία σοβαρότητα στην ΕΡΤ, η οποία φαίνεται νομίζω.
0: Έτσι. Και όλοι εμείς οι ΕΡΤιανοί, να το πω έτσι, έτσι, όπου πάμε, τηρούμε αυτή πάντοτε την όλη κατάσταση.
1: Έτσι.
0: Όλια
1: έτσι
0: μου, κυρία Νικολοπούλου, να ευχαριστήσω πολύ. Θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Γιώργο μου, χάρηκα πολύ.
0: Φιλιά
1: καλημέρα.
0: Πολλά.
1: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, αγαπημένη.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass, δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
2: Αποστολή, μένουμε στεγνή. Συνθήκες, βροχή παντού. Εξοπλισμός, ομπρέλα, καπέλο, αλλιώς.
3: Όπα βρε παιδιά, φορά απλά το Anorak σου και είσαι έτοιμος. Στη βροχή σκέψου σωστά. Σκέψου Anorak. Αδιάβροχα Anorak. Ανακάλυψέ τα στο anorak.gr.
4: Elka Cleaning. Πάνω από 25 χρόνια προσφέρουμε άψογο επαγγελματικό και οικιακό καθαρισμό. Συνέπεια και εγγυημένη καθαριότητα για τον χώρο σας. Elka Cleaning. Αλκαίου 4, Νέα Ιωνία. 6987-699-777.
5: Για δράση είσαι έτοιμος.
6: Με Argiland, ναι.
5: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
6: Armiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
4: Από το 1991, στην Νότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. Οτοχαλδούπης.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
7: Αγαπάμε Ελλάδα.
8: Στηρίζουμε Ελλάδα.
7: Για όλους τους προορισμούς μας.
8: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
7: LANISADV.gr.
4: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, candy ή salty επιλογές απογειώνουν κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου ένας καλός μου φίλος. Ένας αδελφικός μου φίλος, ένας άνθρωπος γνώστης των διεθνών και όχι μόνο καταστάσεων. Ένας άνθρωπος που αν σας πει αυτό, είναι τελεία και παύλα. Και βγαίνει αληθινός σε όλα όσα μας έχει πει. Ο Ναύαρχος Ιωάννης Εγκολφόπουλος. Κύριε Εγκολφόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κοντονή μου, καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ Ναυαρχέ μου που είστε κοντά μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, αλλά εν πάση περιπτώσει ούτε είσαι λάνθαστος, μόνο ο Πάπας είναι λάνθαστος.
0: Και αυτός κάνει λάθη.
1: Και εσείς ας πούμε στα αθλητικά.
0: Αχ, και εγώ κάνω λάθη, πολλά λάθη.
1: Και εσείς στα αθλητικά λέω, λάθαστος βγαίνετε, έχετε γράψει ιστορία τόσο μεγάλη.
0: Ναυαρχέ μου, εάν πούμε στον κόσμο...
1: Με σωστές κριτικές και προβλέψεις.
0: Σωστά, εάν πούμε στον κόσμο, όχι μόνο για την γνωριμία μας, αλλά τα καλά λόγια που λέγατε για μένα χωρίς εμένα, για μένα χωρίς εμένα, με συγκινούν ιδιαίτερα.
1: Ξέρετε, ήμουν μαθητής εγώ, ας πούμε, και ακούγα τη φωνή σας να αναμεταδίδετε τους...
0: Έχει αλλοιωθεί τώρα καθόλου ή όχι?
1: Η φωνή σας,
0: ναι.
1: Δεν έχει αλλοιωθεί καθόλου, παιδάκι φαίνεστε ακόμα, παιδάκι ακούγεστε. Λοιπόν, σας κρατάει βέβαια και ο Βασίλης που είναι εκεί.
0: Ω, βέβαια, ο Βασίλης είναι το δεξιχέρι, δεν γίνεται. Όπου Κοντονής και ο Βασίλης.
1: Αλλά προσέξτε, εγώ δεν σας άκουγα από το ράδι, γιατί είχαμε τηλεοράσεις.
0: Σωστό.
1: Και σας ήξερα μόνο από τη φωνή, ας πούμε, οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται.
0: Ωραιότατα. Ναυαρχέ μου, σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια, με συγκινείτε πάντοτε. Θέλω να ρωτήσω.
1: Για αλήθεια λέμε κύριε Κοντονή, είναι αλήθεια.
0: Θέλω να ρωτήσω το εξής κύριε Εγκολφόπουλε. Είχαμε μια παρέλαση την πρώτη του μήνα και καλό μήνα πάλι.
1: Καλό μήνα, ναι.
0: Μια παρέλαση με πολλά μηνύματα. Γάλλοι, Αιγύπτιοι, Βρετανοί, Αμερικανοί, Έλληνες στην Κύπρο μας.
1: Ναι.
0: Θέλω να μου πείτε τα μηνύματα που βγήκαν προς τα έξω και την αντίδραση της Τουρκίας.
1: Η Τουρκία κατάλαβε ότι πλέον η Κύπρος είναι μία υπόθεση στην οποία ό,τι κάνει βγαίνει εις βάρος της από εδώ και πέρα. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει την αποδοχή όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει την αποδοχή της των ΗΠΑ και έχει και την αποδοχή όλων των αραβικών κρατών και το σεβασμό. Κυρίως όμως έχει αναλάβει, γιατί έχει βοηθήσει πάρα πολύ η Κυπριακή Δημοκρατία και η Κύπρος, το Ισραήλ σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις που έχει περάσει.
0: Σωστό.
1: Εκεί λοιπόν το Ισραήλ έχει, χωρίς να λέει τίποτα, έχει πει ότι εάν ενοχληθεί η Κύπρος ή αν κάνετε την παραμικρή κίνηση στην Κύπρο, εγώ θα καθαρίσω, να το πω έτσι απλά. Επομένως η Τουρκία αντιλαμβάνεται και γι' αυτό το λόγο οι ανακοινώσεις που έκανε ήταν μάλλον αστείες, δείχνουν έναν απελπισμένο, μια απελπισμένη χώρα η οποία προσπαθεί να επιβάλλει κάτι το οποίο δεν την ακούει κανένας.
0: Σωστό.
1: Και βεβαίως αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην οποία βέβαια ευχόμαστε να μην συμβεί κάτι που δεν θα συμβεί, γιατί δεν τολμάει η Τουρκία να κάνει κάτι τέτοιο, αλλά θα ξέρει ότι έχει την πλήρη υποστήριξη, όπως την είχε άλλωστε και τώρα με τα τελευταία γεγονότα, της Ελλάδος, εντάξει.
0: Και όλων των χωρών που είναι φυλακίμενα. Ναι, σωστά.
1: Πάντως ήταν μια... η Κύπρος δεν κοίται μακράν, ούτε εκεί το μακράν, δηλαδή
0: έτσι,
1: δεν ήταν ποτέ μακριά.
0: Μακριά
1: ήταν στα μυαλά, ήταν στα μυαλά ορισμένων πολιτικών, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα από τις δυνατότητες του στρατού και της χώρας που υπηρετούν.
0: Σωστό είναι αυτό. Τώρα, για πείτε μου, ήταν ιστορική από πολλές απόψεις παρέλαση αυτή? Γιατί
1: βεβαίως,
0: δεν είχε γίνει ξανά τέτοιο πράγμα.
1: Βεβαίως, κοιτάξτε, διότι όταν εκεί βρίσκονται οι Γάλλοι, βρίσκονται οι Αιγύπτιοι.
0: Βέβαια.
1: Παρελάβουν πύραυλοι από τους καλύτερους πυράβλους, μέχρι 180 χιλιόμετρα είναι, η Μπάρακ, η MX, η MH δηλαδή. Όταν λοιπόν παραλάβουν αυτά συγκεντρωμένα.
0: Και όταν πετούν στον ουρανό τα F-16.
1: Και όταν πετούν στον ουρανό τα F-16, αντιλαμβάνεστε ότι και έχει πάει και μια φρεγάτα η Νικηφόρος Φωκάς, βρίσκεται στο λιμάνι της Λάρνακας. Εντάξει. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά είναι μηνύματα. Είναι μηνύματα ισχύως και υποστήριξης προς την Κύπρο μας. Αυτό να το έχουμε ξεκάθαρο. Δεν τίθεται υπό καμία συζήτηση, ας πούμε. Εντάξει.
0: Σωστά. Τώρα, για να σας πάω για λίγο, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε και αύριο περισσότερα, να πούμε, αν θέλετε κι εσείς.
1: Βέβαια.
0: Να σας πάω για λίγο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξέρω, μετά το αεροπορικό αυτό που είχαμε, την, πώς να πει κανείς, αεροπειρατεία δεν ήταν, μπορούσε να γίνει. Είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, εάν γίνει γνωστό ότι ο πιλότος ο δεύτερος ήταν όργανο του Ιράν, τότε θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα. Για πείτε μου, τι γίνεται εδώ.
1: Κύριε Κοντονή, εγώ ένα θα πω. Δεν ξέρουμε ακόμα, διότι οι ανακρίσεις γίνονται από τη Σαουδική Αραβία. Δεν έχουμε πληροφορίες. Δεν αφήνουν οι Σαουδάραβες να φύγουν πληροφορίες. Είμαι βέβαιος ότι επειδή τους ενδιαφέρει και αυτούς προσωπικά, όλη αυτή η ιστορία διεξάγουν πολύ εκτενείς και έχουν και πολύ καλές υπηρεσίες που μπορούν να την κάνουν αυτή τη δουλειά, και οι υπηρεσίες πληροφοριών έχει η Σαουδαραβία. Είμαι βέβαιος ότι θα λάμψει αλήθεια. Αλλά για σκεφτείτε, το ένα σενάριο λέει είναι να το έριχνε το αεροσκάφος επειδή μέσα είχε Ισραηλινούς. Για σκεφτείτε όμως το σενάριο να το πήγαινε το αεροσκάφος στο Ιράν.
0: Βέβαια.
1: Για σκεφτείτε ένα τέτοιο σενάριο. Τι ασκή του αιώλου θα άνοιγαν. Αυτό και μόνο να το σκεφτούμε, να καταλάβουμε τη σοβαρότητα αυτού του πράγματος, γιατί αναγκάστηκε ο πρόεδρος Τραμπ να βγει και να πει αυτό το θέμα.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή θα είχαμε μια επανάληψη των γεγονότων του 79. Για φανταστείτε το. Τι θα γινότανε τότε.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο το θέμα.
1: Αν λοιπόν διαπιστωθεί, ξέρετε, εδώ πρέπει να δοθεί λύση οριστική.
0: Βέβαια, να τα πούν όλα, να δούμε τι γίνεται, ποιος
1: πρέπει
0: ήταν
1: ποιος. Πρέπει να δοθεί οριστική λύση, και ξέρετε, η χώρα η οποία πλήττεται περισσότερο από αυτό το θέμα είναι πάλι η Σαουδαραβία. Διότι θα σας θυμίσω ότι στο γεγονότα του Σεπτεμβρίου των διδήμων πύργων, τότε που χτυπήθηκαν οι δύο δίδυμοι πύργοι.
0: Ναι, που άλλαξε ιστορία.
1: Όλοι οι αεροπειρατές, μα όλοι οι αεροπειρατές ήταν Σαουδάραβες, χωρίς να έχει καμία σχέση στο αραβική κυβέρνηση. Για σκεφτείτε το αυτό. Να πάμε λίγο πίσω να δούμε να συγκρίνουμε λίγο τα γεγονότα και να δούμε τι είχε συμβεί. Αυτά πρέπει να τα κρατάμε στο μυαλό μας, γιατί έχουν πολύ σημαντικές συνέπειες. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, έχει σταματήσει το πετρέλαιο. Η οικονομία μας...
0: Όλες οι οικονομίες και η δική μας περισσότερο.
1: Η οικονομία σε όλο τον κόσμο.
0: Σωστό.
1: Από την ιδιοληψία κάποιων τύπων εκεί, οι οποίοι ας πούμε βλέπουν τα πράγματα με ένα δικό τους θέμα, ας πούμε. Εντάξει, έχουν εδώ η Χαμάς, τι ήθελε να καταστρέψει το Ισραήλ, λέει, ας πούμε, η Χαμάς. Με ρουκέτας και με βαζούκας, ας πούμε. Δηλαδή, βλέπετε ότι έχει χαθεί η έννοια του μέτρου. Τι μπορώ να κάνω.
0: Μάλιστα. Να βαρχέ.
1: Άρα αυτές οι δηλώσεις είναι σωστές προς την κατεύθυνση ότι, κοίταξε, δεν δεχόμαστε άλλα τέτοια, διότι τέλειωσε εδώ, θα γίνει ο χαμός από εδώ και μετά.
0: Σωστό είναι αυτό, και έτσι έχετε απόλυτα δίκιο. Να βαρχέ μου, αύριο θα πούμε περισσότερα. Εκείνο που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Εσείς που πηγαίνετε στο Άγιον Όρος συνέχεια, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως.
0: Πήγε και ο Τσίπρας.
1: Βοηθειά του.
0: Βοηθειά του. Αμήν.
1: Πήγε να πάρει.
0: Εσείς πάτε γιατί πιστεύετε κάπου. Εκεί αυτός δεν πιστεύει, λένε οι άλλοι. Εγώ δεν το ξέρω.
1: Μισό λεπτό τώρα. Μισό λεπτό. Εδώ στο βιβλίο του έγραψε «Αχ Θεέ μου, εμένα λέει, και δεν πιστεύω και, και λέει «Αχ Θεέ μου, εμένα γιατί μου το μου έβαλες αυτό το πρόβλημα».
2: Σωστό, σωστό, σωστό.
1: Ξέρετε κανέναν τώρα, ακούστε τώρα. Αυτά περί αθέων και περί
2: περίεργων τύπων
1: και περί άλλων αυτών, εγώ τα κούβερεσαι.
2: Και εγώ το ίδιο να βγει, επειδή σας ξέρω, γι' αυτό και το έθεσα το ερώτημα.
1: Ακούστε κάτι, και ο πλέον άθεος.
2: Τελευταία στιγμή θα πει «Αχ Παναγία μου, αχ Θεέ μου», ναι.
1: Και θα πει «Αχ Παναγία μου».
2: Έχετε
1: γιατί μιλάει
2: δίκιο.
1: Την Παναγία, γιατί μιλάει στη μητέρα του.
2: Ακριβώς. Έχετε
1: γιατί ο κόσμος γυρνάει και λέει «Θεέ μου, σε παρακαλώ». Γιατί ξέρει ότι υπάρχει μια υπερδύναμη. Και είναι ορισμένα πράγματα τα οποία σε αυτή τη ζωή δεν εξηγούνται. Αλλά
2: και δεν περνούν απαρατήρητα.
1: Εγώ, μπάσχετος, δεν ξέρω τι κάνει ο κύριος Τσίπρας και δεν παρακολουθώ. Αλλά εγώ το βλέπω θετικό.
2: Το
1: ότι έστω και τώρα απεφάσισε να πάει σε ένα μέρος όπου η αγιοσύνη, όπου η θρησκευτική η θρησκεία και η πίστης έχουν περάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Και μόνο όσοι πάνε εκεί μπορεί να το καταλάβουν.
2: Ακριβώς, εκεί μιλάς με το Θεό, να το πω εγώ, έτσι, ξεκάθαρα.
1: Διότι ο τόπος εκπέμπει μια ενέργεια, ενέργεια περίεργη. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή η ενέργεια δεν προήρθε με την διδασκαλία τη χριστιανική. Είναι, το Άγιον Όρος είναι βασισμένο πάνω σε αρχαίους ναούς.
2: Αιώνων τώρα, ναι.
1: Αιώνων, όπου δεν πηγαίνανε αρχαίους ναούς των αρχαίων Ελλήνων.
2: Σωστό, σωστό.
1: Όπου δεν πηγαίνανε γιατί υπήρχε αυτή η ενέργεια και δεν πηγαίνανε γιατί ήταν ειδωλολάτρες. Πηγαίνανε διότι πίστευαν, και το βλέπετε και ο Σωκράτης και ο Πλάτωνας, αν πάτε, πιστεύανε σε μια ανώτερη δύναμη. Το πώς την εκφράζουνε, αν την έλεγανε με το Δία, αυτό ήταν διαφορετικό, ας πούμε. Αλλά όλοι πιστεύουν σε μια ανώτερη δύναμη. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να φύγει, γιατί βλέπει πράγματα μπροστά τα οποία δεν εξηγούνται πολλά και ούτε η επιστήμη τα έχει εξηγήσει.
2: Έτσι ακριβώς είναι, Ναυαρχέ μου. Εγώ λοιπόν αυτή τη στιγμή να σας ευχαριστήσω.
1: Εσείς πάντως, κύριε Κοντονή, πρέπει να πάτε στο Άγιον Όρος.
2: Μαζί σας μόνο.
1: Μαζί μου ευχαρίστω, σας πάρω, διότι
2: έτσι.
1: Έχετε μαζέψει πάρα πολλά τελευταία και πρέπει
2: εννοείται
1: να πάτε.
2: Εννοείται από αμαρτήματα.
1: Ναι.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Ναυαρχέ μου.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Γιάννη μου, ευχαριστώ, κύριε Γκολφόπουλε. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σας,
2: καλημέρα. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Φίλε και φίλοι, να ευχαριστήσω όλους σας για την αγάπη σας για την εκπομπή. Μια αγάπη που είναι αμοιβαία. Να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την επιμέλεια την παρουσίαση, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας. Ραντεβού. Αύριο στις 6 θα πούμε και με πολλές εκπλήξεις. Καλή σας μέρα.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους
5: τσάκμπα.

0: Πέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερνετ εν Ελλάδα Sports 94,3, καλημέρα σας. Πολύ καλημέρα. Είμαστε και λίγο χαλαροί σήμερα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 11. Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά. Και έχουμε και αρκετά πράγματα για να συζητήσουμε, οπότε πάρτε τον καφέ σας, εννοείται, χαλαρώστε και ελάτε να τα πούμε. Πάμε να αναφέρουμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Σίγουρα ο ένας είναι το Viber του σταθμού, 6939-943-943. Επαναλαμβάνω τον αριθμό στο Viber, 6939-943-943. Στέλνετε τα μηνύματά σας χωρίς χρέωση, με μηδενική χρέωση, μηδέν. Τζάμπα είναι δηλαδή, στείλτε ένα μήνυμα να τα πούμε, να πιάσουμε την κουβεντούλα μας και να πιούμε παρέιτσα τον καφέ μας. Ένας άλλος τρόπος που μπορείτε να στείλετε μηνύματα είναι το Facebook, το προσωπικό μου προφίλ, GeorgeIW είναι το προφίλ μου. Με λατινικούς χαρακτήρες, GeorgeIW, με κεφαλαίο G στο George, κεφαλαίο I στο IW. Τα υπόλοιπα θα τα μπορούμε να τα πούμε και εκεί πέρα και έχουμε να συζητήσουμε πραγματάκια, οπότε πάρτε τον καφέ σας, εξοπλιστείτε που λέμε. Δεν ξέρω με τι θα θέλαμε να ξεκινήσουμε. Πραγματικά, με τι θα πρέπει να ξεκινήσουμε.

Λοιπόν, δεν θα ξεκινήσουμε αθλητικό, γιατί τώρα έπεσε σε μια ωραία είδηση, αστεία είδηση, μάλλον είδηση. Εντάξει. Πως μια γάτα έχει γεννηθεί, λέει, με φρύδια και ένα μικροσκοπικό μουστάκι. Τάπο. Και όσο το βλέπω, θα μπορούσε να τον πήγε κάποιος αυτό τον γάτο, γιατί γάτος είναι, θα μπορούσε να τον πει, πώς να το πω, Σαλβαδόρ Γαλί, κάτι τέτοιο. Ή έστω θα μπορούσε να τον βγάλει και μπουζουξί, ξέρω εγώ, να την παίζει, παίζει μπαγλαμά σε τοπική ταβέρνα, όπως γράφει ένας εδώ, ένα παλικάρι στα σχόλια, πω. Λοιπόν, πάμε να σοβαρευτούμε. Εντάξει, κάνουμε και το χαβάλε μας, όπως καταλαβαίνετε. Αν δεν γελάμε, παιδιά, όπως λέω κάθε φορά στο κλείσιμο, να γελάτε και να χαμογελάτε, είναι πολύ σημαντικό. Γιατί είναι αυτό που μας μένει. Είναι αυτό που μας μένει. Τι θα κάνουμε τώρα. Είναι η αλήθεια. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Εντάξει, είχαμε τον μπάσκετ χθες, είχαμε τον αγώνα μπάσκετ ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Μακάμπι. Ήμασταν παρέα στο Telecom Center Athens. Μια νίκη εύκολη για τον Παναθηναϊκό, που ήταν ακριβώς όπως έπρεπε να είναι. Επέδειξε επαγγελματισμό, επέδειξε σοβαρότητα. Αντιμετώπισε τη Μακάμπι σαν να αντιμετωπίζει οποιονδήποτε αντίπαλο. Και με αυτόν τον τρόπο έφτασε και στη νίκη.

Ο Παναθηναϊκός λοιπόν κέρδισε 96-67, έκανε το 3-3. Μοναδικό ίσως αρνητικό πρόσημο θα μπορούσε κάποιος να βάλει σε αυτή τη βραδιά ήταν ο τραυματισμός του Νίκου Ρογκαβόπουλου που ήταν στο ζέσταμα, υπέστη ένα μυϊκό σπασμό και γι' αυτό δεν αγωνίστηκε. Γιατί Μακάπη τα είχαμε αναφέρει, είχε δύο απουσίες, μία για δυσάρεστο, μία για ευχάριστο λόγο. Ο δυσάρεστος λόγος ήταν για τον Ντάνιελ Τάις, ο οποίος έχει έναν τραυματισμό στον αστράγαλο. Ο ευχάριστος ήταν για τον Ντι Μπαρτολομέο, ο οποίος έπρεπε να παραστεί απλώς στον γάμο του αδερφού του. Να ζήσουν τα παιδιά.

όχι ότι πώς να το πω τώρα, όχι ότι θα σώζαν τη Μακάμπη από τη συντριβή οι δύο, ωστόσο τις αναφέρουμε ως απουσίες, γιατί και ο Παναγιώτης είχε 5 απουσίες, μάλλον 4 που γίνανε 5. Ο Σλούκας, ο Ναν, ο Φαλ, ο Χουάντσο, εντάξει, προσθέθηκε ο Ρουγκαβόπουλος, αφαιρέθηκε ο Χέις Ντέιβις γιατί μπήκε στη δωδεκάδα χθες και έκανε και πολύ καλή εμφάνιση ο Χέις Ντέιβις, παιδιά, ας είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή, εντάξει, ήταν σαν να μην έλειψε ποτέ ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Έκανε πολύ καλή εμφάνιση.

Και δεν ήταν μόνο αυτός. Εντάξει, πρώτο σκόρερ του Παναθηναϊκού ήταν ο Γιαμπουσέλε, 17 πόντους. Ο Φρανσίσκο που έγινε διψήφιος, εντάξει, δεν του βγήκε λίγο το δεύτερο ημίχρονο, είχε πολλά άστοχα σουτ. Ωστόσο, γενικά είχε μια πολύ καλή παρουσία ο Παναθηναϊκός. Διέλυσε με την άμυνά του την Μακάμπη, την κράτησε στους 67 πόντους. Η Μακάμπη, εντάξει, βρέθηκε ίσως και σε κακό βράδυ, δεν ξέρω, κακό βράδυ της Μακάμπη, υπέροχη άμυνα του Παναθηναϊκού, μπορεί και τα δύο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η ομάδα του Κάτας τάσπα στα καλάθια κανονικότατα, δηλαδή το ένα τούβλο διαδεχόταν το άλλο και έβλεπα κάτι σουτ τα οποία ήταν ή πήγαιναν airball, ήταν πολύ κακά σουτ, καταλαβαίνετε εννοώ, και όχι ως προς τις προϋποθέσεις αλλά ως προς την εκτέλεση. Είδαμε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να χειροκροτάει σε μια επίθεση στην οποία η οποία ολοκληρώθηκε με ένα σουτ το οποίο πήγε airball από τους παίχτες του Παναθηναϊκού, και όχι για το σουτ προφανώς, δεν τρελάθηκε, δεν τα χάσε ο Μπράντοβιτς ξαφνικά. Εκεί πρέπει να θέλω και να σταθώ και να το πάω και λίγο αλλού. Γιατί ωραία, ο Μωραΐτης, δεν θυμάμαι ποιος το έκανε, νομίζω ο Μωραΐτης, μπορεί και να κάνω για λάθος. Όποιος παίχτης του Παναθηναϊκού και να κάνει το σουτ αυτό και να κάνει έρμπολ. Είναι κάτι το οποίο όταν θα τον βάλεις να το ξανακάνει, θα το κάνει 20 φορές, θα το βάλει την επόμενη φορά, δεν είναι πρόβλημα. Είδαμε τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να χειροκροτάει. Δεν τα χάσε ξαφνικά. Αλλά είδε, προφανώς, είδε την μπάλα να κυκλοφορεί. Είδε τους παίκτες του μάλλον να δίνουν τις πάσες τους. Να μην πηγαίνουν ο καθένας μόνος του. Αυτό που συνέβαινε δηλαδή πέρσι.

και λέω ότι χειροκρότησε, γιατί προφανώς είδε κάτι, είδε τους παίκτες του να αφομοιώνει το σύστημα που έχει σχεδιάσει ο ίδιος, να δίνουν τις πάσες τους, να ψάχνουν τον ελεύθερο παίκτη. Τον βρήκανε άσχετα από το σουτ, δεν ήταν καλό. Το σουτ θα φτιάξει στην τελική.

Και προφανώς, παιδιά, αυτό που ανέφερα και πριν λίγο με τον Ζελικό Μπράντοβιτς έχει να κάνει προφανώς, ξέρει και ο ίδιος ότι η ομάδα του, εντάξει, το δεν είναι έτοιμος ο Παναθηναϊκός. Το αναφέρω τώρα, αλλά γενικά δεν μ' αρέσει να το λέω. Καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη. Λογικό και όλο το όχι γιατί διαφωνώ, δεν μ' αρέσει να το λέω, όχι γιατί διαφωνώ με αυτό το σκεπτικό, με αυτό το πράγμα, αλλά γιατί. Πώς να το πω. Το θεωρώ και κάπως δεδομένο αυτή τη στιγμή. Εντάξει, ας είμαστε ειλικρινείς. Προφανώς και δεν είναι έτοιμη καμία ομάδα. Το θέμα όμως δεν είναι πόσες ομάδες είναι έτοιμες. Το θέμα είναι να είναι έτοιμη μια ομάδα στο τέλος σεζόν, στα play-off και μετά, προκειμένου να διεκδικήσει το τρόπαιο. Και χώρια με αυτό, ας να ξέρουμε λίγο το τι λέμε, έτσι. Ο Παναθηναϊκός μέχρι πέρσι δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο σύστημα μέσα στο παιχνίδι του. Και όταν λέω σύστημα, έβλεπα, ας πούμε, τον περσινό Παναθηναϊκό σε πολλά παιχνίδια. Και σε περιγραφές και σε μη περιγραφές. Έπαιρνε την μπάλα, ο κάθε παίχτης έδιναν δύο πάσες στο πολύ και δεν κάναν το παραμικρό. Δεν σούτα, δεν βγάζαν ένα σύστημα για να ελευθερώσουν κάποιον παίχτη. Η μπάλα στα χέρια του Σόρτς, η μπάλα στα χέρια του Ντουνάν, στα χέρια στο τέλος του Χέις Ντέιβις να ποστάρει καμιά φορά, κάνα pick and roll με τον Λεσόρ όταν επέστρεψε. Καταλαβαίνετε πως το λέω. Ξέχωρα με αυτό, τώρα δεν μ' αρέσει να στοχοποιώ, αλλά δεν είναι ο μόνος ο Ριγκίνα Ταμάν. Βλέπουμε και μια συνολική αλλαγή στον Παναθηναϊκό, στην οτροπία. Ότι θα τον δούμε και στον Παναθηναϊκό να χάνει φέτος, το θέμα είναι άλλο. Ο Παναθηναϊκός κάνει 3-3 με σχετικά βατές ομάδες. Το επόμενο παιχνίδι είναι το Ζόρικο με τη Φενέρ. Το θέμα είναι ότι του δίνεται η πίστοση χρόνου με νίκες να μπορέσει να χτίσει κάτι. Μαζεύει κουκιά, που λέμε. Αλλά εγώ θα πω ένα πράγμα. Βλέπουμε μια συνολική αλλαγή νοοτροπίας. Δηλαδή, μέχρι πέρσι και για 3 χρόνια συγκεκριμένο, ο Παναθηναϊκός είχε ένα προπονητή ο οποίος μπορούσε να στοχοποιήσει παίχτη σε συνέντευξη τύπου ή σε flash interview, είτε σε super flash interview. Ας πούμε, πέρσι στο Game 5 με τη Βαλένθια, είπε στο ημίχρονο Ριγκίνα Ταμάν, χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς κανέναν ενδιασμό, ότι με τον Σόρτς παίζουμε λες και έχουμε 4 παίχτες μέσα. Μπορεί να το εννοεί με άλλο τρόπο. Ωστόσο, αυτό που έτσι όπως το είπε, είναι προσβλητικό. Ήταν προσβλητικό για τον Σόρτς. Τον έχασε το επόμενο δευτερόλεπτο. Και να ήταν μόνο αυτό. Έχει κι άλλα. Είχε κι άλλες στραβές που είχαν γίνει. Όπως το έχει πει για τον Χόλμς, που ο Χόλμς μετά προσβλήθηκε και πήγε και αποχώρησε από την ομάδα του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν δηλαδή παραδείγματα. Κάτι το οποίο δεν το έχει κάνει ποτέ ούτε ο Μπράντοβιτς, που τον βλέπουμε συνεχώς ήρεμο. Εντάξει, προφανώς θα πάρει και το μελιτζάνι του χρώμα σε κάποιες στιγμές, αλλά αυτά, αν το προσέξετε και στην παλιά του θητεία και τώρα, είναι ξεσπάσματα, είναι κάποιες στιγμές που το παθαίνει. Το να γίνει μελιτζάνι, το να γίνεται κόκκινος. Αυτό είναι ξέσπασμα, είναι γενικά ένας ήρεμος άνθρωπος. Όπως και ο coach Μπαρτζόκας το ίδιο. Εκτός παρκέ, αν τον δει κάποιος, είναι ένας ήρεμος άνθρωπος, κάνει χαβαλέ, μπορεί να κάνει χαβαλέ με την πρώτη ευκαιρία, πραγματικά, είναι απολαυστικός. Έτσι. Και όχι μόνο, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει,
Ο Μπαρτζόκας, μετά από κάθε παιχνίδι, όταν χάνει και έχει νεύρα, πρώτα πάει στα αποδυτήρια να ηρεμήσει και μετά πηγαίνει σε συνεντεύξεις. Εκτός από το ελληνικό πρωτάθλημα, πρέπει να πάει αμέσως. Δεν στοχοποιεί ποτέ παίχτη, δεν λέει ποτέ δικαιολογίες και πηγαίνει και μιλάει συλλογικά. Κάναμε λάθος αυτό, κάναμε λάθος εκείνο, λέει. Αυτό δεν έγινε ποτέ από κάποιους συγκεκριμένους προπονητές. Που ήταν σε ελληνική ομάδα, μπορεί και κάποιοι να είναι σε ελληνική ομάδα. Γιατί και ο Αντρέα Τρινκιέρι διαμαρτύρεται συνεχώς για τη διαιτησία. Μπορεί να έχει και δίκιο σε κάποιες περιπτώσεις. Δεν λέω. Εννοείται. Κάποιες φορές έχει και δίκιο που διαμαρτύρεται. Ωστόσο, ας πούμε, πήγα στους δύο ημιτελικούς. Ήμασταν μαζί στους δύο ημιτελικούς. Στο Περιστέρι. Και στον τελικό. Ωραία. Στα δύο παιχνίδια του πάω. Όρθιος και διάλογο με τους διαιτητές ήταν. Καταλαβαίνετε, παιδιά, ότι δεν πάει έτσι. Πρέπει κάποια στιγμή όλοι μας, ανεξαιρέτως, να συγκεντρωθούμε περισσότερο στα όσα γίνονται μέσα στο παρκέ και όχι στα εκτός του παρκέ. Και δίνω, χωρίς να το έχω προγραμματίσει, χωρίς να έχω κάποιες σημειώσεις μπροστά μου, δίνω ένα τέλειο πάτημα στον εαυτό μου να πω για την ανακοίνωση του Ολυμπιακού χθες. Την ανακοίνωση. Εκείνο το tweet που πήγε και έβγαλε στο X, πρώην Twitter. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα τρολάρισμα ανάμεσα σε οπαδούς. Μπορούσε να είναι ένα ωραιότατο τρολάρισμα. Ωστόσο, όταν έχει προηγηθεί όλος αυτός ο χαμός με τα story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και καπάκι βλέπουμε αυτό, περιμένουμε έκρηξη, δυστυχώς. Και δεν λέω, έτσι. Καταλαβαίνω ότι πλέον ο Ολυμπιακός δεν έχει διάθεση να ακούει πολύ τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Αυτό τουλάχιστον μπορώ να αντιληφθώ από τη συμπεριφορά των από τη συμπεριφορά των Πειραιωτών. Και σκεφτείτε ότι ήδη το κλίμα δυναμητίστηκε, ήδη το κλίμα είναι εκρηκτικό και δεν έχουμε δει ακόμα ντέρμπι Ιωνίων φέτος. Δεν έχουμε δει ντέρμπι Ιωνίων. Ούτε στην Ευρωλίγκα, ούτε στο πρωτάθλημα, ούτε πουθενά. Ούτε στο Super Cup. Ντέρμπι Ιωνίων δεν είδαμε. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μισάωρο. Έχουμε να συζητήσουμε πράγματα, έχουμε να πούμε για ΑΕΚ, έχουμε να πούμε για Ολυμπιακό, έχουμε να πούμε για Παναθηναϊκό, για ΠΑΟΚ. Break και επανερχόμαστε.

0: φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College, University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College, University of Essex.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
2: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
3: Λάνισα ATV, η ελληνική διαφημιστική.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές.

Λοιπόν, θα αναφέρουμε, θα μιλήσουμε για το για Εθνική Ελλάδος, σίγουρα. Θα πούμε δύο κουβέντες για την Ελλάδα, καθώς είχαμε και αλλαγή χθες στην ευρωπαϊκή της, στη λίστα μάλλον, στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, λόγω της αποχώρησης του Χρήστου Τζόλη στη θέση του Μπένιο Δημήτρης Πέλκας. Ο Τζόλης επέστρεψε Αγγλία για να ξεκινήσει σιγά σιγά γι' αυτό στην αποθεραπεία του. Η εθνική ομάδα ετοιμάζεται για το αυριανό παιχνίδι με τους Γερμανούς. Ο Γάλλος διαιτητής ο Κλεμάν Τουρπέν, όπως μάθαμε χθες, θα διευθύνει την αναμέτρηση. Στο μεταξύ ήρθε πριν από πολύ λίγο ο Δημήτρης ο Φλεβοτόμος, ο οποίος βρίσκει... Ο Παναγιώτης ο Φλεβοτόμος έχει χάσει, φανταστείτε, από τον ύπνο, έτσι. Ο οποίος είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής.

0: Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα σιγά σιγά να μιλήσουμε για ΑΕΚ. Οπότε, πάμε στο Μάριο Ματσάνκο, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάριε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό Σάββατο να έχουμε.
0: Καλό Σάββατο να έχουμε, μια ωραία μέρα να έχουμε, γιατί χθες μας έφαγε λίγο η βροχή. Αλλά εντάξει.
1: Λοιπόν, νομίζω σήμερα τα πράγματα θα είναι σαφώς καλύτερα. Τουλάχιστον αυτό που βλέπω για την ώρα, ελπίζουμε να μην αλλάξει.
0: Αυτό, μακάρι, μακάρι.
1: Γιατί έχω να τρέξω, επειδή είμαι σε δουλειά, έχω να τρέξω, μπάσκετ και προλάβω να πάμε και στο μπάσκετ. Γιατί παίζει ΑΕΚ σήμερα με το Μαρούσι.
0: Άλλη μια. Ξεκινάει η Greek Basket League. Άντε επιτέλους.
1: Ναι, καιρός ήταν.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω με τι να ξεκινήσω, η αλήθεια είναι. Με την...
1: Πούμε για το πρόγραμμα της ΑΕΚ στο Λονδίνο.
0: Εννοείται.
1: Και όταν λέω το πρόγραμμα, εννοώ ότι η ΑΕΚ θα βρίσκεται από Τρίτη στο Λονδίνο, από τις 13 Οκτωβρίου. Εκεί θα γίνει τελευταία προπόνηση δηλώσεις Μάρκο Νίκολιτς και ενός ποδοσφαιριστή εν ώψη του αγώνα της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου κόντρα στην Σαχτάρ. Το προπονητικό κέντρο που επιλέχθηκε και φαίνεται να είναι επίσημο είναι αυτό της Μπρέτφορντ, όπως το είπα χθες ο Σάκη, κατά 90%, τώρα το επιβεβαιώνω 100%, ότι η προπόνηση της Πέμπτης θα γίνει στο προπονητικό της Μπρέτφορντ. Παρασκευή έχει δοθεί ρεπό, όμως δεν θα είναι μόνο το προπονητικό της Μπρέτφορντ, διότι η ομάδα θα πρέπει να ταξιδέψει στο Μάντσεστερ, γιατί στις 20 του μήνα υπάρχει το παιχνίδι με τη Manchester City. Αυτό σημαίνει ότι το Σαββατοκύριακο η αποστολή της ΑΕΚ θα είναι στο Manchester, εκεί θα κάνει προπονήσεις. Ερωτηματικό σε ποιο προπονητικό, αν δηλαδή θα είναι της Manchester City, της Manchester United ή βρεθεί τέλος πάντων κάποια άλλη ομάδα κοντά στο Manchester. Αυτό θα το δούμε όταν πλησιάζουν και οι μέρες. Δευτέρα υπάρχει προπόνηση, δηλαδή μια μέρα πριν το παιχνίδι στις 19 στο Etihad. Πάλι με Μάρκο Νίκολιτς δηλώσεις και ενός ποδοσφαιριστή. Τρίτη είναι το παιχνίδι και Τετάρτη η κυτρινόμαυρη αποστολή παίρνει το δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα. Αυτό είναι το πρόγραμμα της ΑΕΚ στην Αγγλία.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Και εντάξει, για την αναβολή του ανατρομήτου νομίζω το έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό, η αλήθεια
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, μόνο η ανακοίνωση απομένει από τη Super League. Mm-hmm. Αυτό απομένει. Η ΑΕΚ έχει ζητήσει αναβολή γιατί είναι το παιχνίδι ανάμεσα μεταξύ μάλλον Σαχτάρ και Manchester City. Στις 17 ήταν το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Στο Περιστέρι αυτό το παιχνίδι δεν θα γίνει. Θα βρεθεί μια ημερομηνία για να διεξαχθεί. Προς Δεκέμβριο φαίνεται να πηγαίνει. Από εκεί και πέρα στο μέτωπο των τραυματιών να πούμε για τον Βάργα ότι η κατάστασή του, η αποκατάστασή του πάει πολύ καλά. Βέβαια δύσκολα θα αγωνιστεί απέναντι στον Όφη. Είναι στο μετέχμιο να παίξει κόντρα στη Σαχτάρ. Εγώ πιστεύω ότι θα βρίσκεται στην αποστολή για Αγγλία, γιατί υπάρχει και το παιχνίδι με τη Manchester City. Μιας και είναι και η παραμονή της Ένωσης στο νησί για μία εβδομάδα. Όσον αφορά το Στρακόσα, η τελευταία ενημέρωση που έχω είναι ότι θα χρειαστεί ακόμα 10 ημέρες για να είναι 100% έτοιμος. Αυτό σημαίνει πως ούτε αυτός θα είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση με τους κριτικούς, κάτι που δίνει πάλι τα γάντια στον Μπρινιόλι. Και να δούμε αν θα προλάβει το παιχνίδι με τη Σαχτάρ.
0: Πρέπει να είναι 100%. Τι ποσοστό δίνεις να προλάβεις, όπως σε διακόπτω Μάρι, τι ποσοστό δίνεις να προλάβει ο Στρακόσα?
1: Κοίτα, δεν μπορώ να σου δώσω ένα ποσοστό, γιατί αυτό είναι μέρα με τη μέρα. Μιλάμε για ένα ράγισμα που είχε στον καρπό του δεξιού του χεριού, είναι πώς θα αντιδράσει, είναι ευαίσθητο σημείο, αφορά τους τερματοφύλακες. Είναι πως θα πάει η κατάστασή του. Και γενικότερα τα μιλάμε για τραυματισμούς. Δηλαδή μπορώ να σου πω, δίνω ένα ποσοστό ότι θα προλάβει τη Σαχτάρ και να είναι στην αποστολή και να μην αγωνιστεί. Δηλαδή υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Ενώ όσον αφορά το Ρώτα θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι με τον Όφη. Μπαίνει από Δευτέρα στις προπονήσεις σε πιο φουλ ρυθμούς για να καλύψει το δεξιάκρο της άμυνας. Αυτό στο μέτωπο των τραυματιών. Υπάρχει ένα φιλικό αύριο το πρωί στις 11 και κλεισμένων των θυρών στο ελληνικό Sports Park, στο νέο γήπεδο του Ελληνικού, διοκτησίας του κυρίου Λάτσι είναι. Με διευθυντή ακαδημίας του Ντέμι Νικολαίδη. Δοκιμές με όσους παίκτες έχει ο Μάρκο Νίκολης στη διάθεσή του, σε πρόσωπα, σχήματα. Δεν ξέρω αν... εντάξει, το σκορ περνάει σε δεύτερη μοίρα για τον Μάρκο Νίκολης. Κυρίως γίνονται αυτά τα παιχνίδια για να πάρουν περισσότερο χρόνο στα πόδια του Σιλικογιάννης, Ζωάο Μάριο, του Κουτέσα που υπολογίζεται πλέον κανονικά και άλλοι ποδοσφαιριστές. Mm-hmm.
0: Ωραία, δεν ξέρω να... εντάξει, η αλήθεια είναι δεν ξέρω αν έχουμε πολλά να προσθέσουμε σήμερα. Η αλήθεια είναι είμαστε και λίγο σε καθεστώς διακοπής.
1: Κοίταξε να δεις, υπάρχει και μια τοποθέτηση του Μινάλη Σάνδρου όσον αφορά τα τηλεοπτικά. Ο ΣΕΟ της ΑΕΚ αναφέρθηκε στα τηλεοπτικά και στα κριτήρια κατανομής των εσόδων. Είπε ότι πρέπει να δούμε πώς θα αυξήσουμε τα έσοδα συνολικά, όχι μόνο στο κομμάτι του τηλεοπτικού συμβολαίου. Ας πάμε λοιπόν σε οργανισμούς όπως η Deloitte και οι PVS για κάτι μεγαλύτερο από απλή διαχείριση των τηλεοπτικών. Αυτή ήταν η τοποθέτηση, εντάξει. Επιδερμικά εγώ θα πω, είναι αυτές οι δηλώσεις. Θα γίνει μια συνάντηση την προσεχή εβδομάδα σχετικά με τα όσα είπε ο Μινάλης Λισάνδρου, πως το ζητούμενο είναι η συνολική αύξηση των εσόδων για τα τηλεοπτικά. Δίκιο έχει. Άρα περιμένουμε την Deloitte σε αυτό το κομμάτι. Η ΑΕΚ θυμίζω έχει συμφωνήσει με την per capita για τα επόμενα 4 χρόνια με ένα ετήσιο συμβόλαιο στα 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Καλό deal, δεν θα πω ότι είναι το καλύτερο γιατί μαθαίνω ότι άλλες ομάδες έχουν καλύτερη συμφωνία. Όμως σε σχέση με τα χρήματα που έπαιρνε η ΑΕΚ είναι κατά 2,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως κερδισμένη. Mm-hmm. Αυτά από ΑΕΚ, δεν έχει κάτι άλλο.
0: Να σε πάω στην επέτειο που έχει σήμερα η ΑΕΚ.
1: Επέτειο, τι επέτειο έχει?
0: Επέτειο. 4 χρόνια από την πρώτη βραδιά της ΑΕΚ στην Αγία Σοφιά. Στην επιστροφή. Στην Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Για το παιχνίδι με τον Ιωνικό εννοείς.
0: Ακριβώς.
1: Το 4-1, το γκολ του Μιγιά την Κατσίνοβιτς, το πρώτο γκολ. Εντάξει,
0: και
1: μέσα
0: ήμουν. Τότε ένα ωραίο στατιστικό. Ναι. Ένα Σέρβος είχε σκοράρει το τελευταίο γκολ στην Νέα Φιλαδέλφεια πριν αποχωρήσει η ΑΕΚ.
1: Ο Ήλια Ιβιτς.
0: Ακριβώς. Και Σέρβος ξανασκόραρε στην επιστροφή.
1: Πολύ, πολύ ωραίο στατιστικό αυτό. Μιλιά την Κατσίνοβιτς, ναι.
0: Ήταν εντάξει. Και νομίζω ότι από εκείνο το παιχνίδι και μετά η ΑΕΚ έδειξε τις προθέσεις της.
1: Ακριβώς. Με Κατσίνοβιτς ο πρώτο γκολ. Λιβάη Γκαρσίας έχει ο Αραούχο και ξανά Κατσίνοβιτς που διαμόρφωσαν το τελικό 4-1. Εντάξει, ήταν μια βραδιά συγκίνησης, επιστροφή στα πάτρια εδάφη. Έλειψε πάρα πολύ η ΑΕΚ από τη Νέα Φιλαδέλφια και η Νέα Φιλαδέλφια, εγώ θα πω, από την ΑΕΚ. Είδαμε ότι σε αυτά τα 4 χρόνια η ΑΕΚ έχει κατακτήσει 2 πρωταθλήματα, έχει σημαντικές νίκες, έχει και ήττες βέβαια, αλλά οι νίκες είναι σαφώς περισσότερες και βλέπουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια πόστισε η απουσία της ΑΕΚ από τη Νέα Φιλαδέλφια. Κόστησε τίτλους, κόστησε καλές εμφανίσεις, έσοδα. Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ η ομάδα, 19 χρόνια μακριά από το σπίτι της. Mm-hmm. Τέλος καλό, όλα καλά, έστω και αν πέρασε πάρα πολύς καιρός. Και πάλι η ΑΕΚ δυναμώνει, μεγαλώνει και νομίζω ότι με τον χρησιμοποιώντας και τα λόγια προημερών του Αντώνη Ηλιόπουλου, ότι στόχος του Μάριου Ηλιόπουλου είναι να κάνει την ΑΕΚ δυναστεία, εγώ να το ευχηθώ, μακάρι η ΑΕΚ να γίνει δυναστεία και να φέρει χαμόγελα όχι μόνο στους μεγάλους αλλά και στα μικρά παιδιά.
0: Και νομίζω, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι προσωπικά, επειδή το θυμάμαι εκείνο το παιχνίδι, η ΑΕΚ από εκείνο το παιχνίδι και μετά έχει αλλάξει, είναι εκ διαμέτρου διαφορετική η απόδοσή της σε σχέση με την αρχή της σεζόν. Δηλαδή, θυμάμαι ένα παιχνίδι πριν τη Φιλαδέλφια που χάνει από το Βόλο 1-0, όντας γηπεδούχος. Και μετά πηγαίνει και κάνει παρέλαση σχεδόν σε κάθε παιχνίδι.
1: Έτσι. Ναι, είναι μια ΑΕΚ τελείως διαφορετική.
0: Και γενικά νομίζω είναι διαφορετική πλέον από την Νέα Φιλαδέλφια, από την ώρα που μπήκε στη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Εννοείται. Έτσι. Είναι αυτό που λέμε, τα τσιμέντα τελικά παίζουν μπάλα. Δεν είναι θέμα τσιμέντων, είναι θέμα δυναμικής κόσμου. αλλιώς ήταν ο κόσμος. Θυμίζω την πρώτη χρονιά τι γινόταν στο γήπεδο της ΑΕΚ, δηλαδή με τα καπνογόνα, με την εκρηκτική ατμόσφαιρα. Εμένα αυτή η ατμόσφαιρα μου άρεσε. Εντάξει, σίγουρα ενοχλούσε κάποιους που έχουν και προβλήματα υγείας. Επίσης και φέτος, αλλά και πέρσι η χρονιά πήγε αρκετά καλά όσον αφορά τη δυναμική και παρουσία του κόσμου. Μακάρι να συνεχιστεί και τις επόμενες αγωνιστικές, γιατί βλέπουμε ότι η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια είναι αίτητη φέτος. Και βλέπουμε τα σκορ που δημιουργεί κόντρα σε Ηρακλή, σε Άρη και ούτω καθεξής, στα ευρωπαϊκά της παιχνίδια και ούτω καθεξής.
0: Ωραία. Μάρη, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε πλέον κάτι παραπάνω. Ούτως ή άλλως μας πιέζει ο λίγο και ο χρόνος. Όχι πάρα πολύ.
1: Να κρατήσουμε για κάτι για αύριο, όχι για την ώρα δεν έχουμε.
0: Ακριβώς.
1: Να ευχηθώ στον κόσμο της ΑΕΚ να βρει το δρόμο για τα Λιώσια, να πάει σήμερα να δει την ομάδα του Dragon Σάγκοντα. Τον έχει ανάγκη ΑΕΚ τον κόσμο. Παρόλα αυτά που έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια της σεζόν, το γεγονός ότι παραχωρήθηκε το γήπεδο στον Ολυμπιακό, εντάξει, το καταλαβαίνω, υπάρχει πίκρα, υπάρχει στεναχώρια, υπάρχουν αντιδράσεις, όμως καλό θα είναι να στηριχθεί η ομάδα.
0: Το θέμα είναι ότι η ομάδα πρέπει να στηριχθεί και το λέω αυτό γιατί θα πρέπει και ο κόσμος της ΑΕΚ να πηγαίνει στο γήπεδο στα Λιώσια με κάποιο τρόπο. Θα μου πει κάποιος τώρα, Μάριο, ότι δεν είναι και εύκολο να πας σε αυτό το γήπεδο, στο σημείο που βρίσκεται.
1: Ναι, πρέπει να βάλει και η κυβέρνηση το χέρι της, να βοηθήσει. Όχι μόνο ο Μάικς Αγγελόπουλος που έχει σκορπίσει αρκετά χρήματα για να δημιουργήσει εντός και εκτός γηπέδου κάτι όμορφο. Πρέπει να βάλει και η κυβέρνηση. Δηλαδή να μπει μια γραμμή, να μπουν λεωφορεία, να μπουν μέσα μεταφοράς τέλος πάντων, για να μπορεί ο κόσμος ΑΕΚ, η πρόσβαση του κόσμου ΑΕΚ να είναι πιο εύκολη στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί όντως είναι μακριά, αλλά όχι πάρα πολύ μακριά, εγώ θα πω.
0: Ισχύει αυτό, εντάξει, κοίταξε να δεις. Επειδή όσοι το έχουμε δει αυτό το γήπεδο το οποίο πήρε η ΑΕΚ την Σαν Λαρίνα πριν την αναλάβει η Ένωση, εντάξει, ξέρουμε σε τι κατάσταση το παρέλαβε.
1: Ναι, ήταν το handball, έχει παίξει και αγώνες του handball εκεί η ομάδα. Απλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω στο μυαλό μου πώς είναι κοντά ο Βόλος πέρσι που πήγαν 22.000 φίλοι της ΑΕΚ και τα Λιώσια που είναι στην Αττική δεν μπορούν να πάνε 3.000 ή 4.000 φίλοι της ΑΕΚ. Εντάξει, στο δικό μου μυαλό αυτό, μπορεί να έχω λάθος.
0: Σε πολλών. Ναι. Δηλαδή έγινε μια εκδρομή σε ένα γήπεδο το οποίο δεν προσεγγίζεται εύκολα. Το Πανθεσσαλικό δεν προσεγγίζεται εύκολα.
1: Δεν μιλάω μόνο για το Πανθεσσαλικό, υπάρχουν και άλλα γήπεδα. Εντάξει, μου είσαι άλλο το ποδόσφαιρο, άλλο το μπάσκετ. Ναι, απλά πρέπει να στηριχθεί και αυτό το τμήμα.
0: Ακριβώς. Ωραία. Μάριε, δεν νομίζω να έχουμε να προσθέσουμε έτσι κι αλλιώς κάτι περαιτέρω. Ούτως ή άλλως έχουμε να συζητάμε και αύριο.
1: Ακριβώς.
0: Για αρκετά πραγματάκια.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
0: Εγώ. Καλή σου μέρα μάλλον, γιατί εντάξει,
1: καλημέρα σε εσένα και σε όλο τον κόσμο.
0: Ήταν ο Μάριος Ματσάνκος με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.

Λοιπόν, εμείς θα πάμε τώρα σιγά σιγά σε ένα... Λοιπόν, εμείς θα πάμε τώρα στο break και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίχρονο επί της ουσίας της εκπομπής.

Λοιπόν, break, θα πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο μετά το δελτίο αθλητικών ειδήσεων.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
7: Η Ελλάδα σήμερα.
6: Δηλαδή,
7: η εκπομπή μας.
6: Πότε?
7: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
6: Δηλαδή,
7: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
6: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί.
7: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
6: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ συνέτριψε 90-67 τη Μακάμπι Τελαβίβ και έκανε το 3-3 στη φετινή EuroLeague. Πρώτο σκόρερ των Πρασίνων ο Γιαμπουσέλε με 17 πόντους. Παίξαμε καλά και σε 40 λεπτά του αγώνα, η ομάδα είναι έτοιμη, δήλωσε μετά την αναμέτρηση ο προπονητής του Τριφυλιού Ζελικό Μπράντοβιτς. Ο Χρήστος Τζόλης υπέστη τη θλάση στο δεξιό δικέφαλο στην προχθεσινή αναμέτρηση με την Ολλανδία και έμεινε εκτός για 15 με 20 ημέρες. Ο Έλληνας Εξτρέμ αποχώρησε από την αποστολή της Γαλανόλευκης και επιστρέφει στην Αγγλία για να ξεκινήσει την αποθεραπεία του. Τη θέση του παίρνει ο Δημήτρης Πέλκας. Στο αυριανό μάτς με τη Γερμανία στρέφεται πλέον η εθνική ομάδα. Εξαιρετικό σύνολο με φανταστική οργάνωση χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό στη συνέντευξη τύπου του αγώνα της Ελβετίας με τη Σλοβενία ο Ρέμο Φρόιλερ. Φανέλα βασικού στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό διεκδικεί ο Μάριους. Ωραίο είναι να χαϊδεύουμε αυτιά, αλλά δεν θα πάμε να καταργήσουμε και τη λογική τώρα. Η απάντηση του αντιπροέδρου της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ Κώστα Καραπαπά στον πρόεδρο της Super League Γιάννη Αλαφούζο για τα τηλεοπτικά. Την Κυριακή 4 Δεκάτου επιστρέφει ο Λιβάη Γκαρσία στην Αθήνα προκειμένου να υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση. Αναμένουν στο στρατόπεδο των Πρασίνων για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς που υπέστη. Οι αθλάσσοι στη Γάμπα κάνουν λόγο οι πρώτες εκτιμήσεις με τη συμμετοχή του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό να κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν στη χθεσινή προπόνηση του Τριφυλιού η Ταμπόρδα και Κοντούρης. Νέος χλεοτάπητας τοποθετήθηκε στο ΟΑΚΑ. Στο Μπρέντφορντ θα προπονηθεί εκτός απρόπτου η ΑΕΚ ανάμεσα στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι. Σε περίπου 10 μέρες θα είναι 100% έτοιμος ως 300. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις του ΠΑΟΚ με τον Μιχαηλίδη, ο οποίος απέρριψε την πρώτη προσφορά του δικεφάλου του Βορρά. Ο Δημήτρης Κατσίβελης έχει υποστεί θλάση στο μεταπτάρισιο του αριστερού ποδιού και θα χάσει τη σημερινή αναμέτρηση με το Μαρούσι για την πρεμιέρα της Greek Basket League. Αγώνα δρόμου κάνει ο Έλληνας Γκάρντ για να προλάβει τον αγώνα με τη Βίλμπαρς για τον BCL. Εντός της ημέρας αναμένονται οι ανακοινώσεις της ΚΑΕΠΑΟΚ για την έναρξη της συνεργασίας της με τον Λιθουανό σέντερ Ντονάτας Μοχεγιούνας, ο οποίος υπογράφει μονοετές συμβόλαιο. Η Manchester City έκανε έφεση κατά της απόφασης που την κρίνει ένοχη για 114 οικονομικές παραβάσεις το διάστημα 2009-2018. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sport.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, έχουμε να συζητήσουμε πραγματάκια. Σε λίγο θα τα πούμε και με τον ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, τον Κώστα Σαμοθράκη.

Σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Κώστα Σαμοθράκη για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Έχουμε να συζητήσουμε πράγματα και για τις ατάκες για τα τηλεοπτικά. Έχουμε να πούμε για το τι συμβαίνει εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό που έρχεται. Είναι το πρώτο μάτς μετά διακοπή για τους Πειραιώτες και για τον Παναθηναϊκό φυσικά, αλλά το αναφέρουμε αυτό γιατί θα πάμε σε πολύ λίγο στον Κώστα.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε.
0: Σ' ακούω λίγο με διακοπές.
1: Με διακοπές με ακούς?
0: Ναι.
1: Δεν φταίω εγώ.
0: Δώσε μου μισό λεπτάκι, θα σε ξανακαλέσουμε.
1: Ναι.
0: Προκειμένου να το φτιάξουμε αυτό το θέμα.

0: Λοιπόν, τώρα νομίζω έχει φτιάξει. Κώστα.
1: Καλημέρα, Γιώργο μου. Καλημέρα σε όλους.
0: Τώρα ναι, τώρα σε ακούω μια χαρά.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, με τι να σε ξεκινήσω, η αλήθεια είναι. Το έχω απορία.
1: Όπως. Έχεις απορία με τι να ξεκινήσεις ή κάτι άλλο?
0: Με τι να σε ξεκινήσω?
1: Ναι, κοίταξε να ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα με την χθεσινή τηλεδιάσκεψη που έγινε και παρουσιάζει ενδιαφέρον η αντίδραση του Ολυμπιακού. Έτσι, αναμενόμενο ήταν όταν ο κ. Αλαφούζος μιλάει για αστυνομία και δίνει 20 εκατομμύρια στο Μαθηναϊκό και 2 εκατομμύρια στην Ηρακλή, τον οποίο έχει στην πλατφόρμα τη δική του. Προφανώς κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Κάτι που δεν έχουν υπολογίσει καλά στη Super League. Είναι τελείως αντίθετη με τις προτάσεις του Αγγέλη Μαρινάκη. Γι' αυτό και ο Μαρινάκης ανέφερε στην Deloitte και το οποίο συμφώνησαν όλες οι ομάδες για να ξεκαθαρίσει το θέμα με τα τηλεοπτικά και τα έσοδα και να τα μοιράσει αντίστοιχα και ανάλογα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι αυτό που έλεγε και ο Δήμος Τσαπαλιάρης δύο μέρες τώρα. Αλλά και συμφωνώ απόλυτα. Το θέμα δεν είναι τι λεφτά θα πάρουν και πόσα λεφτά θα πάρουν οι ομάδες, οι μικρές ομάδες. Το θέμα είναι πού θα πάνε αυτά τα λεφτά. Γιατί όταν θα πάρει ο Λεβαδιακός, ο Βόλος, η Καλαμάτα, όλες αυτές οι ομάδες πάρουν τα εκατομμύρια και δεν έχουν ούτε καν γήπεδο να παίξουν ή τα γήπεδά τους είναι αστεία. Δηλαδή του Λεβαδιακού το γήπεδο, ντρέπεσαι να πας στο γήπεδο του Λεβαδιακού. Μου είπανε κάποιοι που μου είχαν πάει τώρα, ντρέπεσαι να πας. Δεν υπάρχει τουαλέτα. Πας στο βουνό επάνω για να κάνεις την ανάγκη σου, αν θέλεις. Στο Βόλου το γήπεδο είδαμε ότι έπαθε ο Ελκαμπή. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι η Καλαμάτα, ανέβηκε και πάει από εδώ και από εκεί και μπορείς μπάλα. Δεν θα βγάλουν ένα νόμο, πρώτα απ' όλα, όποιος ανεβαίνει από τη Super League 2 στην Super League, πρέπει να έχει γήπεδο. Δεν έχει, δεν ανεβαίνει. Τέλος, αυτές είναι οι αποφάσεις. Τα λεφτά που θα μάνει στις ακαδημίες. Μπαίνει ένα σύλλογο σε 7-8 εκατομμύρια, τα 2 εκατομμύρια κύριοι θα μάνει στις ακαδημίες. Φτιάξει τις ακαδημίες σας. Έτσι γίνεται η σωστή διαχείριση. Τώρα, αν είναι να μπαίνει ο καθένας και να ζητάει παραπάνω λεφτά για να κάνει την πολιτική του, αυτό είναι άλλη ιστορία. Έτσι. Οπότε η απάντηση του Καραμπαπά, αφού δεν θεωρείται σημαντική την εμπορικότητα, γιατί ο Σκάι στο κανάλι σας έδωσε 20 εκατομμύρια στο Παναθηναϊκό και 2 στον Ηρακλή? Ωραίο είναι να χαϊδεύουμε πια, αλλά δεν θα πάμε να καταργήσουμε και τη λογική τώρα, κύριε Αλαφούζο. Πού ακούστηκε να συζητάμε για τηλεοπτικά ή άλλα έσοδα και να λέμε ότι δεν έχει σημασία η εμπορικότητα? Ή αν μια ομάδα την ακολουθούν εκατομμύρια φίλαθλοι, άρα και τηλεθεατές που είναι οι πελάτες των καναλιών που δίνουν τα τηλεοπτικά. Δηλαδή ο Ολυμπιακός είναι η πιο εμπορική ομάδα στην Ελλάδα. Με 5 εκατομμύρια κόσμο θα πρέπει να πάρει 30 εκατομμύρια και η Ηρακλής 2, λέω εγώ τώρα. Όμως αυτό δεν είναι σωστό. Η πρόταση του Μαρινάκη πριν πρόσφατα ήταν γνωστή για το πώς θέλει να διαχειριστεί τα τηλεοπτικά. Έτσι.
0: Επί της ουσίας η αντίδραση του Καραπαπά, Κώστα, συγγνώμη που σε διακόπτω, η αντίδραση του Κώστα Καραπαπά είναι στην φράση του...
1: Δεν είναι επικοινωνιακή, είναι η αλήθεια.
0: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι λέει ο Γιάννης Αλαφούζος πως δεν έχει σημασία η εμπορικότητα, αλλά τα ποσά που έχει δώσει σε Παναθηναϊκό και Ηρακλή είναι τελείως διαφορετικά.
1: Αυτό είπε ο άνθρωπος. Γι' αυτό ο Καραπαπάς έκανε αυτή την τοποθέτηση. Λοιπόν, τώρα άμα ο καθένας κοιτάει την τσέπη του, ο Αλαφούζος κάνει μια επένδυση μεγάλη και καλά κάνει με το Sky TV και τα λοιπά, αλλά αυτό δεν σημαίνει και τίποτα. Ή θέλεις να είσαι πρόεδρος του Super League και να είσαι ισότιμος με όλους και ό,τι λες να γίνεται, δηλαδή θα δώσουμε αυτά τα λεφτά ισότιμα στις ομάδες ή να ενισχύσουμε τις μικρές ομάδες, και ποιες ομάδες να ενισχύσουμε? Δημόσια σχέση με τις μικρές ομάδες να κάνουμε ή θα τις θέλουμε να τις ενισχύσουμε πραγματικά? Τέλος πάντων, λοιπόν, θα έχει συνέχεια αυτό το θέμα, γιατί νομίζω θα υπάρχει και νέα τηλεδιάσκεψη τις επόμενες μέρες, την επόμενη εβδομάδα, και προφανώς θα έχει ενδιαφέρον και η συνέχεια. Τώρα, ενδιαφέρον από πλευράς Ολυμπιακού έχει η ερχόμενη Τρίτη, Γιώργο. γιατί θα περιμένει ο Μανώλ πώς και πώς θα επιστρέψουν οι διεθνείς. 14 άτομα συγκεκριμένα. Και ο Θεός βοηθός. Γιατί νομίζω ότι θα κάνει το σαυρό του το Σαββατοκύριακο που έχει επόμενος. Και όσο βλέπει, διαβάζει για τους τραυματισμούς του Τζόλι και του Βαγιανίδη στην εθνική ομάδα, του Λιβάη Γκαρσία του Παναθηναϊκού, που έχει πάθει ζημιά και μάλιστα ενώ τραυματίστηκε την Πέμπτη, τελικά ακόμα δεν έχει έρθει στην Ελλάδα. Γιατί και οι μπόξες του Ολυμπιακού έχουν κάνει μακρινά ταξίδια. Ο Πουέρτα, ο Γκονζάλες, το Μεξικό, στην άλλη άκρη του κόσμου. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτοί οι δύο θα έρθουν τελευταίοι και αν θα προλάβουν την προπόνηση της Παρασκευής. Γιατί το παιχνίδι, το τελευταίο παιχνίδι που δίνουν είναι ξημερώματα Τετάρτη. Το Μεξικό παίζει την Τετάρτη με την Χιλή, 6 ώρα το πρωί. Και αφού έχει άλλο ένα παιχνίδι αύριο με τη ΣΥΠΑ. Και η Κολομβία παίζει Τετάρτη ξημερώματα Κολομβία-Περού. Αποκλείται την Πέμπτη λέξη στην προπόνηση να είναι ο Μπουέρτα. Την Παρασκευή και θα δούμε. Ο Γιάρεμτσουκ θα γυρίσει την Τρίτη, γιατί χτες έπαιξε με τη Βόρεια Ιρλανδία, έφαγε μια ξεγυρισμένη τριάρα. Ήταν βασικός πάντως ο Ουκρανός και είναι καλό αυτό γιατί πήρε παιχνίδι στα πόδια του. Και τη Δευτέρα παίζει Ουκρανία-Ουγγαρία. Άρα την Τρίτη φάνε στο Ρέντ. Ο Κάρμο θα έρθει την Τετάρτη παίζει 6 Οκτωβρίου. Αγγόλα Μαλάου για τα αποκλειματικά του Κυπέλλου Αφρικής. Δηλαδή, αν θα είναι την Πέμπτη εδώ, μπορεί να το πιστεύω τέλο πάντων. Και αυτό για Παρασκευή πάει.
0: Και όλα αυτά είναι ότι την Κυριακή παίζει η ομάδα του Ολυμπιακού. Ντέρμπι,
1: είναι γνωστό, δεν το αναφέρω τώρα. Ξέρουμε ότι την άλλη Κυριακή είναι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Άλλο λέω. Επειδή το αναφέρω για ένα και μόνο λόγο ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού περιγράφει ότι θα έρθουν Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και δύο μέρες μετά, ξέρω εγώ, την Παρασκευή είναι το ντέρμπι.
1: Ναι, ωραία. Αυτό λέω, δεν το ξέρουμε ότι είναι το ντέρμπι, ρε Γιώργο, δύο μέρες μετά. Γι' αυτό τα αναφέρω όλα αυτά. Και αναφέρω για τον Κάρμο, γιατί είναι χαρακτηριστικό ότι αυτές τις δύο εβδομάδες ο Μεντιλίμπαρ από τους 8 αμυντικούς που έχει, δηλαδή τους 4 στόπερ.
0: Ο Αλγκουαθίλ.
1: Ο Αλγκουαθίλ, συγγνώμη, από τους 8, συνήθισα 3 χρόνια τώρα. Από τους 8 αμυντικούς που έχει, δηλαδή 4 στόπερ. Δύο δεξιούς μπακ και δύο αριστερούς μπακ, είχε στη διάθεσή του μόνο ένα, τον Μπιρόλα. Ρέτσας με την εθνική. Ανκόλα ο Κάρμο. Έτσι. Ο Σμαϊλόβιτς με τη Βοσνία. Οι δύο δεξί μπακ, Σάλιακας με την εθνική και ο Μπέτερσεν με τη Δανία, με την Νορβηγία, συγγνώμη. Και οι δύο αριστεροί μπακ, με την Ιγυρία ο Μπρούνο, ο οποίος παίζει την Τρίτη Ρωσία-Νιγυρία κουλικό και θα επιστρέψει Πέμπτη κι αυτός, αποκλείται να είναι Τετάρτη εδώ από την Ιγυρία. Και ο Τικνησιάν, ο οποίος έπαιξε χθες στο Αρμενία-Κύπρος, κέρδισε Κύπρος 2-0. Έπαιξε ο Τικνησιάν, αν είδα καλά. Και τη Δευτέρα έχει Μαυροβούνιο Αρμενία, δηλαδή λογικά θα γυρίσει, ας πούμε, την Τρίτη. Λείπουνε οι 7 από τους 8 αμυντικούς παίκτες της άμυνας του Ολυμπιακού, οι οποίοι όλοι είναι βασικοί.
0: Σαν να λέμε ότι εντάξει.
1: Όχι, το λέω αυτό για να καταλάβει κανείς πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα για τον Ολυμπιακό. Προφανώς και για τις άλλες ομάδες, γιατί ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, χτύπησε και ο Βαγιανίδης, χτύπησε και ο Λιβάη Γκαρσία. Χτύπησε και ένας από την Εθνική Ελπίδα, ένα παιδί.
0: Ο Κουντούρης.
1: Λοιπόν, και αυτός έχει προβλήματα. Καταλαβαίνω όλες. Τώρα μιλάω για τον Ολυμπιακό όμως. Αναφέρομαι για τον Ολυμπιακό. Γιατί εδώ μιλάμε για 14 διεθνείς. Βέβαια είναι καλό να έχεις 14 διεθνείς σε μια ομάδα σου. Σημαίνει ότι έχεις ποιότητα. Αλλά, κοίτα όμως και τι πρόβλημα υπάρχει. Έτσι. Οπότε καταλαβαίνεις, περιμένουμε πώς και πώς τη Δευτέρα, την Τρίτη θα ξεκινήσει το ετοιμασία, αλλά τη Δευτέρα ο Μπέιλι μαζί με το ΣΑ θα κάνουν την τελική δοκιμή για να δούμε κατά πόσο θα είναι έτοιμοι για το να στηρίξουν το ρόστερ για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Για τον Μπέιλι Το πιθανότερο είναι να μπει όλη αυτή τη εβδομάδα δυνατά από Δευτέρα και την Τρίτη με την ομάδα. Τη Δευτέρα θα κάνει ένα ατομικό πρόγραμμα, την Τρίτη με την ομάδα. Και μάλιστα ο Μπέιλι γι' αυτό δεν έχει φύγει εκτός Ελλάδος αυτό το τριήμερο τώρα το, που έχει άδεια. Έμεινε εδώ, θα κάνει συνεχίσει τη θεραπεία, ατομικό πρόγραμμα και τη Δευτέρα με Τρίτη να μπει μαζί με την ομάδα. Και πιθανότατα θα είναι στην αποστολή για τον τρίμερο του Παναθηναϊκού. Για το ΣΑ δεν είμαι σίγουρος γιατί αυτή η φλάση ήταν βαριά και αυτό και 20 μέρες τώρα είναι εκτός. Βέβαια τώρα δεν μιλάμε για βασικούς, έτσι. Μιλάμε για ότι θα είναι στη διάθεση του προπονητή.
0: Για να, για να μπουν από τον πάγκο.
1: Για να μπουν από τον πάγκο, ναι. Ειδικά για τον Μπέιλι. Τώρα είναι γνωστό ότι στον Ολυμπιακό τον περιμένουν πώς και πώς, αλλά τον περιμένουν, Γιώργο, πώς και πώς να είναι στο 100%. Δηλαδή δεν θα ρισκάρουν αν διαπιστώσει το ιατρικό team σε συνεργασία με το προπονητικό team ότι δεν είναι καλά. Αν δεν είναι στο 100%, θα πάει πιο πούς. Άλλωστε ήταν γνωστό αυτό το πρόβλημα. Έτσι από το καλοκαίρι, όταν ξεκίνησε η προετοιμασία με την Άστον Βίλα, έπαιξε δύο φουλικά, μετά τραυματίστηκε. Ένα παιχνίδι με την Μπόρτο, νομίζω, τραυματίστηκε. Πού είναι να επιστρέψει, ξανατραυματίστηκε πάλι, έμαθε τη φλάση. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα και όταν μιλάμε και για φλάση. Γι' αυτό θα τον περιμένουν και θα τον έχουν στη διάθεσή τους όταν πρέπει και όπως πρέπει. Το διευκρινίζω αυτό γιατί μπορεί να διαβάζουμε και να γράφουμε ο έτοιμος ο Μπέιλι με τον Παναθηναϊκό κτλ.
0: Αλλά ναι, ο Μπέιλι αυτό... ανεβάζει στροφές μόνο, αυτό.
1: Αυτό, ναι. Αυτό,
0: ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ωραία. Κώστα, δεν νομίζω να έχουμε να συζητήσουμε και περισσότερα πράγματα.
1: Ο Μάριος, αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι τα πράγματα,
0: ναι.
1: Με το Γιάρεν του Κουναφού να έρχεται την Τετάρτη. Την Τρίτη Τετάρτη να επιστρέφει. Με τον Κονσάλες να έρχεται την Παρασκευή με μόνο μία προπόνηση. Μιλάω για τη θέση του Σέντερ Φορ τώρα. Φαίνεται ότι ο Μάριος, ο οποίος όλες αυτές τις μέρες δούλεψε, αλλά και στην Τουρκία είχε συμμετοχές, είχε παιχνίδια στα πόδια του, δείχνει να είναι ένα βήμα παραπάνω από τους άλλους. Είναι φαβορή αυτή τη στιγμή, ο πιο πιθανός, για να ξεκινήσει σε βασικό Σέντερ Φορ με τον Παναθηναϊκό. Βέβαια υπάρχει ο Γιάννης ο Κορμούς θα γυρίσει την Τρίτη Τετάρτη, αλλά μην ξεχνάμε ότι την Πέμπτη, μετά το μάτσο με τον Παναθηναϊκό, Ολυμπιακός παίζει με τη Μαρσέη. Και ο μοναδικός center for διαθέσιμος που έχει δηλωθεί είναι ο Γιάρεμτσουκ. Για να μπορεί να παίξει. Οπότε αποκλείεται, δύσκολο το βλέπω να το βάλει και με τον Παναθηναϊκό βασικό και με τη Μαρσέη. Γι' αυτό λέμε ότι ο Μάριος αυτή τη στιγμή έχει τις περισσότερες πιθανότητες να ξεκινήσει με τον Παναθηναϊκό με βάση την εικόνα του στις προπονήσεις που δείχνει αυτές τις μέρες και αυτά που βλέπει ο προπονητής. Βέβαια, όλα αυτά θα τα ξεκαθαρίσουμε μέσα στη εβδομάδα όταν θα γυρίσουν όλοι οι διεθνείς. Με το Ρέτσο υπάρχουν μεγάλες ανησυχίες, έχει παίξει 3-90 λεπτά. Το βλέπω πιθανό ότι και αύριο θα είναι βασικός με το παιχνίδι με τη Γερμανία. Ο Σάλιακας το ίδιο. Έχει παίξει 2 παιχνίδια, θα παίξει κι άλλο ένα γιατί ο Βογιανίδης δεν είναι ακόμα έτοιμος. Γιατί και το Σάλιακα είναι πρόβλημα, γιατί ο Σάλιακας δεν έχει κάνει προετοιμασία το καλοκαίρι.
0: Άρα πηγαίνει για. Άρα ο Ολυμπιακός θα κάνει ευχέλαιο που λέμε.
1: Εντάξει. Αυτό είναι ο βοηθός. Να γυρίσουν όλοι μέχρι την Τρίτη Τετάρτη, εκτός από τον Κουέρτα και τον Γκοντζάλες, και να δουν πού μπορεί να βασιστεί ο προπονητής να παρουσιάσει την καλύτερη ενδεκάδα στον τέρμα με τον Παναθηναϊκό και μετά με τη Μαρσέγγι. Βλέπουμε.
0: Ωραία. Ωραία. Κώστα, έτσι κι αλλιώς θα είμαστε σε επαφή.
1: Δεν
0: για οτιδήποτε άλλο να το μεταφέρουμε.
1: Δεν βλέπω κάτι ενδιαφέρον και στη συνέχεια. Σήμερα παίζει ο Πρόιλερ. Ελβετία-Σλοβενία είναι αν δεν κάνω λάθος. Ναι, στις 10 παρατέταρτο. Και αυτός μεγάλο πρόβλημα. Έχει παίξει 3-90 λεπτά με τον Ολυμπιακό. Έχει παίξει 3-90 λεπτά με την Ελβετία. Και θα παίξει και σήμερα βασικό. Γιατί ο προπονητής της Ελβετίας χωρίς Πρόιλερ δεν κάνει. Το ίδιο και η Μανώλη. Οπότε καταλαβαίνει δηλαδή τώρα. Ένας φέτος 34 χρονών του έχει παίξει 4-3-7-90 λεπτά μέσα σε 25 μέρες και θα είναι βασικός και με τον Παναθηναϊκό και με τη Μαρσέλη. Αποκλείεται να τον αφήσει τον πάγκο και μισό να τον έχει το Φρόιλερ Ιμανόλ, θα τον χρησιμοποιήσει. Οπότε καταλαβαίνουμε πως έχουν τα πράγματα, Γιώργη, ενώ στον τέρμα με τον Παναθηναϊκό θα τα δούμε όλα αυτά την επόμενη εβδομάδα. Αυτά.
0: Τέλεια. Κώστα, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλους.
0: Θα είμαστε σε επαφή. Καλημέρα. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Εμείς σε πολύ λίγο θα είμαστε, θα πάμε σε break. Είπαμε, γίνεται ένας χαμός και για τα τηλεοπτικά. Ο Ολυμπιακός που συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψη, μάλλον έχει κάνει μια παύση στην προετοιμασία του. Υπάρχει μια μικρή άδεια. Ωστόσο, από εβδομάδα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι Ερυθρόλευκοι ενόψη Παναθηναϊκού.

Θα πάω για λίγο στο μπάσκετ ξανά, γιατί πριν πάμε σε break να πούμε λίγο τη δεκάδα της EuroLeague ή να πάμε πρώτα στο break. Πάμε πρώτα στο break. Πάμε break και επανερχόμαστε. Έχουμε να πούμε πραγματάκια, οπότε διάλειμμα.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
4: Υπερηφάνεια.
3: Ανθρωπιά.
4: Τόλμη.
3: Πολιτισμό.
4: Ιστορία.
3: Φιλοξενία.
4: Παράδοση.
3: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
5: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε, αργήσαμε, αλλά εδώ είμαστε. Δεν σας ξεχάσαμε. Λοιπόν, και τι σας έχω. Σας έχω μια ψυχούλα που θα σας κάνει παρέα στο 11.1. Θα τα πούμε όμως και μαζί. Νίκος Κατσάτσος, εδώ στο στούντιο.
1: Την καλησπέρα μου, κύριε Φίλτατε Ιωάννου.
0: Καλησπέρα μας, κύριε Κατσάτσο. Τι κάνετε, τι μας κάνετε?
1: Δόξα σε Θεός, όλα καλά.
0: Νίκο, τι να πούμε σιγά σιγά. Με τι να σε ξεκινήσω? Η αλήθεια είναι, εντάξει, η δισογραφία, υπάρχει μια κάποια δισογραφία. Τα έχουμε συζητήσει τώρα και με τον Κώστα Σαμοθράκη και με τον Μαρίο Ματσάνκο για Ολυμπιακό και ΑΕΚ αντίστοιχα. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι μπαίνουμε για πολλά πράγματα. Εντάξει, έχουμε Super Cup στο πόλο, αυτά νομίζω όμως θα τα πεις, ναι, εσύ στη γραμμή εκκίνησης πιο αναλυτικά.
1: Είχαμε αρκετά γενικά αυτή την εβδομάδα και έχουμε. Δηλαδή έχουμε Super Cup στο πόλο, είχαμε στο Πανευρωπαϊκό Super Cup, να το πούμε στον κόσμο, Ολυμπιακός Καταλούνια στις γυναίκες, ένας αγώνας που διεξαχθεί στο Παπαστράτιο του Πειραιός 5.30 ώρα.
0: Δεν θα πούμε όμως περισσότερα, γιατί νομίζω αναλύσεις και τέτοια θα κάνεις εσύ στη δική σου εκπομπή.
1: Προφανώς.
0: Παιδιά, είναι άνθρωπος που ασχολείται με τα άλλα σπορ, που κακώς θα πρέπει να τα λέμε άλλα σπορ, αλλά τέλος πάντων, πρόσεξε όμως.
1: Εγώ με τις άποψεις γενικά, φίλε μου Γιώργο, ότι το βόλεϊ και το ποδόσφαιρο έχουν ένα κοινό. Είναι και τα δύο αθλήματα. Οπότε τι σημαίνει η λέξη άλλα?
0: Όλα είναι αθλήματα.
1: Ακριβώς.
0: Με την ακρίβεια, θα σου πω κάτι στα δικά μου μάτια και σε πολλών μάλλον. Δεν είναι αθλήματα, είναι παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Άθλημα είναι ο στίβος, η σφαίρα.
1: Σωστό, σωστό.
0: Το μήκος, το άλμα επί κοντό. Το να παίξει ποδόσφαιρο ή μπάσκετ είναι παιχνίδι περισσότερο. Καταλαβαίνετε τι εννοούμε, έτσι. Προφανώς και έχει γίνει άθλημα.
1: Και η κολύμβηση είναι άθλημα.
0: Ναι. Ωστόσο, βέβαια, τώρα έχουν γίνει και αυτά αθλήματα, γιατί έχουν πάει σε πιο. Έχουν αλλάξει ως σπορ.
1: Και αν πάμε να δούμε και την ιστορία πίσω, στο 1896, στους πρώτους μοντέρνους Ολυμπιακούς αγώνες. Μοντέρνους.
0: Καταλαβαίνεις τι εννοώ, έτσι. Όταν λέω, ναι, ότι έχουν αλλάξει, εννοώ ότι το ποδόσφαιρο έχει πάει στην αντοχή και στη δύναμη.
1: Ναι,
0: έχει
1: το ξέρω.
0: Πάει στο πιο αθλητικό. Είναι άθλημα πλέον. Mm-hmm. Και το μπάσκετ.
1: Και γι' αυτό θέλω να συμπληρώσω ότι σε αυτό που λες με τα παιχνίδια και τα αθλήματα, αν πάμε πίσω στους Ολυμπιακούς Αγώνες Αθήνας το 1896, θα δούμε ότι τα κύρια αθλήματα τα οποία είχαμε ήταν στίβος, κολύμβηση. Στίβος Κολύμβης ήταν τα κύρια αθλήματα. Και νομίζω μπορούμε να το ψάξουμε και τώρα μια στιγμή, μιας που το έφερε και η κουβέντα.
0: Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο και για την Greek Basket League, γιατί κάνει πρεμιέρα σήμερα. Κάνει πρεμιέρα το πρωτάθλημά μας και θα πρέπει να δώσουμε και μια σημασία εκεί πέρα.
1: Επιτέλους θα πω εγώ.
0: Λοιπόν, εγώ ελπίζω να έχουμε ένα ωραίο πρωτάθλημα. Αυτή την ευχή θα κάνω, να έχουμε ένα ωραίο πρωτάθλημα θεαματικό. Να γίνουν ωραίοι αγώνες, να δούμε ποιοτικό μπάσκετ από όλες τις ομάδες. Και παιδιά, χωρίς τοξικότητα. Αν και αυτή την ευχή που κάνω, μάλλον δεν ξέρω αν θα πιάσει τόπο. Αν κρίνω από τις χθεσινές ανακοινώσεις και από τα ποσταρίσματα και από τα story και όλα αυτά, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Εκρηκτικό το κλίμα. Λοιπόν, πάμε λίγο στις σημερινές αναμετρήσεις. 3 ώρα Μύκονος ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι από τα φαβορί πλέον για να διεκδικήσει πράγματα στο φετινό πρωτάθλημα, παίζει στην Μύκονο. Ξεκινάει μακριά από τη Θεσσαλονίκη τις υποχρεώσεις του, σε νησί. Λοιπόν, μετά ένα παιχνίδι μεταξύ δύο ομάδων που κάποτε ήταν και συγκάτοικοι, μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε συγκάτοικους.
1: ΑΕΚ και Μαρούσι.
0: Ναι, εννοείται.
1: Αφού ήταν στο ΆΚΑ για μια περίοδο.
0: Αυτό λέω.
1: Εννοείται πως μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε και συγκάτοικους.
0: Δύο ομάδες λοιπόν, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί συγκάτοικοι. Τώρα βέβαια έχει κάθε μία το δικό της γήπεδο. Πρέπει βέβαια να υποθεί αυτό, ότι και το γήπεδο του Αμαρουσίου. Και καλά, για τη Σαν Λαρίνα ούτε λόγος. Ο Μάκης Αγγελόπουλος έχει βάλει απίστευτο μπάτζετ για να το βελτιώσει. Πήρε ένα γήπεδο ερείπιο και το έχει κάνει στο Λίδι.
1: Ισχύει.
0: Έτσι.
1: Που θα έχουμε και αγώνες EuroLeague εκεί πέρα.
0: Θα έχουμε και αγώνες EuroLeague. Χάρη στον Ολυμπιακό θα έχουμε και αγώνες EuroLeague. Θα τα πούμε και παρέα την ερχόμενη Παρασκευή στη Σαν Λαρίνα. Το Μαρούσι επίσης έχει φτιάξει το γήπεδό του και το έχει κάνει. Επειδή έχω πάει στο Μαρούσι, στο γήπεδο του Αμαρουσίου, είναι πραγματικά υπέροχο γήπεδο. Παιδιά, είναι υπέροχο γήπεδο. Στο να πας, στο να το δεις, το έχουν βελτιώσει, έχουν κάνει το φωτισμό τους, έχουν φτιάξει γενικότερα την αισθητική του γηπέδου.
1: Θυμάμαι όταν το Μαρούσι ήταν στην Α2, εκεί έπαιζε τους αγώνες σε άνδρες και αρκετούς αγώνες και σε γυναίκες, ο Παναθηναϊκός στο βόλεϊ. Και θυμάμαι ότι ήταν, τώρα σου μιλάω πριν 6-5 χρόνια, έτσι. Και θυμάμαι ότι το παρκέ ήταν, γιατί δεν παίζανε σε τέραφλεξ, παίζανε σε παρκέ. Το παρκέ ήταν, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω, νομίζω καταλαβαίνεις, θαρμένο. Δεν ήταν και στην καλύτερη κατάσταση. Τώρα δεν ξέρω πώς έχει γίνει, γιατί προσωπικά ό,τι έχω δει, το έχω δει μόνο από την τηλεόραση. Δεν έχω πάει.
0: Στο Μαρούσι.
1: Ναι, προσωπικά δεν ξέρω πώς έχει γίνει το παρκέ, γιατί εγώ, πώς το λένε, ενώ παρακολουθώ, ξέρω εγώ, μπάσκετ στην τηλεόραση, δεν έχω πάει από κοντά στο Μαρούσι τουλάχιστον.
0: Θα το δούμε φέτος, ούτως ή άλλως, όταν θα έρθει η ώρα να πάμε και στο Μαρούσι για μετάδοση. Λοιπόν, στο επόμενο παιχνίδι, 4 η ώρα η ΑΕΚ με το Μαρούσι, στις 3 η Μικόν με τον ΠΑΟΚ. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι, 4 η ώρα παράλληλα με το ΑΕΚ Μαρούσι, έχουμε το Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας.
1: Αυτό θα είναι ωραίο.
0: Ωραίο παιχνίδι, Δόξα Λευκάδας ανεβασμένη στην GBL. Ως νεοφώτιστη. Έχει μια πολύ δύσκολη αναμέτρηση, γιατί ο Κολοσσός είναι μια ομάδα που βρίσκεται παραδοσιακά στην Greek Basket League. Οπότε έχει και την εμπειρία με το μέρος του.
1: Ισχύει.
0: Μετά στις 5, Προμηθέας Πατρών Περιστέρη. Ματσάρα και εκεί.
1: Ισχύει.
0: Ένας Προμηθέας που πέρασε λίγο δύσκολα. Με
1: λίγο
0: πιστοποιητικά και λοιπά.
1: Σκάνδαλα και διάφορα. Αν μπορούμε να πούμε σκάνδαλα, γιατί στο τέλος της ημέρας ο Προμηθέας δικαιώθηκε. Οπότε δεν ξέρω αν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε.
0: Ο δικαιωμένος Προμηθέας, εγώ θα πω. Γιατί δικαιώθηκε.
1: Ναι, οπότε δεν ξέρω αν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τη λέξη σκάνδαλο. Οπότε ας την αφήσουμε.
0: Σκάνδαλο. Γενικότερα, εγώ θα σου πω, με διάφορες εξωαγωνιστικές.
1: Αυτό είναι καλύτερο.
0: Περιπέτειες.
1: Ναι, καλύτερα.
0: Που
1: αυτό.
0: Πέρασε. Εν τέλει, βέβαια, τις πέρασε. Αθωώθηκε. Είναι, μάλλον δικαιώθηκε. Όχι αθώθηκε, δικαιώθηκε και είναι κανονικά, θα αγωνιστεί κανονικά απόψε σήμερα στις 5 η ώρα απέναντι στο Περιστέρι, την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου που πέρσι και τώρα θα πάρω το μέρος του, γιατί ο Βασίλης Ξανθόπουλος είναι ένας προπονητής υπόδειγμα, τουλάχιστον αυτό έχω εκλάβει και εγώ από την σεζόν που τον παρακολούθησα. Μιλάμε τώρα για μια ομάδα την οποία ανέλαβε, την είχαν βγάλει όλοι ως φαβορί για υποβιβασμό πέρσι. Το Περιστέρι το βγάζανε όλοι καταδικασμένο. Και εν τέλει το Περιστέρι τερμάτισε πέμπτο. Πήγαν πολύ καλά αυτές οι προβλέψεις, Νίκο μου.
1: Εντάξει.
0: Και όχι μόνο πέμπτο. Εγώ δεν θα σου πω μόνο αυτό. Παρουσίασε μια εικόνα η οποία ήταν εξαιρετική. Εξαιρετική εικόνα το Περιστέρι.
1: Συμφωνώ και επαυξάνω.
0: Δηλαδή και απέναντι στο Παναθηναϊκό που έχασε μέσα στην έδρα του. Με καμιά κοσαριά πόντους, αν θυμάμαι καλά. Έδειξε ότι είχε διάθεση, το πάλεψε το παιχνίδι. Με τον Ολυμπιακός έκανε τόσο χρειάστηκε να κάνει μια απόλυτη εμφάνιση για να νικήσει με 40 πόντους. Έκανε απόλυτη εμφάνιση για να το κερδίσει και με μια άνεση. Το Περιστέρι που γενικότερα έκανε και πολύ καλές ευρωπαϊκές εμφανίσεις, έπαιξε με ισπανικές ομάδες και τις έβαλε κάτω.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Έτσι. Τη Σαραγώσα την κέρδισε. Εντάξει, σε ένα παιχνίδι που έγινε λίγο αργότερα από αυτό που ήταν προγραμματισμένο να γίνει, κάποιες μέρες αργότερα.
1: Εντάξει.
0: Για ευνόητους λόγους. Ναι, δεν περάσαμε ωραία. Και το πρόγραμμα της, το σημερινό πρόγραμμα της GBL κλείνει στις 5.30. Με τον αγώνα ανάμεσα στην Καρδίτσα και τον Άρη. Άλλη μια ομάδα που έχει σχεδιάσει να κάνει πολύ μεγάλα πράγματα φέτος, ο Άρης, ο οποίος ξεκινάει και αυτός εκτός Θεσσαλονίκης στις υποχρεώσεις του. Μια ομάδα ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη τις υποχρεώσεις της και αυτή είναι ο Ηρακλής, που θα αντιμετωπίσει αύριο σε ένα Ιβανόφιο sold out τον Ολυμπιακό.
1: από τις πιο όμορφες, ίσως η πιο όμορφη, αν όχι η πιο όμορφη, από τις πιο όμορφες ατμόσφαιρες εκεί στο Ιβανόφι.
0: Νομίζω θα έχει και πολύ ενδιαφέρον να δούμε τον Ηρακλή φέτος, να δούμε και τον Ολυμπιακό που είναι ως πρωταθλητής Ελλάδος, πρωταθλητής Ευρώπης και υπερπρωταθλητής Ελλάδος.
1: Και ο Ηρακλής, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, γιατί το θυμάμαι, συμμετέχει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις φέτος.
0: Mm-hmm. Εννοείται συμμετέχει, οπότε έχουμε να συζητήσουμε. Έχουμε δει και πέρσι συμμετείχε και είχε και ωραία παρουσία.
1: Ισχύει.
0: Στην ENBL.
1: Ναι, το πρωτάθλημα της Βορείου Ευρώπης.
0: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Έδειξε πράγματα και εκεί. Οπότε θα έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, φίλοι ακροατές, να δούμε και τον Ηρακλή απέναντι στον Ολυμπιακό αύριο. Ωστόσο, εντάξει, η δουλειά μας θα είναι προφανώς εδώ πέρα. Θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με τα σημερινά παιχνίδια. Θα υπάρχει πλήρης σταθερή ενημέρωση από τον Φώτη Κατσούφη, το διαφωτιστή. 3 η ώρα ξεκινάνε τα παιχνίδια, 3 η ώρα ξεκινάει και η εκπομπή του. Mm-hmm. Οπότε θα έχουμε να συζητήσουμε πράγματα και εκεί έχουμε να δούμε πράγματα. Θα πούμε αρκετά. Είναι μια πολύ ωραία, νομίζω είναι η ώρα να δούμε ένα ωραίο πρωτάθλημα. Να ευχηθούμε φυσικά να έχουμε ένα υπέροχο πρωτάθλημα φέτος. Να δούμε τις ομάδες να παίζουν ποιοτικό μπάσκετ, όπως είπα.
1: Και το πρωτάθλημα στο τέλος της σεζόν να μην ολοκληρωθεί με σειράξεις και γροθιές.
0: Όπως ολοκληρώθηκε το περσινό.
1: Ναι.
0: Με εκείνα τα, να το πω έσχη, που είδαμε. Με εκείνα τα...
1: Θες να το πω εγώ. Καραγκιοζηλίκια.
0: Καραγκιοζηλίκια. Πράγματα, τέλος πάντων, που δεν είναι καθόλου σοβαρά ανάμεσα σε επαγγελματίες παίκτες, έτσι. Και δεν μιλάω τώρα για αυτά που έγιναν μέσα στο γήπεδο. Θα σου πω κάτι, Νίκο.
1: Κοίτα, μέσα στο γήπεδο.
0: Εντός του παρκέ δικαιολογώ τα πάντα.
1: Συμφωνώ.
0: Όταν παίζουν σε ντέρμπι αιωνίων παίκτες με 250 παλμούς στο δευτερόλεπτο και μιλάμε για το ακριβότερο μπάτι της Ευρώπης με τον πρωταθλητή Ευρώπης, είναι δεδομένο ότι οι παλμοί θα είναι πάρα πολύ ψηλά. Εντάξει?
1: Συμφωνώ, ναι.
0: Και είναι λογικό καμιά φορά οι παίκτες να ξεφύγουν. Αυτό όμως που είχε γίνει στα αποδυτήρια είναι απαράδεκτο και για τους δύο παίκτες. Και για τον Ναν και για τον Τζόουνς. Για τον Τζόουνς γιατί επιτέθηκε με γροθιές, και για τον Ναν γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που τα κάνει αυτά.
1: Ναι.
0: Και αυτός έχει βάλει το χεράκι του για να γίνει αυτή η σύραξη. Όλοι έχουν βάλει το χεράκι τους. Και να σου πω κάτι, μπορούσε κάποιος να πει και για τους φύλακες εκεί πέρα. Δηλαδή, μετά από όλο αυτό, μετά το γεγονός ότι ο Τζόουνς δείχνει η διάθεση να επιτεθεί και τον βλέπεις να πηγαίνει περπατώντας και να φτάνει στον Ναν και με άνεση για να ρίξει τη γροθιά, είναι κάπως...
1: Ισχύει.
0: Λάθος από τους φύλαγες, έτσι. Μακάρι να κρυθεί να κρυθεί στους 5 τελικούς. Στους 5, αλλά να δούμε 5 ματσάρες.
1: Αν είχαμε και παραπάνω χρόνο.
0: Προτιμώ τις διαμάχες Ναν Φουρνιέ που είχαν το trash talking.
1: Ναι.
0: Προσωπικά είμαι και ένας λάτρης του trash talking. Εσύ το ξέρεις, Νίκο μου.
1: Όταν έχεις μεγαλώσει με Kevin Garnett, τι άλλο θες?
0: Ναι. Έχουμε δει. Εντάξει, και τώρα υπάρχουν modern trash talkers. Υπάρχει ο Anthony Edwards. Υπήρχε ο Peyton που ήταν και αυτός trash talker.
1: Ο Γκάρι, ναι.
0: Λίγο τα πιο old school. Ναι, προσωπικά είμαι ένας λάτρης του trash talking. Αλλά στο τέλος να υπάρχει και η αλληλοεκτίμηση. Όπως πέρσι στους τελικούς που είδαμε τον Φουρνιέ να παίρνει αγκαλιά τον Ναν, να δίνουν τα χέρια σαν πραγματικοί επαγγελματίες. Έτσι, παρότι στους τελικούς υπήρχε ένταση ανάμεσα στους δύο.
1: Έτσι. Ισχύει αυτό.
0: Με πολύ trash talking, ακόμα και με παρολίγο σύραξη.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό όμως, τι θα κάνουμε.
1: Αν είχαμε
0: τώρα ο φίλος μας ο Λευτέρης εδώ πέρα έχει στείλει και ένα μήνυμα, το οποίο θέλω να το διαβάσω. Παιδιά, οι παίχτες δυστυχώς εισπράττουν άμεσα το τοξικό κλίμα και επηρεάζονται και αυτοί. Πολύ, δεν έχει άδικο.
1: Όχι, έχει χίλια δίκια τώρα.
0: Έχει χίλια δίκια. Σε αυτό φταίνε και οι διοικήσεις που θα πρέπει να κατεβάσουν και οι δύο μεριές τους τόνους. Μάλλον όλες οι μεριές πλέον. Γιατί πλέον το κλίμα λέγαμε ότι, ότι πρέπει να επιστρέψουν οι ομάδες της Θεσσαλονίκης για να πέσει το τοξικό κλίμα. Το θέμα είναι ότι τώρα βλέπουμε εκρηκτικό κλίμα σε όλες τις αναμετρήσεις.
1: Ισχύει.
0: Γιατί πρόσεξε, θα βλέπουμε εκρηκτικό κλίμα και πάνω στη Θεσσαλονίκη στα Άρης ΠΑΟΚ. Mm. Για την Αθήνα ούτε λόγος.
1: Ναι.
0: Έτσι. Θα βλέπουμε εκρηκτικό κλίμα και στα μεταξύ τους παιχνίδια Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Τύπου Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός Άρης, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός Άρης. Και υπάρχει και ένα άλλο άνθυπο εκρηκτικό παιχνίδι. Το οποίο είναι το ΑΕΚ Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Όπου γίνεται όλος αυτός ο χαμός με τη Σαν Λαρίνα. Που οι οπαδοί της ΑΕΚ λένε: Αγγελόπουλε, τελείωσες. Είσαι τελειωμένος. Mm. Είσαι ένας σύγχρονος εφιάλτης. Είσαι προδότης.
1: Εγώ σου έχω μιλήσει off camera και για τις δύο πλευρές.
0: Επειδή συμφώνησε με τον Ολυμπιακό και παραχώρησε τη Σαν Λαρίνα.
1: Εγώ σου έχω μιλήσει off the record. Έτσι. Και για τις δύο πλευρές και σου έχω πει τη γνώμη μου πάνω στον λόγο ζήτημα. Mm-hmm. Ότι όλο αυτό. Okay, να μιλήσουμε αντικειμενικά.
0: Παίζει ρόλο βέβαια. Έχω την αίσθηση, δεν ξέρω, ελπίζω να πέφτω έξω. Παίζει ρόλο και το ποδόσφαιρο σε αυτό.
1: Δεν πέφτεις καθόλου έξω.
0: Εννοώ
1: Γιώργο.
0: Ότι έχει προϋπάρξει και μια νέα Φιλαδέλφια που σηκώθηκε ευρωπαϊκό τρόπο από τον Ολυμπιακό μέσα εκεί. Και δυστυχώς δεν χτύπησε σε κάποιους καλά. Ενώ θα έπρεπε να χτυπήσει. Το γεγονός ότι έγινε στην Ελλάδα και μια ελληνική ομάδα μπορείς και το σήκωσε. Όπως έγινε στο ΟΑΚΑ. Όπως μακάρι όταν θα έρθει η ώρα να παιχτεί αγώνας ξανά στο Καραϊσκάκι ευρωπαϊκός ή στο ΟΑΚΑ. Ή στην Τούμπα, στη Νέα Τούμπα με το καλό. Στο Βοτανικό μόλις γίνει με το καλό. Να δούμε ευρωπαϊκούς τελικούς.
1: Ναι.
0: Και να σηκωθεί η κούπα από ελληνικά χέρια.
1: Συμφωνώ.
0: Έτσι,
1: συμφωνώ
0: από ελληνικές ομάδες. Όποια και αν είναι αυτή.
1: Συμφωνώ, εννοείται.
0: Υπάρχει κάτι ωραιότερο από το να γίνει, ας πούμε, ένας αγώνας στο Βοτανικό και να το σηκώσει ο Παναθηναϊκός στην έδρα του. Ή ο Ολυμπιακός. Ή η ΑΕΚ.
1: Θες να σου δώσω αγώνα.
0: Παιδιά, πρέπει να αρχίσουμε να. Οι ελληνικές ομάδες και στην μπάλα να πηγαίνουν και να κάνουν ευρωπαϊκές πορείες. Αλλά να φτάνουν μακριά. Η ΑΕΚ έφτασε πέρσι στα προημιτελικά. Ένα βήμα γίνεται. Βλέπουμε. Χτυπάμε δεκάδα. Mm. Τώρα, τη βδομάδα την επόμενη που θα έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Ισχύει αυτό.
0: Έχουμε ευκαιρία να χτυπήσουμε δεκάδα. Μία ισοπαλία θέλουμε. Ένα χ. Ένα. Δεν ζητάμε πολλά. Μία ισοπαλία. Και έχουμε ομάδες που θα μπουν ως φαβορί. Έχουμε έναν Όφη που θα μπει μενόμενος. Έναν Ολυμπιακό που δεν νομίζω να φοβηθεί και πολύ τη Μαρσέη. Mm. Και δεν. Πρόσκειται, και η Μαρσέη δεν είναι σε καλό κλίμα. Mm-hmm. Έτσι.
1: Ισχύει.
0: Οπότε έχουμε ευκαιρία.
1: Έχουμε έναν Παναθηναϊκό ο οποίος ξεκινάει με την Μπόρα της Μπανιαλούκα εντός έδρας.
0: Φαβορί ακλόνητο.
1: Και εκεί έχουμε. Θα σου πω το ζευγάρι που έχουμε μια ισορροπία. Το Σακτάρ ΑΕΚ.
0: Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για την
1: δύσκολο
0: ΑΕΚ.
1: Δύσκολο παιχνίδι.
0: Έτσι,
1: παρόλα
0: γιατί
1: αυτά.
0: Το Σακτάρ, εγώ θα σου πω ότι ναι, μεν παίζει σε ουδέτερη έδρα, αλλά δείχνει πολύ καλά σημάδια.
1: Δείχνει καλά σημάδια. Απλά.
0: Απλά η ΑΕΚ δεν φοβάται κανέναν αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει. Όχι απλά δεν φοβάται κανέναν. Δεν είναι μόνο το θέμα ότι δεν φοβάται η ΑΕΚ κανέναν, που όντως δεν φοβάται κανέναν. Και πίστεψέ με, άμα έπαιζε και στη Νέα Φιλαδέλφια, νομίζω ότι ήταν πολύ διαφορετικά και τα πράγματα. Ωστόσο, για τη Σακτάρ, έχω να σου πω κάτι το οποίο. Και με αυτό θα ολοκληρώσουμε. Έχω να σου πω λίγο και για τις ουκρανικές ομάδες ότι λόγω του πολέμου του οποίου υπάρχει ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία είναι πάρα πολλοί παίκτες ξένοι όπου δεν αγωνίζονται στην Ουκρανία και θα δεις ότι υπάρχουν πολλές ουκρανικές ομάδες, η Δυναμό Κιέβου, η Μεταλίστ και οποιαδήποτε ομάδα συμμετέχει στην Ευρώπη από την Ουκρανία, ότι τις περισσότερες φορές παίζει πάρα πολύ μόνο με Ουκρανούς. Απλά η Σακτάρ έχει ένα πλεονέκτημα στους ξένους, ότι έχει ένα τσακ περισσότερους ξένους στο ρόστερ της, επειδή αγωνίζεται στο Champions League.
0: Λοιπόν,
1: γιατί αν δεν αγωνιζόταν στο Champions League η Σακτάρ, δεν θα πήγαινε κανένας εκεί.
0: Ακριβώς. Να κλείσουμε κιόλας με αυτό γιατί έχουμε φτάσει στο τέλος. Ακολουθεί φυσικά ο Νίκος Κατσάτσος με την γραμμή εκκίνησης. Θα τα ακούσετε όλα για τα άλλα σπορ. Δεν θέλετε να το πω για το πόλο, για το στίβο, για όλα τα σπορ αυτά, τα πολύ ωραία σπορ που όποτε βλέπουμε αντίστοιχα τουρνουά υπάρχει το μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν,
1: επειδή το έχω θίξει με την Ευαγγελία Τάνη αυτό να ολοκληρώσω, τα αθλήματα που δεν είναι ερασιτεχνικά στην Ελλάδα, που δεν είναι επαγγελματικά στην Ελλάδα. Δυστυχώς.
0: Κακώς. Αλλά τέλος πάντων, παρότι έχουμε διακρίσεις. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο φτάσαμε και στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Ήμασταν μαζί από τις 9 η ώρα το πρωί, η ώρα τώρα είναι 11 Νταν. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής Νίκος Κατσάτσος και Παναγιώτης Φλεβοτόμος. Από μένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια, προσοχή στους δρόμους, να γελάτε και να χαμογελάτε. Γεια σας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Ο Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
4: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotte. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotte στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotte.gr. Labotte. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ συνέτριψε 90-67 τη Μακάμπι Τελαβίβ και έκανε το 3-3 στη φετινή EuroLeague. Πρώτο σκόρερ των Πρασίνων ο Γιαμπουσέλε με 17 πόντους. Παίξαμε καλά και στα 40 λεπτά του αγώνα, η ομάδα είναι ήρεμη, δήλωσε μετά την αναμέτρηση ο προπονητής του Τριφυλιού Ζέλικο Μπράντοβιτς. Στην προετοιμασία της Εθνικής ενσωματώθηκε ο Δημήτρης Πέλκας μετά την αποχώρηση του Χρήστου Τζόλη. Στις 6 και 4 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ενός ποδοσφαιριστή. Στις 7 θα πραγματοποιηθεί η τελευταία προπόνηση της Γαλανόλευκης εν ώψη του αγώνα με τη Γερμανία. Χωρίς τον Σέρζ Γκνάμπρι θα παραταχθούν τα Πάντσερ. Την Τρίτη επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Προβάδισμα για τη θέση στην κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριος Μαντιλματζή. Ανεβάζει στροφές ο Μπέιλι ώστε να είναι έτοιμος για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ωραίο είναι να χαϊδεύουμε αυτιά, αλλά δεν θα πάμε να καταργήσουμε και τη λογική τώρα. Η απάντηση του αντιπροέδρου της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ Κώστα Καραπαπά στον πρόεδρο της Super League Γιάννη Αλαφούζο για τα τηλεοπτικά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου επιστρέφει ο Λιβάη Γκαρσία στην Αθήνα προκειμένου να υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση. Αναμένουν στο στρατόπεδο των Πρασίνων να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς που υπέστη. Για θλάση στη Γάμπα κάνουν λόγο οι πρώτες εκτιμήσεις, με τη συμμετοχή του στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό να κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Ταμπόρδα και Κοντούρης στη χθεσινή προπόνηση του Τριφυλιού. Νέος Χλωοτάπητας τοποθετήθηκε στο ΟΑΚΑ. Στο Μπρέντφορντ θα προπονηθεί εκτός απροόπτου η ΑΕΚ ανάμεσα στα παιχνίδια με Σακτάρ Ντόνετσκ και Μάντσεστερ Σίτι. Σε περίπου 10 ημέρες θα είναι 100% έτοιμος στους 300. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις του ΠΑΟΚ με τον Μιχαηλίδη, ο οποίος απέρριψε την πρώτη προσφορά του δικεφάλου του Βορρά. Χωρίς τον Δημήτρη Κατσίβελη θα παραταχθεί η ΑΕΚ στην πρεμιέρα της Greek Basket League ενάντια στο Μαρούσι, καθώς υπέστη τη θλάση στο μετατάρσιο του αριστερού παιδιού. Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Έλληνα Γκάρντ στο παιχνίδι με τη Βίλμπα στην Τετάρτη για τον Basketball Champions League, με το ιατρικό επιτελείο και τον ίδιο να κάνουν αγώνα δρόμου. Όλοι μαζί και μόνο μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας και να φτάσουμε μακριά, τα λόγια του προπονητή της ΑΕΚ Dragan Sakota στη συνέντευξή του πριν την έναρξη της σεζόν. Μοιράστηκαν βαθμούς Γαλλία και Ιταλία στην ισόπαλη αναμέτρησή τους με τελικό σκορ 1-1. Ο Kevin De Bruyne ήταν ο πρωταγωνιστής στην άνετη νίκη του Βελγίου κόντρα στην Τουρκία 3-0. Ενώ στην β' κατηγορία του Nations League η Ουγγαρία κέρδισε 1-0 τη Γεωργία και η Βόρεια Ιρλανδία την Ουκρανία 3-0. Στη γ' κατηγορία η Κύπρος επικράτησε με 2-0 της Αρμενίας και το Μαυροβούνιο 2-1 της Λετωνίας. Ξεχωρίζει απόψε το Κροατία-Αγγλία στις 7, ενώ στις 10 παρατέταρτο Ισπανία και Τσεχία ρίχνουν την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής. Στα χθεσινά αποτελέσματα της EuroLeague, Μπεσίκτας Μπαρτσελόνα 82-95, Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι Μπισί 76-66, Μπάγκερν Παρτιζάν 84-86, Βιλερμπάν Βαλένθια 92-105 και Μπασκόνια Αρμάνι Μιλάνο 86-76. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή «Γραμμή Εκκίνησης» με τον Νίκο Γατσάτσο.

Καλησπέρα! Όχι καλησπέρα, τι λέω. Σε μία ώρα πάει μεσημέρι. Καλημέρα στο ακροατήριο του Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Έπειτα από μία εβδομάδα όπου είχαμε πάρει μία διούλα για να πάμε να δούμε τοπικά στην Εύβοια, τι να κάνουμε, έπαιζε ο Βατώντας. Δυστυχώς όμως ο αγώνας αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας και θα γίνει αυτή την εβδομάδα. Καλή επιτυχία, εύχομαι στο Βατώντα λοιπόν. Οπότε τι να κάνω, απουσίαζα γιατί ήθελα να δω αυτή την αναμέτρηση. Δεν χανότανε αυτή η αναμέτρηση στην οποία έπαιζε και ο κολλητός μου. Θα έπαιζε μάλλον και ο κολλητός μου. Αλλά εντάξει, δεν μας έκανε τη χάρη ο καιρός. Έπειτα λοιπόν από αυτή την παρένθεση, η γραμμή εκκίνησης επέστρεψε. Όχι επιστρέφει, επέστρεψε, γιατί τώρα ξεκινάμε γραμμή εκκίνηση, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Καθώς την εβδομάδα που απουσίαζα είχαμε την πορεία της εθνικής μας στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Ανδρών, που θα κάτσουμε να τη συζητήσουμε. Είχαμε ντέρμπι δικεφάλων στο Handball Ανδρών ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ την Δευτέρα που μόλις είχα γυρίσει. Έχουμε ντέρμπι δικεφάλων στο Φούτσαλ, δηλαδή έχουμε τα δύο πρώτα ντέρμπι σε Handball και Φούτσαλ. Έχουμε έναρξη στο Πόλο στα πρωταθλήματα και θέλετε και το άλλο. Σήμερα έχουμε και Super Cup, Ευρωπαϊκό Super Cup, ανάμεσα στον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό και την κυπελούχο Ευρώπης Καταλούνια, όπου θα κάτσουμε να μιλήσουμε για το ρόστερ της, για την ιστορία της σήμερα. Δηλαδή τι να σας πω, έχουμε πολλά πράγματα και δεν ξέρω και με τι να ξεκινήσω, έτσι. Γιατί κατά τη μία και μισή εγώ θα πρέπει να αποχωρήσω για να πάω στο γήπεδο να βρίσκομαι στο Παπαστράτιο, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σήμερα έχουμε να πούμε πολλά, δεν θα βάλουμε γλώσσα μέσα. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής, Παναγιώτης Φλεβοτόμος και Γιώργος Ιωάννου. Τον Γιώργο Ιωάννου, τον οποίο ακούσατε και το πρωί στο 9.11, το buzzer beater στο 90, την εκπομπή που σας κρατάει συντροφιά τα Σαββατοκύριακα με όλα τα νέα από ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Απλά θα κάνω λίγο μία διευκρίνηση για το αυριανό πρόγραμμα. Μία διευκρίνηση για το αυριανό, γιατί θα υπάρξει μία μικρή τροποποίηση μόνο για αύριο. Η γραμμή εκκίνησης αύριο, κυρίες και κύριοι, θα διεξαχθεί για μία ώρα. Θα είναι μονόρι εκπομπή αύριο, από τις 9 το πρωί έως και τις 10. Και το buzzer beater στο 90 με τον Γιώργο Ιωάννου θα είναι τρίωρη, να το πούμε λίγο και αυτό στον κόσμο, γιατί έχουμε και αύριο μεταδόσεις. Θα βρίσκομαι, όπως σήμερα βρίσκομαι στο Παπαστράτιο, αύριο θα βρίσκομαι στο ΆΚΑ για το Παναθηναϊκός Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων για την Greek Basket League. Οπότε σήμερα έχουμε να πούμε πολλά. Και αύριο ουσιαστικά θα κάνουμε ένα post-game, σύν ότι θα έχουμε και Ηρακλή Αθανασόπουλο, καθώς έχουμε τον πρώτο αγώνα της σεζόν όσον αφορά την... θα σας πω αμέσως. Να το βρω και μπροστά μου, το έχω βρει μπροστά μου τώρα. Λοιπόν, έχουμε ο πρώτος γύρος λιμνοθάλασσας ετωλικού, αποστάσεις 23 χιλιομέτρων, 10 και 5 χιλιομέτρων. Οργανωτές είναι ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου και ετωλικού.

Και μάλιστα ο αγώνας των 23 χιλιόμετρων αποτελεί μια πρόβα τζενεράλε για τους δρομείς όπου ετοιμάζονται για τον αυθεντικό μαραθώνιο, ο οποίος θα διεξαχθεί το Νοέμβριο. Οπότε και αύριο που θα κάνουμε μια ώρα θα είμαστε γεμάτοι, δηλαδή θα έχουμε πραγματάκια να πούμε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη ροή του προγραμματός μας, αφού σας πω ότι

Για όποιον θέλει να συμμετέχει στην εκπομπή, στη γραμμή ακίνησης, που εννοείται οποιοδήποτε μπορεί να στείλει ό,τι επιθυμεί η καρδιά του, 6939-943-943. Το Viber του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Να στείλετε τις απόψεις σας, να κάνουμε κουβέντα. Δεν βάζω περιορισμούς, εννοείται όμως πως όλα να υπάρχουν, σε όλα τα πράγματα να υπάρχουν ένα όριο.

Όσον αφορά τα άλλα σπορ, όλη η δράση και... όχι όλη η δράση βασικά, όλα τα φώτα πέφτουν πάνω στο Super Cup της Ευρώπης, στο πόλο γυναικών, εκεί όπου έχουμε τον πρωταθλητή Ευρώπης των Ολυμπιακών να αντιμετωπίζει την Καταλούνια. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά στην συνέχεια, καθώς θέλω λίγο να αφιερώσουμε τον χρόνο μας που ξεκινήσαμε σε κάποια αποτελέσματα τα οποία είχαμε αυτή την εβδομάδα στις διοργανώσεις μπάσκετ, πολό, handball, futsal, γιατί είχαμε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Και θα μιλήσουμε και στο επόμενο μισάωρο για, για την εθνική μας. Θα μιλήσουμε και, και στην επόμενη ώρα για την εθνική μας ομάδα στο βόλεϊ ανδρών, που πρέπει να τους δώσουμε την σημασία και την αξία που πρέπει να έχουν. Από την επόμενη εβδομάδα, που θα είμαστε και κάπως πιο χαλαρά όσον αφορά τα άλλα σπορ, θα έχουμε και αρκετές συνεντεύξεις. Υπογράφω ότι θα έχουμε αρκετές συνεντεύξεις. Οπότε πάμε να δούμε λίγο κάποια αποτελέσματα τα οποία είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα σε handball, πόλο και futsal. Γιατί το βόλεϊ δεν έχει αρχίσει ακόμα η σεζόν λόγω και των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. 17 Οκτωβρίου αρχίζει η σεζόν για τις γυναίκες, 24 Οκτωβρίου αρχίζει η σεζόν για τους άντρες.

Και θα ξεκινήσουμε με το πόλο, φίλες και φίλοι. Εκεί όπου έχουμε σήμερα αγώνες, έχουμε αγωνιστική δράση. Για τη δεύτερη αγωνιστική στους άντρες, θα πούμε, στις γυναίκες θα μιλήσουμε πιο μετά για τα αποτελέσματα, καθώς θέλω να το συνδυάσω και με το Super Cup σήμερα. Να δούμε λίγο τα προηγούμενα αποτελέσματα, καθώς δυστυχώς θα πω εγώ, πέρα από ένα πολύ ωραίο παιχνίδι ανάμεσα στο στοιχείο και τον ΠΑΟΚ, αλλά και επίσης ένα δυνατό παιχνίδι ανάμεσα στον Πανιόνιο και την Βουλιαγμένη, με τον Πανιόνιο να επικρατεί 14-11 της Βουλιαγμένης, μιας Βουλιαγμένης όπου τα τελευταία χρόνια την έχουμε δει και στην Ευρώπη ότι έχει κατεβασμένο μέσο όρο ηλικίας, και αυτό για να χρησιμοποιεί ουσιαστικά νεαρούς αθλητές, όπως ήταν ο Σπάχιτς, ο Σέμιρ Σπάχιτς, ο οποίος έχει γεννηθεί στην Κρήτη και αγωνίζεται με την εθνική ομάδα. Οι γονείς του είναι από Σερβία και Βοσνία, γενικά από τις χώρες της Ιουγκοσλαβίας, όπως είναι ο Μάνος Ανδρεάδης, ο οποίος είναι ο τερματοφύλακας της Βουλιαγμένης και μάλιστα έχει, εκτός το γεγονός ότι είναι στην εθνική ομάδα, έχει, πώς το λένε, είναι σε καλή ηλικία, είναι 24 χρονών, δηλαδή βλέπουμε ένα νεαρό υλικό από τη Βουλιαγμένη, ένα πολύ νεαρό υλικό το οποίο κατεβάζει η Βουλιαγμένη και θέλει να δίνει ευκαιρία στους νεαρούς αθλητές. Με τον Πανιόνιο σε αυτό το παιχνίδι να επικράτει 14-11, με το πρώτη περίοδο να είναι στο 4-4, ένα κανονικό ντέρμπι. Ο Πανιόνιος είχε ένα καλό σερί, πήρε 2 γκολ προβάδισμα, 4-2 στο δεύτερο δεκάλεπτο. Το προβάδισμα του Πανιόνιου συνέχισε, απλά έβαλαν ένα γκολ λιγότερο οι οικοί ανέρυθροι, ενώ το τελευταίο 8 λεπτό η τελευταία περίοδος έληξε 3-3. Και συνολικό σκορ είχαμε το 14-11, με την προσπάθεια και των δύο ομάδων να είναι αξιότιμη. Χίος ΠΑΟΚ 10-10, με την Χίο να σώζει την παρτίδα στο τέλος.

0: Το γκολ το οποίο σημείωσε ο Γρηγόρης Γιαννόπουλος, αυτό το buzzer beater, αυτό το γυριστό, τελευταία φάση για τους παίκτες της Χίου, με τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στη νίκη. Και από ό,τι βλέπω λίγο και από το ρολόι, αν μπορώ να το δω καλά, το έβαλε στα 4 δευτερόλεπτα, όχι, στα 3 δευτερόλεπτα σκόραρε ο Γρηγόρης Γιαννόπουλος, ο οποίος έβαλε τον γκολ της αγωνιστικής, χωρίς αμφιβολία έβαλε τον γκολ της αγωνιστικής ο Γρηγόρης Γιαννόπουλος, και χάρισε μια πολύ σημαντική ισοπαλία για τους παίκτες της Χίου. Και έτσι Χίος και ΠΑΟΚ ξεκίνησαν την διοργάνωση, το πρωτάθλημα, με αυτή την ισοπαλία, το 10-10 στο κολυμβητήριο, στο δημοτικό κολυμβητήριο Χίου. Γενικά όμως δεν είχαμε και ένα εθνικό, και το Εθνικός Πειραιός Ιδραϊκός ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι, το οποίο επικράτησε ο Ιδραϊκός μέσα στον Πειραιά 18. Ωστόσο, πέρα από αυτά τα τρία ωραία παιχνίδια, δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερη έκπληξη. Δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερη έκπληξη, καθώς Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός δεν δυσκολεύτηκαν. Ούτε το Παλαιοφάληρο δυσκολεύτηκε εναντίον των Χανίων, αλλά ούτε και ο Απόλλων Σμύρνης, που είναι και ο Απόλλωνας μία από τις καλύτερες ομάδες της Ελλάδας στο άθλημα της υδατοσφαίρης. Οπότε πάμε να δούμε λίγο την πρώτη αγωνιστική, και να πούμε πριν πάμε σε διάλειμμα, να πούμε λίγο και την, πώς το λένε, και το πρόγραμμα το οποίο έχουμε σήμερα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, το πρωτάθλημα ξεκίνησε με τους αγώνες Χίος ΠΑΟΚ 10-10, Πανιώνιος Βουλιαγμένη 14-11, Παλαιοφάληρο Χανιά 29, Ολυμπιακός Γλυφάδα 25-3 και Γυμναστικός Σύλλογος Περιστερίου Απόλλων Σμύρνης 10-26. Ενώ την Κυριακή στις 27 Σεπτεμβρίου είχαμε Εθνικός Πειραιός Ιδραϊκός 8-10 και Παναθηναϊκός Ηλυσιακός 25-7. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, οι δύο ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν φέτος στο Champions League, η πρώτη σεζόν έπειτα από το 2023-2024 που η Ελλάδα έχει δύο εκπροσώπους στους ομίλους του Champions League. Πάμε τώρα να δούμε λίγο και την σημερινή αγωνιστική, που έχει και αυτή πολύ ενδιαφέρον. Απόλλων Σμύρνης Χίος Βουλιαγμένη Εθνικός Πειραιός σήμερα 3 Οκτωβρίου, Γλυφάδα Παλαιοφάληρο, Ηλυσιακός Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, Ιδραϊκός Γυμναστικός Σύλλογος Περιστερίου και Χανιά Πανιώνιος. Αυτοί είναι οι αγώνες, οι αναμετρήσεις, οι σημερινές, και γενικά αυτή τη αγωνιστική, καθώς υπάρχουν και αλλαγές ημερομηνίας αρκετές φορές, όχι πολλές φορές στους αγώνες. Να δούμε, θα έχει μια εύκολη απόδραση ο Παναθηναϊκός από τη Θεσσαλονίκη. Ο Ολυμπιακός θα κάνει το 2-2 με την ίδια ευκολία που πήρε και την πρώτη του νίκη. Βουλιαγμένη Εθνικός Πειραιός και Απόλλων Σμύρνης Χίος είναι δύο παιχνίδια τα οποία πρέπει να δούμε πάρα πολύ καλά, και είναι, πιστεύω, και τα παιχνίδια τα οποία θα έχουν και το περισσότερο ενδιαφέρον όσον αφορά τον ανταγωνισμό. Για όσους πάντως ρωτάτε, και επειδή υπάρχει κόσμος που θέλει να το μάθει αυτό, για το πότε είναι το ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, στις 7 Νοεμβρίου στις 6 ώρα είναι προγραμματισμένη η αναμέτρηση. Αυτά τα ολίγα, θα κάνουμε ένα break και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα σπορ. Μείνετε στις θέσεις σας, δεν θα αργήσουμε.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
3: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
2: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημισάωρο της γραμμής εκκίνησης, όπου θα το γυρίσουμε στο handball, εκεί όπου θα δούμε τι έγινε αναλυτικότερα στο πρώτο ντέρμπι της φετινής σεζόν ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ.

Και όπως είπαμε, είπαμε ότι θα μιλήσουμε για το ντέρμπι της δεύτερης αγωνιστικής, το οποίο είχαμε την Δευτέρα, ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ για την δεύτερη αγωνιστική της Handball Premier Ανδρών της Α1 κατηγορίας χειροσφαίρισης Ελλάδος, εκεί όπου στην αίθουσα Γερός Κασιμάτης του ΟΑΚΑ, όχι ο δικέφαλος, δεν μπορούμε να πούμε κανέναν από τους δύο δικέφαλους, γιατί είναι ντέρμπι δικεφάλων. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Η Ένωση επικράτησε τον ασπρόμαυρον 28-24 σε ένα ντέρμπι το οποίο ήταν ντέρμπι με τα όλα του. Δηλαδή, το πρώτο ημίχρονο έληξε 12-12 με το σενάριο του αγώνα να είναι μία σου και μία μου, συνεχόμενες επιθέσεις. Λάθη και από τις δύο ομάδες, τα οποία δεν ουσιαστικά εμπόδισαν την αύξηση του σκορ. Γι' αυτό ήταν ουσιαστικά και χαμηλό το σκορ στο πρώτο ημίχρονο, γιατί έχουμε δει, όποιος θυμάται, είχαμε δει και πέρσι ντέρμπι δικεφάλων, το οποίο που το ημίχρονο είχε λήξει 21-19. Δηλαδή, το είδαμε και αυτό. Ένας αγώνας όπου είχε την απόλυτη ισορροπία και ίσως είναι και ο καλύτερος αγώνας για να αρχίσει η φετινή σεζόν, άσχετα αν είναι δεύτερη αγωνιστική. Το ίδιο μοτίβο συνέχισε μέχρι προς το τέλος της αναμέτρησης, εκεί όπου μίλησε η ποιότητα της ΑΕΚ, μίλησε το υλικό το οποίο έχει η ΑΕΚ φέτος, άσχετα αν έχει περάσει από 1000 κύματα. Το τμήμα του Ερασιτέχνη εκμεταλλεύτηκε λάθη των παικτών του ΠΑΟΚ, αρκετά λάθη των παικτών του ΠΑΟΚ, τα οποία ουσιαστικά διέκοπταν τις επιθέσεις της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Και έτσι η ΑΕΚ, με τους παίκτες να είναι αλάνθαστους στις τελευταίες στιγμές της αναμέτρησης, πήρε ένα προβάδισμα 24-20 προς το τέλος, ενώ το τελικό σκορ ήταν ΑΕΚ 28, ΠΑΟΚ 24, καθώς η ΑΕΚ δεν έχασε το ρυθμό της, δεν έχασε το τέμπο η ομάδα του Αλέξη Αλβανού, και έτσι κατάφερε να κάνει το 3-3 στην φετινή Handball Premier. Να δούμε λίγο και τα στατιστικά, καθώς παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο τα στατιστικά, με τον Γκιγέρμε Τοριάνι, τον Βραζιλιάνο Extreme, να είναι ο πρωταγωνιστής για την ΑΕΚ και ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης με 6 γκολ. Πολύ καλό παιχνίδι έκανε ο Κόβατσεκ, ο οποίος σκόραρε 5 φορές. Αραμπατζής και Κουκουλάς από 4 φορές βρήκανε δίχτυα οι δύο Έλληνες. Ο Βίστροπ σκόραρε 3 φορές. Δις σκόραρε ο Σικολά και ο Ζενάτη μαζί με τους Μπάτι και Μπάρος σκόραραν από ένα τέρμα έκαστος. Για την ομάδα του κύριου Ανανιάδη είχαμε τον Γιασίν, ο οποίος σκόραρε 5 γκολ, ωστόσο δεν ήταν αρκετό η εμφάνισή του ώστε ο ΠΑΟΚ να μπορέσει να πάρει το διπλό μέσα στην αίθουσα Γιώργος Κασιμάτης του ΟΑΚΑ, με τον Μπόσνιακ επίσης να κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση σκοράροντας 4 φορές. 3 φορές σκόραρε ο Τζορτζίνης, από 2 σκόραραν η Μπάτζιος και ο Μαρ μαζί με τον Σίνα, δεν ξεχνάμε και τον Σίνα, ενώ από ένα γκολ σημείωσαν οι Ελευθεριάδη, Στελμεκόφσκι, Φεράς και Κυριακίδης. Είχαμε και 2 γκολ και του Ναΐμ, ξέχασα να το αναφέρω, είχαμε και τον Ναΐμ να σκοράρει 2 φορές. Παρόλα αυτά, τίποτα δεν ήταν αρκετό ώστε ο ΠΑΟΚ να κερδίσει το πρώτο ντέρμπι της φετινής σεζόν. Για την ΑΕΚ θυμίζουμε ότι είναι δεύτερο ντέρμπι. Είναι δεύτερο ντέρμπι τη φετινή σεζόν, όχι στο πρωτάθλημα, γενικά στην φετινή σεζόν. Γιατί είχαμε και το Super Cup,
το οποίο ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει και σχετικά με μεγαλύτερη άνεση είχε επικρατήσει το Super Cup ο Ολυμπιακός.

Και θα πάμε να δούμε και την βαθμολογία που έχουμε αυτή τη στιγμή για την Handball Premier. Θα μιλήσουμε και για τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής που τα έχω και μπροστά μου, οπότε δεν μου είναι πρόβλημα να τα πούμε και μαζί, καθώς για δεύτερη αγωνιστική ήταν το ΑΕΚ ΠΑΟΚ και αυτό το ντέρμπι δίνει μια πολύ ωραία πάσα για να πούμε τα αποτελέσματα ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες του κύριου Αλβανού, κύριου Αλέξη Αλβανού η ΑΕΚ και του κύριου Ανανιάδη ο ΠΑΟΚ. Θα έχουμε και πάλι ανταγωνισμό, έναν δυνατό ανταγωνισμό και φέτος.

όπου, όπως είπαμε, για την ΑΕΚ δεν είναι το πρώτο ντέρμπι της φετινής σεζόν, είναι το δεύτερο ντέρμπι της φετινής σεζόν, καθώς η ΑΕΚ είχε αγωνιστεί και στο Super Cup εναντίον του Ολυμπιακού, με τους Ερυθρόλευκους να κατακτάνε το πρώτο τρόπο της σεζόν 35-24 εναντίον της Ένωσης. Και πάμε να δούμε τώρα δεύτερη αγωνιστική, τα υπόλοιπα αποτελέσματα, τα οποία είναι Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας 2-0 Σάργους 29-20, Χάνθ Γυμναστικός Σύλλογος Δράμας 29-37, Δούκας Ζαφυράκης Νάουσας 34-31, Άρης Νίκαιας Ολυμπιακός 21-39, Κιλκής Αθηναϊκός 32-28 και το ΑΕΚ ΠΑΟΚ 22-24 που αναφέραμε προηγουμένως.

Και τώρα πάμε να δούμε λίγο μαζί και την τρίτη αγωνιστική, καθώς είχαμε και μεσοβδόμαδη αγωνιστική με ένα παιχνίδι το οποίο διεξήχθη στο Άργος, με την ΑΕΚ να κάνει το 3-3 επικρατώντας 23-20. Σήμερα έχουμε δράσει για την τέταρτη αγωνιστική. 23-20 λοιπόν επικράτησε η ΑΕΚ στο Άργος επίτα από ένα δύσκολο παιχνίδι, ένα δύσκολο δεύτερο ημίχρονο, καθώς η ΑΕΚ είχε το πάνω χέρι καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Ωστόσο η ομάδα του Αλέξη Αλβανού κατάφερε να βρει την λύση. ΠΑΟΚ Χάνθ 42-19, Αθηναϊκός Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας 20-26, Ζαφυράκης Νάουσας Άρης Νίκαιας 29-28, ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε την τελευταία στιγμή. Γυμναστικός Σύλλογος Δράμας Δούκας 30-25 και Ολυμπιακός Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος Κιλικής 43-37 ήταν και τα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής. Ας δούμε λίγο και το πρόγραμμα τώρα που έχουμε για την τέταρτη αγωνιστική που έχουμε σήμερα. Και να πούμε στον κόσμο ότι οι μεσοβδόμαδοι αγώνες στο handball γίνονται γιατί πολλές ομάδες, πάρα πολλές ελληνικές ομάδες αγωνίζονται Σαββατοκύριακα στους ευρωπαϊκούς τους αγώνες και είναι κάτι το οποίο πρέπει να διατυπωθεί για να γνωρίζει και ο κόσμος. Έχουμε σήμερα στις 6 ώρα δύο παιχνίδια, Άρης Νικαίας ΓΑΣ Κιλκής, Ζαφυράκης Νάουσας και Γυμναστικός Σύλλογος Δράμας, και στις 8:30 Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας Ολυμπιακός. Οι δύο ευρωπαϊκές ομάδες, με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας να επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τον Ολυμπιακό να έχει μια σταθερή παρουσία στην Ευρώπη, να στις 8:30 να ολοκληρώνουν στο με γηπεδούχο τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας το πρόγραμμα της σημερινής αγωνιστικής. Πάμε λίγο όμως και στο αύριο, γιατί έχουμε Χάνθ Διομήδης Άργους στις 4 η ώρα. Στις 4 η ώρα Χάνθ Διομήδης Άργους, στις 6 η ώρα ΑΕΚ Αθηναϊκός και στις 5 Οκτωβρίου τη Δευτέρα το πρόγραμμα ολοκληρώνεται για την τέταρτη αγωνιστική με τον αγώνα ανάμεσα στον Δούκα και τον ΠΑΟΚ στις 5.

Θα πάμε λίγο και στο βόλεϊ, γιατί έχουμε να πούμε και μία είδηση. Ουσιαστικά έχει βγει από χθες, αλλά πρέπει να υποθεί σήμερα, καθώς η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης όρισε την ημερομηνία για την διεξαγωγή του Super Cup στο κλειστό γυμναστήριο Κηφισιάς Δημήτρης Ζηρίνης, ανάμεσα στον πρωταθλητή Παναθηναϊκό και τον κυπελούχο Πανιόνιο. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 10 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα. Η μέρα είναι σήμερα, έχουμε 3 Οκτωβρίου, την επόμενη εβδομάδα αρχίζει η σεζόν στο βόλεϊ γυναικών της Ελλάδας ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Πανιόνιο για το Super Cup Ελλάδος. Όπου εγώ θα ευχηθώ, για να ευχηθώ και την επόμενη εβδομάδα, όπως και την περσινή σεζόν είδαμε σε όλες τις διοργανώσεις, όχι μόνο στο πρωτάθλημα, σε όλες τις διοργανώσεις, ακόμα και στην Ευρώπη, την πιο αμφίροπη σεζόν όλων των εποχών στην ιστορία του αθλήματος της χώρας μας, αλλά και την καλύτερη σεζόν στην ιστορία του αθλήματος στην χώρα μας. Αυτό θα ευχηθώ είναι να έχουμε μια ακόμα καλύτερη σεζόν από αυτή την οποία είχαμε και πέρσι.

Θα μιλήσουμε τώρα για φούτσαλ, καθώς είχαμε και το ντέρμπι, το πρώτο ντέρμπι της σεζόν ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Έχουν γίνει μόνο 2 αγωνιστικές.

Και να πούμε λίγο, να πάμε λίγο και στα ευρωπαϊκά, καθώς είχαμε και την... πριν φύγω για την Κίμη, απλά πρέπει να το αναφέρουμε, γιατί έχουμε τις, αυτήν την εβδομάδα έχουμε και Champions League στο handball. Δεν έχουμε βέβαια ελληνική συμμετοχή. Είχαμε τις πρώτες δύο αγωνιστικές, τις 10 και τις 17 του Σεπτέμβρη, σε ένα διαφορετικό format που είναι φέτος, που έχει φέτος το Champions League, καθώς έχουμε ένα ποδοσφαιρικό στυλ, ένα αρκετά ποδοσφαιρικό στυλ. Τέσσερις ομάδες χωρισμένες σε έξι ομίλους, και αυτό μας κάνει 24 ομάδες, με τέσσερις ομάδες σε κάθε όμιλο, όπου αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε και top 12, θα έχουμε δηλαδή top 12 με την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων. Να δούμε λίγο πώς θα πάει αυτό το format, καθώς έχουμε και συμμετοχή και της Partizan φέτος στο handball, της Christian Stad, της Skanderborg, δηλαδή έχουμε αρκετές καινούργιες ομάδες. Έχουμε την Kriens, την Kriens που δεν συμμετείχε πέρσι, δηλαδή ομάδες έχουμε. Μακάρι με το καλό να δούμε κάποια ελληνική, ευελπιστώ, κάποια στιγμή να δούμε. Εντάξει, βέβαια, όπως είχε πει και ο Γιώργος ο Ζαραβίνας, ο προπονητής της εθνικής ομάδας ανδρών, όταν είχαμε μιλήσει τον Απρίλιο, είχε δηλώσει, Μάρτιο-Απρίλιο εκεί πέρα, στα μέσα της σεζόν, είχε δηλώσει ότι η Ελλάδα απέχει πολύ ακόμα από το επίπεδο του Champions League, οπότε ουσιαστικά εμείς πρέπει να παραμείνουμε αισιόδοξοι.

Και πάμε τώρα στο φούτσαλ. Πάμε τώρα στο φούτσαλ εκεί όπου θα κάνουμε μια μικρή αναφορά στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Εκεί όπου είχαμε την ΑΕΚ να επικρατεί στην Θεσσαλονίκη με 4-1, το ευρύ 4-1, με το προβάδισμα να το δίνει στο 7ο λεπτό μόλις ο Μαρκουάρτ για το 1-0 με ατομική ενέργεια και τελείωσε με σούτ από τα δεξιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ενώ 3 λεπτά αργότερα είχαμε τον Φαμπρίτσιο να κάνει το 2-0 για την Ένωση εναντίον των Ασπρόμαυρων, με το ημίχρονο όμως να λήγει 2-1 καθώς είχε κερδίσει ένα πέναλτι το οποίο ευστόχησε ο Αντωνιάδης για τον ΠΑΟΚ. Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ είχε τη μία ευκαιρία μετά την άλλη και στο 24ο λεπτό είχαμε το... στο 21ο λεπτό είχαμε το... όχι ψέματα, στο 24ο λεπτό είχαμε τον Ρικαρντίνιο ο οποίος κατάφερε να σκοράρει έπειτα από ατομική ενέργεια, έκλεψε την μπάλα από τον επιτιθέμενο του ΠΑΟΚ, πλάσαρε σε κενή εστία στην αρχή με την μπάλα όμως να μην του κάνει το χατήρι. Ωστόσο ο Ρικαρντίνιο ήταν αυτός ο οποίος είχε κερδίσει το φάουλ, ο Μαρκουάρτ το εκτέλεσε και με πλαϊνό σουτ έκανε το 3-1 για την ΑΕΚ. Ο Μαρκουάρτ ο οποίος σκόραρε δύο φορές, ο Ρικαρντίνιο είχε την μεγάλη χαμένη ευκαιρία να κάνει και το 4-1 ένα λεπτό νωρίτερα. Ωστόσο κέρδισε το φάουλ, το εκτέλεσε ο Μαρκουάρτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Και στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης ο Τριαντάφυλλος κατάφερε να σκοράρει το 4-1, να ανεβάσει το δίκτυο του σκορ και την διαφορά στα 3 γκολ και έτσι η Ένωση πήρε την πρώτη νίκη της σεζόν στην επίσης δεύτερη αγωνιστική της Futsal, την πρώτη νίκη της σεζόν, την πρώτη νίκη καθώς είχε ιτηθεί από τον Πύργο με 6-4. Μην τους αδικήσω τους ανθρώπους. Έπεσε θύμα έκπληξη στην πρώτη αγωνιστική η ΑΕΚ. Πάμε να δούμε τώρα λίγο έπειτα από το 4-1 της ΑΕΚ μέσα στην Μίκρα. Πάμε να δούμε τώρα λίγο εμείς τι έχουμε στο σημερινό μενού του Futsal.

0: Να κάνουμε λίγο μία αναφορά στην δεύτερη αγωνιστική. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-4. Κορυδάλλος Μινόταυρο Σταύρου 1-1. Πύργος Τράχωνες Αλίμου 11-3. 2-2 για τον Πύργο την φετινή σεζόν. Αθήνα 90 Δούκα στο ελληνικό κλασικό του ποδοσφαίρου Σάλας 4-4. Παναθηναϊκός ΑΕΛ 4-6. Ένας αγώνας ο οποίος διεξήχθη στο Μέτς και την Λάρισα να επικρατεί, να επικρατεί του Παναθηναϊκού. Και Ερμής Ζωγράφου Σαλαμίνα 7-4 ήταν τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής. Πάμε να δούμε και το πρόγραμμα. Έχουμε Τράχωνες Αλίμου ΠΑΟΚ. Από αύριο έχουμε τους αγώνες, δεν έχουμε σήμερα κάποιον αγώνα στο φούτσαλ. Έχουμε Τράχωνες Αλίμου ΠΑΟΚ αύριο στη 1, στις 4 Αθήνα 90 Πύργος, στις 5 Λάρισα Ερμής Ζωγράφου, Μινόταυρος ΑΕΚ την ίδια ώρα με τον αγώνα της ΑΕΛ με τον Ερμή Ζωγράφου, και έχουμε στις 5 Οκτωβρίου Ολυμπιακός Σαλαμίνας, Γυμναστικός Σύλλογος Σαλαμίνας, να το πω πιο σωστά, γιατί έχουν τη συνεργασία Ολυμπιακός στην Σαλαμίνα. Είναι σαν να λέμε Ολυμπιακός Ακαδημία Σαλαμίνας, αλλά τέλος πάντων. Σαλαμίνα εναντίον Κορυδαλλός στις 9 και 10 και την Τρίτη στις 9 Δούκας Παναθηναϊκός είναι οι αναμετρήσεις οι οποίες έχουμε αυτή την εβδομάδα. Επιστρέφουμε να πούμε και την βαθμολογία, αφού πρώτα ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέψουμε, καθώς το ημίχρονο τελείωσε.
1: Ο Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ανησυχία στον Παναθηναϊκό Άκτορ με τον Νίκο Ρουγκαβόπουλο, ο οποίος αποκόμισε μυϊκό σπασμό στο ζέσταμα της χθεσινής αναμέτρησης με τη Μακάμπη. Την ερχόμενη εβδομάδα επιστρέφει ο Σλούκας σε πολύ καλό στάδιο η αποθεραπεία του Μουσταφά Φάλο, όπως αποκάλυψε ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης στη μεικτή ζώνη. Στην προετοιμασία της Εθνικής ενσωματώθηκε ο Δημήτρης Πέλκας μετά την αποχώρηση του Χρήστου Τζόλη. Στις 6 και 4 η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ενός ποδοσφαιριστή. Στις 7 θα πραγματοποιηθεί η τελευταία προπόνηση της Γαλανόλευκης ενώψη του αγώνα με τη Γερμανία. Χωρίς τον Σερζ Γκνάμπρι θα παραταχθούν τα Πάντσερ. Την Τρίτη επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Προβάδισμα για θέση στην κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριους. Ανεβάζει στροφές ο Μπέιλι ώστε να είναι έτοιμος για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ωραίο είναι να χαϊδεύουμε αυτιά, αλλά δεν θα πάμε να καταργήσουμε για τη λογική τώρα η απάντηση του αντιπροέδρου της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ, Κώστα Καραπαπά, στον πρόεδρο της Super League Γιάννη Αλαφούζο για τα τηλεοπτικά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου επιστρέφει ο Λιβάη Γκαρσία στην Αθήνα προκειμένου να υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση. Για θλάση στη Γάμπα κάνουν λόγο οι πρώτες εκτιμήσεις, με τη συμμετοχή του στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό να κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν τα Μπόρδα και Κοντούρης στη χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Νέος Χλωτάπητας τοποθετήθηκε στο ΟΑΚΑ. Το Brentford θα προπονηθεί εκτός απρόπτου η ΑΕΚ ανάμεσα στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City για το Champions League. Σε περίπου 10 μέρες θα είναι 100% έτοιμος ο Στρακόσα. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις του ΠΑΟΚ με τον Μιχαηλίδη, ο οποίος απέρριψε την πρώτη προσφορά του δικεφάλου του Βορρά. Πρεμιέρα κάνει σήμερα η Greek Basket League. Στις 3 η Μύκονος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Μία ώρα αργότερα η ΑΕΚ κοντράρεται με το Μαρούσι στη Σαν Λαρίνα και ο Κολοσσός με τη Δόξα Λευκάδα στη Ρόδο. Στις 5 ο Προμηθέας Πατρώνα αντιμετωπίζει το Περιστέρι στο Δημήτρη Στόφαλος και στις 5:30 η Καρδίτσα φιλοξενεί τον Άρη. Εντός της ημέρας αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τη συνεργασία της με τον Λιθουανό σέντερ Ντονάτας Μοντιεγιούνας, ο οποίος θα υπογράψει μονοετές συμβόλαιο. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 5:30 την Καταλούνια στο Παπαστράτιο για το Super Cup. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος. Ξεχωρίζει απόψε στο πρόγραμμα του Nations League η αναμέτρηση Κροατία-Αγγλία στις 7, ενώ στις 14 η Ισπανία και η Τσεχία ρίχνουν την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής. Ο Mike James υποβλήθηκε χθες σε χειρουργική επέμβαση στον Αχίλιο Τένοντα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Γραμμή Εκκίνησης με τον Νίκο Κατσάτσο.

Και θα μιλήσουμε, όπως είχαμε πει, θα πούμε λίγο και την βαθμολογία στο πρωτάθλημα Futsal, καθώς είπαμε και το πρόγραμμα. Να πούμε λίγο μία γρήγορα, γιατί έχουμε να πούμε για βόλεϊ που θα πούμε πολύ γρήγορα. Η μοναδική ομάδα η οποία έχει ξεκινήσει με 2-2 καθαρό 2-2 είναι ο Πύργος, ο οποίος έχει κάνει 2-2 νίκες, 6-4 με την ΑΕΚ την πρώτη αγωνιστική και την δεύτερη αγωνιστική 11-3 εναντίον των Τραχώνων Αλίμου. Δεύτερη θέση είναι ο Δούκας, 4 βαθμούς όπως έχει και ο Ερμιζογράφου και η Λάρισα, καθώς έχουν μία νίκη και μία ισοπαλία, με τον Δούκα να έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων, οπότε αυτός είναι στην δεύτερη θέση σε σχέση στην ισοβαθμία με τους άλλους τρεις, γιατί δεν έχουν παίξει μεταξύ τους ακόμα. Πέμπτη θέση είναι ο Ολυμπιακός Σαλαμίνας, που έχουν τη συνεργασία με τον Νίκη Μυναστικό Σύλλογο Σαλαμίνας, με μία νίκη και μία ήττα με 3 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ στην έκτη θέση, 3 βαθμούς, νίκη την πρώτη αγωνιστική 8-4 στον Τάβρο επί του Μινόταυρου και ήττα 4-1 από την ΑΕΚ. ΑΕΚ που επίσης είναι στους 3 βαθμούς, που μπορεί να έχει κερδίσει τον ΠΑΟΚ στην δεύτερη αγωνιστική, αλλά στην ισοβαθμία είναι από κάτω του λόγω καλύτερης επίθεσης των Ασπρόμαυρων. Βέβαια δεν έχουν διαμορφωθεί και καλά-καλά τα κριτήρια ισοβαθμίας αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι μόλις η αρχή. Νίκη με τον ΠΑΟΚ την Δευτέρα που μας πέρασε στο ντέρμπι των Δικεφάλων, ενώ είχε και την ήττα την πρώτη αγωνιστική στις 20 Σεπτεμβρίου από τον Πύργο 6-4. Αθήνα 90 και Κορυδαλός 8η και 1η θέση αντίστοιχα, ισοβαθμούν με 2 βαθμούς, 2 ισοπαλίες Αθήνα 90 με ΑΕΛ και Δούκα, ενώ ο Κορυδαλός είχε επίσης 2 ισοπαλίες με Ερμιζογράφου και Μινόταυρο. Ο Μινόταυρος μία ισοπαλία με τον Κορυδαλό, οπότε έναν βαθμό και μία ήττα από τον ΠΑΟΚ. Και Παναθηναϊκός Τετράχωνες Αλίμου είναι οι δύο ομάδες όπου ξεκίνησαν χωρίς βαθμό την φετινή σεζόν.

0: Και είπαμε, όπως είπαμε, θα πάμε στο βόλεϊ, καθώς εδώ και μια εβδομάδα έχει ολοκληρωθεί το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το οποίο διεξήχθη ο τελικός στο Μιλάνο, με την Πολωνία να είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, καθώς επικράτησε της Γαλλίας 3-0. Σε την Πολωνία με διαφορά η καλύτερη ομάδα στην Ήπειρο, ένα πολύ καλό σύνολο παικτών, είναι η κορυφαία ομάδα στην Ευρώπη. Άσε να δεν έχει κατακτήσει το παγκόσμιο την πέρσι, που το κατέκτησε η Ιταλία επικρατώντας το τελικό της Βουλγαρίας. Νομίζω πρέπει να βγάλουμε το καπέλο στην Πολωνία για αυτά που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ενώ να πούμε και αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να φτάσει και αυτή μακριά, καθώς η Φινλανδία κατάφερε να πάρει το χάλκινο μετάλλιο. Φινλανδία, μια Φινλανδία η οποία απέκλεισε την Ελλάδα στον γύρο των 16 επικρατώντας 3-2 στα σετ, που πραγματικά ήταν ένα παιχνίδι όχι μία σου και μία μου, ήταν ένας αγώνας ο οποίος ήταν ισορροπημένος. Η Ελλάδα, ενώ στο πρώτο, δηλαδή υπήρχε ένας βαθμός δυσκολίας, μόνο στο δεύτερο σετ εκεί πέρα ήταν κάπως πιο, ήταν κάπως πιο καλύτερη η Φινλανδία, μπορεί να πει κάποιος. Αλλά κανείς δεν μπορεί να αναιρέσει αυτή την υπερπροσπάθεια των παικτών του Κώστα Χριστοφιδέλη που έκαναν. Ήτανε δύο φορές κοντά στην πρόκριση. Δυστυχώς όμως ιτήθηκαν οι διεθνείς μας 3-2 σετ. Το πρώτο σετ το πήρε η Ελλάδα 25-22. Το δεύτερο το πήρε η Φινλανδία. Το τρίτο 25-16. Το τρίτο το πήρε η Ελλάδα 25-22. Και εκεί που προηγούταν 23-22 η Ελλάδα και μπορούσε να βρει άλλους δύο τελευταίους πόντους ώστε να καταφέρει η εθνική μας ομάδα να προκριθεί στα προημιτελικά, που θα είναι η πρώτη φορά μετά από χρόνια που η Ελλάδα προκρίνεται στα προημιτελικά. Δυστυχώς οι παίκτες Κώστα Χριστοφιδέλη λύγησαν, πήγαν το παιχνίδι tie break, ωστόσο με ένα λάθος της τελευταίας φάσης δυστυχώς δεν κατάφερε να προχωρήσει εκεί που μπορούσε να φτάσει. Γιατί αυτό το οποίο είδαμε εκείνη την ημέρα πραγματικά ήταν, τι να πω, ήταν πραγματικά, πώς να το πω, δεν μπορώ να το περιγράψω τώρα, έχω κολλήσει, κατάλαβες. Δηλαδή το έβλεπα και αυτό το μάτς και λέω πραγματικά είναι κρίμα, όχι κρίμα, δηλαδή δεν μπορώ να το περιγράψω, είναι δύσκολο να το περιγράψω αυτό το οποίο έγινε, γιατί πραγματικά δεν με άξιζε η Ελλάδα να βρίσκεται στους 16, μπορούσε παραπάνω και πραγματικά το αξίζουν αυτά τα παιδιά. Τώρα, επειδή θέλω να το αναφέρω λίγο αυτό, θα το αναφέρω βασικά μετά τα στατιστικά, πάμε να δούμε λίγο τα στατιστικά των ομάδων και του αγώνα. Να πούμε ότι για μας πρωταγωνιστής ήταν ο Μάρκου, ο οποίος πέτυχε 20 πόντους. Βουλκίδης Ράπτης, πρωτοψάλτης, πολύ καλή εμφάνιση με τον Ράπτη, πολύ καλή εμφάνιση και από τους τρεις, με τον Βουλκίδη να έχει 13 πόντους από 12 Ράπτης και πρωτοψάλτης. 9 πόντους μέτρησε ο Πιτακούδης στην εν λόγω αναμέτρηση, με τον Γαγιώτο να σκοράρει δύο φορές, και ποιος άλλος σκόραρε, να δούμε, σκόραραν όλοι νομίζω. Ο Σπύρος Χρανδινός σκόραρε 3 πόντους, ο Γαγιώτος όπως είπαμε προηγουμένως σκόραρε 2, από έναν πόντο σκόραρε ο Δημήτρης Μούχλιας. Πραγματικά τώρα να σχολιάσω το παιχνίδι, δηλαδή είναι κρίμα, το άξιζαν με το παραπάνω. Αλλά επειδή το βόλεϊ είναι ένα παιχνίδι που είναι πολύ 50-50, είναι ένα άθλημα το οποίο είναι πολύ 50-50. Άμα κάνεις τα πάντα σωστά, κερδίζεις. Άμα κάνεις λάθος, χάνεις. Δηλαδή, όσον αφορά τους πόντους αυτό πάντα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι υπάρχει μία, πώς να το πω, μία δικαίωση. Μία δικαιοσύνη στο βόλεϊ γενικά. Στο τέλος της μέρας δηλαδή πάντα νικάει ή ο καλύτερος ή ο πιο σωστός ή ο πιο αποτελεσματικός, να το πω πιο σωστά. Γιατί στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει αυτό. Παίζει πολύ μεγάλο παράγοντα, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η τύχη. Το μπάσκετ, εκεί νικάει ο καλύτερος. Αλλά το βόλεϊ είναι το πιο ισορροπημένο. Άμα κάνεις καλά τα πράγματα κερδίζεις, άμα κάνεις τα πράγματα λάθος χάνεις. Πάμε να δούμε λίγο και την Φινλανδία, εκεί όπου ο Μάρτιλα, που τον είχαμε αναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή, πέτυχε 21 πόντους. Ήταν αναμενόμενο να κάνει μια τέτοια εμφάνιση και ο Νόα Μάρτιλα αλλά και ο Λούκα Μάρτιλα, που σκόραν ακριβώς τους ίδιους πόντους. Βλέπαμε και τα στατιστικά μαζί την ημέρα της αναμέτρησης, πριν φύγω δηλαδή εγώ. Αλλά είχαμε και ένα εξαιρετικό παιχνίδι του Γιόκελα, ο οποίος σκόραρε 20 πόντους. Και αυτό το παιχνίδι κυρίως ήταν παράσταση για αυτούς τους τρεις κυρίως, καθώς ο Σάβων Σάλμι σκόραρε 5 πόντους, ο Ιβάνοφ σκόραρε 2, ο Λίντκβιστ σκόραρε 2. Και να πούμε ότι οι πόντοι της Φινλανδίας ήρθαν από 7 άσους, 60 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι της Ελλάδας ήρθαν από 3 άσους, 64 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων. Δηλαδή είχαμε την απόλυτη ισορροπία στα λάθη των αντιπάλων. Υπερτερούσε η Ελλάδα στην επίθεση, αλλά έτσι φωτός μπροστά σε εκείνη την αναμέτρηση ήταν οι Φινλανδοί στους άσους, με 7 άσους και τα 12 μπλοκ. Γιατί η Ελλάδα είχε 3 άσους και 5 μπλοκ, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Τώρα, γιατί θέλω να το θίξω αυτό και μετά ασχολούμαστε μόνο με πόλο. Θέλω να το θίξω αυτό γιατί το έχω ακούσει σε ένα άλλο ραδιόφωνο, σε μια άλλη εκπομπή. Αν αναφέρω τώρα ποιο ραδιόφωνο και ποιος το είπε, απλά θα πω λίγο κάτι και θα το απαντήσω. Όχι το είπε για κακό. Καταλαβαίνω γιατί το είπε. Απλά θα το απαντήσω με τον εξής τρόπο. Είχε πει ο τέλος πάντων, γιατί είχε κάνει αναφορά στη νίκη της Ελλάδας με τη Σλοβενία, αυτή τη μεγάλη έκπληξη που πέτυχε η Ελλάδα. Και λέει ότι αυτή η νίκη είναι μια νίκη η οποία θα είναι η αλλαγή, θα σηματοδοτήσει την αλλαγή του επίπεδου στο βόλεϊ της χώρας μας. Όχι. Δυστυχώς όχι. Γιατί? Για να μπορέσει η Ελλάδα να αλλάξει επίπεδο, πρέπει να κάνει πορείες, όχι να νικάει, να κάνει πορείες, να φτάνει δηλαδή μακριά, όπως έφτασε στους 16 μετά από καιρό. Και δεν είναι το θέμα ότι στους 16 και απλά έχασε με κάτω τα χέρια. Μπορούσε να περάσει. Η Ελλάδα πρέπει να χτίσει σε τέτοιες πορείες την εθνική της ομάδα και να βασιστεί σε νεαρά ταλέντα, όπως είναι ο Νανόπουλος, όπως είναι τα αδέρφια Μούχλιας, ο Σταύρος και ο Δημήτρης, όπως είναι ο Μάρκο επίσης νεαρός. Δηλαδή πρέπει να στηριχθεί σε νεαρούς παίκτες για να μπορέσει να αλλάξει το επίπεδο. Και εννοείται και το πιο σημαντικό, να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις. Γιατί το συζητάγαμε με την Ευαγγελία Τάνη όταν είχε βγει στον αέρα του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 και είχαμε θίξει λίγο το περιστατικό που είχε γίνει στον αγώνα Ελυσιακός Άρης στις γυναίκες, όπου είχε πέσει το ταβάνι του γηπέδου, ότι είχε πέσει το ταβάνι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Την ώρα που, αν δεν κάνω λάθος, ο Άρης είχε σερβίς. Και έπεσε στο σημείο, δίπλα από το σημείο που η παίκτρια του Άρη έκανε το σερβίς. Δηλαδή, ρε παιδιά, πρέπει να γίνουν βήματα. Τέτοιες νίκες και τέτοιες πορείες μπορούμε να βασιστούμε. Δεν είναι όμως δυστυχώς η αρχή μιας νέας εποχής για το ελληνικό βόλεϊ. Θα είναι φέτος, τη φετινή σεζόν, γιατί εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα έχουμε πορείες, είμαι αισιόδοξος. Έχουμε ομάδα μέσα στο Champions League, έχουμε ομάδες σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Με τέτοιες πορείες και με την χρήση νεαρών αθλητών, τη δημιουργία εγκαταστάσεων που όλοι τις έχουν γραμμένες, μην πω που τις έχουν γραμμένες, γιατί άμα ανοίξω το στόμα μου μπορεί να καταλήξω και μέσα στη φυλακή, που λέει ο λόγος μεταφορικά, και δεν είναι και μέρα τώρα, έχουμε ευρωπαϊκό Super Cup και κάθομαι και το σκέφτομαι και ταράζομαι. Οπότε απαντώ στο φίλο ότι καλά κάνεις και κάνεις με αναφορά, μπορεί να στηριχθεί η Ελλάδα σε τέτοιες νίκες και τέτοιες πορείες, σε τέτοιες πορείες κυρίως, και σε αυτές τις νίκες αλλά δεν είναι η νίκη η οποία μπορεί να αλλάξει το ελληνικό βόλεϊ. Η νίκη η οποία μπορεί να αλλάξει το ελληνικό βόλεϊ δεν είναι εντός του αγωνιστικού χώρου. Είναι εκτός του αγωνιστικού χώρου. Είναι στις ακαδημίες. Είναι στα γήπεδα. Είναι στις εγκαταστάσεις. Είναι στην οργάνωση. Είναι στην οργάνωση. Εκεί πρέπει να υπάρξει νίκη. Εκεί πρέπει να νικήσει το ελληνικό βόλεϊ. Εκεί πρέπει να νικήσει ο αθλητισμός. Για να έχουμε ένα καλύτερο επίπεδο στο βόλεϊ. Τώρα, ας πούμε, έχουμε προπονητές στο εξωτερικό. Έτσι. Έχουμε προπονητές στο εξωτερικό. Έχουμε προπονητές σε εθνικές ομάδες. Έχουμε τον Σάκη Ψάρα, όπου από τον Μίλωνα πήγε στην Μπενφίκα. Που το βόλεϊ της Πορτογαλίας είναι αρκετά δυνατό όσον αφορά τους συλλόγους. Βγαίνουν στην Ευρώπη, κάνουν πορείες. Και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, η Μπενφίκα έχει πάρει και το πρωτάθλημα στην Πορτογαλία. Αλλά δεν. Πορτογαλία. Νομίζω το πήρε η Μπενφίκα στην Πορτογαλία το πρωτάθλημα βόλεϊ στους άντρες. Αλλά και να μην το πήρε, η Μπενφίκα ήταν στις πρώτες θέσεις. Γιατί η Μπενφίκα είναι μια ομάδα η οποία βγαίνει. Κάνει ευρωπαϊκές εξόδους. Να δούμε πού το λέει. Ωραία, έχουμε εδώ. Καμπιονάτο Νασιονάλ. Sporting Benfica ήταν οι δύο πρώτες θέσεις της κανονικής διάρκειας. Η Benfica βγήκε δεύτερη. Η Sporting ήταν η καλύτερη ομάδα της χώρας. Επικράτησε δίκαια της Benfica, αλλά παιδιά, πρέπει να αρχίσει ο κόσμος να δίνει σημασία στον αθλητισμό. Ο αθλητισμός είναι υγεία, είναι ευλογία, είναι ψυχαγωγία. Είναι τέχνη ο αθλητισμός, τέχνη. Απλά δυστυχώς υπάρχει κόσμος που δεν το καταλαβαίνει. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα. Συγχαρητήρια στην εθνική μας ομάδα. Πάμε να κάνουμε διαφημίσεις, μια διακοπή διαφημίσεις και επιστρέφουμε αφαιρώνοντας το χρόνο μας στο πόλο.
1: Ο Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Για δράση είσαι έτοιμος.
4: Με Arbiland,
3: ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
4: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
5: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938 5339 82.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται. Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε για τον τελευταίο μισάωρο της σημερινής γραμμής εκκίνησης, της γραμμής εκκίνησης του Σαββάτου 3ης Οκτωβρίου 2026. Σήμερα γιορτάζει ο Πολύουχος της Αθήνας, ο Άγιος Διονύσιος,

Και όπως είχαμε πει, θα μιλήσουμε για πόλο το τελευταίο μισάωρο και θα κάνουμε ένα, όπως μπορεί να το πει κάποιος, pre-game. Είμαστε λοιπόν στο παλμό του Super Cup και γι' αυτό δεν βγάλαμε. Και μπορούμε να κάνουμε λίγο μια ανάλυση για το τι πρόκειται να δούμε σήμερα. Γιατί ο παλμός των άλλων σπορ χτυπάει στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όπως και την περσινή σεζόν, ήμασταν κοντά σας με τις αναμετρήσεις του βόλεϊ, του πόλο αλλά και του handball στα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα. Θα είμαστε και φέτος με δυνατή παρουσία, θα είμαστε φέτος σε όλα τα σπορ, σε βόλεϊ θα είμαστε κοντά στις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη και εννοείται στους σημαντικότερους αγώνες όχι τις κάθε αγωνιστικής, αλλά στους σημαντικότερους αγώνες και στα σημαντικότερα γεγονότα, όπως πάντα. Στο βόλεϊ, πόλο θα είμαστε στους αγώνες των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, που έχουμε και μπόλικες ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, από Champions League και Ολυμπιακό Παναθηναϊκό μέχρι και τον Απόλλωνα Σμύρνης και τη Βουλιαγμένη στο Euro Cup και τον Πανιόνιο στο Challenge Cup, στο Challenger Cup και όχι μόνο. Εννοείται πως θα έχουμε και Α1, πάντα θα έχουμε και Α1. Handball Premier, τα μεγάλα παιχνίδια και τους ευρωπαϊκούς αγώνες των ελληνικών ομάδων. Και η αρχή στα άλλα σπορ, κυρίες και κύριοι, που έχουμε και φέτος μια εκπομπή αφιερωμένη στα άλλα σπορ, τη γραμμή εκκίνησης. Φέτος λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η αρχή γίνεται στις 5.30 στο κλειστό, στο Παπαστράτιο Κολυμβητήριο Πειραιός, γνωστό και ως Τάσος Καπαγέροφ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός του 2026 αντιμετωπίζει την κυπελούχο Ευρώπης Καταλούνια για το πανευρωπαϊκό Super Cup στο πόλο γυναικών, με τον Ολυμπιακό που θυμόμαστε ότι έχει κατακτήσει το Champions League την φετινή σεζόν επικρατώντας της Φερεντσβάρος, με την Μπριτ Βαντεντόμπελ στην να κάνει εμφάνιση καριέρας στο τελευταίο τους παιχνίδι με το σκουφάκι του Ολυμπιακού, καθώς έπειτα από το τέλος της σεζόν επέστρεψε πίσω στην χώρα, επέστρεψε πίσω στην πατρίδα της. Ο Ολυμπιακός ανανεωμένος, σε γενικές, όχι πολύ ανανεωμένος, αλλά σε γενικές γραμμές αρκετά ανανεωμένος, καθώς ο κορμός παραμένει ο ίδιος κορμός, Στεφανία Σιούτη, Φωτεινή Τριχά, Στεφανία Σαντά, Ιωάννα Σταματοπούλου,

Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει κατακτήσει το τρόπαιο τις άλλες τρεις φορές που έχει κατακτήσει το Champions League, το 2015, το 2021 και το 2022, έχει κατακτήσει το Ευρωπαϊκό Super Cup στις γυναίκες ο Ολυμπιακός, επικρατώντας το 2015 στο Παπαστράτιο 16 της Παντόβα, της Κυπελούχου Ευρώπης, το 2021 της Κινέφε Κυρίζνη, της Κυπελούχου Ευρώπης 14-11, και το 2022 είχαμε ελληνικό εμφύλιο στο Super Cup, καθώς ο Ολυμπιακός, όχι απλά ελληνικό, πυρεώτικο εμφύλιο, καθώς ο Ολυμπιακός επικράτησε 11-4 του Εθνικού στο Τάσος Καπαγέροφ, στο Παπαστράτιο, στο Super Cup της Ευρώπης, όχι Ελλάδος, Ευρώπης, ναι, με τον Ολυμπιακό εκείνη την σεζόν να κατακτά το Champions League στις γυναίκες και το Euro Cup να το κατακτά ο Εθνικός Πειραιώς, σε μια χρονιά που ήταν στολίδι για το πόλο γυναικών της χώρας μας. Ο Ολυμπιακός στην τέταρτη του συμμετοχή διεκδικεί το τέταρτο τρόπαιο. Η Καταλούνια απ' την άλλη όμως διεκδικεί το πρώτο της. Ποια είναι όμως αυτή η ομάδα που ακούει στο όνομα Καταλούνια και κατέκτησε και το Euro Cup και είναι κυπελούχος Ευρώπης? Λοιπόν, θα αντιλήσουμε μαζί την απορία και θα δούμε μαζί τι εστί Καταλούνια.

Η Club Natissio Catalunya ιδρύθηκε το 1931, είναι ένας σύλλογος κολύμβησης, είναι ένας σύλλογος υγρού στίβου στην Βαρκελόνη, που μάλιστα εκτός από τα αγωνίσματα, τα αθλήματα του υγρού στίβου, δηλαδή κολύμβηση, καταδύσεις, συγχρονισμένη κολύμβηση, καλλιτεχνική κολύμβηση, μπορείτε το συνονόματο, υδατοσφαίριση, κολύμβηση μεγάλων αποστάσεων, εκτός από αυτήν, έχει επίσης σκουός, που είναι ένα παιχνίδι σε μορφή τέννις, έχει στίβο και έχει και τρίαθλο. Αυτός ο σύλλογος, με την Καταλούνια, η οποία στις γυναίκες έχει κατακτήσει μόλις 2 πρωταθλήματα, το 1989 και το 1991, και φέτος που τερμάτισε στην 6η θέση του πρωταθλήματος, κατέκτησε το Eurocup στις γυναίκες και την επόμενη σεζόν, καλώς εχόντων των πραγμάτων, η Καταλούνια θα αγωνίζεται και στο Champions League. Το κολυμβητήριο το οποίο αγωνίζεται η Καταλούνια ονομάζεται Pau Negre και είναι στην Βαρκελόνη της Ισπανίας. Με την Καταλούνια, πέρα από τα, από τα τρία τρόπαια που κατακτήσει στις γυναίκες, είναι γνωστή για την... είναι γνωστή στον κόσμο για τη δυναστεία την οποία είχε χτίσει την από το 1988 μέχρι και το 1995, καθώς από το 1988 μέχρι το 90 κατέκτησε 3 συνεχόμενα πρωταθλήματα, ενώ είχε επίσης και την κατάκτηση, επίσης και είχε ξανά 3 συνεχόμενα πρωταθλήματα από το 1992 μέχρι το 1994. Από το 1995 δεν κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα, ωστόσο έφτασε εκεί το οποίο διεκδικούσε τόσα χρόνια, το οποίο πάλευε τόσα χρόνια η Καταλούνια. Ποιο ήταν αυτό? Η κορυφή της Ευρώπης, καθώς το 1995 στους άντρες κατέκτησε η ομάδα από την Καταλονία το Champions League και μάλιστα ήταν στην ιστορία της διοργάνωσης μόλις η δεύτερη ισπανική ομάδα η οποία κατέκτησε το Champions League στο πόλο ανδρών, καθώς η πρώτη ομάδα που κατέκτησε το Champions League ήταν τη σεζόν 1981-82, όταν ακόμα λεγόταν κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης. Ναι, υπήρχε κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο πόλο, όταν κατέκτησε η Καταλούνια το Champions League, κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης λεγότανε, με την Μπαρτσελώνα, την Club Natissio Barcelona, να είναι η ομάδα που το κατέκτησε τη σεζόν 1981-82, με την Καταλούνια να επαναλαμβάνει το θρίαμβο της Μπαρτσελώνα για τις ισπανικές ομάδες 13 χρόνια μετά. Ενώ μετά, από εκεί και έπειτα, η μόνη ομάδα η οποία έχει κατακτήσει το Champions League για την... η μόνη ισπανική ομάδα που κατακτήσει το Champions League είναι το 2014 η Μπαρτσελονέτα και φέτος επίσης η Μπαρτσελονέτα, η οποία επικράτησε έναν επικό τελικό της Προρέκο 17-16, ενώ το 2014, την πρώτη φορά δηλαδή που το έχει κατακτήσει, είχε κερδίσει την Ραντνίτσκι Κραγούγεβάτς 7-6 ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο τελικός του 1994-95 είχε γίνει εναντίον της Ούγιπεστ. Η Ούγιπεστ, η οποία τη σεζόν 93-94 έχει κατακτήσει το Champions League επικρατώντας της Καταλούνια 21-17, είναι συνολικά σε 2 αγώνες, τότε γινόταν διπλός τελικός, με τον πρώτο τελικό να λύγει 16 υπέρ της Ούγι Μπέστ και ο δεύτερος αγώνας Σουπαλία 11-11. Πήρε το αίμα της πίσω και όχι απλά κατέκτησε το Champions League, αλλά το κατέκτησε με 2 στις 2 νίκες, 7-6 το πρώτο παιχνίδι και 8-7 το δεύτερο. Rain,
Ενώ το 1989 είχε αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της σε τελικούς Champions League, καθώς είχε αντιμετωπίσει την Σπαντάο που ήταν η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη εκείνη την περίοδο, που έχασε το τρόπαιο για ένα γκολ. Έχασε το τρόπαιο για ένα γκολ, καθώς ιτήθηκε από την Σπαντάο 22-21 στο συνολικό σκορ. 11-10 είχε ιτηθεί στο πρώτο παιχνίδι, ενώ στο δεύτερο είχε αναδειχθεί ισόπαλη 11-11. Αυτό το 11-11 γενικά κουβαλάει μια κατάρα για την Καταλούνια.

Και απλά να πούμε λίγο ότι, να το πετάξουμε λίγο και αυτό, γιατί πρέπει να το αναφέρουμε, η Ανατολή ΕΦΕΣ ανακοίνωσε την απόκτηση του αντικαταστάτη του Mike James.

του Κάμερον Πέιν, ο οποίος θα είναι παίκτη σαν Ανατολή Εφές για τη σεζόν 2026-27, καθώς θυμίζουμε ότι ο Μάικ Τζέιμς τερματίστηκε στον Αχίλλη, οπότε θα χάσει όλη τη σεζόν. Πάμε να δούμε λίγο πώς κατέκτησε το φετινό τροπέο η Καταλούνια. Θα διαβάσουμε και λίγο το ρέστερ της, θα μιλήσουμε και για τον Ολυμπιακό, όπου έχουμε να πούμε και για τον Ολυμπιακό πράγματα. Να πούμε ότι η Καταλούνια για να βρεθεί στην επόμενη φάση έπρεπε να περάσει το εμπόδιο της Τριέστε και της Τβέ, της Κερουλέτη από την Ουγγαρία, Κερουλέτη από την Ιταλία η Τριέστε, όπου μάλιστα έκανε 2-2 νίκες εναντίον της ουγγρικής ομάδας, 21-12 στην Ισπανία και στην Ουγγαρία 16-9, ενώ με την Ιταλική την Τριέστε ιτήθηκε για 2 γκολ 15-13 μέσα στην έδρα της. Ωστόσο, εκτός έδρας κατάφερε να κερδίσει 13-10, ένα αποτέλεσμα το οποίο της έδινε την πρώτη θέση στον όμιλο, για τον απλούστατο λόγο ότι είχε καλύτερη διαφορά τερμάτων στις δύο νίκες στους μεταξύ τους αγώνες. Δηλαδή είχε ένα γκολ παραπάνω από ό,τι είχε σκοράρει η Τριέστε. Και μάλιστα έχει και ελληνικό, έχει ελληνική αναφορά η πορεία της μέχρι την κατάκτηση του Eurocup γυναικών, καθώς σε διπλούς προημιτελικούς απέκλεισε την Γλυφάδα, που ενώ είχε βγει, όχι διπλούς, σε σειρά αγώνων. Σειρά αγώνων, βλέπω κυρίες και κύριοι. Ή όχι. Α, όχι, όχι, εντάξει, εντάξει. Τρώμαξα, λέω κι εγώ. Δεν είχαν γράψει καλά το φορμάτ. Ωραία, λοιπόν. Με τη Γλυφάδα που την απέκλεισε πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα την απέκλεισε την Γλυφάδα. Η Γλυφάδα μπορούσε να την αποκλείσει, καθώς είχαν αναδειχθεί ισόπαλες οι δύο ομάδες 8-8 στην Ελλάδα, ενώ στην Ισπανία η Καταλούνια είχε επικρατήσει με buzzer beater 12-11 και συνολικό σκορ 20-19, κάτι το οποίο αποτελεί ένα μεγάλο what if, ένα μεγάλο αν για την Γλυφάδα, που θα μπορούσε να φτάσει άμα αποκλείε την Καταλούνια. Και υπάρχει ένα φαινόμενο με τα λούδας, γιατί βγήκε 8-8 η Καταλούνια, αλλά μετά από αυτό το 8-8 πήγε και σήκωσε το ευρωπαϊκό στον ημιτελικό, στον αγώνα με την μάνα από την Ουγγαρία. Ναι, έτσι λέγεται η ομάδα, μάνα. Μάνα, τώρα δεν ξέρω πώς προφέρεται. Στον ημιτελικό, στο πρώτο παιχνίδι στην Ισπανία βγήκαν ισόπαλες οι δύο ομάδες 13-13, ενώ στο δεύτερο η Καταλούνια επικράτησε 11-4 της μάνα και με συνολικό σκορ 24-17 προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, όπου δεν χρειάστηκε να ταξιδέψει, δεν χρειάστηκε να πάει κάπου, δεν χρειάστηκε να πάει ούτε Ιταλία ούτε Ολλανδία, από ό,τι βλέπω που είχε περάσει η πρωταθλήτρια Ολλανδίας Polar Bears, ούτε Πειραιά που ο Εθνικός Πειραιός αποκλείστηκε από την Τριέστε, καθώς η Τριέστε αποκλείστηκε στον ημιτελικό από την Μπαρτσελονέτα, οπότε είχαμε ντέρμπι Καταλωνίας στον τελικό, με την Καταλούνια να επικρατεί 14-9 στο εντός έδρας, ενώ στο εκτός έδρας 13-11 και με συνολικό σκορ 27-20 πανηγύρισε το πρώτο ευρωπαϊκό της ιστορίας της σε επίπεδο γυναικών, και αυτό της έδωσε την πρόκριση για το Super Cup, και καλώς εχόντων των πραγμάτων θα την δούμε και στο Champions League.

Και πάμε λίγο να διαβάσουμε και το ρόστερ της ομάδας της Καταλωνίας, όπου έχουμε την Arts, την τερματοφύλακα, την βασική τερματοφύλακα, την δεύτερη την Ντονιαγουέδα, την Γκομίγια, την Φάλβεϊ, την Περαγόν, την Ιγκλαβάγα, την Πεντρέγη, την Σούχιτ από την Σουίτ από την Ολλανδία, την Γκόμεθ από την Ισπανία, την Ταρίνιο, την και τις αδερφές Αμπάρκα, την Μαρία Αμπάρκα και την Χουλιέτα Αμπάρκα. Αυτές οι δύο είναι οι αδερφές και αυτό είναι ουσιαστικά το ρόστερ της ομάδας και σύντοτε έχει και τέσσερις παίκτριες από τις ακαδημίες. 5:30 καλώς όλων των πραγμάτων θα υπάρχει μετάδοση από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ζωντανά από το Παπαστράτιο με pre-game σύνδεση στην εκπομπή του Φώτη Κατσούφη για να μεταφέρουμε και τα τελευταία νέα. Και από τις πληροφορίες οποίες έχω, τις οποίες θα τις πω και, και στη μετάδοση, είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει τραυματισμό. Δεν έχει κανέναν τραυματισμό η πρωταθλήτρια Ευρώπης του Γιώργου Ντόσκα. Όλες θα είναι κανονικά. Θα είναι και η Χριστίνα Σιωτή και η Στεφανία Σαντά και η Φωτεινή Τριχά. Θα έχουμε και, το ρόστερ του Ολυμπιακού: Κωνσταντοπούλου, Ελληνιάδη, Κουέρτα, Άντριους, Μπίκου, Πάτρα, Βάσο Πλευρίτου, Αρχηγός, η Τορνάρου, η Μυροκεφαλιτάκη, η Νίγκρο, η Χάιντου και η Σαλταμανίκα. Αυτές θα είναι κατά πάσα πιθανότητα, καλώς χόντων των πραγμάτων, οι παίκτριες οι οποίες θα κατέβουν στο σημερινό Super Cup για τους Πειραιώτες, εκτός αν προκύψει κάτι της τελευταίας στιγμής. Το γήπεδο θα είναι κατάμεστο. Και έχουν μείνει λίγα εισιτήρια, οπότε όποιος προλάβει, πρόλαβε. Δεν έχει βγει κάποια ενημέρωση ότι έχει γίνει sold out. Άμα βγει, θα σας ενημερώσουμε αμέσως. Απλά κάτσαμε λίγο και αναλύσαμε την Καταλούνια, γιατί είναι μια ομάδα η οποία έχει την ικανότητα να κρατάει άμυνα. Αυτό είναι που της έδωσε τις προκρίσεις στην επόμενη φάση. Βασικά στο τελικό έτσι προκρίθηκε, με την άμυνα. Δηλαδή δεν άφησε περιθώρια στον αντίπαλο. Έχει μια πολύ σφιχτή άμυνα η Καταλούνια, η οποία συμμετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία της. 5:30, όποιος δεν έχει τη δυνατότητα να πάει στο γήπεδο, υπάρχει και μετάδοση από την τηλεόραση, αλλά εννοείται πως ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports θα βρίσκεται εκεί. Και είναι αρχή με τις μεταδόσεις των άλλων σπορ.

Στο Παπαστάτη του Πυρός θα διεξαχθεί. Να πούμε ότι η Καταλούνια θα αγωνιστεί, θα αγωνιστεί στο πρώτο της επίσημο παιχνίδι εκτός έδρας, και αυτή είναι η αρχή της ευρωπαϊκής σεζόν.

Να πούμε ότι προπονητής είναι ο Χαβιέρ Βιντάλ, αυτός είναι ο προπονητής που οδήγησε την ομάδα της Καταλωνίας στην κατάκτηση του Πανευρωπαϊκού και έχει ένα πολύ νεανικό ρόστερ η Καταλούνια μαζί με την Έμερσον Χιούτον, την Μαρίνα Πινέδα Παρέρα, την Λάουρα Ροντρίγκεθ και την Ιβέτα Σούλα Πιγνεγόλας. Αυτό είναι το ρόστερ της ομάδας. Έχει πολύ νεαρό ρόστερ η Καταλούνια. Δηλαδή η Ιβέτα Σούλα που αναφέραμε προηγουμένως είναι 15 χρονών. 21 ετών είναι η Λάουρα Ροντρίγκεθ. Η Μαρίνα Πινέδα Παρέρα είναι 18. 19 χρονών είναι η Όνα Ταρίνιο Γκονζάλεθ. Η Μαρία Μπάρκα Πόβε είναι 15 χρονών, 17 χρονών είναι η Τζούλια Μπάρκα. Η Λουθία Γκόμες Ντε Λα Πουέντε είναι 25 χρονών. Δηλαδή πραγματικά είναι ένα πολύ νεανικό ρόστερ και είναι και το μέλλον της Εθνικής Ισπανίας.

0: Θέλω να πω κάτι τελευταίο. Και εννοείται πως δεν ξεχνάμε, εννοείται, σήμερα είναι μεγάλη μέρα για το ελληνικό πόλο. Οπότε να στηρίξουμε όσο μπορούμε τον Ολυμπιακό, την προσπάθεια των κοριτσιών του Δημήτρη, του κύριου Ντόσκα, και μακάρι να έχουμε την ευρωπαϊκή κατάκτηση στο τέλος της ημέρας. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε, θα πούμε περισσότερα και στο pre-game, περισσότερες ειδήσεις, αναλυτικότερα στοιχεία, πολλά περισσότερα πράγματα θα πούμε στο pre-game, που θα έχουμε pre-game σύνδεση με τον Φώτη τον Κατσούφη. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε τη γραμμή εκκίνησης. Ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο εκτάκτως στις 9 το πρωί, όπου θα κάνουμε για μία ώρα με όλη την ανάλυση του αγώνα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων και έπειτα εν συνεχεία λίγο πριν τη σέντρα. Να είστε καλά και εμείς θα τα πούμε από το Παπαστράτιο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Φιλιά πολλά. Γεια σας.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληφο Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
5: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ανησυχία στον Παναθηναϊκό Άκτορ με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος αποκόμισε μυϊκό σπασμό στο ζέσταμα του χθεσινού αγώνα του Τριφυλιού με τη Μακάμπη. Την ερχόμενη εβδομάδα επιστρέφει ο Σλούκας σε πολύ καλό στάδιο, για την αποθεραπεία του βρίσκεται ο Φαλ, όπως αποκάλυψε ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Στην προετοιμασία της Εθνικής ενσωματώθηκε ο Δημήτρης Πέλκας μετά την αποχώρηση του Χρήστου Τζόλη. Στις 6 και 4 η συνέδευξη τύπου του Ιβάνου Γιοβάνοβιτς και ενός ποδοσφαιριστή. Στις 7 θα πραγματοποιηθεί η τελευταία προπόνηση της Γαλανόλευκης εν όψη Γερμανίας. Χωρίς τον Σέρζ Γκνάμπρι θα παραταχθούν τα Πάντσερ. Την Τρίτη επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Προβάδισμα για θέση στην κορυφή της επίθεσης εν όψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό έχει ο Μάριους. Ανεβάζει τις στροφές ο Μπέιλι ώστε να είναι έτοιμος για την αναμέτρηση. Ωραίο είναι να χαϊδεύουμε αυτιά, αλλά δεν θα πάμε να καταργήσουμε για τη λογική τώρα. Είναι η απάντηση του αντιπροέδρου της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ Κώστα Καραπαπά στον πρόεδρο της Super League Γιάννη Αλαφούζο για τα τηλεοπτικά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου επιστρέφει ο Λιβάη Γκαρσία στην Αθήνα προκειμένου να υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση. Αναμένουν στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού το μέγεθος της ζημιάς που υπέστη. Για θλάση στη Γάμπα κάνουν λόγο οι πρώτες εκτιμήσεις, με τη συμμετοχή του στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό να κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Ταμπόρδα και Κοντούρης στη χθεσινή προπόνηση του Τριφυλιού. Νέος Χλεοτάπητας τοποθετήθηκε στο ΆΚΑ. Στο Μπρέντφορντ θα προπονηθεί εκτός απρόπτου η ΑΕΚ ανάμεσα στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City. Για το Champions League περίπου σε 10 μέρες θα είναι 100% έτοιμος ο Στρακόσα. Ο ΠΑΟΚ προχώρησε στην επέκταση του συμβολαίου του Αντώνη Τσιφτσίας στο καλοκαίρι του 2029. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις του δικεφάλου του Βορρά με τον Μιχαηλίδη, ο οποίος απέρριψε την πρώτη προσφορά. Πρεμιέρα κάνει σήμερα η Greek Basket League. Στις 3 η Μύκονος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Μία ώρα αργότερα η ΑΕΚ κοντράρεται με το Μαρούσι σαν Λαρίνα και ο Κολοσσός με τη Δόξα Λευκάδα στη Ρόδο. Στις 5 ο Προμηθέας Πατρών αντιμετωπίζει το Περιστέρι στο Δημήτρη Στόφαλος. Και στις 5:30 η Καρδίτσα φιλοξενεί τον Άρη. Κοντά στη συμφωνία για την επέκταση του συμβολέου του με την Μπενφίκα βρίσκεται ο Βαγγέλης Παυλίδης. Η Ρέκορντ αναφέρει ότι ο Έλληνας φόρ εκτός απρόπτου θα ανανεώσει με τους αετούς έως το 2031. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 5:30 την Καταλούνια στο Παπαστράτιο για το Super Cup. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος. Ξεχωρίζει απόψε το Κροατία-Αγγλία στις 7, ενώ στις 10 παρατέταρτο η Ισπανία και η Τσεχία ρίχνουν την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής του Nations League. Η Ανατολού Εφές ανακοίνωσε την απόκτηση του Κάμερον Πέιν για την τρέχουσα σεζόν για την αντικατάσταση του Mike James. Ο Αμερικανός γκάρντ υποβλήθηκε χθες σε χειρουργική επέμβαση στον αχίλιο τένοντα και θα μείνει εκτός για 7 με 9 μήνες. Την πρώτη pole position της χρονιάς κέρδισε στις δοκιμές κατάταξης της Formula 1 ο Max Verstappen για τον Grand Prix στη Μαλαισία. Στην δεύτερη θέση θα βρίσκεται στη γραμμή εκκίνησης ο Lewis Hamilton και στην τρίτη ο Kimi Antonelli, καθώς ο Isaac Hadjar δέχτηκε ποινή 5 θέσεων. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Δήμος Σαπαλιάρης.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες πριν από τη Σέντρα. Πριν από τη Σέντρα, σήμερα θα έχουμε τον ευρωπαϊκό τελικό του Super Cup στις 5 σε ζωντανή μετάδοση από τον Νίκο Κατσάτσο. Στις 5 η ώρα, Ολυμπιακός Καταλούνια είναι το ευρωπαϊκό Super Cup. Οπότε μαζί με τον Φώτη Κατσούφη θα παρακολουθήσετε και τον αγώνα του Super Cup. Είμαστε μία μέρα μετά την επιτυχία του Παναθηναϊκού να κερδίσει την Βιλερμπάν. Βέβαια πολύ, τη Μακάμπι Τελαβή και λέω Βιλερμπάν, συγγνώμη. Μια ομάδα που δεν νομίζω ότι μπορεί με τέτοιες εμφανίσεις να παίξει κάποιο ρόλο, πολύ, πολύ κατώτερη το αναμενόμενο. Βέβαια ο Παναθηναϊκός έχει αντιμετωπίσει τις τρεις πρώτες αγωνιστικές τρεις ομάδες πολύ χαμηλού επίπεδου και μάλιστα μέσα στο γήπεδό του. Ο δύσκολος αγώνας θα είναι ο επόμενος που είναι με τη Φενέρ, μέσα στο γήπεδο του βέβαια πάλι το ΆΚΑ, και εκεί θα δούμε πόσο και κατά πόσο η ομάδα αυτή που φτιάχνει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς μπορεί να ανταποκριθεί. Υπάρχει και το πρόβλημα του Ραγκαβόπουλου, Ρογκαβόπουλου, ο οποίος έχει υποστεί κάποια θλάση και θα δούμε μυϊκό σπασμό, πώς το λένε, να δούμε κατά πόσον θα είναι διαθέσιμος στον Ζέλικο Μπράντοβιτς, ώστε να είναι ένας από αυτούς που μπορεί να δώσει τις λύσεις αυτές που θέλει ο Παναθηναϊκός, διότι ο Λεζόρ δεν είναι ο Λεζόρ που ξέραμε στην προηγούμενη χρονιά και την παραπροηγούμενη. Είναι πολύ κατώτερος του αναμενόμενου. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται στο ότι φυλάει το πόδι του ή γενικώς φυλάγεται. Πάντως δεν είναι ο Λεζόρ που μπορεί να χτίσει επάνω του ο Παναθηναϊκός. Επίσης πολύ καλός ήταν εκείνος πώς τον λένε, το πεντάρι του, ο Γιαμπουσέλε. Καλός ήταν ο Γιαμπουσέλε, είχε κάτι τρίποτα που για το Γιαμπουσέλε τα τρίποτα δεν ξέρω αυτά αν ήταν τυχαία ή αν του βγήκαν, ειδικά ένα τρίποντο από την αριστερή πλευρά όπως επιτεθόταν ο Παναθηναϊκός, του βγήκε. Γενικώς, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι καλά αποτελέσματα, άσχετα με τις ομάδες όταν ξεκινάς καλά, διότι είδαμε και ότι ο Ολυμπιακός έχασε έναν αγώνα μέσα από τα χέρια του ουσιαστικά, γιατί δεν έπαιξε άμυνα. Παρακολουθώ τον Παναθηναϊκό, τελικώς έχει φτιάξει την άμυνά του, πέρσι δεν είχε καθόλου άμυνα, φέτος ο Ζέλικο έχει φτιάξει την άμυνα σωστά και πιστεύω ότι όλες οι νίκες θα προέρχονται από την καλή άμυνα. Όποια ομάδα μπορεί να παίζει καλά αμυντικά, αυτή θα κερδίζει και τον αγώνα. Δεν είναι μόνο τα καλάθια που βάζει μια ομάδα, αλλά είναι και η άμυνα που κάνει. Πάμε λοιπόν παρακάτω να δούμε. Αύριο έχουμε την εθνική μας, την εθνική η οποία παίζει με τους Γερμανούς. Εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος και για αύριο. Ξεκινάω από τον Άσο και πάω μέχρι το Χ. Δεν νομίζω ότι η Γερμανία, αυτή η Γερμανία είναι έτοιμη για μεγάλους αγώνες και για μεγάλες νίκες. Έτσι λοιπόν, αν εμείς εκμεταλλευτούμε, έχουμε μια απώλεια σοβαρή όμως, τον Τζόλι, αν εκμεταλλευτούμε την δυναμική του πρώτου ημιχρόνου που είχε η ελληνική ομάδα, νομίζω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Μπορείτε εσείς στο επόμενο διάστημα να επικοινωνείτε μαζί μας. Σε 5 λεπτά γύρω στις και 4 θα έχουμε μαζί μας τον Σταύρο Γεωργακόπουλο για να αναλύσουμε και να μιλήσουμε και να συζητήσουμε μαζί τα θέματα γενικώς ποδοσφαίρου που απασχολούν. Έχουμε τα αλληλοκαρφώματα μεταξύ του Προέδρου της Super League του κ. Αλαφούζου και του Αντιπροέδρου και ουσιαστικά του Ολυμπιακού για τη διανομή των εσόδων και πώς θα διαμοιραστούν αυτά τα έσοδα, πώς θα μοιραστούν αυτά τα έσοδα. Πολύ καλά ο κύριος Καραπαπάς απαντάει στον κύριο Αλαφούζο ότι δεν είναι η γυναίκα του Κέσαρος, δεν είναι να είναι τιμία, αλλά και να φαίνεται. Και να, μάλλον να φαίνεται, αλλά και να είναι. Δεν μπορείς, κύριε, του λέει Αλαφούζο, εσύ που μοίρασες 20 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό από το κανάλι που έφτιαξες και δύο στον Ηρακλή, να συζητάς για ισότιμη διανομή. Αν ήθελες, ας μοίραζες παραπάνω και στον Ηρακλή. Βέβαια, ο Ηρακλής με τη δυναμική που έχει και με τον κόσμο που τον παρακολουθεί, νομίζω ότι δεν δικαιούται τίποτα παραπάνω. Πολύ καλά τα μοίρασε ο κύριος Αλαφούζος. Αλλά όταν μπαίνεις μπροστά για επικοινωνιακούς λόγους, πιστεύω, και για να κάνεις τα χατήρια κάποιον και ζητάς ισονομία και ισότιμα όλοι να μοιραστούν τα χρήματα, θα πρέπει και να ξεκινάς και από τα δικά σου τα μαγαζιά. Γιατί ο Sport TV, αυτός που έχει φτιάξει, είναι δικό σου μαγαζί. Εσύ ορίζεις και δίνεις τα χρήματα. Άρα λοιπόν μπορείς να ορίσεις, για να δούμε γιατί κάνει κάποιες διακοπές εδώ, μπορείς να ορίσεις περισσότερα λεφτά να πάρει ο Ηρακλής. Οι εργασίες της επανατοποθέτησης χλωτάπητα στο Ολυμπιακό στάδιο, στο ΆΚΑ, το λεγόμενο ΆΚΑ στο Μαρούσι, νομίζω σήμερα ολοκληρώθηκαν. Η αλλαγή του χλωτάπητα έγινε λόγω του ότι τα πολύ βαριά μηχανήματα και κατασκευές κατά τη διάρκεια της κυρίας αυτής η οποία έκανε την συναυλία διέλυσαν σχεδόν τον χλωτάπητα και έκαναν το χώμα από κάτω πέτρα. Έγιναν όλες οι απαραίτητες εργασίες. Ο καινούριος χλωτάπητας νομίζω ήρθε από την Ολλανδία με νταλίκες, τις οποίες το ξεφόρτωσαν και το τοποθέτησαν οι άνθρωποι οι αρμόδιοι του Παναθηναϊκού για να έχουν έναν καλό αγωνιστικό χώρο. Μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός σε λίγες ημέρες μετά καλείται να παίξει και τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια και ένας κακός αγωνιστικός χώρος ελοχεύει πάρα πολλούς κινδύνους. Να πάρουμε τον κύριο Γεωργακόπουλο να μας πει, να μιλήσουμε μαζί του, να δούμε και εκείνος το κομμάτι καταρχάς της Εθνικής, πώς το βλέπει, πώς βλέπει τον coach, τον εκλέκτορα, τον κύριο Γιωβάνοβιτς, και γενικώς να μιλήσουμε για θέματα του ποδοσφαίρου. 2-10-2-20-59-43 μπορείτε και εσείς να συμμετάσχετε, να σχολιάσετε, να ρωτήσετε, να μας πείτε τη δική σας γνώμη. Έχουμε τον κύριο Γεωργακόπουλο στη γραμμή. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Καλησπέρα σας, μάλλον.
0: Καλησπέρα, κύριε Γεωργακόπουλε. Μαύρα μάτια έχουμε κάνει να σας δούμε εδώ.
1: Τουλάχιστον το καλοκαίρι με ακούγατε σχεδόν κάθε μέρα στο Βαγγέλη, οπότε...
0: Ναι. Και τους παπάδες τους ακούω την Κυριακή στην εκκλησία. Δεν πάω να πει ότι τους βλέπω.
1: Και πώς τους ακούς, βλέπεις την
0: τηλεόραση. Βάζω το ραδιόφωνο.
1: Α, μάλιστα.
0: Είμαι θεοσεβούμενος άνθρωπος, δεν είμαι...
1: Ότι κάνεις εκπομπή και σε βρίσκομαι μπροστά σε ένα μικρόφωνο...
0: Δεν το περίμενες,
1: Όχι, και αποτελεί μεγάλη τιμή.
0: Ωραία, για να πάμε λοιπόν να σχολιάσουμε το κυριότερο που θέλω να σχολιάσουμε είναι πώς βλέπεις την Εθνική και πώς βλέπεις το κοουτσάρισμα ουσιαστικά του Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Δηλαδή αν είσαι ευχαριστημένος από τη λειτουργία, γιατί είχε ξεσηκωθεί μια θύελα την προηγούμενη περίοδο ότι ο Γιωβάνοβιτς δεν είναι ο κατάλληλος για τη θέση αυτή, μετά την αποτυχία που δεν μπορέσαμε να περάσουμε. Πώς τα βλέπεις?
1: Εγώ υιοθετώ την ίδια άποψη και τώρα.
0: Δηλαδή λες ότι δεν κάνει ο Γιωβάνοβιτς για αυτή τη θέση?
1: Αυτό ακριβώς.
0: Πού το στηρίζεις?
1: Συμφωνούμε όλοι, Δήμο. Φαντάζομαι δεν υπάρχει τώρα Έλληνα που να μην το λέει αυτό, τουλάχιστον μεσοεπιθετικά και παρά τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια το σοβαρό και έχουμε τρομερή ποιότητα ή την περισσότερη ποιότητα που είχαμε ποτέ σε εθνική ομάδα. Ναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εξάρι δεν έχουμε βέβαια.
1: Μιλάω για μεσοεπιθετικά.
0: Ναι, ναι.
1: Να αρχίσουμε από αυτό. Λοιπόν, τι λέμε λοιπόν πάνω σε αυτό, ότι η εθνική απέτυχε στα προβληματικά. Καταποντίστηκε, δεν απέτυχε απλά.
0: Ναι.
1: Το ταλέντο υπήρχε. Οι παίχτες υπήρχαν, άρα κάποιος δεν το διαχειρίστηκε σωστά.
0: Ναι.
1: Ναι, μάλιστα. Πάμε τώρα στα φρέσκα κουλούλια. Κάνουμε μια νίκη στη Γερμανία. Πέσαμε από το ψηλότερο βουνό της Ευρώπης, από τις Άλπες. Βρεθήκαμε στο Άλπες και πήραμε ένα τρίποντο. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορούμε να καθίσουμε μπάλα. Μέχρι το 70-75.
0: Μα και με την Ολλανδία το ίδιο έγινε.
1: Ναι, τα παίρνω ένα-ένα. Σε τι υστερούσαμε μέχρι τώρα απέναντι στους Σέρβους? Σε ποιότητα. Αλλά οι Σέρβοι δεν ήταν ποτέ ομάδα με τρεξίματα. Εκεί τους χτυπήσαμε εμείς το πρώτο μάτς. Βγάλαμε και την ποιότητα, γυρίσαμε, κάναμε την ανατροπή, πήραμε την νίκη. Στη Γερμανία, που οι Γερμανοί ταλέντο δεν έχουν όπως παλιά, μας πήγαν συντάχει δύναμη και ευτυχώς είχαμε τρεις παίκτες που είχαν το καλύτερο παιχνίδι της καριέρας τους, Μαυροπάνος, Ρέτσος και ο Τζολάκης, και μείναμε όρθιοι. Γιατί ακόμα και στη Γερμανία, που στο πρώτο ημίχρονο είχε μόνο ένα αντεγέμι και τίποτα άλλο, θα μπορούσαμε να είχαμε διασυρθεί.
0: Ναι.
1: Κάτι δεν πήγε καλά λοιπόν. Άσχετα αν φτάσαμε στη νίκη με δύο καραμπόλες και στην μπάσα και στο κοντρόλ και στο τρεις πόντες έχει κάνει η μπάλα μέχρι να καταλήξει τα δίκια. Ναι, η τύχη βοηθάει, είναι μέσω κόλπο, συμφωνούμε. Αλλά όταν σε έναν αγώνα δεν βλέπεις ότι δεν μπορεί να κρατήσεις μπάλα, κάτι πρέπει να κάνεις. Στο κουουουτσάρισμα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι. Μου είχε πει κάποτε ένας...
0: Οι αλλαγές του βγήκαν όμως και με τη Γερμανία και με τη Σερβία. Εκεί που δεν του βγήκαν ήταν στην Ολλανδία, με την Ολλανδία.
1: Με την Γερμανία πώς του βγήκαν, επειδή έκανε ο Κουρμπέλη στον γκολ.
0: Εντάξει, ναι, γιατί δεν το έβαλε.
1: Ή επειδή, ναι, είπαμε τρεις πόντες.
0: Mm.
1: Δεν μου βγαίνει μια αλλαγή επειδή συμβαίνει αυτό. Η αλλαγή μου βγαίνει όταν παίρνω μέτρα στο γήπεδο, όταν ανακόπτω την επιθετικότητα των αντιπάλων, όταν.
0: Εσύ μου είπες τώρα, μου είπες μια λέξη μέσα σε αυτούς, μου είπες ότι ο Μαυροπάνος. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι ότι καλύτερο ο Μαυροπάνος.
1: Εγώ δεν κρίνω αν ο παίκτης είναι ο καλύτερος ή δεν, ναι. Είπα ότι στο συγκεκριμένο μάτς ο Μαυροπάνος, ο Ρέτσος και ο Τζολάκης έκαναν εμφάνιση καριέρα.
0: Ναι.
1: Και τους βοήθησε ένα χαρακτηριστικό στο οποίο είναι το μόνο σημείο που υστερεί η Γερμανία σε ταχυδύναμη. Η Φόρτις δεν είναι ταχυδυναμική. Ενώ όλοι οι παίκτες, οι αμυντικοί της, οι μέσοι έχουν μια ταχυδύναμη.
0: Οι
1: Φόρτις δεν το έχουν.
0: Ναι.
1: Ευνοήθηκαν λοιπόν οι δικοί μας και έκαναν ένα παιχνίδι εξαιρετικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα μπορούσες να κρατήσεις λίγο μπάλα. Αν μπορούσες να κοντρολάρεις το ρυθμό.
0: Μήπως δεν είναι έτοιμοι και από πλευράς επιμένω στην αρχή του πρωταθλήματος, δεν είναι έτοιμοι από φυσική κατάσταση? Γιατί εγώ είδα και ότι υπάρχει πρόβλημα φυσικής κατάστασης, φαίνεται.
1: Θα σου πω δύο πράγματα και θα πάω τώρα και στο μάτς με την Ολλανδία, ναι. Που είδαμε πάλι το ίδιο σκηνικό, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Βλέπει την παρέμβαση του Τσάβη, δεν βλέπει στο πρώτο ημίχρονο αυτά που θέλει, κερδίζει η Ελλάδα 2-0. Και ο Τσάβη τι κάνει στο ημίχρονο? Τρεις αλλαγές μαθεμένες.
0: Ναι.
1: Και τι γίνεται? Μεταμορφώνει την ομάδα του. Παρεμβαίνει ο προπονητής. Η δικιά μας παρέμβαση ποια ήταν? Δεν υπήρχε.
0: Ναι.
1: Επειδή το έχω πει και το έχω συζητήσει σε πολλές περιπτώσεις με διάφορους συναδέλφους και όχι μόνο, πήραμε το Ζαφίρι ως έναν παίκτη που και στην Νορβηγία και στην Τσεχία έπαιζε μεσοεπιθετικός. Ναι.
0: Ναι.
1: για να το χωρέσουν στον ΠΑΟΚ, να το χωρέσουν και στην Εθνική, επειδή μπροστά υπήρχε ο Κωνσταντέλια στον ΠΑΟΚ, στην Εθνική και ο Κωνσταντέλια και ο Μπακασέτα, τον έβαλαν πιο πίσω.
2: Ναι.
1: Με συνέπεια ο Ζαφίρης να μην βγάζει ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτά που τον έκαναν να ξεχωρίσει και στη Σλάβια και στην Νορβηγία, να γίνει ένα τεχαλαντή χαφ που ενώ τον βλέπαμε πριν να σουτάρει εκτός περιοχή να δοκιμάζει τα παιδιά, τώρα δεν έχει δυνάμει να κάνει τίποτα. Αναλώνεται συνεχώς να τρέχει και να μαρκάρει. Θα μπορούσε μια παρέμβαση.
2: Είναι λίγο βαρύς όμως ο Ζαφίρης. Είναι λίγο βαρύς, δεν είναι.
1: Αντί λοιπόν να τον βάλεις στο 6 και το 8, βάλτε τον στο 10, πιο μπροστά, να έχεις μια πρώτη πίεση από εκεί και να έχεις δύο χαπ πίσω του ώστε να είσαι πιο συμπαγής. Λέω εγώ τώρα. Για μένα το καλύτερο μάτς που έχει κάνει η Εθνική επί Γιωβάνοβιτς είναι το διπλό στη Σκωτία.
2: Ναι.
1: Το οποίο όμως διπλό στη Σκωτία άρχισε από τη σίγουρη πάσα ενός παίκτη που γίνεται με τα κομπιούτερ του Μουζακίτη.
2: Ναι.
1: Να συμφωνήσουν το Μουζακίτη δεν είναι στην ίδια φόρμα που ήταν τότε.
2: Βέβαια, ασφαλώς.
1: Να συμφωνήσουν.
2: Μα και στον Ολυμπιακό το ίδιο πράγμα είναι.
1: Στον Ολυμπιακό ήτανε. Να μην τέριαζαν και τα χαρακτηριστικά, κάποια χαρακτηριστικά με κάποιους συμπαίκτες. Αλλά δεν μπορεί να μην, όταν έχεις πρόβλημα στην κυκλοφορία, όταν έχεις πρόβλημα στην πρώτη πάσα, δεν μπορεί να βγάλεις την μπάλα με την περιοχή σου, αδερφέ.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν έχεις πάρει την αποστολή. Και να σου το πάω και πιο πέρα. Ποια είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα με Έλληνες παίκτες?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Με Έλληνες παίκτες.
2: Α, με Έλληνες.
1: Όφι.
2: Όφι, ναι.
1: Από τον Όφι παίρνεις μόνο τον Ανδρούτσο. Δηλαδή ο Πούντας ως εναλλακτική λύση που είχε κάνει τρομερά μάτς και στην Ευρώπη κόντρα στη Τζέσσεκα Σόφια και απέναντι στη Χόβενχάιμ και κόντρα στον Ολυμπιακό στο Φάληρο.
2: Και τον Αθανασίου μπορούσε να πάρει. Και τον Φούντα.
1: Ο Τσιμίχας γιατί πήγαινε. Ο Φούντας που είναι λοιπόν.
2: Ναι.
1: Πες τον Κοστούλα τον Μητρό που για μένα είναι, και είναι ο πιο χορμαρισμένος Έλληνας αμυντικός έτσι ο Κώστας.
2: Mm-hmm.
1: Πες τον θέλεις τις ελπίδες γιατί πας για την πρόκληση και, και λόγω ηλικίας μπορεί να παίξει.
2: Ναι. Τον Κοστούλα τον άλλον γιατί δεν τον έβαλε.
1: Το Χαμπό.
2: Τον Χαμπό, ναι.
1: Άλλη απορία. Ο Κοστούλας είναι ο μοναδικός, πέρα ότι είναι πολύ φορμαρισμένος και έχει βάλει γκολ σε όλους τους μεγάλους της Αγγλίας που έχει παίξει φέτος με την Brighton, έχει ένα πλεονέκτημα σε σχέση με όλους τους φόρους που έχουμε. Μπορεί άλλοι να είναι καλύτεροι, δεν λέω ότι είναι καλύτερος Κοστούλας. Ναι. Αλλά είναι ο μόνος παίκτης, ο μόνος επιθετικός που μπορεί και επειδή έχει παίξει και δεύτερος και περιφερειακός να σου φτάσει εκτός περιοχής. Για σκέψτε τώρα να έχεις την άμυνα της Ολλανδίας να έχει ανέβει στη μεσαία γραμμή και να έχεις ένα παίκτη που δεν λέω ότι θα βρει στόχο, αλλά μπορεί να σου τάρει, ρε παιδί, να σου κάνει ένα σούτ εκτός περιοχής, να νιώσει μια απειλή, να νιώσει ότι υπάρχει ένας κίνδυνος.
2: Υπάρχει, για
1: αυτό
2: ναι,
1: το
2: ναι.
1: Κουτσάρισμα και οι επιλογές του Γιωβάνου δεν είναι όπως θα πρέπει να είναι. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Παίρνει τον Τζάπρα. Έχει τον Κακομίρη τον Καρέτσα που πέρασε την ταλαιπωρία. Την πέρασε την ταλαιπωρία, ας με την τότε. Έμεινε έξω.
2: Ναι.
1: Και τον βάζει και σκάει. Και δεν έχει παίξει την ίδια ώρα τον άξονα να σου κρατήσει λίγο μπάλα. Γιατί ναι, βάζει τον Τζάμπρα που κάνει ο Νίμπουργκ σε 2-3 μάτσο έχει κάνει. Βάζει τον Τζάμπρα δεξί, τρέμ. Για να πρεσάρει από ψηλά.
2: Ήταν έτοιμος ο Τσάμπρας για να τον βάλει.
1: Και δεν τον κάλεσε τον Τζάμπρα, δεν είναι έτοιμος.
2: Προφανώς γιατί ήθελε να έχει μια εναλλακτική λύση για 5-10 λεπτά. Εγώ πάντως.
1: Αυτό σου λέω. Βάζω λοιπόν 20 λεπτά στο 60 εκεί που σε πιέζουν ο Ναντί, εκεί που έχουν κάνει το 2-1 και φέρω τον Καρέσα στον άξονα.
2: Ναι.
1: Να έχει λιγότερα μέτρα να τρέχει γιατί όταν τα έχει τα δυναμικά μπακ όπως ήταν τα μπακ των Ολλανδών και δεξιά και αριστερά και υποχρεωτικά ο Καρέτσας για να ακολουθεί στο πλάνο θα πρέπει να ανεμοκατεβαίνει.
2: Ναι.
1: Κάποια στιγμή θα σκάσει το παιδί.
2: Μα και έσκασε. Μα ήτανε. Άμα το είδες προς το τέλος.
1: Βάζουν στον άξονα. Μετά. Βλέπω πέρα από τον γκολ υπάρχουν κάνα δύο φάσεις που ο Βαν Ντάικ φαίνεται σαν να είναι στην περιοχή ακάλυπτος.
2: Ήταν. Και, μα και τον γκολ όταν σηκώθηκε.
1: Εκτός από τον γκολ λέω.
2: Και στον γκολ όταν σηκώθηκε.
1: Υπάρχουν άλλες δύο φάσεις. Άσε αν δεν καταλήγει τα μπάλα. Συγγνώμη δεν ξέρεις το ρόλο του Φαν Ντάικ και στη Λίβερπουλ και στην Ολλανδία.
2: Μα αυτό κάνει. Το ίδιο πράγμα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα.
1: Ποιος τον ακολουθεί λοιπόν.
2: Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ό,τι κάνει στη Λίβερπουλ, ό,τι κάνει και έκανε και στην Ολλανδία.
1: Οκ, αλλά μία φορά. Δεύτερη, στείλει τον απέκτη πάνω να πει να τον πάρει αγκαλιά, ρε αδερφέ. Να μην τον αφήσει να σηκωθεί.
2: Εγώ πάντως, παρότι δεν.
1: Πάω κοντά στο ρεύμα.
2: Μου άρεσε ο παίκτης αυτός που θα σου πω. Εγώ νομίζω ότι αν στο δεύτερο ημίχρονο υπήρχε ένας τύπου Μπακασέτας, θα πήγαινε καλύτερα. Θα μπορούσε να κρατηθεί περισσότερη μπάλα.
1: Μπακασέτας έχει τα καλά του, έχει τα κακά του.
2: Ναι.
1: Και όποτε πέσει, δεν ξέρω, πορώνεται. Προσπαθεί να δει τον καλύτερο εαυτό του.
2: Ναι, στο δεύτερο ημίχρονο, αυτό το δεύτερο ημίχρονο, δηλαδή το καταστρεπτικό δεύτερο ημίχρονο, εάν ήταν ο Μπακασέτας, θα κρατάγαμε και μπάλα. Λοιπόν, ανάμενε στο τηλέφωνό σου, κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό και επανερχόμαστε. Αναμένεις.
1: Πάμε.
2: Πάμε, κύριε.
3: Veteran, Ελλάδα Sports.
4: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
2: Επανερχόμαστε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Σταύρο τον Γεωργακόπουλο, τον εξαίρετο δημοσιογράφο και φίλο. Συζητάμε για το κομμάτι της, το πόσο καλά κοτσάρισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς την εθνική μας ομάδα και τι έφταξε που ισοφαριστήκαμε ουσιαστικά στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Πάμε λοιπόν, επανερχόμαστε Σταύρο.
1: Λοιπόν, αυτά με τον Γιωβάνο Δήμο.
2: Ναι.
1: Θεωρώ πως δεν υπάρχει κολυμπίδα του Σιλοάμ.
2: Ναι. Εσύ...
1: να αφαιρεί το προπατορικό αμάρτημα.
2: Ναι.
1: Ο Γιωβάνο θα πέτυχε τώρα μια ευκαιρία. Δείχνουν κάποιοι παίκτες επειδή έχουν δεθεί μαζί του, όπως συνέβη στο παρελθόν και με άλλες προπονητές.
2: Ναι, ναι.
1: Και επειδή κάποιοι παίκτες επίσης βρίσκονται σε εξαιρετική φάση καριέρας, όπως ο Τζόλης με απίστευτη αυτοπεποίθηση.
2: Ήταν και η ατυχία του Τζόλη. Άμα ο Τζόλης δεν τραυματιζότανε, θα ήταν τελείως αλλιώτικα τα πράγματα.
1: Σου έλεγα προηγουμένως για το Φούντα.
2: Ναι.
1: Μέσα στο ματς, ο τραυματισμός είναι το παιχνίδι. Όταν παίζει ο άλλος 90 λεπτά πάνω κάτω, μέσα τρίτο ματς πάνω να παίξει. Μέσα 7 μέρες, 6, όπως και να γίνει, θα επιβαρυνθεί ο οργανισμός.
2: Ναι, έτσι. Μα το είδες και με το Λιβάη Γκαρσία. Είχαμε πει εδώ σε κάποιες εκπομπές ότι ο Λιβάη Γκαρσία είναι, ο Λιβάη Γκαρσία είναι καλός μέχρι...
1: Παρακράτησε φέτος.
2: Αυτό λέω. Πάρα πολύ καλός ο Λιβάη Γκαρσία, αλλά...

0: βάλει όμως από εκεί.
1: Τον είχα βάλει.
0: Είσαι άξιό του, έτσι. Γιατί ο Λιβάη, δεν ξέρω, τον χρησιμοποίησε κάποιες στιγμές σαν δεύτερο φορ. Νομίζω ότι ο Λιβάη...
1: Τον έβαλε και ως δεύτερο φορ σε 4-4-2, τον έβαλε και ως εξήχθα με 4-2-3-1. Εξαρτάται, δείχνει η γονής του μέχρι τώρα να αναπεσαρμόζει τα πνάτα ανάλογα με τις ελλείψεις που έχει, ανάλογα με το...
0: Ναι.
1: Οπότε μπορεί να το καλύψει και νομίζω ξεχνάμε ότι σε ένα μεγάλο διάστημα έβαζε δεξί εξτρέμ τον Ταμπόρδα. Έχει υλικό, έχει γεμάτο ρόστερο ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Γεμάτο.
0: Εγώ νομίζω πάντως ότι ο Λιβάη παίζει πάρα πολύ καλά όταν παίζει στα άκρα και μπαίνει σαν δεύτερος, γιατί εκεί νομίζω ότι είναι η θέση του. Όπως επίσης βλέπω μια αρνητική εξέλιξη, και δεν ξέρω αν τη βλέπω και είμαι προκατηλημένος, του Τετέι. Ο Τετέι, παραδείγματος χάρη, δεν ακούμπησε μπάλα από την ώρα που τον έβαλε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική. Τον βλέπω ότι όποτε παίζει ο Τετέι και είναι μέσα στον Παναθηναϊκό ο Ντέσσερς και ο Λιβάη, μάλλον ότι είναι ο Λιβάη μαζί με τον Τετέι, είναι η... Ο Παναθηναϊκός μπερδεύεται μπροστά. Μόλις τον βγάζει και βάλει τον Τέσσερς ή έναν άλλον σέντερφορ, όλα μπαίνουν στη θέση τους.
1: Μπήκε.
0: Δεν έχω καλή άποψη δηλαδή εγώ για τον Τετέι.
1: Όχι, όχι. Μπήκε εξαιρετικά στη Γερμανία, ταλαιπώρησε τον πίσω και μάλιστα σήμερα με ρεπορτάζ απ' έξω, με πληροφορίες απ' έξω, αυτά τα δύο-τρία...
0: Μα δεν έκανε, μία-δύο κινήσεις έκανε, δεν έκανε τίποτα άλλο.
1: Αυτά τα κονταροχτυπήματα του, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο με τον Τέσσερς, με τον Μπίσεκ, προκάλεσαν αίσθηση, γιατί μιλάμε για βασικό στόπερ της Ίντερ, βασικό στόπερ της Εθνικής Γερμανίας. Μετά, πρέπει να πάρεις και πάσεις, άμα παίζει όλη η ομάδα πίσω. Τι θα κάνεις, ατομικές προσπάθειες συνέχεια, πώς.
0: Ναι.
1: Και όταν η βασική εντολή που παίρνεις είναι μάρκαρε, πρέσαρε.
0: Οι πληροφορίες μου λένε ότι υπάρχει κακή εξωγηπεδική ζωή. Έτσι μου λένε.
1: Με
0: ξενύχτια, με.
1: Μέχρι τώρα στο γήπεδο δεν έχει πάνει.
0: Ναι, οι πληροφορίες μου τι είναι. Γι' αυτό και δεν έχω καλή άποψη για το συγκεκριμένο.
1: Μέχρι τώρα στο γήπεδο δεν έχει πάνει αυτό.
0: Έτσι λέγεται. Τώρα εγώ δεν το έχω δει.
1: Ένα παιδί 24 χρονών που μέσα σε ένα χρόνο απογειώθηκε. Πριν 1,5 χρόνο διεκδικούσε θέση στην Καστοριά, στην Κυφυσιά και δεν την έβρισκε. Δεν ήταν και βασικός. Δηλαδή τούτο στην καριέρα ο Πανετολικός, γιατί εκεί σου έβγαινε η καριέρα του με τον δανεισμό των εξάμεινων.
0: Ναι, εκεί στο.
1: Που το απογείωσε το πράγμα, που φάνηκε και έτσι όπως έπρεπε ο Πανετολικός τον βοήθησε. Με τρομερή ταχυδύναμη, αλλά με τον. Τον καταδικάσουμε.
0: Ναι, εντάξει. Επίσης θέλω να σου πω. Άλλα δύο αμυντικούς μεσαίους από τον Παναθηναϊκό. Δεν θα είχε θέση στο εξάρι κάποιος από τα παιδιά αυτά που έχει εκεί, τον Κοντούρη, τον άλλο, πώς το λένε.
1: Τον Κοντούρη είναι τραυματίας, θα μου τραυματίσει.
0: Τον άλλο, πώς το λένε, όχι τον Κοντούρη, τον άλλον. Ποιον άλλον έχει.
1: Με το χρόνο που έπαιρνε ο Κοντούρη στον Παναθηναϊκό,
0: ναι.
1: Περιορισμένο φέτος. Δεν θα μπορούσε να μπει στην εθνική ομάδα για να παίξει βασικό.
0: Άλλο ένα ταλέντο που βλέπω για αυτή τη θέση είναι και αυτός που έχει ο Ολυμπιακός, ένα καινούριο παλικάρι, το Φίλι.
1: Ο Φίλις, ναι. Μικρός ακόμα.
0: Μικρός ακόμα, πάει, αλλά το βλέπω ότι θα είναι...
1: Πάει στις ελπίδες, okay, αλλά...
0: Θα έχει σύντομα τη θέση του στην εθνική.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν παίζει ο Τριάντης.
0: Και ο Τριάντης, ναι, βέβαια, και ο Τριάντης, ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί μείνει εκτός αποστολής ο Κιζηρίδης που έκανε εντυπωσιακή έναξη καριέρα στην Τουρκία και προέρχεται για μια τρομερή σεζόν στη Σκωτία. Γιατί δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κάποια λεπτά.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Τριάντης έπαιξε Σκωτία, έπαιξε MLS. Ναι. Το βάλαμε λίγο σε ένα μάτς διαδικαστικό με τους λευκορώσους στα προσωματικά του παγκοσμίου κυπέλλου και όχι ολόκληρο αγώνα. Δεν ξέρω.
0: Είναι τέτοιο, είναι κάποιες απορίες. Κοίτα, αυτά είναι. Αυτό λένε κάποιοι που θέλουν να χτυπήσουν τον προπονητή. Μάλλον εκλέκτορα, γιατί είναι προπονητής.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που θέλει να χτυπήσει τον εκλέκτορα

0: επειδή του αρχίζει η διοίκηση.
1: Όχι, όχι. Είναι πολλοί που επειδή δεν παίρνει στην ομάδα, στην εθνική, παίκτες από την αγαπημένη τους ομάδα, όποιος είναι, αρχίζουν και λένε διάφορα. Εγώ θέλω αυτά να τα δούμε αντικειμενικά, δηλαδή.
0: Συγγνώμη, ποιους παίκτες θα μπορούσε να πάρει και από ποια ομάδα, δηλαδή.
1: Παραδείγματος χάρη.
0: Αρχίζουμε από την ΑΕΚ που ως πρωταθλήτρια της περσινής σεζόν. Εκτός από το Ρώτα, ποιος άλλος θα μπορούσε να πει. Υπάρχει άλλος Έλληνας.
1: Ναι, εντάξει, ο ΠΑΟΚ ας πούμε έχει Έλληνες για να μπορούσε να πάρει. Και το Μύθου. Το Μύθου θα μπορούσε να τον πάρει.
0: Ποιον?
1: Το Μύθου.
0: Δεν είναι ο Ανέστης σε αυτή τη στιγμή η εθνική ομάδα όταν έχει αυτούς τους επιθετικούς μπροστά.
1: Εντάξει, άκου να σου πω κάτι. Είναι
0: όταν
1: ένα
0: έχεις αυτούς τους επιθετικούς
1: είναι μπροστά. Ένα καλό φόρο.
0: Ναι, αλλά έχεις μπροστά Ιωαννίδη, Ζετέι.
1: Παίζει και στα πλάγια.
0: Παυλίδη δεν παίζει, ο Ανέστης παίζει στα πλάγια. Ζουβίκα.
1: Ναι, ναι.
0: Κοστούλα. Πού θα μπει ο Μύθου, που ακόμα δεν έχει βρει την καθιέρωση του στον ΠΑΟΚ, που είναι ουσιαστικά στο κύπελλο και στη δεύτερη τρίτη αλλαγή στην επίθεση. Να μην είμαστε υπερβολικοί. Για μένα οι παίκτες που θα μπορούσαν να κληθούν είναι ο Πούντας και ο Κοστούλας από τον Όφη, όπως ο Χριστογιώργος, αλλά και στον τερματοφύλακα πες.
1: Με τον ναι, τώρα δεν αλλάζει το Τζολάκι που...
0: Όχι να τον αλλάξει, να τον καλέσει, να του δώσει ένα επιπλέον κίνητρο. Γιατί πρέπει να κάνει τον Βλαχοδήμο για παράδειγμα.
1: Ναι, ο Βλαχοδήμος παραδείγματος δεν μπορούσε να μην κληθεί τώρα. Να μην κληθεί, δεν νομίζω ότι είναι στα καλύτερα.
0: Για να επιβραβεύσεις και ένα παιδί που συνήθως θα φέρουν από τις μεγάλες ομάδες οι παίκτες κάπου χάνονται. Αλλά αυτό
1: εγώ έβλεπα κι άλλον ένα τερματοφύλακα που μου κάνει εντύπωση. Έβλεπα, όταν έβλεπα την Εθνική Ελπίδων, έβλεπα το Μοναστηρλή, αυτόν του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, αλλά δεν πάει να είναι.
1: Που είναι δεύτερος ουσιαστικά στον ΠΑΟΚ. Ήταν δεύτερος και τώρα
0: τρίτος
1: έχει. Τώρα είναι δεύτερος, σου λέω. Δεν υπάρχει ο τρίτος.
0: Επειδή είναι τραυματίας ο Παυλέγκα. Οκ, αλλά μέχρι εκεί.
1: Είναι. Τον είδαμε καλές ενέργειες, καλές αποκρούσεις. Είτε έκανε κάποια.
0: Για μένα είναι μεγάλη υπόθεση για το ελληνικό ποδόσφαιρο ότι πέρα από τους άντρες.
1: Είναι και οι ελπίδες.
0: Πάνε καλά οι ελπίδες. Και αν καταφέρει τελικά και πάρει την πρόκληση για τα τελικά, εκεί που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ο Μουζακίτης και ο Μπάμπης ο Κοστούλας λόγω ηλικίας μπορούν να παίξουν και αφού δεν θα έχει κάτι οι ανδρών υποχρεώσεις θα μπορούν να πάνε να βοηθήσουν, μπορεί να πάει ψηλά η ομάδα. Ελπίδες είχαμε παραδοσιακά την τελευταία δεκαετία κάπου χάθηκε λίγο το πράγμα στις μικρές ελληνικές ομάδες. Αυτή η φουρνιά δείχνει ότι είναι εξαιρετική, στηρίζεται κατά κύριο λόγο σε παίκτες που έχουν και τώρα είχαν σχέση με τον Ολυμπιακό και έχουν κατακτήσει το Γιάννη Λίνκ. Άρα έχουν κάνει προγραμματισμού και στο υψηλότερο επίπεδο. Έχει παίκτες από την Ακαδημία του που κάθε χρόνο κάνουν προγραμματισμού και συνεπώς μπορεί να βγάλει και επόμενη φουρνιά το ελληνικό ποδόσφαιρο και να πάει.
1: Για την επόμενη, να είναι καλή και η επόμενη.
0: Μην ξεχνάμε ότι η κατάκτηση του γύρω το 4 στηρίχθηκε ουσιαστικά σε δύο εθνικές ομάδες των Ελπίδων. Η μισή που μια ήταν ο Ζαγοράκης.
1: Η πρώτη και η μισή η δεύτερη.
0: Από το 94 που ήταν στα ημιτελικά και αποκλείστηκε από τους Ισπανούς.
1: Ήταν η παλιοί με τους καινούριους.
0: Η δεύτερη του 98 που βγάλε τον τελικό και έχασε πάλι από τους Ισπανούς με εκείνο το ελεύθερο λάθος του Ελευθερόπουλου με τον αέρα στο κουρέστη. Δεν μοιάζει μετά με το λάθος που επαναλήθηκε με κοντά στη Γιουβέντους. Για μένα είδες πάντως από εμάς, δεν είναι η εθνική ομάδα, είναι η τιμωρία του Βόλου, ένα σκάνδαλο έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι, του απέλασαν βαθμούς για ένα μάτι λέει που χειραγωγήσε, αλλά με ποιο το χειραγωγήσε.
1: Και τώρα το θυμάσαι, κοίτα αυτές οι χειραγωγήσεις και αυτά, τώρα το θυμάσαι μετά από τόσο καιρό. Εκείνη
0: μα
1: την
0: ώρα. Αυτό το σκεπτικό επειδή δεν έχει βγει προς τα έξω.
1: Δηλαδή πρέπει όλα αυτά. Εντάξει, μπορεί να το χειραγώγησε ο Μπέος. Μπορεί.
0: Πώς.
1: Δεν έχουμε.
0: Πώς.
1: Ρωτάω.
0: Είσαι άνθρωπος που έχει σπουδάσει.
1: Ναι.
0: Έχεις μια γνώση ευρύτερη στην εγκληματολογία, γιατί το λέω από χθες και μου λένε.
1: Δηλαδή, με τι τους εκβίασε τους παίκτες για να το, το στήσει.
0: Δεν υπάρχουν εργαλεία, δεν υπάρχουν όπλα εγκλήματος. Δεν υπάρχουν.
1: Μα όχι, με τι τους εκβίασε. Με τι.
0: Μα δεν υπάρχει.
1: Τους είπε, μην παίξετε καλά για να.
0: Όχι, συγγνώμη. Για να δεις το σκεπτικό, γιατί δεν το ξέρει ο κόσμος. Στο σκεπτικό υπάρχει αθώος οι δύο ποδοσφαιριστών του Βόλου που είχαν
1: κατηγορηθεί
0: για ασκητή πειθαρχική δίωξη. Αθώνονται αυτοί.
1: Ναι, ναι.
0: και καταδικάζει η ομάδα με αφαίρεση 3 βαθμών για χειραγώγηση. Με ποιον τρόπο το χειραγώγηση. Αν δεν υπάρχουν παίκτες για να έχουν συμμετάσχει στη χειραγώγηση, πώς μπορείς να χειραγωγήσεις ένα αγώνα. Ναι. Με ποιον τρόπο. Με τα δοκάρια, με τον αέρα, με την μπάλα. Με ποιον τρόπο το χειραγωγεί. Δηλαδή αυτό όλοι τους παίκτες και πότε καταδικάζει την ομάδα. Γι' αυτό λέω ότι είναι σκάνδαλο και θα πέσει την επιτροπή εφέσεων.
1: Θα πέσει, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω. Εγώ για μένα επειδή πάντα σκεφτόμουν λίγο.
1: Ο Μπέος τώρα όμως κινείται για να δώσει την ομάδα, οπότε κάποια στιγμή.
0: Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι ο Μπέος πήγε το καλοκαίρι και έκανε τρομερές καταγγελίες για πολιτικές παρεμβάσεις πέρα του Γιάννη Αλαφούζου στις εκλογές ναι. Super League.
1: Και μετά από αυτό έγινε όλη η διαδικασία.
0: Επίσης, πριν 15 μέρες πήγε και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά για 2 διαιτητές. Εγώ δεν λέω ότι έχει δίκιο.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά το έκανε. Ήταν μια κίνηση που έγινε. Mm-hmm. Για το μάτς με την ΑΕΚ και καπάκι έρχεται αυτή η ποινή και μέσα σε 10 ώρες από την ώρα της απόφασης η Super League αφαιρεί τους βαθμούς από το Βόλο.
1: Εσύ δηλαδή υποψιάζεσαι ότι εξαιτίας αυτών των κινήσεων
0: εσπερισμένα. Δεν ξέρω, αλλά είναι άσχετα όλα μεταξύ τους, δεν συνδέονται.
1: Εντάξει, υπάρχει μια περίπτωση να συνδέονται μεταξύ τους.
0: Δηλαδή χθες για παράδειγμα, το πρωί η Super League μέσα σε 12 ώρες από την έκδοση της απόφασης αφαιρεί τους βαθμούς από τον Βόλο
1: ναι.
0: Και μετά από 2 ώρες έχει σύσκεψη για τα τηλεοπτικά. Και όλοι ξέρουμε ότι ο Μπέος δεν συμπράττει τόσο με τα πλάνα του Αλαφούζου, δεν διαφωνεί, αλλά τουλάχιστον δεν είναι από εκείνη την πλευρά. Δεν μπορεί να είναι αυτό το πράγμα να έχουμε οφείλω πίεση.
1: Είναι, ένα, βέβαια, ασφαλώς. Έλα εδώ.
0: Ως σκέψη, δεν μου προκύπτει ότι είναι, αλλά ως σκέψη, επειδή ζούμε σε πονηρούς καιρούς και πάντα συμβαίνουν διάφορες πάσχοι να έχει την ίδια.
1: Ναι, ναι.
0: Μια καταγγελία έχει αυτό ή το άλλο. Βγαίνει μια απόφαση σκάνδαλο.
1: Εμένα οι πληροφορίες μου λένε, από το Βόλο, γιατί εκεί διατηρώ πάρα πολύ και με το κανάλι, το τηλεοπτικό και με τους φίλους μου, ότι ο νέος υποψήφιος αγοραστής του Νούπου Σουβόλους έχει συμφωνήσει και με τον Ολυμπιακό Βόλου, ώστε όταν αγοράσει την ομάδα Νούπου Σουβόλους να τη συμπτύξει, να την...
0: Για να πάρει τη θέση της νέας ομάδας Ολυμπιακός Βόλου που παραδοσιακά έχει περισσότερο κόσμο.
1: Ναι, μα δεν είναι δυνατόν μια ομάδα τώρα εκεί στο Βόλο να παίζει με 50 φιλάθλους και αυτοί είναι οι γονείς των ποδοσφαιριστών, οι φίλοι τους. Δηλαδή είναι αδιανόητο, όπως το ίδιο πράγμα γίνεται και με την Κηφισιά.
0: Να σου πω όμως κάτι.
1: Γονείς, συγγενείς και φίλοι.
0: Πάντα συνέβαινε αυτό, πάντα υπήρχαν κάποιες ομάδες mm-hmm. παραγόντων που επειδή ξόδευαν χρήματα ή επειδή ήξεραν καλά το άθλημα, μπορούσαν ακόμα και μια ομάδα.
1: Ναι, μα σου λέω, γι' αυτό λέω πληροφορίες μου είναι ότι πάει εκεί η κατάσταση.
0: Λοιπόν, με 50 άτομα να μπορούν να σταθεροποιήσουν.
1: Και απόρρισα πώς ο Νούπου Σουβόλος πήρε τη στοιχηματική αυτή ως χορηγία. Απόρρισα όταν το είδα, τόσα χρήματα. Τη στιγμή που τον Βόλο τον παρακολουθούν 50-60 φύλαθροι και ουσιαστικά τέσσερις αγώνες είναι που μπορεί.
0: Είναι λάθος το σκεπτικό αυτό. Συμφωνώ με την εμπορικότητα.
1: Ναι.
0: Προσυπογράφω όσα είπε χθες ο Καραμπαπάς στον Αλαφούζο. Γιατί έχει δίκιο. Δεν μπορεί να μου λες να μην σκεφτούμε την εμπορικότητα όπως θα μοιράσουμε τα χρήματα για να ενισχυθούν οι μικρομεσαίες ομάδες. Και εσύ. Ως Καναλάκης δίνεις στον Παναθηναϊκό 20 εκατομμύρια.
1: Και 2 στον Ηρακλή.
0: Δώσ' του 15 του Ηρακλή που δεν έχει σχέση με μπορικότητα.
1: Δώσ' του 10.
0: Πάρ' τα 20 που δίνεις στον Παναθηναϊκό και τα 2 του Ηρακλή και σπάς τα κάντα 11-11.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά ο Βόλος, η φανέλα του Βόλου δεν εμφανίζεται μόνο σε εντός έδρας αγώνες. Δεν απευθύνεται, δεν στέλνει το διαφημιστικό μήνυμα την προσωπική καμπάνια μόνο.
1: Ναι, εντάξει, αλλά εγώ λέω πάντα για το γήπεδο. Εγώ λέω πάντα για το γήπεδο που πάντα ντύνεται το γήπεδο στα χρώματα του χορηγού.
0: Ναι, αλλά στα χρώματα των χορηγών, αλλά όταν πάνε 10.000 αεξίδες, 10.000 Ολυμπιακοί, 5.000 παοξίδες και παρακολουθούν τα μάτς, τα μηνύματα πάνε και σε αυτούς. Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, είναι η απορία άξιων πώς γίνονται αυτές οι χορηγίες, γιατί. Προφανώς δεν είναι λόγω της δυναμικής τους, είναι και άλλα πράγματα τα οποία κάνουν τη χορηγία μεγαλύτερη από ό,τι εμείς υπολογίζουμε. Εν πάση περιπτώσει, η Κύπρος κέρδισε την Αρμενία.
0: σε μια περίοδο που ο Μάτζιος γκρίνιαζε.
1: Ναι, ναι, γκρινιάζαν και για το Μάτζιο, είχε γκρίνιες.
0: Αλλά γκρινιάζει και ο Άκης γιατί έχει δίκιο.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά δεν πηγαίνει ο κόσμος να ενισχύσει την
1: εθνική ομάδα. Ναι, εντάξει, εδώ δεν πηγαίναν. Εδώ δεν έκαναν αντίσταση στους Τούρκους για να τους πετάξουν στην Κύπρο, από την Κύπρο, όταν έπρεπε. Οι Κύπροι είναι καλοπερασάκηδες. Δυστυχώς.
0: Έχω μια διαφορετική άποψη από αυτό, αλλά δεν μην αναφέρω.
1: Αυτό σου λέω.
0: Και συζήτηση για εθνικά θέματα. Απλά ο Άγγελ μου γκρίνιζε γιατί σου λέει εντάξει, τώρα προσπαθούμε να κάνουμε μια προσπάθεια.
1: Η Γαλλία κέρδισε την Ιταλία με ένα εξαιρετικό γκολ των Γάλλων. Τρομερό γκολ.
0: Πού την νίκησε, 1-1 ήταν.
1: Ένα εξαιρετικό γκολ των Γάλλων και μου κάνει εντύπωση τέτοιας αξίας αμυντική της Ιταλίας. Λέμε μετά για το Ρέτσο που δεν είδε και γύρισε την μπάλα ασχετά να ανακυρώθηκε τον γκολ. Του παίρνει την μπάλα, είναι γυρισμένος και του παίρνει την μπάλα ο επιθετικός της Ιταλίας, του Γάλλου, και βάζει τον γκολ. Μια ανοιχτή άμυνα.
0: Και το κάνει και στόπερο, μπαστώνει έτσι.
1: Ναι. Και μου κάνει εντύπωση, αλλά το γκολ της Γαλλίας ήταν τρομερό.
0: Την ποιότητα των Γάλλων δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς.
1: Και το χ που πήρε η Ιταλία φίλος, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση το χ. Δεν συγκρίνεται η ποιότητα της Γαλλίας με την Ιταλία.
0: Με ρώτησε ένα φίλο μου, μου λέει τι το βλέπεις στο μάτς. Του είπα έχει δύο για ένα λόγο. Διότι παρά τη διαφορά ποιότητας που έχουν αυτές οι συνήθειες ομάδες, παρά τη διαφορά ποιότητας που υπάρχει σε συγκεκριμένους παίκτες, η φανέλα της Ιταλίας παραμένει πιο βαριά.
1: Ειδικά
0: σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε μάτς με δυνάμεις που παραδοσιακά βρισκόντουσαν απέναντι, μετράει.
1: Η αλλαγή του προπονητή, γιατί εγώ δεν τον θεωρώ το Ζιντάν προπονητή, τον θεωρώ διεκπεραιωτή, δεν νομίζω ότι είναι προπονητής ο Ζιντάν και δεν μπορεί να γίνει κιόλας. Η αλλαγή προπονητή έπαιξε ρόλο.
0: Κοίτα, βλέπεις ότι ο Ζιντάν ακόμα ψάχνει και ψάχνεται και ψάχνει. Βάζει παίκτες που δεν είχαν ρόλο ή τους δίνει με περισσότερες αρμοδιότητες. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Για παράδειγμα, οι διεθνείς της Πάρη, όπως και γενικά η Πάρη, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Όπως δεν ήταν και πέρσι, τέτοια περίοδο, όπως δεν ήταν και πρόπερσι.
1: Μα δεν έχει μόνο την Πάρη που μπορεί να πάρει παίχτες.
0: Όχι. Μιλάω για τους διεθνείς της Πάρη.
1: Ναι,
0: όταν έχει τον Ντεμπελέ, για παράδειγμα, ή τον Ντουέ και δεν είναι σε καλή κατάσταση ούτε στην ομάδα του, ούτε στην εθνική.
1: Το γκολ το έβαλε ο Ντουέ, δεν το έβαλε.
0: Χθες δεν το έβαλε ο Ντουέ.
1: Ποιος το έβαλε?
0: Ο Λίσε.
1: Ο Λίσε ήτανε.
0: Ο Λίσε, ναι, αυτή την παουλάρα. Που δεν ήξερε σαν την μπάλα μπαίνει, βγαίνει, πώς χτυπάει δοκάρι, πώς πάει στο δάσος, πώς ξαναπάει στον ουρανό των δικτύων.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν χωρίζει να το βλέπεις από ποια κάμερα και αυτό.
1: Τρομερό γκολ, τρομερό γκολ. Εγώ το έβλεπα και το ξανάβλεπα τον γκολ και έλεγα τι γκολάρα είναι αυτό.
0: Αλλά το επαναλαμβάνω, ψάχνει και ψάχνεται. Προσπαθεί να φέρει και νέους παίκτες, να περάσει μια δικιά του φιλοσοφία. Είναι ο Ζιντάν.
1: Είναι ο Ζιντάν, αλλά δεν νομίζω ότι έχει προπονητικές ικανότητες.
0: Το πρόβλημα της Γαλλίας, πέρα σου λέω από αυτό ότι οι διεθνείς Παρί δεν έχουν την καλή κατάσταση και φαίνεται ότι είναι πλάνο, γιατί όταν επαναλαμβάνεται τρίτη χρονιά και μέχρι τα Χριστούγεννα δεν πατάνε καλά οι παίχτες, και μετά τα Χριστούγεννα ρολάρει η ομάδα και φτάνει μέχρι το Champions League, μάλλον ένα πλάνο αποπόρτισης, γιατί φέτος είχαμε το Παγκόσμιο Κύπελλο, πέρσι είχαμε το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, πέρσι είχαμε το Euro.
1: Είναι πολλοί αγώνες, πάρα πολλοί αγώνες. Οι παίκτες αυτοί είναι εξαντλητικό. Όπως και
0: κάπως έτσι λοιπόν ο Λουίς Ενρίκε προφανώς περνάει αδιάστημα, σου λέει στη Γαλλία δεν κινδυνεύουμε. Θα στραβά στην Ευρώπη ακόμα και μέσα από τα play-offs που θα μπεις λένε απελήφθη θα βγούμε, ώστε να φορτσάρουμε, να φορτσάρει η ομάδα μετά. Καταφέρνει, αλλά τώρα αυτό φαίνεται. Επειδή έχουμε τέσσερις αγώνες ενδικών ομάδων, φαίνεται και οι διαρκές εναλλαγές, ειδικά μεσοεπιθετικά που κάνει ο Ζιντάν για να βρει ένα σχήμα. Του βγήκε και ο Μπαπέ και δεν ξέρω, γιατί δεν μπορεί να είναι τυχαία οι διαρροές για κακές σχέσεις ανάμεσα στον Μπαπέ και τον Ντεμπελέ με αφορμή και τη χρυσή μπάλα.
1: Ναι, έχουν μία κόντρα, μήπως την κάνουν όμως στα social media και τα κάνουν και οι δημοσιογράφοι αυτοί, γιατί αυτό πουλάει.
0: καπνός χωρίς φωτιά.
1: Ναι, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Είναι, είναι η ίδια περίπτωση με τον Ρονάλντο και τον προπονητή, τον Αντσελότη, έτσι είναι.
0: Είναι και η ίδια περίπτωση με τον Ρονάλντο και τον Μέση. Δηλαδή αν δεν θέλανε αυτοί και οι δύο, ή αν δεν υπήρχε αυτή η αντιπαλότητα, δεν θα...
1: Η αντιπαλότητα αυτή θρέφει τα, τα μέσα.
0: Θρέφει και τους ίδιους όμως.
1: Και τους ίδιους, ναι. Και τους ίδιους και τους κρατάει και στο προσκήνιο.
0: Και τώρα την πάτησε ο Ρονάλντο γιατί δεν ακολούθησε το παράδειγμα του Μέση για να φτάσει τα 1000 γκολ. Ο Μέση είπε αποσύρωμε. Ο Ρονάλντο ήθελε να συνεχιστεί και...
1: Ναι, δεν νομίζω όμως... Νομίζω ότι ο Ρονάλντο δεν ξεχνιέται πολύ εύκολα και νομίζω ότι θα επανέλθει. Δεν νομίζω ότι ο Ρονάλντο... διάβαζα ότι στα social media η Εθνική Πορτογαλίας έχασε 300.000 followers, followers αυτές, που την παρακολουθούσαν εξαιτίας της αποχώρησης του Ρονάλντο.
0: Θα τους έχασε...
1: Ο Ρονάλντο είναι πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο προϊόν.
0: Είναι ένα προϊόν, συμφωνούμε. Αλλά δεν θα σταματούσε τώρα, θα σταματούσε...
1: Και ένας Ρονάλντο πάντα θα βρει τον τρόπο να βάλει το ένα γκολ που χρειάζεται.
0: Δεν υπάρχει για μένα. Για μένα ήταν η καταστροφή της Πορτογαλίας από το 22 και έπειτα σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν επέβαλε μόνο τον εαυτό του, επέβαλε και τον Ζωάο Φέλιξ.
1: Τον Ζωάο Φέλιξ. Είναι, νομίζω είναι φίλοι με τον Ζωάο Φέλιξ, πολύ καλή φίλη.
0: Ο οποίος είναι εξαιρετικός παίκτης, αλλά άμα έχεις έναν αργό παίκτη, τον Ρονάλντο που δεν είναι πλέον, δεν έχει την ταχύτητα που είχε.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχεις και τον Ζωάο Φέλιξ που το μεγάλο του μειονέκτημα, ίσως το μοναδικό που έχει είναι αυτό η έλλειψη ταχύτητας.
1: Ναι, ναι.
0: Λίγο μπερδεύεται το πράγμα. Και δεν γίνεται τώρα να αγνοεί τον Γκονζάλο Ράμος. Δεν γίνεται. Και αυτό το είπε και ο Ζωζεσ. Δεν μπορώ να βγάλω το Ράμος.
1: Ναι. Ωραία, Σταύρο, εδώ κάπου ολοκληρώσαμε για με σένα σήμερα. Ευχαριστούμε που μας έκανες την τιμή να είσαι στην εκπομπή μας αυτή πριν από τη Σέντρα. Θα σε έχουμε πλέον, έχουμε πει να είσαι, να βγαίνεις, να μας δίνεις τα φόντα σου, με τις ιδέες σου γενικότερα, την δημοσιογραφική σου ευφυΐα, για να μπορούμε και εμείς να μαθαίνουμε, να μπορούν και οι ακροατές να μαθαίνουν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε με τον Σταύρο τον Γεωργακόπουλο, τον εξαίρετο δημοσιογράφο και φίλο. Θα πάμε σε κάποια διαφημιστικά μηνύματα. Στη συνέχεια θα έχουμε μαζί μας τον Κώστα τον Σαμοθράκη να μιλήσουμε και να πούμε λίγα πράγματα για τον Ολυμπιακό. Να δούμε την επόμενη μέρα της απάντησης του κύριου Καραμπαπά στον Αλαφούζο. Να μας πει πώς πάει, πώς πάνε, αν γνωρίζει τραυματισμοί στο λιμάνι των παιχτών και γενικότερα να μάθουμε οτιδήποτε τελευταίο είναι, υπάρχει για τον Ολυμπιακό. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε σε λίγο μαζί σας.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
2: Η Ελλάδα σήμερα.
3: Δηλαδή?
2: Η εκπομπή μας.
3: Πότε?
2: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
3: Δηλαδή?
2: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
3: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
2: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
3: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
4: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ανησυχία στον Παναθηναϊκό Άκτορ με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος αποκόμισε μυϊκό σπασμό στο ζέσταμα του χθεσινού αγώνα του Τριφυλιού με τη Μακάμπη. Την ερχόμενη εβδομάδα επιστρέφει ο Σλούκας σε πολύ καλό στάδιο για την αποθεραπεία του. Βρίσκεται ο Φάλ, όπως αποκάλυψε ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Στην προετοιμασία της Εθνικής ενσωματώθηκε ο Δημήτρης Πέλκας μετά την αποχώρηση του Χρήστου Τζόλη. Στις 6 και 4 είναι προγραμματισμένη η συνέδευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ενός ποδοσφαιριστή. Στις 7 θα πραγματοποιηθεί η τελευταία προπόνηση της Γαλανόλευκης εν ώψη του αγώνα με τη Γερμανία. Χωρίς τον Σέρζ Γκνάμπρι θα παραταχθούν τα πάντσερ. Την Τρίτη επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Προβάδισμα για θέσεις στην κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριους. Ανεβάζει στροφές ο Μπέιλι ώστε να είναι έτοιμος για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ωραίο είναι να χαϊδεύουμε αυτιά, αλλά δεν θα πάμε να καταργήσουμε και τη λογική τώρα. Η απάντηση του Προέδρου της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ, Κώστα Καραπαπά, στον Πρόεδρο της Super League Γιάννη Αλαφούζο για τα τηλεοπτικά. Την Κυριακή επιστρέφει ο Λιβάη Γκαρσία στην Αθήνα προκειμένου να υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση. Αναμένουν στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς που υπέστη. Για θλάση στη Γάμπα κάνουν λόγο οι πρώτες εκτιμήσεις, με τη συμμετοχή του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό να κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη. Ατομικό ακολούθησαν οι Ταμπόρδα και Κοντούρης στη χθεσινή προπόνηση του Τριφυλιού. Στο Μπρέντφορντ θα προπονηθεί εκτός απρόπτου η ΑΕΚ ανάμεσα στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City για το Champions League. Σε περίπου 10 μέρες θα είναι 100% έτοιμος ο Στρακόσα. Ο ΠΑΟΚ προχώρησε στην επέκταση του συμβολέου του Αντώνη Τσιφτσί ως το καλοκαίρι του 2029. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις του δικεφάλου του Βορρά με τον Μιχαηλίδη, ο οποίος απέρριψε την πρώτη προσφορά. Πρεμιέρα κάνει σήμερα η Greek Basket League. Στις 3 η Μύκονος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Μία ώρα αργότερα η ΑΕΚ κοντράρεται με το Μαρούσι στη Σαν Λαρίνα και ο Κολοσσός με τη Δόξα Λευκάδα στη Ρόδο. Στις 5 ο Προμηθέας Πατρών αντιμετωπίζει το Περιστέρι στο Δημήτρη Στόφαλος. Και στις 5.30 η Καρδίτσα φιλοξενεί τον Άρη. Κοντά στη συμφωνία για την επέκταση του συμβολέου του με την Μπενφίκα βρίσκεται ο Παυλίδης. Η Ρέκορντ αναφέρει ότι ο Έλληνας Φόρ εκτός απρόπτου θα ανανεώσει με τους αετούς έως το 2031. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 5.30 στην Καταλούνια στο Παπαστράτιο. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος. Ξεχωρίζει απόψε το Κροατία-Αγγλία στις 7, ενώ στις 10 παρατέταρτο η Ισπανία και η Τσεχία ρίχνουν την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής του Nations League. Η Ανατολού Εφές ανακοίνωσε την απόκτηση του Κάμερον Πέιν για την τρέχουσα σεζόν ως αντικαταστάτης του Mike James. Ο Αμερικανός γκάρντ υποβλήθηκε εχθές σε χειρουργική επέμβαση στον αχίλιο τένοντα και θα μείνει εκτός για 7 με 9 μήνες. Την πρώτη του pole position στο 2026 κέρδισε στις δοκιμές κατάταξης της Φόρμουλα 1 ο Max Verstappen για τον Grand Prix στη Μαλαισία. Στη δεύτερη θέση θα βρίσκεται στη γραμμή εκκίνησης ο Lewis Hamilton και στην τρίτη ο Kimi Antonelli, καθώς ο Isaac Hazard δέχτηκε ποινή 5 θέσεων. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Δήμος Τσαπαλιάρης.

0: Πάμε λοιπόν, επανερχόμαστε εδώ στον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Είναι η εκπομπή πριν από τη Σέντρα. Μιλήσαμε με τον Σταύρο τον Γεωργακόπουλο και πήραμε τις δικές του απόψεις για τα θέματα της εθνικής Κύπρου, της εθνικής της Γαλλίας, Ιταλίας. Μιλήσαμε για διάφορα θέματα που αφορούν ποδοσφαιριστές και τον ομοσπονδιακό προπονητή. Τώρα έχουμε στη γραμμή μας τον ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, τον Κώστα τον Σαμοθράκη. Καταρχάς να σου ευχηθούμε, Κώστα, να είσαι καλά, περαστικά.
1: Ευχαριστώ, Δήμο μου. Καλησπέρα σε όλους.
0: Πώς είσαι εκεί, τι γίνεται, πώς πάει?
1: Εντάξει.
0: Είσαι στην ανάρρωση.
1: Να την παλέψουμε. Να την παλέψουμε.
0: Σιγά σιγά.
1: Τίποτα. Κάποιος μας έχει καταραστεί. Καλά θα τον βρω.
0: Κοίτα, οι κατάρες δεν πιάνουν.
1: Πιάνουν, άκου μου σου λέω εγώ. Άμα σε γλωσσοτρώνε, εγώ τα πιστεύω αυτά.
0: Για πες μας, τι γίνεται στον Ολυμπιακό εκεί με τους τραυματίες, με τα...
1: Κοίταξε να δεις.
0: Αυτό είναι το κυριότερο.
1: Βλέπω τώρα, ας πούμε, τι κάνανε οι διεθνείς στο διήμερο. Γιατί έχει ενδιαφέρον, βλέπω εκεί είναι στραμμένο ο Δήμο το ενδιαφέρον.
0: Ναι, ναι.
1: Με τους διεθνείς. Ο Πουέτα έπαιξε 90 λεπτά. Τα μεσάνυχτα ήταν το παιχνίδι της Κολομβίας εναντίον της Παραγουάης.
0: Ναι.
1: Ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Κολομβίας, βαθμολογήθηκε με 7,8 και ο τύπος Κολομβία τον αποθεώνει. Είναι και μια κίτρινη κάρτα στο 80.
0: Πολύ καλός παίκτης, αλλά δεν το έχει δείξει ακόμα στον Ολυμπιακό. Πρώην ναι. Και προσαρμογή βέβαια.
1: Ναι, εγώ το σκέφτομαι άλλο, το πώς θα γυρίσει ξεκούραστο, γιατί έχει κι άλλο ένα παιχνίδι με το Περού ξημερώματα Τετάρτης. Δηλαδή ούτε στην προπόνηση της Πέμπτης, εδώ την Παρασκευή θα κάνει προπόνηση.
0: Παρασκευή.
1: Δηλαδή ουσιαστικά μόνο μία προπόνηση, γιατί το Σάββατο γίνεται ζέσταμα ενώ στον τέρμα τον Παναθηναϊκό. Πολύ φοβάμαι ότι σίγουρα δεν θα τον έχει στην αρχική δεκάδα ο προπονητής μετά από τέτοια ταλαιπωρία, γιατί είναι και μεγάλα τα ταξίδια. Και ο προπονητής βλέποντας τώρα και αυτά που γίνονται με τον Λιβάη Γκαρσία, τον Βαγιανίδη, τον Τζόλι, τις Λάσεις, έχει τρομάξει.
0: Ναι,
1: γιατί όλες αυτές οι φλάσεις δεν είναι τυχαίες, μόνο. Εγώ διαφωνώ, άκουσα μια συζήτηση εχθές, ότι η εθνική μας ομάδα, τώρα τα μπερδεύω λίγο, αλλά τέλος πάντων, όπου στοχώρησε στο μάτσο με την Ολλανδία, όπου στοχώρησε. Δεν υπήρχαν δυνάμεις.
0: Δεν είχαν δυνάμεις, ναι, μα και στους άλλους αγώνες έμεινε από δυνάμεις στο δεύτερο.
1: Ναι. Δεν μπορεί ο ποδοσφαιριστής να παίξει 3-90 λεπτά σε 8 μέρες. Και 4 σε 11.
0: Είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πολλοί αγώνες, πάρα πολλοί αγώνες.
1: Εγώ τρέμω με το Ρέτσο και το Σάλιακα.
0: Ναι.
1: Ειδικά ο Σάλιακας, ο οποίος δεν έχει κάνει προετοιμασία. Φαντάσου ότι από τους 8 αμυντικούς που έχει ο Ολυμπιακός, τους 4 στόπερ, τους 2 δεξιούς μπακ και τους 2 αριστερούς μπακ, μόνο ένας ήταν στο Ρέντι αυτές τις 12 μέρες, 13. Mm. Ο Ιταλός, ο Πιρόλα. Όλοι οι άλλοι λείπουνε.
0: Αυτός γιατί δεν πήγε εθνική, δεν τον πήρε.
1: Δεν τον έχει καλέσει. Ποτέ μόνο στην εθνική, είναι αρχηγός στην εθνική Άντερ 21. Αλλά δεν τον είχε καλέσει. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τώρα, ο τέτοιος προπονητής αναγκάστηκε και ανέβασε 3 στόμερα από την ΚΑΜΑ 19.
0: Ναι, πάρα πολλοί αγώνες. Γι' αυτό τώρα έχει σηκωθεί και η συζήτηση, έχει αρχίσει και σηκώνεται και στα μέσα. Για τη μείωση των ομάδων και στα πρωταθλήματα.
1: Ναι, θα αντιδράσουν και οι ομάδες.
0: Δηλαδή είναι εκατομμύρια αυτά, πολλά εκατομμύρια που διακυβεύονται.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπορεί τώρα.
1: Οι σύλλογοι θα αντιδράσουν.
0: Ένα Nations League, ένα παγκόσμιο κύπελο, ένα ευρωπαϊκό κύπελο, ένα...
1: Ακριβώς. Δώσανε στο Μουντιάλ, ας πούμε, σε κάθε που έχει συμμετοχή, ξέρω εγώ, 200.000 στο σύλλογο. Άμα τροματιστεί ο ποδοσφαιριστής και το χάσει για ένα χρόνο, τι μου είναι 200.000 τώρα.
0: Ναι. Και μην ξεχνάς ότι αναγκάστηκαν οι ποδοσφαιριστές το καλοκαίρι γενικότερα όταν πήγαν κάτω εκεί στην Αραβία, έτσι.
1: Ναι. Το πλήρωσε ο Ολυμπιακός με τον Ελκαμπή.
0: Το πλήρωσε.
1: Εκεί άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τον Ελκαμπή. Ή τώρα με τον Λιβάη Γκαρσία.
0: Μαθαίνω ότι ο Ελκαμπή, για να λέμε για τον Ολυμπιακό, μαθαίνω για τον Ελκαμπή ότι πάει πολύ καλά, λέει η.
1: Ναι, εντάξει, καλά πάει. Δεν νομίζω ότι πριν από 6-7 μήνες μπορεί να κάνουμε συζήτηση.
0: Εγώ νομίζω
1: έστω
0: ότι.
1: Έστω και αν έχει καλό οργανισμό, δυνατό.
0: Τέλος του Μάρτη ο Ελκαμπή θα είναι στα γήπεδα.
1: Τέλος πάντων.
0: Αυτή είναι η άποψή μου και τη λέω τώρα. Δηλαδή Οκτώβρης, Νοέμβρης και Δεκέμβρης, Γενάρης και Φλεβάρης, αρχές του Μάρτη εκεί θα, τέλος θα είναι τα γήπεδα.
1: Μακάρι. Λοιπόν, έλεγα για τους διεθνείς και τα μπέρδεψα λίγο και συγγνώμη, για τον Πουέρτα. Ο Γιάρεμτσουκ έπαιξε 90 λεπτά βασικός, καλό είναι αυτό, γιατί μπορεί να πάρει βοηθήδια στα πόδια του, στο παιχνίδι της Ουκρανίας, η οποία έφαγε μια τριάρα ξεγυριστή από τη Βόρεια Ιρλανδία. Δεν ήταν καλή.
0: Και τόσο, τόσο κακή η Ουκρανία. Πολύ
1: είναι,
0: κακή.
1: Είναι πολύ καλή. Πολύ κακή. Το είδα το μάτσε Βούτιδες, γιατί παρακολουθούσα
0: το είδα και εγώ, το είδα και εγώ για να δω το Γιάρεμτσουκ.
1: Ναι,
0: πολύ
1: ναι.
0: Κακή.
1: Δεν έφτανε η μπάλα στον Γιάρεμτσουκ με τίποτα.
0: Ναι,
1: δεν έχει χαφ καθόλου. Μόνο αυτός ο Γερμολένικο είναι λίγο καλός.
0: Δεν ξέρω αυτή η εθνική. Πού κάνουν. Πού κάνουν την προετοιμασία τους. Πού έχουν.
1: Νομίζω στην Πολωνία. Νομίζω στην Πολωνία. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Τέλος πάντων, ο Γιάρεμτσουκ αυτά τα 60 λεπτά που έδωξε είναι καλό, γιατί θέλει να πάρει βοηθήρια στα πόδια του, γιατί μην ξεχνάμε Δήμο, αλλά με τον Παναθηναϊκό δεν νομίζω να το βάλει βασικό, όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά γιατί θα είναι βασικός με τη Μαρσέγγ, μην ξεχνάμε ότι...
0: Το θέλει βασικό στη Μαρσέγγ, οπότε φοβάται ανά πάσα στιγμή τι μπορεί να γίνει.
1: Έχει δηλαδή στην ευρωπαϊκή λίστα. Καταλαβες.
0: Και ο Φρόιλερ νομίζω ότι έπαιξε πολύ καλά, έτσι.
1: Ο Φρόιλερ που έρθει σήμερα, η Ελβετία έχει παιχνίδι με τη Σλοβενία, αν δεν κάνω λάθος, ναι, με τη Σλοβενία στις 10 παρατέταρτο και έχει άλλο ένα παιχνίδι και την Τρίτη με τη Βόρεια Ιρλανδία, ρε φίλε. Δηλαδή θα γυρίσει την Τετάρτη πρώτα Θεός και θα έχει παίξει 4-90 λεπτά με την εθνική ομάδα και 3 με τον Ολυμπιακό μέσα σε...
0: Πάντως φαίνεται κορμί που αντέχει.
1: Ναι, ξέρεις, το ενθαρρυντικό είναι ότι λόγω της εμπειρίας που έχει μπορεί και κάνει μια συντήρηση στο παιχνίδι του. Καταλαβαίνεις, δεν τρέξει σαν τρελός, κάνει κατανομή δυνάμεων σωστή και αυτό λίγο τον βοηθάει. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι 34 χρονών. 7 παιχνίδια σε 25 μέρες δεν είναι δυνατόν.
0: Ναι, είναι πρόβλημα. Ναι, γι' αυτό πρέπει να μειωθούν οι αγώνες και οι ευρωπαϊκοί αγώνες, αλλά και οι αγώνες στα πρωταθλήματα. Εδώ τώρα λέει όχι, μαθαίνω εδώ στην Ελλάδα ότι πάμε για 12. Η πρόταση είναι για 12 ομάδες. Για να μεγαλώσουν και τα έσοδα στην κάθε ομάδα και να.
1: Η UEFA.
0: Και να πέφτουν τρεις και να ανεβαίνουν τρεις.
1: Η UEFA καταλαβαίνει μόνο την κονόμα. Τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι γνωστό, είναι φανερό.
0: Μα και το είδες και εδώ ήθελα να πουλήσουν τα δικαιώματα και σε ιδιωτική εταιρεία.
1: Ακριβώς. Και θέλω να κάνω και το επόμενο Μουντιάλ, ξέρω εγώ με 48 ομάδες, να τρελαθούμε τελείως.
0: 48 ομάδες για να μην τελειώνει ποτέ.
1: Το καλό είναι ότι ο Ζουμαϊλόβιτς μπήκε αλλαγή στο χθεσινό παιχνίδι της Βοσνίας με τη Σουηδία στο 87. Ήταν το πρώτο μάτς που δεν έπαιξε βασικός. Στα άλλα δύο είχε παίξει και μάλιστα είχε παίξει δεξί μπακ.
0: Ναι.
1: Αυτό το σημειώνω να ληφθεί υπόψη γιατί στα παιχνίδια της εθνικής ομάδας της Βοσνίας ο προπονητής το χρησιμοποιεί δεξί μπακ και έχει εξαιρετική παρουσία.
0: Άρα μπορεί να το χρησιμοποιήσει αν χρειαστεί στη θέση
1: για
0: του.
1: Αυτό το λέω, βάζει ιδέες στον Ιμανόλ ότι μπορεί, έχει υπόψη ότι έχει παίξει δύο παιχνίδια. Στην Ολλανδία με την ΑΕΜΕΚΕΝ μπήκε αλλαγή και έπαιξε δεξί μπακ.
0: Ναι.
1: Όταν τραυματίστηκε ο Σάλιακας. Ναι, ο Σάλιακας ήταν που τραυματίστηκε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έχει παίξει κι άλλο ένα παιχνίδι δεξί μπακ σαν αλλαγή. Οπότε δεν αποκλείεται γιατί και ο Σάλιακας είναι ταλαιπωρημένος πολύ,
0: ναι.
1: Αλλά και ο Βέντερσεν, ο οποίος έχει παίξει με την, βέβαια, ο Βέντερσεν με την Νορβηγία, τα δύο μάτς, τα πρώτα ήταν στον πάγκο, προχθές με την Ουαλία μπήκε αλλαγή στο 15 λεπτό.
0: Ναι.
1: Έπαιξε δηλαδή 65 λεπτά, 75 λεπτά, συγγνώμη. Κάπως έτσι έχουν. Α, ο Τεχνιζιάν στο χθεσινό παιχνίδι της Κύπρου είδα το μάτς με την Αρμενία 2-0 και η Κύπρος δεν ήταν καθόλου καλός. Έπαιξε σε ένα σύστημα 3-5-2 που παίζει η Αρμενία.
0: Μα και στον Ολυμπιακό δεν έχει παίξει καλά.
1: Ναι, δεν έχει δείξει τίποτα.
0: Δεν
1: ακόμα.
0: Έχει δείξει δηλαδή. Και απορώ πού τον είδε.
1: Καλά, κάτσε να το δούμε.
0: Δεν μου γεμίζει το μάτι ότι μπορεί να κάνει το αριστερό άκρο τη διαφορά.
1: Στον Ερυθρό Αστέρα έκανε καλή.
0: Δηλαδή αν είχα να διαλέξω μεταξύ Αθανασίου και του Αρμένη θα έπαιρνα τον Αθανασίου, καταλαβες.
1: Εννοείται, δεν το συζητάμε. Αλλά εντάξει, ο Μεντιλίβαρη είχε άλλο πράγμα στο μυαλό της. Πάντως έπαιξε Ακούγομαι με αντίλαλο τώρα. Και μπερδεύομαι λίγο. Λοιπόν, έπαιξε με ένα σύστημα 3-5-2 που έχει η Αρμενία και έπαιξε αριστερό εξτρέμου ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Μακχαφ. Τέλος πάντων, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα με τους διεθνείς.
0: Mm-hmm.
1: Την Τρίτη πρώτα θα επιστρέψουν κάποιοι. Την Τετάρτη, μάλλον την Πέμπτη θα επιστρέψει από την Αγγόλα ο Κάρμο, γιατί έχει ένα αφιλικό, μάλλον όχι, ένα παιχνίδι για τα προγραμματικά του Κόπα Αφρικά με την Αγγόλα. Και την Παρασκευή, θα είναι στην προπόνηση εκτός από Ευρώπη ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες, γιατί έχουν υποχρεώσεις με το Μεξικό και την Κολομβία Τετάρτη ξημερώματα. Δηλαδή πάει Πέμπτη. Μιλάμε για Παρασκευή να είναι στο Ρέντι. Καταλαβαίνεις ότι τώρα με ένα κάρβουνα κάθεται ο
0: Παγκόσμιος. Εντάξει, ασφαλώς. Είναι τώρα πώς θα σου γυρίσουν και οι παίχτες, δεν είναι...
1: Ακριβώς, σε τι κατάσταση θα γυρίσουν. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι έχεις δύο μάτς φωτιά.
0: Είναι πρόβλημα αυτό, καταλάβεις.
1: Δηλαδή με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή και την Πέμπτη στη Μασσαλία. Οπότε καταλαβαίνεις, δεν είναι δύο απλά παιχνίδια που μπορείς να τα
0: δεις. Ουσιαστικά και τα δύο είναι... που τα κυνηγάει ο Ολυμπιακός, γιατί δεν μπορεί να μείνει πίσω, να χάσει από τον Παναθηναϊκό και να μείνει 8 πόντους πίσω από τη...
1: Αυτό λέω, να μπαιζε στο Καραϊσκάκι, ξέρω εγώ, ένα παιχνίδι πιο εύκολο, να κάνεις με ένα rotation, ξέρω εγώ, ή να βάλεις κάποιους άλλους. Τώρα δεν τον παίρνεις, δηλαδή και τον Μπουέρτα μπορεί να έχει παίξει τόσα παιχνίδια, ίσως να το βάλει και το βασικό, να το ρισκάρει.
0: Ναι, πρέπει να ρισκάρει και εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και το ρίσκο πολλές φορές, δηλαδή τώρα τον βάζεις εκεί ή δεν τον βάζεις?
1: Τον
0: βάζεις, λέω, να κινδυνεύοντας να...
1: Είναι ρίσκο.
0: Κατάλαβες, να κινδυνεύσεις να...
1: Αλλά είναι σκυλί αυτός, δηλαδή είδα τα δημοσιεύματα στην Κολομβία στο χθεσινό μάτς, παρότι έχασαν 0-1 από την Παραγουάη. Έκανε τρομερή εμφάνιση, τον αποθεώνουν στην Κολομβία, έτρεχε σαν τρελός, έκανε όλο το παιχνίδι. Είναι σκύλος. Τώρα, για μένα, Δήμο, το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ο Φρόιλερ. Και το λέω αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή, όπως έλεγα για τον Μεντιλίμπαρο, ότι κοιμάται και βλέπει τον ύπνο του τον Ελκαμπή και τον Ντάνι Γκαρσία.
0: Έχει στήσει ο άλλος πάνω στο Φρόιλερ, ε?
1: Ακριβώς. Βλέπει τον ύπνο του, το Φρόιλερ δεν είναι τυχαίο, ρε φίλε, ότι τον έβαλε κατευθείαν στην ομάδα και είναι ο κορυφαίος που έχει στους Ολυμπιακούς στα τρία μάτσα αυτά.
0: Τον ήξερε το Φρόιλερ από πριν?
1: Εγώ τον ήξερα, ναι.
0: Τον ήξερε όχι ο προπονητής ή ότι...
1: Προφανώς θα τον ήξερε. Εντάξει, ο Φρόιλερ είναι στο Μουντιάλ, είναι βασικός τέλεχος της Εθνικής Ελβετίας. Απλά δείχνει, ας πούμε, ότι θέλει να στηρίξει τον Ολυμπιακό πάνω του.
0: Ναι.
1: Σε μια θέση που ξέρουμε το εξάρι τι είναι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, πέρυσι είχαμε τον Ντάνι Γκαρσία και τώρα ήξερα μέχρι ο οποίος είναι κλάσης.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή είδα και την Ελβετία προχθές και με τη Σκωτία το 0-3 που έβαλε τον κολ και προχθές που την είδα. Μιλάμε ότι όλη η Ελβετία είναι σημαίνει πάνω στον
0: Ολυμπιακό. Ναι, φαίνεται. Για να σχολιάσουμε τώρα την δήλωση του κύριου Καραπαπάτου, του πρόεδρου του Ολυμπιακού. Πώς την είδες?
1: Ήταν αναμενόμενη η αντίδραση του Ολυμπιακού, γιατί είναι φανερό ότι η διαχείριση δεν γίνεται σωστά. Δηλαδή το αντικείμενο της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και ειδικότερα την αναδιανομή των εσόδων είναι υπέρ των μικρομεσαίων. Ποιο μικρομεσαίων? Πήρε 20 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός και 2 έδωσε στον Ηρακλή. Δεν είπαμε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, εκπροσωπώντας τον Ολυμπιακό φυσικά, έβγαλε αυτή την αντίδραση. Ναι. Ωραίο είναι να χαϊδεύουμε πια, να λέμε μεγάλα λόγια, αλλά δεν θα πάμε να καταργήσουμε και τη λογική τώρα. Ακούς και να συζητάμε με τα τηλεοπτικά ή άλλα έσοδα και να λέμε ότι δεν έχει σημασία η εμπορικότητα. Πώς δεν έχει σημασία? Δηλαδή ο Ολυμπιακός, ας πούμε, που έχει 500 εκατομμύρια κόσμο, πώς θα πρέπει να ζητήσει?
0: Αλλά ναι, όμως ο Μαρινάκης... Έχει ένα δίκιο σε αυτό το πράγμα, γιατί...
1: ο Μαρινάκης είπε το σωστό. Όχι. Η Deloitte θα αποφασίσει, είναι μια εταιρεία.
0: Αποφασίστηκε ότι θα είναι η Deloitte, ας πούμε, θα το αναλάβει.
1: Ναι. Και συμφώνησαν και όλες οι ομάδες, γι' αυτό και απορρίφθηκε και το πλάνο του κ. Αλακούσου, αν αποφασίσει ποιο είναι το συμφέρον για τις
0: ομάδες. Το θέμα είναι, δεν έχει κάποιους ο κύριος Αλαφούζος που είναι σαν πρόεδρος, δεν έχει κάποιους να τον συμβουλεύουνε? Δηλαδή καταθέτεις μια πρόταση και αποσύρεσαι γιατί βλέπεις ότι δεν... Πρώτον την καταθέσεις.
1: Τώρα με το σπόρο από MTV είναι προφανώς ότι έχουν αλλάξει κάποια πράγματα στο μυαλό του κύριου Αλαφούζου. Μα να κάνει κάτι πολύ δυνατό, τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά, ό,τι θέλεις. Έτσι. Και προφανώς κοιτάει το συμφέρον του.
0: Ναι. Μα το βλέπεις το... και στο πολιτικό του κανάλι ότι ξαφνικά άρχισε σιγά να το γυρίζει το...
1: Ναι, εκεί δεν θέλω να παρωθήσω γιατί εγώ με τα πολιτικά...
0: Όχι, σου λέω, εγώ παρακολουθώ και αυτό, βλέπω ότι αρχίζει και εκεί και το γυρίζει. Δηλαδή δεν είναι όπου γη και πατρίς, ας πούμε.
1: Καλά, πολλοί είναι που το γυρίζουν, ξέρεις τι εννοώ τώρα.
0: Ναι.
1: Μια έτσι στο μπιφτέκι και μία αλλιώς, αλλά τέλος. Πρόσφατον, νομίζω ότι η πρόταση του κύριου Μαρινάκη που έγινε αποδεκτή και αποφασίσει η Ντελόιτ και είναι το πιο συμφέρον για να μοιραστούν τα έσοδα σωστά σε όλες τις ομάδες. Γιατί έτσι με αυτή τη λογική δεν θα βγει άκρη. Δεν θα βγάλουμε άκρη. Οπότε, και συμφωνώ απόλυτα με αυτό για να κλείσω που έλεγες δύο μέρες τώρα ότι πού πάνε αυτά τα λεφτά.
0: Δεν μπορεί να μάθουμε που πάνε.
1: Εγώ ξέρεις, λέω, δεν ανεβαίνει καμία ομάδα Super League αν δεν έχει γήπεδο. Αυτό με την Καλαμάτα είναι απαράδεκτο.
0: Ναι, βέβαια. Τι, επιτρέπετε τώρα. Το ξέρανε στην Καλαμάτα ότι θα ανέβει η ομάδα. Δεν έπρεπε να είχαν ενεργήσει για το γήπεδο.
1: Και όχι μόνο αυτό, λέγανε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και τώρα είναι για μετά το νέο χρόνο. Όχι, θα είναι έτοιμο. Έτσι. Αυτό το γήπεδο του Λεβαδιακού.
0: Δηλαδή, η Καλαμάτα τώρα είναι το ίδιο πράγμα να παίζει στο γήπεδο της ή να παίζει.
1: Προφανώς όχι. Αλλά όμως αυτό δείχνει ότι είναι χαμηλό.
0: Και πώς θα ανταποκριθούν οι ομάδες που θα παίζουν στην Καλαμάτα, στο γήπεδο της Καλαμάτας, σε σχέση με αυτές που έπαιξαν σε ένα γήπεδο εκτός?
1: Ακριβώς.
0: Άρα δεν έχουμε άνηση.
1: Ακριβώς. Είναι γήπεδο αυτό τώρα του Λεβαδιακού και του Βόλου.
0: Ούτε του Βόλου, ούτε του Λεβαδιακού, ούτε της Κηφισιάς. Δεν είναι γήπεδο αυτό.
1: Ναι, ο Πουέρτα, ή στην νίκη που παίζει η Κηφισιά μερικές φορές. Ο Πουέρτα μετά το μάτς στη Λεβαδιά ήταν έξαλλος.
0: Εσύ λέει που με φέρατε εδώ να παίξω.
1: Φοβόταν να βάλει τα πόδια του, θα σπάσει κανένα πόδι, θα βγάλει κανένα πόδι. Και ήταν και επηρεασμένη και από τον τραυματισμό του Ελκάμπη. Λοιπόν, πώς να φέρεις μετά παίχτες στην Ελλάδα όταν βλέπουν τέτοια γήπεδα? Το Καραϊσκάκι, το Ολυμπιακό Στάδιο, ο Παναθηναϊκός φτιάχνει τον αγωνιστικό χώρο και μπράβο, τη Φιλαδέλφου, τη ΣΑΕΚ το γήπεδο. Οκ, από εκεί και πέρα το χάος. Πού πάνε λοιπόν όλα αυτά τα λεφτά που θέλουν?
0: Γι' αυτό λέω, πρέπει να δίνουν λογαριασμό που πάνε
1: ακριβώς,
0: τα λεφτά.
1: Ακριβώς.
0: Τα λεφτά
1: ακριβώς.
0: Αυτά δεν δίνονται για να μπουν τσέπη του Προέδρου ή της Διοίκησης. Αυτά δίνονται για να χρηματοδοτηθούν πράγματα που πρέπει να γίνουν στην ομάδα, να καλυτερεύσουν αυτά που έχει, τα μέσα που διαθέτει για να...
1: Να δούμε ποιος θα τα καταφέρει αυτό, γιατί μιλάμε για ελληνικό πρωτάθλημα. Εγώ δεν βγάζω άκρη.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι θέμα ποιος θα το αποφασίσει, και αν το αποφασίσει δεν μπορεί κανείς να πει όχι δεν θέλω εγώ. Τι είναι εδώ δημόσιο? Δεν είναι δημόσιο εδώ, είναι ιδιωτικός τομέας.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δημόσιο εδώ, δεν θέλουμε αξιολόγηση. Εδώ είναι θέμα, έχουμε κάποια χρήματα για να τα μοιράσουμε τα χρήματα, κάνετε τις υποδομές σας και να πληρώσουμε εμείς. Εσείς έχουμε ένα παγκάρι που έχει για την κάθε ομάδα αυτά τα λεφτά. Κάντε έργο και στείλτε μας το τιμολόγιο. Στείλτε μας εμάς το τιμολόγιο να πληρώσουμε.
1: Ποιος να κάνει υποδομές? Εκτός από τον Ολυμπιακό και τον ΒΟΑΟ και τώρα ο Παναθηναϊκός που πάει να κάνει κάτι.
0: Όχι, και ο Ατρόμητος μπορεί να κάνει υποδομές.
1: Ναι. Συγγνώμη, ναι.
0: Ο Ατρόμητος μπορεί να κάνει υποδομές.
1: Ναι, όχι, έχει καλές ακαδημίες ο Ατρόμητος.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έχει δίκιο, συγγνώμη.
0: Και θα μπορούσαν και επαρχιακές ομάδες να έχουν υποδομές. Γιατί να μην έχει? Γιατί να μην έχει η Λάρισα υποδομές?
1: Στην επαρχία είναι άσο, η Λάρισα είναι άλλη ιστορία, είναι μια διαλυμένη ιστορία.
0: Αυτό λέω, γιατί να μην έχει η Λάρισα υποδομές που είναι όλος ο κάμπος, όλη η Μαγνησία, όλη η Θεσσαλία?
1: Αυτό συζήταγα με τον Καραπιάλη προχθές, τι γινόταν παλιά, όλος ο κάμπος έκανε ακαδημία στη Λάρισα.
0: Πόσους παίχτες έβγαλε, πόσους παίχτες?
1: Ακριβώς.
0: Παλαώρα, Βασιαβούρα.
1: Ακριβώς. Τώρα δεν γίνεται τίποτα.
0: Και μετά ψάχνουμε να βρούμε γιατί δεν μπορεί να κρατηθεί η Λάρισα στην Αλφα Εθνική, στην Super League.
1: Ναι.
0: Άμα δεν έχεις υποδομή από πίσω να υποστηρίξεις δικά σου παιδιά, συνέχεια θα έχεις μισθοφόρους.
1: Μα δεν είδες ο Ολυμπιακός το πρόβλημα έχει τώρα με τους Έλληνες παίκτες. Ο Ολυμπιακός έχει ακαδημίες καλές. Ναι. Χρόνια τώρα. Και πάλι έχει πρόβλημα.
0: Αυτό λέω. Αυτό είναι. Λοιπόν, Κώστα, ολοκληρώσαμε εδώ πέρα γιατί θα πάμε σε λίγο.
1: Ευχαριστώ,
0: σε
1: διαφημιστικά. Μου, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Θα τα πούμε αύριο από κοντά.
1: Ναι, γεια.
0: Να είσαι καλά. Σε αυτό το σημείο θα ολοκληρώσουμε τα τρία τέταρτα της σημερινής εκπομπής. Θα επανέλθουμε στο τελευταίο μισάωρο. Νομίζω ότι έχουμε και κάποιον φίλο στον αγώνα ή έχουμε, δεν έχουμε. Θα επανέλθουμε για να ολοκληρώσουμε. Ίσως συνδεθούμε με τον Στέργο Μάτσι στην Ρόδο για να μας πει τα τεκτενόμενα για τον Παναθηναϊκό, μια και είναι ο ακολουθεί τον Παναθηναϊκό με το ΠΑΟ 365, νομίζω έχει ένα .gr, να μας πει πως είδε την χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ και να σχολιάσουμε μαζί του. Πάμε λοιπόν οι διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε μετά τις 3:30.

0: φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

Επανερχόμαστε για το τελευταίο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με τον Στέργο Μάτσι που βρισκόταν χτες στο Telecom Center. Έχουμε και αυτό το βήχα που μας απασχολεί. Να μας πει και αυτός πως ως ρεπόρτερ της ομάδος μπάσκετ του Παναθηναϊκού πως είδε τον χθεσινό Παναθηναϊκό, τι του άρεσε, τι δεν του άρεσε. Εμένα προσωπικά ο Παναθηναϊκός εχθές ήταν καταιγιστικός, αλλά μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η κακή απόδοση του Λεσόρ. Δεν νομίζω ότι ο Λεσόρ είναι ο παλιός Λεσόρ και νομίζω ότι ο Λεσόρ θα έχει πολύ λίγο χρόνο πια από εδώ και πέρα. Ο Γιαμπουσέλε βγήκε πρώτο σκόρερ του Παναθηναϊκού. Δεν είναι κάτι που μπορεί να εμπνέει, γιατί όταν έχεις το Γιαμπουσέλε πρώτο σκόρερ, οι υπόλοιποι τι κάνουν. Βέβαια θα μπει ο Ναν σε λίγο καιρό, θα μπει και ο Σλούκας, από εκεί μπορεί να παίρνει πολύ περισσότερα. Έχουμε τον... τον έχουμε? Δεν τον έχουμε. Ωραία. Να πάρουμε τον φίλο μας, τον Χρήστο τον Παπα-Νικολάου τότε. Τον Χρήστο τον Παπα-Νικολάου. Για να μας πει τα τελευταία νέα που έχουμε για τον Παναθηναϊκό. Ποιον έχουμε? Αν κάποιος θέλει να μας πει κάτι για αυτά που λέμε ή να σχολιάσει. Και να δούμε και τα μηνύματα. Έχουμε κάποια μηνύματα, δεν είχαμε το χρόνο να τα διαβάσουμε. Μην ξεχάσετε 5.30 ώρα από το Παπαστράτιο, Ολυμπιακός κατά Λούνια,

Φοβάμαι μήπως το κανάλι που θα έχει την, το κανάλι του θα έχει την ίδια τύχη με το PAOK TV. Κοίταξε, το PAOK TV ήταν πολύ πρόχειρη κατάσταση και τον καιρό που έγινε, έγινε για άλλους λόγους. Δεν νομίζω, εδώ είναι πιο οργανωμένα τα πράγματα, Διονύση. Επίσης ο Αντώνης μου λέει δεν παίζει ο Τριάδης γιατί παίζει ο Κουρμπέλης. Θα σε παρακαλέσω, Αντώνη, όταν αναφέρεσαι, ακόμα και αν δεν το διαβάζω, όταν αναφέρεσαι σε ανθρώπους, δεν είναι σωστές οι λέξεις αυτές, οι χαρακτηρισμοί. Θα σε παρακαλέσω λοιπόν να μην χαρακτηρίζεις κάποιους όταν γράφεις εδώ. Αλλού χαρακτήριζε όπως θέλεις. Εδώ θα σε παρακαλέσω να μην χαρακτηρίζεις. Πάμε λοιπόν, ποιον έχουμε στο... Έχουμε στον... Αυτά είναι λοιπόν τα νέα μας. Λίγο πριν, 20-25 λεπτά πριν αναλάβει ο εξαιρετικός διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης, θα σας πάει μέχρι τις 8. Μαζί του θα παρακολουθήσετε την μετάδοση του αγώνα στο πόλο για το Super Cup, το Ευρωπαϊκό Super Cup μεταξύ των δύο, του Ολυμπιακού και της Καταλουνία, από το Παπαστράτιο, σε περιγραφή του Νίκου Κατσάτσου, στις 5.30 ώρα. Ελπίζουμε ο Κατσάτσος να φέρει την κούπα στην ελληνική ομάδα, να έχουμε άλλη μια επιτυχία. Έχουμε λοιπόν στη γραμμή μας τον κύριο Παπανικολάου, το ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Γεια σου Χρήστο. Τον έχουμε. Έλα. Τι κάνεις, όλα καλά? Έλα.

0: Είχαμε ένα μικρό προβληματάκι, τώρα τον έχουμε τον Χρήστο. Γεια σου Χρήστο.
1: Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι, νομίζω τώρα με ακούτε κανονικά.
0: Ναι, ναι, σε ακούμε κανονικότατα. Να μας πεις τα τελευταία νέα, εκείνο που ενδιαφέρει τους φιλάθλους και οπαδούς του Παναθηναϊκού είναι τι γίνεται με την κατάσταση του Λιβάη Γκαρσία. Είναι μια απώλεια αρκετά σοβαρή για τον Παναθηναϊκό.
1: Είναι μια απώλεια, έτσι ακριβώς, η οποία αλλάζει και το πλάνο του προπονητή, ας πούμε, ως προς το παιχνίδι, το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 11 του Οκτώβρη και με την επανέναρξη πλέον της Super League. Είναι κάτι το οποίο θα διαφοροποιήσει αρκετά τα πλάνα του προπονητή. Τώρα ο παίκτης, να πούμε ότι την Κυριακή θα κάνει μαγνητική, η οποία θα δείξει το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει. Για όσους δεν γνωρίζουν, να πούμε ότι υπήρξε έτσι ένα κάποιο τράβηγμα στο παιχνίδι με την εθνική του ομάδα κόντρα στο Κουρασάο. Στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης έπεσε στο πάτωμα και ζήτησε αλλαγή από τον διαιτητή. Έτσι και έγινε, βγήκε. Τώρα για όσους έχουν παρακολουθήσει και το σχετικό βίντεο, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού έδειξε έτσι κάποιες ενοχλήσεις. Δηλαδή είναι χαρακτηριστική και μια κίνηση που προσπάθησε να κάνει ένα άλμα και εκείνη τη στιγμή δεν τα κατάφερε να πηδήξει. Φαινόταν δηλαδή ότι έχει κάποια ενόχληση. Τώρα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη
0: του.
1: Στην περίπτωση του.
0: Πάντως σίγουρα δεν θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Δεν
1: πολύ μπορεί. Δύσκολο. Πολύ. Νομίζω, εντάξει, σίγουρα γιατροί δεν είμαστε.
0: Ναι. Οι υπόλοιποι παίχτες που έπαιξαν στις εθνικές τους, τι έχεις, τι μαθαίνεις?
1: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια άλλη απώλεια. Αν εξαιρέσουμε το Σωτήρη Κοντούρη, όπου γνωρίζαμε ένα πρόβλημα που είχε με την εθνική νέων, που τον άφησε εκτός προπονήσεων για ένα δεκαήμερο περίπου, και αυτό σιγά σιγά αρχίζει να μπαίνει.
0: Ήταν ελαφρύ το τραυματισμός.
1: Ήταν ελαφρύ τραυματισμός.
0: Φοβήθηκαν για περισσότερο, φοβήθηκαν όλοι για κάτι πιο βαρύ.
1: Ναι, διότι ήταν στο γόνατο και όπως πάντα όταν είναι στο γόνατο κάτι, πάντα έτσι μαθαίνει λίγο παραπάνω όλους. Αλλά δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ευτυχώς με τον ποδοσφαιριστή. Οπότε όλο το βάρος πέφτει πάνω στον Λιβάη Γκαρσία σίγουρα.
0: Ο Τετέι δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα.
1: Όχι, κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Και στον Ταμπόρδα, έτσι, ο οποίος ήταν ο άτυχος πρωταγωνιστής πριν τελειώσει το πρώτο, ας πούμε, σημείο του πρωταθλήματος μέχρι τη διακοπή για τις εθνικές, που πήγαινε εξαιρετικά και έχει στοχεύσει να είναι διαθέσιμος με τον Ολυμπιακό. Θεωρώ πως θα είναι.
0: Θα είναι.
1: Πολύ δύσκολα δεν θα είναι. Ναι, θα είναι κανονικά ο Ταμπόρδα διαθέσιμος. Βέβαια, μένει να δούμε αν ο προπονητής θα τον ξεκινήσει βασικό ή αν θα τον έχει στη

0: την αποστολή έτσι για να έρθει από τον πάγκο να αλλάξει το παιχνίδι.
1: Να το αλλάξει. Από άλλους που είναι ντεμή να είναι έτοιμοι να μην είναι, έχουμε και τίποτα άλλο.
0: Όχι. Οι υπόλοιποι παίκτες, ο Κρίστιανσεν, να πούμε ότι έχει μπει σε ρυθμό πλέον, ακολουθεί όλο το πρόγραμμα των προπονήσεων και με την υπόλοιπη ομάδα. Ήταν το στοίχημα της διακοπής
1: Η διακοπή θα του κάνει καλό, λογικά.
0: Κοίτα, ο Κρίστιανσεν είναι ένα παιδί το οποίο από τη μέρα που ήρθε στον Παναθηναϊκό ήταν πολύ πιο πίσω από τους άλλους. Κάτι το οποίο το γνώριζαν, έτσι. Ήταν μια επιλογή όμως προπονητή. Ο Νίστρουπ τον πιστεύει. Έχει ξαναδουλέψει μαζί του στην Κοπεχάγη όταν έκανε και τα πολύ καλά παιχνίδια που του χάρισαν μια μεταγραφή ύψους 17 εκατομμυρίων στη Λέστερ. Όμως η περσινή σεζόν για εκείνον ήταν καταστροφική. Δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου με τους τραυματισμούς. Ωστόσο, ο Νίστρουπ επέμεινε ότι μπορεί να κάνει το restart με το τριφύλι και να είναι ο παίκτης που ήταν πριν. Σε αυτή τη διακοπή έχει δουλέψει πάρα πολύ. Πλέον έχει ενσωματωθεί, ξαναλέω, με τους υπόλοιπους, βγάζει όλο το μέρος της προπόνησης. Έχουν κυκλώσει το μάτι με τον Αστέρα Άκτορ για να είναι το πρώτο που θα πάρει χρόνο συμμετοχής και φυσικά ένα φιλικό που θα γίνει τις επόμενες μέρες με τους νέους του Παναθηναϊκού και εκεί θα πάρει ένα χρόνο συμμετοχής, ένα φιλικό παιχνίδι. Και θα δούμε πώς θα ανταπεξέλθει και αυτός, γιατί είναι μεγάλο στοίχημα για τον προπονητή που τον θέλει πάρα πολύ στο ρόστερ.
1: Έχει έρθει με μεταγραφή, νομίζω, ο Κρίστιανσεν, έτσι.
0: Όχι, ο Κρίστιανσεν είναι δανεικός.
1: Με ψιόν. Αυτό.
0: Σωστά. Υπάρχει ψιόν να αγοράσει στα 4 εκατομμύρια ευρώ.
1: Οπότε, αν παίξει και ανταποκριθεί, λογικά θα τον κρατήσει.
0: Ο Στεφάνος Κοτσόλης έχει χειριστεί πολύ καλά την συγκεκριμένη περίπτωση, διότι γνώριζε το παρελθόν του παίκτη, οπότε έχει μπει συγκεκριμένο όρο στο συμβόλαιο, ο οποίος λέει ότι για να ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς θα πρέπει ο παίκτης να παίξει στο 50% των αγώνων συνολικά της σεζόν και σε αυτό το 50% να έχει τουλάχιστον 45 λεπτά συμμετοχές. Εάν αυτό δεν πραγματοποιηθεί, δεν ενεργοποιείται και η οψιόν αγοράς του παίκτη.
1: Πώς σχολιάζουν στον Παναθηναϊκό την απάντηση του αντιπροέδρου του Ολυμπιακού σχετικά με τα δικαιώματα, με τα χρήματα από τα...
0: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό που είπε ο κύριος Καραπαπά ουσιαστικά είναι αυτό που ήθελε να αποφύγει και ο Γιάννης Αλαφούζος και γι' αυτό το λόγο έκανε και την δική του πλατφόρμα, διότι με την ίδια λογική θα μπορούσε και ο Ολυμπιακός, εάν και εφόσον ο Παναθηναϊκός ακολουθήσει το εγχείρημα της per capita, να καθορίζει το ποσό του τηλεοπτικού συμβολέου που θα παίρνει και ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή με την ίδια ευκολία θα μπορούσε και ο...
1: Όχι, εγώ μιλάω όσον αφορά το κομμάτι εκεί που τον σχεδόν τον κατηγορεί ότι γιατί άλλα λες και θέλεις και άλλα κάνεις. Δηλαδή γιατί έδωσε για τον Παναθηναϊκό 20 εκατομμύρια και στον Ηρακλή που τον πήρες δεν του δίνεις κάτι παραπάνω.
0: Εγώ να πω το εξής.
1: Αυτό εκεί είναι το ζουμί της υπόθεσης.
0: Κατάλαβα. Ουσιαστικά τι γίνεται. Ο Ηρακλής είναι μια ομάδα που ήταν στο Super League 2. Από την άλλη, αυτό που είπε ο κ. Καραπάς ισχύει, αυτά είναι τα χρήματα που θα λάβει ο Ηρακλής. Από την άλλη, εγώ θα πω το εξής. Ο Γιάννης Αλαφούζος, όταν έκαναν τη σχετική διεκδίκηση που είχε σαν κύριο θέμα συζήτηση τα τηλεοπτικά συμβόλαια, έκανε μια πρόταση. Η πρόταση που έκανε τότε ήταν να μοιραστούν δια του 14. Έτσι ώστε όλες οι ομάδες να παίρνουν ένα ισόποσο χρηματικό ποσό, έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει και ένας μεγαλύτερος ανταγωνισμός στην Super League. Αυτό δεν το δέχτηκε ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε ο ΠΑΟΚ, ούτε η ΑΕΚ. Αυτό που είπαν τότε ήταν ουσιαστικά ότι δεν γίνεται ομάδες του Big Four που έχουν πολύ μεγαλύτερο φάσμα οπαδών.
1: Έτσι, δεν είναι μόνο αυτό, και το budget. Ο ένας επενδύει 80 εκατομμύρια, ο άλλος επενδύει 2.
0: Σίγουρα, αλλά η πρόταση είχε ως σκοπό ουσιαστικά να γίνει το πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό. Γιατί αν βάλουμε για παράδειγμα το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, που για πολλούς είναι η Premier League, ο πρώτος παίρνει ένα τηλεοπτικό συμβόλαιο κοντά στα 150 εκατομμύρια, ενώ ο τελευταίος κοντά στα 115. Ενώ στην Ελλάδα ο πρώτος παίρνει ένα συμβόλαιο κοντά στα 15-20 εκατομμύρια και ο τελευταίος 1-2 εκατομμύρια. Όσο δηλαδή πήρε και ο Ηρακλής, που είναι μια ομάδα που
1: ανέφερε. Ναι, εκεί όμως τον χτυπάει ο Καραπαπάς και του λέει: εσύ όταν έκανες λοιπόν τη συμφωνία αυτή, γιατί δεν σκέφτηκες αντί για 20 να δώσεις τον εαυτό σου, δηλαδή στον Παναθηναϊκό, να δώσεις 10 στον Παναθηναϊκό και 10 στον Ηρακλή?
0: Αυτή η συμφωνία με τον Ηρακλή, εξ όσων γνωρίζω τουλάχιστον, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, έγινε πριν γίνει συγκεκριμένη τηλεδιάσκεψη. Όταν πλέον...
1: Ναι, είχε γίνει. Όταν πήρε στο άρμα του Sport FM TV, τον πήρε όταν πήρε τότε. Αλλά ο προϋπολογισμός πάντα γίνεται, είτε πριν είτε μετά, πάντα γίνεται. Πρέπει να γίνεται. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να του πει ότι δεν μπορεί να να κάνεις το Σεπτέμβριο ή τον Αύγουστο να κάνεις άλλο και το Σεπτέμβριο να λες άλλο.
0: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι...
1: Μάλλον αυτοί που του εισηγούνται γιατί προφανώς έχει κάποιους που του εισηγούνται, όπως είναι τώρα ο κύριος, πώς τον πήρε σύμβουλό του, ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ, πώς τον λένε, κύριε...
0: Για τον πρώην πρόεδρο της ΕΠΟ.
1: Ναι, τον πρώην πρόεδρο της... Ποιον πήρε τώρα πρόσφατα ο κύριος Αλαφούζος, που ήταν
0: συγγνώμη, μιλάμε για τον κύριο Πιλάβιο. Για
1: τον κύριο Πιλάβιο, ναι.
0: Ναι. Με συγχωρείς, και εγώ άρχισα
1: να το λάβω. Τον κύριο Πιλάβιο τώρα έχει έναν σύμβουλο που λογικά να τον συμβουλεύει για κάποια πράγματα, αν δεν τα ξέρει ή τα ξέρει ελλιπώς. Χρειάζεται κάποιος ο οποίος προείσταται μιας κίνησης τέτοιας, όπως είναι η Super League ή γενικότερα είναι μπροστάρης, να έχει και το σύμβουλό του να του πει 2-3 πράγματα, γιατί αυτά που λες σήμερα καταγράφονται, ή αυτά που κάνεις σήμερα, ώστε αύριο αν κάνεις τα αντίθετα έχει ο άλλος να στο χτυπήσει. Εγώ δεν λέω, εγώ δεν είμαι υπέρ της ισόνομης κατανομής,
0: ναι,
1: της ίσης κατανομής των δικαιωμάτων. Εγώ είμαι κατά, γιατί εγώ πιστεύω ότι οι ομάδες επενδύουν και ανάλογα με το αυτό που επενδύουν πρέπει να λαμβάνουν.
0: Κοίταξε να δεις, Δήμο, εγώ αυτό που η σκέψη δική μου είναι ουσιαστικά ότι δεν μπορεί, ας πούμε, από τη μεριά του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός να κατακρίνει για μια κίνηση από τη στιγμή που ο ίδιος δεν έχει δεχτεί τη συγκεκριμένη πρόταση.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, ήμουν υπέρ στο να δοθούν αυτά τα χρήματα δια του 14. Και γιατί είμαι υπέρ? Γιατί, ξαναλέω, η προσέγγιση αυτή ήταν ως προς το να γίνει το πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό.
1: Θα μπορούσε όμως να είναι 12 οι ομάδες αντί για 14.
0: Συγγνώμη.
1: Αν θέλουμε να κάνουμε το ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
0: Ο Γιάννης Αλαφούζος επίσης είπε κάτι ακόμα. Πήρε από την εξασφάλιση από την κυβέρνηση ακόμη 10 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα τα ρίξει στο προϊόν, έξτρα 10 εκατομμύρια ευρώ από το στοίχημα. Τα οποία είπε το εξής, έκανε εξής πρόταση. Να τα μοιραστούν οι ομάδες που δεν έχουν έξοδο στην Ευρώπη.
1: Μα το στοίχημα δεν είναι κυβερνητικό, Βιλαέτη. Το στοίχημα είναι ιδιώτης στόχη.
0: Ναι, αλλά θέλω να σου πω κάτι. Είναι
1: το στοίχημα το έχει ιδιώτης και κακώς επεμβαίνει. Και κακώς επεμβαίνει το κράτος στο στοίχημα. Το στοίχημα είναι μια ιδιωτική εταιρεία.
0: Το πάμε στοίχημα και το στοίχημα. Έχει εξασφαλίσει αυτά τα χρήματα. Και
1: ναι, ας τα δώσει το κράτος, ας τα δώσει δια του 14 αυτά τα εξασφαλισμένα. Το κράτος θα τα δώσει.
0: Η πρόταση του Αλαφούζου δεν ήταν για δια του 14.
1: Όχι, τα 10 εκατομμύρια που θέλει που είναι εξασφαλισμένα, ας τα δώσει η κυβέρνηση ή η κάθε κυβέρνηση δια του 14. Δεν της πει κανείς τίποτα γιατί τα δίνεις δια του 14, γιατί έτσι θέλω. Δεν επενδύω ποιος έχει περισσότερο κόσμο να με ψηφίσει ή να μην με ψηφίσει. Τα δίνω δια του 14.
0: Πάντως εγώ ξαναλέω ότι η πρόταση για τα συγκεκριμένα αυτά 10 εκατομμύρια του Αλαφούζου ήταν να τα πάρουν ομάδες που δεν έχουν ευρωπαϊκή παρουσία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να βοηθηθούν οι...
1: Ναι, αλλά αυτά να τα κάνει το κράτος, να τα κάνει η κυβέρνηση. Όχι η Super League.
0: Δεν θεωρώ κακό ότι πήρε μια πρωτοβουλία.
1: Όχι η Super League. Είναι κακό γιατί φαίνεται ο καλός ο μπαμπάς που εξασφαλίζει για τα παιδιά του καλύτερη τροφή. Όχι, δεν είναι. Το θεωρώ λάθος. Εγώ, συγγνώμη, το θεωρώ λάθος. Είναι άποψή μου, έτσι. Μπορεί να κάνω και εγώ λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά όχι, να τα δώσει η κυβέρνηση. Έχει δικαίωμα να τα δώσει όπως και όπου θέλει. Αυτοί διοικούν, αυτοί κυβερνούν.
0: Να πούμε για την ιστορία της.
1: Δεν έχω αντίρρηση. Εγώ δεν είμαι αντίθετος να τα δώσει. Ας τα δώσει στις μικρές ομάδες, στις 10 μικρές. Ή στις 8 μικρές. Ή στις 6 μικρές.
0: Ναι, αυτό ήταν το αρχικό.
1: Ας τα δώσει η κυβέρνηση, όχι μέσω του Γιάννη του Αλαφούζου ή αύριο του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ας τα δώσει απευθείας η κυβέρνηση, για να μην μπορεί να το εξαργυρώνει κανείς αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Σε λίγο καιρό θα έχουμε δύο πλατφόρμες που θα ανταγωνίζονται. Μία θα είναι του κυρίου Αλαφούζου και μία θα είναι του Βαρδινογιάννη και του Μαρινάκη. Και αν λέγεται και του...
0: Το πράγμα ακριβώς, ναι.
1: Θα έχουμε και την Νόβα. Θα έχουμε και την Κοσμοτέ.
0: Θα καταλήξει, νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας θα καταλήξει είτε στο... Νομίζω θα καταλήξει και εκείνη στο κύριο Μαρινάκη με τον κύριο...
1: Δεν νομίζω να καταλήξει πουθενά. Η άποψή μου είναι ότι δεν νομίζω ότι θα καταλήξει πουθενά. Από όσο ξέρω η Νόβα δεν έχει σκοπό να καταλήξει κάπου. Θέλει ανεξάρτητη...
0: Να παραμείνει αυτόνομη.
1: Αυτόνομη. Και ό,τι πάρει πήρε. Γιατί η Νόβα κάνει και άλλα πράγματα. Δεν κάνει μόνο ποδόσφαιρο. Η Νόβα έχει εξαιρετικές. Η Νόβα και η Κοσμοτέ έχει εξαιρετικά και άλλα πρωταθλήματα εκτός Ελλάδος. Σιγά, τις ψωροκόστενα στο πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, νομίζω ότι η προσπάθεια αυτή που έχει γίνει από τον Γιάννη Αλαφούζο που σε πρώτη φάση ναυάγησε ήταν για να αγοράσει ουσιαστικά μια πλατφόρμα με έτοιμο πελατολόγιο,
1: ναι,
0: που θα μπορούσε να την εντάξει μαζί με την προσπάθεια
1: αυτή του Sport FM TV. Ξέρεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο μια πλατφόρμα που γεννιέται καινούρια και έχει μόνο ουσιαστικά μια, δύο, τρεις, τέσσερις ομάδες να αντέξει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί αν δεν έχεις και προϊόν από το εξωτερικό, να έχεις το ισπανικό πρωτάθλημα, το αγγλικό, το γαλλικό, να έχεις αγώνες παγκόσμιο ενδιαφέροντος, δεν μπορείς να το κρατήσεις. Θέλεις και άλλα πράγματα. Θέλεις και άλλα πράγματα να μπορέσεις να κρατήσεις. Εδώ η Νόβα είναι η Κοσμοτέ τόσα χρόνια και πάλι δυσκολεύονται, που έχουν τόσο πρόγραμμα και δυσκολεύονται.
0: Η Κοσμοτέ φάνηκε ότι δεν μπόρεσε να αντέξει, διότι η εταιρεία εξαγοράστηκε και πλέον έχει γίνει. Εξαγοράστηκε εξ ολοκλήρου από την D-Telecom και πλέον βλέπουμε το Magenta TV στη τηλεοράση μας και όχι πλέον.
1: Ναι, νομίζω ότι κάποια στιγμή η Κοσμοτέ και η Νόβα θα συμπτυχθούν. Εκεί.
0: Έτσι κι αλλιώς τα κονάλια
1: τη Νόβα είχαν. Μεγαλύτερος παίκτης είναι η Telecom για να εξαγοράσει, να ξέρεις, τη Νόβα. Εγώ βλέπω με το επιχειρηματικό μυαλό ότι η Telecom κάποια στιγμή θα εξαγοράσει τη Νόβα και...
0: Δεν το αποκλείω.
1: Είναι πολύ πιο δυνατός παίκτης τώρα. Δεν συγκρίνεται η Telecom ούτε με το κανάλι του Αλαφούζου, ούτε με το κανάλι του Βαρδινογιάννη Μαρινάκη.
0: Με την Περκάπιτα, ναι, ας πούμε. Ναι, εγώ το ακούω αυτό και σίγουρα γιατί είναι μια εταιρεία που ήρθε τώρα, έχει ρίξει χρήμα στην αγορά. Mm-hmm. Το ακούω το να... Και επειδή ήδη υπάρχει και αυτή η συνεργασία που προϋπήρχε μαζί με την Κοσμοτέ, έτσι τώρα με την Νόβα που είχαν ενσωματωθεί και τα κανάλια, βεβαίως είναι πολύ ορθή σκέψη.
1: Ναι, μα αυτό νομίζω. Γιατί οι συμπτύξεις αυτές που να κάνουμε τα κανάλια όλα μαζί, να μην. Εκεί πάνε. Εκεί, αν βλέπεις δηλαδή λίγο μπροστά, εκεί πηγαίνει.
0: Ναι. Ουσιαστικά το δίπολο που πάει να δημιουργήσει τώρα ο.
1: Δεν θέλουν οι εταιρείες που έχουν και τηλεφωνικό κομμάτι, τη τηλεφωνία στο κομμάτι ή του ίντερνετ, να πουλήσουν το καλό κομμάτι που είναι η τηλεόραση. Η τηλεόραση έχει βοηθήσει πάρα πολύ και την Νόβα και την Κοσμοτέ, την Telecom Agenda, για τις... Τα λεφτά δεν βγαίνουν από τις πλατφόρμες. Τα λεφτά βγαίνουν από τη τηλεφωνία.
0: Ναι.
1: Και σε λίγο καιρό θα βγαίνουν από την παροχή του ίντερνετ.
0: Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα σχηματιστεί ο νέος.
1: Αυτή είναι και να μπουν και οι άλλοι δύο ως μικροί και κάποια στιγμή, ξέρεις, όλα αυτά καταλήγουν να γίνει μία... Κάποια στιγμή, στο μέλλον ή σε ένα χρόνο, σε δύο, σε τρία, να γίνει ένα κανάλι. Δεν αντέχει η Ελλάδα σε πολλά κανάλια.
0: Αυτό είναι πόσα χρήματα τελικά θα χρειαστεί.
1: Βλέπεις
0: να
1: ότι...
0: ο Έλληνας που θέλει να δει την ομάδα του και τις υπόλοιπες ομάδες, πόσες πλατφόρμες θα υπάρχουν και τελικά το ποσό που θα πρέπει να δίνει το μήνα.
1: Εγώ βλέπω και παρακολουθώ τον τελευταίο καιρό, αν και δεν είμαι φαν των social media, τα δεκάδες τηλεοπτικά κανάλια μέσω YouTube, web κανάλια και λέω, ρε παιδιά, πού απευθύνεστε, ξέρετε πού απευθύνεστε, σε πόσο κόσμο απευθύνεστε, όλα αυτά τα κανάλια που δημιουργούνται μέσα στο web, όπως δημιουργούνται έτσι θα κλείνουν κάποια στιγμή, ξέρετε, αυτό έχει την άνοδό του και όταν στην άνοδο αυτή βιαστικά ανέβει στην κορυφή, στο απόγειο, δηλαδή φτάσει στο πάνω-πάνω, κάποια στιγμή αυτό κάνει πλάφ και πέφτει. Δεν γίνεται δηλαδή, είναι όπως οι ραδιοφωνικοί σταθμοί. Δεν χωράνε, κατά την άποψή μου, πάρα πολύ αθλητικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί. Παρ' όλα αυτά, έχουμε σε εξέλιξη μια διαδικασία να γίνει και άλλος ένας ραδιοφωνικός σταθμός αθλητικός, καλοδεχούμενος κι αυτός, αλλά... Δεν νομίζω ότι οι επιχειρηματίες αυτοί μπορούν να αντέξουν κάποια στιγμή να βάζουν από την τσέπη τους.
0: Είναι να δούμε αυτή η πίτα σε πόσα κομμάτια τελικά μπορεί να...
1: Με αυτό λέμε. Η πίτα έγινε συγκεκριμένη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν έχουμε μια πίτα που έχει 12 κομμάτια και είμαστε 15, πώς θα φάνε και οι άλλοι τρεις. Θα αρχίσουν να γκρινιάζουν οι υπόλοιποι. Μπήκανε
0: οι. Θα γίνει μια μικρή μάχη. Καταλαβαίνουμε ποια είναι, το λέω.
1: Κοίταξε, μπήκανε τα τελευταία 2-3 χρόνια. Μπήκανε, δόθηκαν οι άδειες στις στοιχηματικές εταιρείες. Αλλά το στοίχημα στην Ελλάδα, εδώ και 6 μήνες, είναι κολλημένο τα χρήματα. Είναι συγκεκριμένα. Και δεν ανεβαίνουν. Αντί να ανεβαίνουν, κατεβαίνουν. Και ξέρεις γιατί κατεβαίνουν? Γιατί δεν θέλουν να παίξουν οι Έλληνες. Δεν έχουν λεφτά. Άρα λοιπόν, όταν βλέπεις στοιχηματικές εταιρείες και δίνουν 10 εκατομμύρια σε μια ομάδα, 20 στην άλλη, 15 στην άλλη, 5 στον άλλον για να κάνει web TV, 10 στον άλλον. Κάποια στιγμή αυτά, όταν δεν θα δώσουν σε κανέναν, όλοι αυτοί που έχουν φτιάξει αυτές τις επιχειρήσεις θα κλείνουν ο ένας μετά τον άλλον.
0: Ναι, γιατί θα χάσουν.
1: Βέβαια. Όταν δεν έχεις από πίσω κάποιον να τα παίρνει, να σε συντηρεί, τι θα κάνεις? Θα πληρώνεις από την τσέπη σου για να βγαίνεις σε ένα web ραδιόφωνο, μια web τηλεόραση ή σε κάποια social media για να κάνεις. Τι να κάνεις, τι να λες? Και σκληραίνουν και τα πράγματα. Σκληραίνουν και τα πράγματα από πλευράς ονομαστικής πια. Της κάθε ιστοσελίδας. Τώρα πια που οι ιστοσελίδες ή αυτοί που εκτίθενται στο διαδίκτυο πια μπορούν να ξέρουν ποιος είναι, δεν μπορούν πια να παίρνουν θεάσεις επειδή έκαναν το μάγκα, βρίζανε, κάνανε, δείχνανε. Αυτά θα σταματήσουν.
0: Έτσι, έχει
1: δεν μπορεί, δίκιο σε αυτό. Δεν είναι όπως παλιά που έβγαινε ένας ανεκδίγητος που είχε και εφημερίδα και έβριζε όλο τον κόσμο και δεν του κάναν τίποτα. Τώρα μόλις βγεις θα σε πετσοκόψουνε ποινικά βέβαια και αστικά. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, φίλε Χρήστο, ολοκληρώσαμε. Αν έχεις κάτι άλλο.
0: Ήταν ωραία κουβέντα, είχε αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον, το πήγαμε και το θέμα.
1: Κοίταξε, οι κουβέντες στο ραδιόφωνο πρέπει να γίνονται όσο μπορούμε πιο ανθρώπινα. Αν δεν γίνονται ανθρώπινα και γίνονται κλασικά, πες μας το τι βλέπεις, το τι κάνεις, το τι έμαθες, το τι έκανες. Γιατί το ρεπορτάζ, καλό είναι το ρεπορτάζ, αλλά και το κουτσομπολιό είναι καλύτερο.
0: Νομίζω ότι έχεις δίκιο.
1: Νομίζω ότι ο ακροατής θέλει αυτό το πράγμα, να ακούει τη συζήτηση, να ακούει τις απόψεις. Του αρέσει. Δεν είναι μόνο η μουσική, δεν είναι μόνο η είδηση. Εν πάση περιπτώσει, επίσης έχω μια είδηση ότι ολοκληρώθηκαν τα έργα για τον Εραστέχνη, οι θεμελιώσεις.
0: Ναι. Ουσιαστικά μπαίνει το έργο στην τελική του φάση.
1: Ναι, ολοκληρώθηκε η θεμελίωση σήμερα, βγήκε ανακοίνωση, την ολοκληρώθηκε η θεμελίωση. Οπότε ξαφνικά προχωράνε τα έργα του Εραστέχνη, γιατί και ο Εραστέχνης του Παναθηναϊκού πρέπει να κάνει το γήπεδό του.
0: Είναι μέσα στο έργο της διπλής ανάπλασης, ξαναλέω, μαζί με την ποδοσφαιρική αρένα πρέπει να παραδοθούν.
1: Βέβαια,
0: έτσι είναι μεγάλη σημασία.
1: Λοιπόν, να έχεις ένα καλό Σάββατο απόγευμα και βράδυ, ό,τι επιθυμείς. Σε ευχαριστούμε που μας έδωσες τα φώτα σου.
0: Καλό υπόλοιπο,
1: Δήμο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε. Σας εύχομαι ένα καλό Σαββατόβραδο. Ελπίζω να περάσετε καλά μαζί μας. Ελπίζω να μας παρακολουθήσετε και αύριο μία με τρεις που θα έχουμε πάλι εκπομπή. Περιμένω όλους εσάς τα μηνύματά σας ή τα τηλεφωνήματά σας. Δεν είχαμε χρόνο σήμερα για τηλέφωνα, γιατί ήταν πολύ ωραίες συζητήσεις και με τον Σταύρο τον Γεωργακόπουλο και με τον Κώστα Σαμοθράκη και με τον Χρήστο τον Παπα-Νικολάου. Ήταν ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα τα πούμε αύριο μετά τη μία το μεσημέρι. Ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης που θα σας πάει μέχρι τις 8. Καλό σας απόγευμα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
4: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
5: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίβο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
4: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπαν.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στην προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος ενσωματώθηκε ο Δημήτρης Πέλκας μετά την αποχώρηση του Χρήστου Τζόλη. Στις 6 και 4 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ενός ποδοσφαιριστή. Στις 7 πραγματοποιείται η τελευταία προπόνηση της Γαλανόλευκης εν ώψη του αγώνα με τη Γερμανία. Χωρίς τον Σέρτς Γκνάμπρι θα παραταχθούν τα πάντσερ. Την Τρίτη επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Προβάδισμα για τη θέση στην κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριους. Ανεβάζει στροφές ο Μπέιλι ώστε να είναι έτοιμος για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ωραίο είναι να χαϊδεύουμε αυτιά, αλλά δεν θα πάμε να καταργήσουμε και τη λογική τώρα. Η απάντηση του αντιπροέδρου της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ, Κώστα Καραπαπά, στον πρόεδρο της Super League Γιάννη Αλαφούζο για τα τηλεοπτικά. Αύριο επιστρέφει ο Λιβάη Γκαρσία στην Αθήνα προκειμένου να υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση. Αναμένουν στο στρατόπεδο των Πρασίνων να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς που υπέστη. Για θλάση στη Γάμπα κάνουν λόγο οι πρώτες εκτιμήσεις, με τη συμμετοχή του στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό να κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Ταμπόρδα και Κοντούρης στη χθεσινή προπόνηση του Τριφυλιού. Το Μπρέντφορντ θα προπονηθεί εκτός απρόπτου η ΑΕΚ ανάμεσα στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City για το Champions League. Σε περίπου 10 ημέρες θα είναι 100% έτοιμος στο Στραχώσα. Ο ΠΑΟΚ προχώρησε στην επέκταση του συμβολαίου του Αντώνη Τσιφτσί έως το καλοκαίρι του 2029. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις του δικεφάλου του Βορρά με τον Μιχαηλίδη, ο οποίος απέρριψε την πρώτη προσφορά. Ανησυχία στον Παναθηναϊκό άκτορ με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος αποκόμισε μυϊκό σπασμό στο ζέσταμα του χθεσινού αγώνα του Τριφυλιού με τη Μακάμπη. Την ερχόμενη εβδομάδα επιστρέφει ο Σλούκας σε πολύ καλό δρόμο και η αποθεραπεία του ΦΑΛ. Πρεμιέρα κάνει σήμερα η Greek Basket League. Αυτή την ώρα η Μύκονος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Σε μία ώρα η ΑΕΚ κοντράρεται με το Μαρούσι στη Σαν Λαρίνα και ο Κολοσσός με τη Δόξα Λευκάδα στη Ρόδο. Στις 5 ο Προμηθέας Πατρών αντιμετωπίζει το Περιστέρι στο Δημήτρη Στόφαλος και στις 5.30 η Καρδίτσα φιλοξενεί τον Άρη. Κοντά στη συμφωνία για την επέκταση του συμβολέου του με την Μπενφίκα βρίσκεται ο Παυλίδης. Η Record αναφέρει ότι ο Έλληνας Φορ εκτός απρόπτου θα ανανεώσει με τους αετούς έως το 2031. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 5.30 την Καταλούνια στο Παπαστράτιο. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος. Ξεχωρίζει απόψε το Κροατία-Αγγλία στις 7, ενώ στις 10 παρατέταρτο η Ισπανία και η Τσεχία ρίχνουν την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής του Nations League. Η Ανατολού Εφές ανακοίνωσε την απόκτηση του Κάμερον Πέιν για την τρέχουσα σεζόν για την αντικατάσταση του Μάικ Τζέιμς. Ο Αμερικανός γκάρντ υποβλήθηκε χθες σε χειρουργική επέμβαση στον αχίλιο τένοντα και θα μείνει εκτός για 7 με 9 μήνες. MVP της τρίτης αγωνιστικής EuroLeague αναδείχθηκε ο Ελάιζα Μπράιαν της Χάπολ Τελαβίβ, που σημείωσε double-double στη νίκη της ομάδας του ενάντια στη Ρεάλ Μαδρίτης με 22 πόντους, 13 rebound και 7 assist. Στην κύρια κατασκευαστική βάση προχωράνε τα έργα των νέων εγκαταστάσεων του Εραστέχνη Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Την πρώτη του pole position στο 2026 κέρδισε στις δοκιμές κατάταξης της Φόρμουλα 1 ο Max Verstappen για το Grand Prix στη Μαλαισία. Στην δεύτερη θέση θα βρίσκεται στη γραμμή εκκίνησης ο Lewis Hamilton και στην τρίτη ο Kimi Antonelli, καθώς ο Ιζακ Χάτζαρ δέχτηκε ποινή 5 θέσεων. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή ο Διαβοτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα μαζί, Σάββατο 3 Οκτωβρίου του 2026, ο Φώτης Κατσούφης, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Αυτή την χρονική διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει ήδη να διανύουμε.

Ακούτε λοιπόν την εκπομπή Διαφωτιστής, 3 το μεσημέρι, 8 το απόγευμα, ένα πεντάωρο και σήμερα μαζί, Σάββατο 3 Οκτωβρίου του 2026. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων. Γιώργος Ιάννη και Παναγιώτης Αφλεβωτόμος. Στις 5.30 θα έχουμε σε περιγραφή από τον Νίκο τον Γκατσάτσο, που τα γουστάρει αυτά τα παιχνίδια. Για το πόλο γυναικών, το Ευρωπαϊκό Super Cup. Από το Πέτρος Καπαγέροφ απευθείας σε περιγραφή από τον Νίκο Κατσάτσο, Ολυμπιακός Καταλούνια. Σε εξέλιξη τώρα είναι το μάτσι για τη Super League 2. Στο 24ο το Νίκη Βόλου ΑΕΛ είναι στο 1-1. Τώρα μόλις η Νίκη Βόλου γρήγορα μπήκαν τα γκολ. 3 γκολ ο Βενάκη, αγαπητέ Γιώργο Γιάννου, στο τσακ φυτίλι όπως λέμε. 2-1 έγινε από τη Νίκη Βόλου το παιχνίδι. Μια Νίκη Βόλου που με τον Αλέκο Βοσνιάδη στον πάγκο της δείχνει να έχει άλλον αγωνιστικό αέρα.

για το φίλο που λέω πριν το ξεκίνημα τη εκπομπή. Θα ενημερώσω για τη Φόρμουλα 1. Λοιπόν, μια μάχη από τα παλιά μας περιμένει στην εκκίνηση και στην πρώτη στροφή του αυριανού Grand Prix στη Φόρμουλα 1 στο Μπαχρέιν. Αύριο 4 Δεκάτου είναι η Φόρμουλα 1 στο Μπαχρέιν, 10 το πρωί. Φιλοξενείται στη Μαλαισία, που στην πρώτη σειρά θα παραταχθούν οι δύο μεγάλοι πρώην μονομάχοι του τίτλου, ο Max Verstappen και Lewis Hamilton, με τις Red Bull και Ferrari αντίστοιχα.

Έτσι λοιπόν η πρώτη pole position του Ολλανδού και της Red Bull για το 26 τους δίνει όπως εύκολα γίνεται κατανοητό ελπίδες και για την πρώτη τους φετινή νίκη. Θα υπάρξει βέβαια στρατηγική αν δεν βρέξει και όλα αυτά τα συναπτά που ακολουθούνται κάθε φορά.

Επίσης, οι άλλοι διεκδικητές του φετινού τίτλου, ο Κίμι Αντωνέλη και ο Τζορτζ Ράσελ, θα εκκινήσουν αύριο από την 3η και την 7η θέση μετά την ποινή 5 θέσεων που δέχτηκε ο Ιζακ Χατζάρ για αλλαγή του θερμικού κινητήρα. Αυτά λοιπόν. Στην πρώτη γραμμή, όπως λέμε, pole position, Max Verstappen και Lewis Hamilton. Τηλέφωνα, παιδιά, στον αέρα θα βγάλουμε στο διάστημα 4,5 με 5 και 4 διακοπτόμενο διάστημα. Και στο διάστημα 7 με 8 παρατέταρτο, επαναλαμβάνω, τηλέφωνα στον αέρα θα βγάλουμε 4,5 με 5 και 4 και 7 με 8 παρατέταρτο. Βασίλη, τα μέγαρα, άμα βγεις, θα ήθελα το τηλέφωνό σου να το αφήσεις στο control.

Μας ακούτε παντού σε όλο τον πλανήτη, σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία περίπου το ίδιο είναι. Στην Αττική, Αττική, Αργοσανικό, Εύβοια, Νότια Προάστια και Αττική από 94,3. Σε Βιωτία και Φωκίδα, Πολλά, Δύο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, σε Τρίπολη, Μεγαλόπολη, 104,6. Την Καλησπέρα εκεί στον Παρασκευά. Στην Τρίπολη, σε Ηλία, σε Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκηθο από 98,6. Την Καλησπέρα στον Πύργο, στον Κώστα. Στη Λακωνία, σε Σπάρτη, Μορεβασιά, Λαφώνησο, 104,6. Σε Τόλα, Κανανία, στο Αγρίνιο. Την Καλησπέρα στον Κώστα, το Ρεντίφη, σε Μεσολόγιο, Ιόνιο. Από 100,9. Στην Θεσπρωτεία, η Οικουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά από 98,6. Στα Βαλκάνια, από Ρόδο, στη Ρόδο από Prime 103,7. Στην Κύπρο από Super Sport 104. Στις Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα. Στην Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη. Και στην Ευρώπη από Ελλάς Σατ

Όπως είπαμε, τηλέφωνα θα βγάλουμε στο διάστημα 4.30 με 5 και 4 και 7 με 8 παρατέταρτο. Στα 2.10.2.20.59.43 και 2.15.2.15.59.43. Μέχρι τότε και από αυτά τα τηλέφωνα μεταφέρουμε τα μηνύματά σας στα τηλεφωνικά. Γράφουμε αυτά που θέλετε να μας πείτε και τα διαβάζουμε στον αέρα, αλλά και στο Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και όλων των εκπομπών στο 6939-943-943. Το email είναι onair@943.gr και το site είναι το sports943.gr. Ανεβάζουμε τα σημαντικότερα θέματα. Αύριο έχουμε αγώνες δρόμου στην Αθήνα και στον Πειραιά. Στην Αθήνα έχουμε το 18ο Greece Race for the Cure. Σημείο κίνηση και διεξαγωγή για πρώτη φορά είναι το πεδίο του Άριο, αύριο Κυριακή, παιδιά, 4 Οκτωβρίου. Διοργανώνεται τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού, το Άλμα Ζωής. Διήμερο είναι αυτός ο αγώνας. Σήμερα είχαμε ημέρες δράσεων πάνω στο κομμάτι αυτό. Και αύριο, όπως είπαμε, έχουμε το αγωνιστικό κομμάτι στο 18ο Greece Race for the Cure. Επαναλαμβάνω, σημείο κίνησης και διεξαγωγής για πρώτη φορά το πεδίο του Άρεος. Διοργανώνεται τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού, Άλμα Ζωής. Οι αγώνες αύριο θα ξεκινήσουν 8 το πρωί και θα λήξουν στις 12.30 το μεσημέρι με τις τελετές που θα γίνουν. Οπότε από τις 6 το πρωί θα υπάρχουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Τα οχήματα, τα λεωφορεία και τα τρόλι που έρχονται από παραλιακή θα τερματίζουν σε γκρουφ φίξ. Έχουμε όμως αγώνες και στον Πειραιά αύριο. Το αγώνας δρόμου το Run Greece Πειραιάς. Αύριο και το ίδιο επίσης Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Με αφετηρία και τερμασμό την πλατεία Κανάρης Λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη. Έχουμε τα 10 χιλιόμετρα στις 9 το πρωί, τα 5 χιλιόμετρα και δυναμικό βάδι στις 10.30 το πρωί, αγώνας δρόμου παιδιών στις 11.25 το πρωί. Και το Family Run έχουμε στις 12.15. Το πρωινό σήμερα προσφερόταν για κοπηλασία και κανό καγιάκ σε κάποιους δρόμους της Αθήνα, με μεταφορική έννοια το λέω. Γιατί εκεί κοντά στην πλατεία Παπαδιαμάντη, στη Λαμπρινή, εκεί στα Άνω Πατήσια, περιοχή Κυπριάδου, είχε σπάσει η σωλήνας αγωγός, δεν ξέρω τι είχε σπάσει. Έτρεχαν χύμαρο στα νερά, παιδιά, καθαρό νερό. Ποτάμια το πήρανε χαμπάρι εκεί στην ΕΙΔΑΠ. Ποτάμια έχει γεμίσει εκεί η Λασκαρά του Ιπατησίων. Χύμαρη, ποτάμια. Και μετά λένε ότι έχουμε πρόβλημα λειψιδρίας.

Και όλο αυτό το διάστημα που υπόθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα λειψιδρίας σε αυτόν τον 1,5 χρόνο, έγινε έστω και ένα έργο για ανάχωμα της όλης κατάστασης. Και μια και είπα προηγουμένως ότι θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στον Πειραιά λόγω των αγώνων που γίνονται εκεί. Έκαναν πάλι κάποια τσαλιμάκια και εφαρμογές σχετικά με τις συγκοινωνίες και αυτές τις ημέρες. Και δεν ξέρω παιδιά, εξωγήινοι επικοινωνούν με την Ελλάδα. Το πρωί εκεί στη στάση Ολυμπιακή για την άνοδο στην Λεωφόρο Συγκρού. Κάποια στιγμή το τρόλι 10 έγραφε 12 λεπτά, μετά εξαφανίστηκε τελείως, δεν υπήρξε. Και κάποια στιγμή το 040 το λεωφορείο για Αθήνα από Καλλιθέα, από Πειραιά και Καλλιθέα έγραφε 7 λεπτά και μετά ξαφνικά 35 λεπτά.

Ο φίλος ο Άκης έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: Φώτη, τώρα που ο Γκαντέμης Μητσοτάκης λέει επισκέφθηκε στο ξενοδοχείο την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, την τεσσάρα λέει δεν την γλιτώνουμε. Οπότε την παίζουμε λέει με διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό και over 3,5.

Στο μήνυμα του φίλου μας ο Διονύσης Ετμάγκη, ο Διονύσης λέει: Φώτη, καλησπέρα. Αν ισχύει λέει, αυτό που ακούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή, ο Βόλος θα αποκτήσει μια ισχυρή ομάδα, λέει, με τη συνένωση των δύο ομάδων εκεί. Χρειάζονται, λέει, ισχυρές ομάδες για να έχουμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Εκεί πάει η δουλειά, αγαπητέ μου, όπως το διαπιστώνουμε. Έτσι αλλιώς ο Νούπος ο Βόλος δεν έχει κόσμο. Παίζει σε άδειες κερκίδες. Θα μου πεις και άλλες ομάδες δεν είχαν κόσμο παλαιότερα. Εκεί η Καλονή. Αλλά ήταν ένα εγχείρημα το οποίο δεν το δέχτηκε ο κόσμος του Βόλου. Δεν ξέρω γιατί. Δεν το αγκάλιασε για του λόγου τα αληθές. Ο κόσμος του Βόλου εκεί είναι πιστός και στο Ολυμπιακό Βόλου και στην Νίκη Βόλου. Μακάρι να τα βρουν οι δύο ομάδες, να υπάρχει μια συνένωση.

Μιας και λέγαμε προηγουμένως ότι θα έχουμε αύριο κυκλοφοριακές συνθήκες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και στον Πυριαλό των αγώνων δρόμου που προαναγγείλαμε θα γίνουν αύριο. Υπάρχουν και κάποια πράγματα, ρε παιδιά, που μπορούν να αλλάξουν οι κοινωνίες για να διευκολύνουν τη ζωή του κόσμου. Τι εννοώ? Στη διαδρομή γάμα 12 και 25 στο Ήλιον, η απόσταση ανάμεσα στην 8η στάση και στην 9η σε άνοδο και κάθοδο είναι τεράστια. Θα μπορούσε να μπει μια ενδιάμεση στάση ακόμα. Παραμένει το 2-1 νίκη Βόλου ΑΕΛ. Γρήγορα τα 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο.

Ο Μιχάλης ο Παγόλος, για αυτό που είπα, το διάβασα που μου έστειλε στο email. Λέει, έχουν δημοσιευθεί σε τοπικά site πριν από 13 χρόνια, δεν είμαι μάγος. Βλέπω αυτά που δεν βλέπουν οι κυβερνήσεις και αυτά που λέω και εγώ. Το εγώ δεν έχει να κάνει με το εγωστικό, έτσι τα λέμε όλοι μας εδώ πέρα.

και μιας και το λέγαμε για την ακυβερνησία της κυβέρνησης, το παραδέχονται όλοι πλέον. Σήμερα η εφημερίδα Παραπολιτικά γράφει καμπανάκι για κυβερνησία. Το Δέλτα Νιτάφ και οι ξένοι επενδυτές ανησυχούν για τη χώρα μας. Από την πρώτη μέρα αυτή η κυβέρνηση που ανέλαβε έχει ακυβερνησία. Και αυτή την ακυβερνησία την πληρώνουμε όλοι μας. Και οικονομικά αλλά και στα της ζωής μας. Θα σας πω κι άλλα στη συνέχεια, μιας και το έφερε η κουβέντα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Περάσαμε στο δεύτερο μισάριο, στο δεύτερο μέρος εκπομπής ο Διαποδιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί και σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου του 2026, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτή τη διαδρομή που ήδη διανύουμε, Φώτης Κατσούφης.

αυτό μου λέει να το διαβάσει στον αέρα αύριο. Περιληπτικά στείλ' το μου με 2-3 λόγια. Το ρεζουμέ της υπόθεσης στο Viber. Είμαι, λέει, 89 ετών, πτυχιούχος ΑΣΟΕ. Οικονομολόγος, λογιστής, φοροτεχνικός. Από Σύρο.

Μετά από αυτά, λέει ο φίλος μας ο Διονύσης, είχε στείλει και αυτός ένα μήνυμα ακόμα. Που έπαθαν πάλι στην Κρήτη, λέει. Μονοκούκι θα βγάλουν το κόμμα του Κούλ. Εκεί καταστροφές, πλημμύρες, τα πάντα παιδιά. Δεν έμεινε τίποτα και δεν τρέμειναν στην Αθήνα. Έπεσαν στην Αθήνα, αλλά όπως σας λέω, τίποτα δεν έχει γίνει αυτά τα τελευταία χρόνια. Τίποτα, ούτε μισό έργο. Το χειρότερο από όλα στην Κρήτη, εκεί χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή. Και όπως σας είπα το πρωί, είχαμε πλημμύρα στην Αθήνα. Πλημμύρα από την πλατεία Παπαδιαμάντη, είχε σπάσει αγωγός. Καθαρό νερό, και ύστερα μας λένε για ότι δεν θα έχουμε νερό. Έτρεχε στους δρόμους, είχαν γεμίσει εκεί η Λασκαρά, ότι Πατησίων, ποτάμια. Εγώ νόμιζα ότι είχαμε αποκτήσει καινούριο ποταμό. Το Δέλτα Νιτάφ και οι ξένοι επενδυτές ανησυχούν για ακυβερνησία στην Ελλάδα. Καλά, αυτό το ξέραμε εδώ και καιρό. Μαζί με τα 21 δις και κάποια δις που χαθήκανε από τις αστοχίες και τις αμαρτίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, δες το σκάνδαλο Μπεκέπε και αυτοί που δικάστηκαν, μια τρύπα στο νερό, δηλαδή 3 χρόνια με αναστολή, και τι έγινε δηλαδή. Ημίχρονο Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-1 στη Super League 2. Πέμπτη αγωνιστική, τα γκολ στο 15 ο Βαφέας με φάουλ, 23 αυτό γκολ μακρύς. Τα γκολ για την Νίκη Βόλου λοιπόν, 15 Βαφέας με φάουλ και 23 αυτό γκολ μακρύς. Προηγήθηκε η ΑΕΛ στο 9, Νικοκυράκης με σουτ. Για την Νίκη Βόλου τελικώς ο Αλέκος Βοσνιάδης έχει κατεβάσει τον Καραβέλης, Ριν, Καρίας, Βαφέας, Πασαλίδης, Τζανετόπουλος, Έπας, ο Μεονκά, Λίγδας, Παμλίδης, Μάντζης. Για την ΑΕΛ ο Σοκράτης Φρυδόπουλος έχει κατεβάσει τους Βενετικίδη, Σάκητς, Ρισβάνης, 30 Μαζουλουξής, Γκρόζος, Γαργάλας, Παπαγεωργίου, Τσιγκάρας, Αλμπάνης, Νικοκυράκης, Καμπετζής και Μακρύς. Διαιτητής είναι ο Κόκκινος Χαλκιδικής, βοηθή είναι Σιδερίδης Καστοριάς και Πάνου Φλόρινας. Κίτρινες κάρτες έχουν δει Αρίας και Καμπετζής. Αρίας και Καμπετζής λοιπόν κίτρινες κάρτες. Το άλλο μάτς είναι σημερινό Super League 2, Παθρακικός Πασαραϊκός είναι στο 0-1, τον γκολ στο 21 αυτογκόλ ο Βουτσάς, 2 αυτογκόλ σε 2 αγώνες. Για τον Παθρακικό, τεχνικός Αποστολίδης έχει κατεβάσει τους Γουρίς, Λαρέα, Βουτσάς, Τσίλεμ, Γιούλης, Αθανασακόπουλος, Ντουμάνης, Αναστασόπουλος, Πατρώνη, Γκορδεζιάννη, Νότας, Πανσεραϊκός, τεχνικός Γεωργιάδης έχει κατεβάσει τους Τιναλίνη, Παντελάκης, Ηλιάδης, Τάχατος, Αρμουγκό, Μικονόμου, Μωρέιρα, Μωυσίδης, Τέλειος, Τεϊσέιρα και Πασάς. Διαιτητεύει Αντωνίο Χαΐας, βοηθή Μπύρος Ευρυτανίας και Τσικλιτάλη Πιερίας. Κίτρινες κάρτες Γκορδεζιάννη. Αύριο Κυριακή 4 Οκτωβρίου έχουμε Πας Πύργος Πανιώνιος 3 παρατέταρτο, μεσημέρι πάντα παιδιά, έχει πρωί έτσι, ξημερώματα. Μόνο τα καναρίνια και οι κόκορες ξυπνάνε έτσι. Πας Πύργος τεχνικός Κουτρομάνος Πανιώνιος ο Χουάν Φεράντο, διαιτητής θα είναι ο Δροσίνης Ευρυτανίας, βοηθή Κατσογιάννης Αρκαδίας και Κωνσταντόπουλος Αρκαδίας. Στις 3 θα παίξουν Αστέρας Τρίπολης Β' Αναγέννηση Καλύτσας αύριο πάλι, Κυριακή. Αστέρας Τρίπολης Β' Κοντοές τεχνικός Αναγέννηση Καλύτσας Χαραλαμπίδης. Διαιτητής ήταν ο Βαρτσάκης Λακωνίας και βοηθή Ισακοβίδης Λακωνίας και Βισκαδούρος Ηρακλείου.

Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου θα παίξουν Ζάκυνθος Απόλλω Καλαμαριά στις 2 το μεσημέρι. Ζάκυνθος τεχνικός Αμανατίδης Απόλλω Καλαμαριά Τάτσης. Βοηθή διαιτητής Άνιο Μπαρακτάρης Αθηνών. Βοηθή ο Διαμαντής Υπήρου και Ευαγγέλου Υπήρου. Στις 3 παρατέταρτο της Δευτέρας θα παίξουν ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Ήρου, ΠΑΟΚ Β' Πόνς, τεχνικός Ελλάς Ήρου, Στάικος, διαιτητής Άινο Ρεντίφης Ανατολικής Αττικής, βοηθή Δεδικούς της Λάρισας, Μπουρονίκος Λάρισας. Στις 3 πάλι Δευτέρα παίξουν Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό, Νέστος Χρυσούπολης Σιδερίδης, Νέστος Χρυσούπολης Σιδερίδης προπονητής, έτσι. Και Μαρκό Σούλης Παπαδόπουλος, διαιτητής Άνω Φιλιππίδης Εύρου, βοηθή Φακανάς Μακεδονίας και Παπαδόπουλος Θράκης. Για τη Super League 2, 5η αγωνιστική αγώνα Ολυμπιακός Β' Άθας Καλλιθέα, παιδιά, θα διεξαχθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Σας είπα λοιπόν για τους δύο αγώνες που είναι σε εξέλιξη σήμερα, το αυριανό και το δευτεριάτικο πρόγραμμα και το παιχνίδι Ολυμπιακός Β' Άθας Καλλιθέα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Στον αγώνα μπάσκετ που είναι σε εξέλιξη έχουμε μέχρι στιγμής Μύκονος ΠΑΟΚ 24-21.

Μάλιστα, μπασκετικά η Μήκος ετοιμάζεται να γράψει ιστορία, καθώς στις 6 του μηνός, 6 Οκτωβρίου, θα δώσει τον πρώτο της αγώνα στην Ευρώπη. Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου θα αντιμετωπίσει την FC Μπακού. Όπως είπαμε, την FC Μπακού για το FIBA Europa Cup. Ιστορική στιγμή λοιπόν για τη Μύκονο στο μπάσκετ, για την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου που τώρα παίζει με τον ΠΑΟΚ, είναι μπροστά 26-23. Τη δωδεκάδα Μυκόνου σε αυτό το μάτσο αποτελούν οι Φάντεμπερκ, Άμπλιμπι, ο Τσάιλντς, Καβαδάς, Λάγιος, Κουλίδας, Στίγκας, Σιδηροηλίας, Τόλιας, Λόβ, Χαρέλ, Κάναντι, και αυτές είναι οι επιλογές του Βαγγέλη Ζιάγκου. Και από την άλλη, επιλογές του Αντρέα Τινκέρι για την ομάδα του ΠΑΟΚ, η δωδεκάδα είναι η Γκρέι, Μίτρου Λόγκ, Όσμαν, Αλεξάντερ Χάντζιτς, Κακλαμανάκης, Φώστερ, Περσίδης, Φίλιος, Μουρ, Καλάθης και Μπαζίνας. Εκτός έμειναν η Ταϊρή, Ομολογή και Χουγκάζ.

Και όπως ακούσατε και προηγουμένως, το λέω και εγώ, προχωρά κανονικά η κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων του Εραστέχνη Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Οι προκαταρκτικές εργασίες και η προετοιμασία του χώρου έχουν τελειώσει. Και το έργο που εντάσσεται στη διπλή ανάπλαση περνά πλέον στην κύρια κατασκευαστική του φάση. Με λίγα λόγια, στείνονται τα θεμέλια των νέων εγκαταστάσεων του Εραστέχνη στον Βοτανικό.

Η καλησπέρα στους τρεις Βαγγέλες, δύο στη Λαμπρινή, ένα στην Ηρακλή, ο Σαλαπατήσια, η Χαρά στον Απατήσια, στο Βασίλειο Καψάλη, στον Άγιο Ελευθέριο, στον Ζαχαρία, στον Άγιο Ελευθέριο, στον Κώστα, στο Βασιλικό της Σέβιας, στον Μπάμπι τον Κατσάνο, φοβερός προπονητής, στην Αγγελική. Στην Δέσποινα και στον Παναγιώτη και στην Παναγιώτα, στον Άγιο Λουκά. Στην Δέσποινα, στην Παναγιώτα και στην Χριστίνα, στο Ήλιον. Στις Διωάννες, Στάνο Πατήσια, στη Λαμπρινή και εκεί στην περιοχή Μακρυγιάννη, στη Λεωφόρο Συγκρού. Στη Μαρίνα, στη Λεωφόρο Συγκρού 100 και κάτι. Αυτά τα μηνύματα, παιδιά, τα έχουν στείλει προκαταβλικά. Προσπαθώ να τα προλάβω όλα, και τα αθλητικά γεγονότα και τα που είναι οι βάσεις μας φυσικά. Και τα μηνύματά σας, έτσι θέλω να με συνεπίσω όλους σας. Τηλέφωνα θα βγάλουμε 4.30 με 5 και 4. Γιατί 5.30 έχουμε τον αγώνα στο Πόλο Γυναικό του Ολυμπιακού για το Ευρωπαϊκό Super Cup Ολυμπιακός Καταλούνια, περιγραφή Νίκος Κατσάτσος. Και μετά από τις 7 μέχρι 8 παρατέταρτο, σε δύο δόσεις λοιπόν τα τηλέφωνα στην αέρα, όσοι και όσες θέλετε να βγείτε φυσικά. Στο Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και των εκπομπών.

Αύριο είναι η Παγκόσμια Μέρα των Ζώων. Όσοι θέλετε βοηθήστε και να αγαπάτε τα ζωντανά. Όσοι δεν θέλετε δεν είσαστε υποχρεωμένοι να το κάνετε. Αλλά να μην τα κυνηγάτε και να μην τα χτυπάτε κάποιοι. Και να μην τα αντιμετωπίζετε εχθρικά όπως μου έχει συμβεί, έτσι. Από κάποιο τύπο και μια τύπισσα. Αυτούς που προσπαθούν να σώσουν τα ζωντανά. Με λίγη ξηρή τροφή και νερό, μην τους πετάτε τα νερά από τη. Ειδικότερα το καλοκαίρι. Μην είστε εκδικητικοί κάποιοι.

καλύτερο παγόνι. Ο φίλος ο Μιχάλης ο Παγώνης.

και λέει σε έναν άνθρωπο που είχε κάνει γενικές παρατηρήσεις από Μιχάλη Παγώνη. Πρώτα, τα περισσότερα από τα εξαγγελθέντα μέτρα, λέει, μεταλθίθενται για το 2027. Στο μέλλον, λέει, 2027, από τον Πρωθυπουργό εννοεί. Ποια εξαγγελθέντα μέτρα, φίλε μου, αφού υπάρχει ακυβερνησία. Έτσι, πολύ, λέει, τα περισσότερα από τα εξαγγελθέντα μέτρα μεταλθίθενται στο μέλλον 2027 και μετά, σε παρένθεση. Άρα πολλά από αυτά εξαρτώνται από την εκλογή ή επανεκλογή ή μη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν νομίζω ότι εκπροσωπεί μεγάλο μέρος της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Μητσοτάκης. Τυχαία, λέει, γίνονται αυτά. Όχι, γιατί το 27 είναι η ημερομηνία των εκλογών και πιστεύω ότι με αυτά που έχει εξαγγείλει θα παρασύρει πάλι τον κόσμο. Δεύτερο, λέει, καμιά αναφορά δεν έγινε για τα οφειλόμενα αναδρομικά των συνταξιούχων. Με αποφάσεις του ΣΤΕ, Συμβούλου Επικρατείας, λέει, και του Άριου Πάγου, που ο ίδιος ο Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί ότι θα δοθούν. Σε όλους υπάρχει βίντεο, σιγά μην ακολουθεί αυτά που υπόσχεται, αγαπητέ μου.

Καλησπέρα στον Τάσο τον Κουτσούκο και στον Πάμπη τον Κατσάνο. Ο φίλος μας ο Άλεξ έχει μήνυμα και λέει: Γίγαντα Φώτη, καλώς απόγευμα. Μου αρέσει, λέει, γιατί χωρίς κορώνες και φωνές σφάζεις, το σφάζεις σε εισαγωγικά. Με το Γάντι να σου πω, λέει, μια απορία. Μια απορία μου, λέει, κυκλοφορώ έξω από τα εγγόνια μου. Γυμναστήρια, κολυμπητήρια, πλατείες. Και όλοι, λέει, δυσανασκετούν. Αυτό είναι γεγονός. Βρίζουν, είναι απελπισμένοι, λέει. Κυρίως λόγω οικονομικής στενότητας. Τι στενότητας, σε χρεοκοπία έχει πάει ο Έλληνας πολίτης. Θα σου πω το μετά το γιατί. Είναι δυνατό, λέει, να ξαναβγεί η Νουδού. Τι να σου πω, φίλε μου, δεν ξέρω. Εκτός και αν τόσο πολύ βολεμένοι δεν το έχουν καταλάβει. Δεν το έχουμε καταλάβει. Αυτά λέει ο φίλος μας ο Αλκίνος, το μήνυμα που έχει στείλει. Σου διάβασα, φίλε, προηγουμένως το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Παραπολιτικά, έτσι, που το Δέλτα Νιτάφ και οι ξένοι επενδυτές κάνουν λόγο για κυβερνησία στην Ελλάδα. Καλά, κυβερνησία υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό.

Φίλε ο Έλληνας, αγαπητέ μου Αλκίνο, και όλοι εσείς που μας ακούτε και τα μηνύματα που έχετε στέλνει και αυτοί που δεν έχετε στείλει μηνύματα, ο Έλληνας έχει χρεοκοπήσει, διάβαζα χτες, καλά είναι γεγονός αυτό, έτσι δεδομένο. Την εφημερίδα Εστία και λέει απειλή χρεοκοπίας για χιλιάδες νοικοκυριά, αυξάνεται το ιδιωτικό χρέος. 420.9 δις έφτασε το πρώτο τρίμηνο του 2026 το ιδιωτικό χρέος, διωγγωμένο κατά 22.1 δις, παιδιά.

Και όπως επίσης είχαμε έκρηξη 31,6% στις στοχεύσεις επιχειρήσεων. Έκρηξη 31,6% στις στοχεύσεις επιχειρήσεων. Τον έχουν αφανίσει οικονομικά τον Έλληνα.

ισοφάρισε σε 2-2 η Λάρισα την Νίκη Βόλου και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, παιδιά. Η αλαζονία για την οποία κατηγόρησε η Μπακογιάννη, την κυβέρνηση αυτή, αλλά και ο Κώστας Μπακογιάννης, συνεχίζεται με το παραπάνω. Δεν είναι μόνο ότι δίνουν απευθείας αναθέσεις σε κόλλητούς τους. Αλλά και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, νομίζω, το είπε κατάμουτρα ακόμα και για αυτούς που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί τους προνομιούχους, παιδιά. Και όχι αυτούς που γκρινιάζουν για την ακρίβεια και τη φτώχεια. Καταλάβατε τώρα, σας το επιβεβαιώνουν, σας το λένε στα μούτρα σας. Δεν ενδιαφέρονται για εσάς. Τώρα ακούγομαι καλύτερα, φίλε.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Λοιπόν, περάσαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο διαφωτιστής των Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί του, στο μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα αυτό τη Κατσούφη. Διάβασα λοιπόν το μήνυμα του φίλου μας του Αλκίνο που λέει: Να σου πω μια απορία μεταξύ άλλων, λέει. Κυκλοφορώ έξω με τα εγγόνια μου. Γυμναστήριο, κολληφτήρια, σχολεία, πλατείες. Και όλοι δυσανασκετούν, είναι, βρίζουν, είναι απελπισμένοι. Κυρίως λόγω οικονομικής στενότητας, έτσι είναι, μόνο οικονομικής στενότητας και όχι μόνο, έτσι είναι μαρτύριο η καθημερινότητα, φίλε μου. Είναι δυνατό να ξαναβγεί η Νουδού, λέει. Εκτός και είναι τόσοι πολύ βολεμένοι, λέει ο φίλος μας Αλκίνος, και δεν το έχουμε καταλάβει. Λοιπόν, τηλέφωνα είπαμε θα βγάλουμε 4,5 με 5 και 4 σε πρώτη φάση και μετά 7 με 8 παρατέταρτο στα 2, 10, 2, 20, 59, 43 και 2, 15, 2, 15, 59, 43. Μέχρι τότε και με αυτά τα τηλέφωνα μεταφέρουμε και τα μηνύματά σας, τα τηλεφωνικά τα καταγράφουμε και τα μεταφέρουμε, τα διαβάζουμε. Στο Viber σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και των εκπομπών στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939, 943, 943. Φίλε Μιγάλη Παγώνη, ακολουθώ αυτά που μου λες. Ευχαριστώ που κάποιοι καθοδηγείτε κάποια πράγματα και έλεγα λοιπόν, παρότι η Ντόλα Μπακογιάννη και ο Κώστας Μπακογιάννης και κάποιοι άλλοι πληθαίνουν οι φωνές για λαζονία υπουργών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, εν τούτης δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Πριν από λίγες μέρες ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αν δεν κάνω λάθος, δήλωσε ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί τους προνομιούχους και όχι αυτούς που γκρινιάζουν για την ακρίβεια και τη φτώχεια. Σιγά. Let me go, 'cause I'm no good for you. Και όλα αυτά λοιπόν τη στιγμή, όπως είπαμε, έχει χρεοκοπήσει ο Έλληνας. Η εστία έγραφε απειλή χρεοκοπίας. Τι απειλή, έχει χρεοκοπήσει για χιλιάδες νοικοκυριά. Αυξάνεται τα ιδιωτικά χρέη, έχουν φτάσει τα 400,9 δις, παιδιά. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 έχουν ανέβει κατά 22,1 δις. Και το ένα χαστούκι ακολουθεί το άλλο. Η Ευρώπη κόβει τις αγροτικές επιδοτήσεις με αυτά τα σκάνδαλα ο ΠΚΕΠΟ που συμβαίνουν. Την πληρώνουν και αυτοί που δουλεύουν σωστά, ενώ τα λαμόγια κυκλοφοράνε ελεύθερα.

Έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων. Σας το έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα αντιμετωπιστούν. Τώρα στην ουσία δηλώνει ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις ανωδικές τιμές και την ακρίβεια. Νέο κύμα λοιπόν ανατιμήσεων στα σούπερ μάρκετ, 25% η άνοδος σε γαλακτοκομικά και στη φέτα και 20 λεπτά πιο πάνω το ψωμάκι. Το ψωμί ψωμάκι θα πει ο κόσμος σε λίγο καιρό. Θα αναστενάξει

Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση είναι μόνο με τους προνομιούχους. Το λένε και τα στελέχη της πλέον, το δηλώνουν. Έτσι στα μούτρα σας βολεμένοι. Αυτοί που παίρνουν τις απευθείας αναθέσεις, παιδιά, οι βολεμένοι, αυτοί είναι οι προνομιούχοι. Ορισμένοι ολιγάρχες. Τι, με εσάς θα ασχοληθείς, αυτό λένε κατάμουτρα πλέον. Δεν σας θέλουν. Δεν ασχολούνται με την ακρίβεια και τη φτώχεια σας. Αφού έτσι αλλιώς τα πάντα ανεβαίνουν και όχι τίποτα άλλο. Θα πληρώσουν και την εχθρική πολιτική απέναντι στον Πούτιν. Και η σημερινή κυβέρνηση που ουσιαστικά είναι μια κυβερνησία, το λένε το Δέλτα Νιτάφ και οι ξένοι επενδυτές. Έχουμε κυβερνησία, καλά το έχουμε καταλάβει εδώ και χρόνια. Η γραμμή Βρυξελών λέει για την ανεπάρκεια αποθεμάτων σε καύσιμα, παιδιά, έτσι. Και τις ελλείψεις που υπάρχουν είναι δελτίο στα καύσιμα. Διακοπές ρεύματος, σβήστε τα φώτα, έτσι ξέρετε τα λοιπά, παιδιά. Στο σκοτάδι με κεράκια, με κεράκια σαν το κρυφό σχολείο. Κλειστά για αρκετές ώρες τα καλοριφέρ και μείωση των μετακινήσεων με τα ποδαράκια σας.

Λέω φίλος Αντώνης να φέρουμε τα κουμούνια να μας κυβερνήσουν. Να μας σώσουν, δεν ξέρω ποιοι θα έρθουν φίλε. Το θέμα είναι αυτοί που θα κυβερνήσουν, αν είναι σωστοί έτσι. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς έχουμε ακυβερνησία. Σου αρέσει σαν αυτό?

Ο φίλος Μιχάλης Παγώνης σχολιάζοντας αυτό που διάβαζε, λέει: οι νοικοκύριδες και οι κακομύριδες, θυμάστε εκείνη τη γιαγιά που έχει συναντήσει τον κύριο Μητσοτάκη και του λέει: δεν φτάνει η σύνταξη, είμαστε φτωχοί. Και τη χλέβασε στις κάμερες μπροστά να πάει στην εκκλησία, της είπε. Τα θυμάστε, έτσι. Φίλε, από αυτό που είναι πάνω, φίλε Αντώνη, οποιοδήποτε άλλος ας κυβερνήσει. Αυτός είναι καταστροφικός, ανυπαρξία. Κυβερνητική ανυπαρξία. Σ' αρέσει όπως είναι η κατάσταση τώρα?

Και να συμπληρώσω και άλλα πράγματα αυτά σήμερα. Η εφημερίδα Συντακτό γράφει 12,7 δις κυβερνητικό καπέλο. Το καπέλο σε εισαγωγικά στις τιμές. Είναι υπερφορολόγηση, παιδιά, που έχουμε.

Χωβέλης Αντώνης συνεχίζει τα μηνύματά του και λέει: άσε μας φίλε μου, δικαί μου, ποιος κάνει για κυβέρνηση, ο Τσίπρας? Με τα όποια λάθη πάντως μπορεί να έκανε, φίλε, ο κόσμος πέναγε καλύτερα. Αυτό το ακούω από πολύ κόσμο. Εδώ έχουμε ανυπαρξία κυβερνητική. Σ' αρέσει αυτό το πράγμα τώρα? Καταστροφική ανυπαρξία. Και όπως διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Εστία, για να δεις πόσο κοροϊδία υπάρχει και πόσο σε κοροϊδεύουνε. Βέβαια αυτό ισχύει και για το όλο το σύστημα, έτσι. Δίνουν αυξήσεις, λέει, στους εαυτούς των, πριν προκηρύξουν εκλογές. Έτσι, για να δεις πόσο σε κοροϊδεύει, φίλε μου, αυτή η κυβέρνηση. Εστία γράφει: δίνουν αυξήσεις στους εαυτούς των πριν προκηρύξουν εκλογές. Είναι αυτό που λέει ο φίλος μας ο Μιχάλης ο Παγώνης και ο Διονύσης στους βολεμένους. Και από κάτω γράφει: μετά τα επιδόματα στους μετακλητές του Μαξίμου και της Προεδρίας της Δημοκρατίας στο προσωπικό της Βουλής, τώρα στο τραπέζι, λέει, και Μποναμά, στον Μποναμά σε εισαγωγικά, στις αποζημιώσεις των βουλευτών.

και κυβερνητική ανυπαρξία φιλαντών είναι και στα παίρνουνε και σου λένε κατάμουτρα ότι δεν ασχολούμαστε με τους φτωχούς και τους γκρινιάριδες παρά μόνο με τους προνομιούχους.

και διαβάζω και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία το σημερινό και λέει συνολική αποτυχία, έχει τον κύριο Μητσοτάκη μπροστά. Ενώ ξέσπασε, λέει, οικονομικός αρμαγεδόν. Η κυβέρνηση τρεις τελίτσες αυτοθαυμάζεται. Από κάτω σκαρφάλωσε στο 5,1% ο πληθωρισμός. Εκτοξεύτηκαν κατά 10 δις τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Απλησίαστα τα τιμολόγια του ρεύματος. Και κίτρινη κάρτα από την Κομισιόν για καθυστερήσεις στις πληρωμές και στο νέο σύστημα των τελωνίων. Πλήρης καταστροφή. Παραμένει το 2-2 λοιπόν, για να επανέλθουμε και στα αθλητικά μας. Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2. Το δεύτερο γκολ της ΑΕΛ πέτυχε στο 49 ο Αλμπάνης με σουτ. Για την ΑΕΛ ο τεχνικός ο Σωκράτης Αφιδόπουλος είχε κάνει μια αλλαγή λόγω τραυματισμού. Ο Ρισβάνης στο 30 λόγω τραυματισμού και μπήκε ο Μαζουλουξής. Παραμένει στο άλλο μάτι ο Παθρακικός σε Πανσεραϊκός 0-1. Έχω άδικο, φίλε Αντώνη, σε αυτά που λέω. Τεκμηριωμένα σου μιλάω. Και ο οποίος έχω υπηρετήσει λάθος μου τη Νέα Δημοκρατία.

χωρίς να έχω ζητήσει ούτε μισό διορισμό, φίλε μου. Αλλά τελικά αυτό το κόμμα με πρώτο και καλύτερο και χειρότερο, το λένε και άλλοι ραδιοφωνικοί παραγωγοί, αποδείχθηκε το χειρότερο όλων, καταστροφικό. Grow. 37-32 προηγείται η Μύκονος, συνεχίζει να είναι δυνατή απέναντι στον ΠΑΟΚ. Τα στατιστικά των ομάδων στο πρώτο μέρος: Μύκονος 8 στα 18 δίποντα, 3 στα 7 τρίποντα, 12 στις 16 βολές, 20 rebound, 4-16, 7 assist, 8 λάθη, 5 κλεψίματα, αρκετά λάθη. Και ΠΑΟΚ 10 στα 17 δίποντα, 2 στα 15 τρίποντα, 6 στις 13 βολές, 19 rebound, 7-12, 6 assist, 6 λάθη και 4 κλεψίματα. Ο φίλος ο Μιχάλης ο Παγώνης λέει μην απαντάς σε τρόλ. Φίλε Μιχάλη Παγώνη, απαντάω τεκμηριωμένα, έτσι δεν είναι κάτι που βγάζω το μυαλό μου. Αλλά προσπαθώ βάζοντας και εγώ το λιθαράκι μου να αποτρέψω την ολική καταστροφή για την χώρα μας, στην οποία ήδη έχουμε μπει. Δεν έχουμε ξεπεράσει και τον Τιτανικό και συνεχίζουμε προς τα κάτω ακόμα. Αφού και η ίδια κυβέρνηση το έχει πλέον παραδεχτεί ότι έχει σηκώσει ψηλά τα χέρια, καλά, έχει γίνει εδώ και αρκετό καιρό. Την πρώτη φορά και εγώ ψήφισα Μητσοτάκη, έτσι, τεράστιο λάθος. Παρότι ο Μακαρίτης ο πατέρας μου φώναζε, ούρλιαζε, μην το κάνεις. Που έφυγε μετά με τη μητέρα μου, μετά μαζί με τη μητέρα μου από τα εμβόλια. Μετά τα εμβόλια φύγανε. Και αρκετός κόσμος. Αλήθεια, πού είναι ο κ. Βορύδης που επέβαλε τα πρόστιμα για τα εμβόλια που μας αγάπαγε τόσο πολύ.

Στην Αγγλία, στη δεύτερη κατηγορία, έχουμε ένα χήμαρα αγώνα. Κάποιοι ξεκίνησαν πιο μπροστά στο 88, ο Τσέτσερφιλτ με την Τραρμίρ 3-1. Στην Αγγλία, στο κύπελο, έχουμε στο 88 και αυτό Brentwood με Dagenham Redbridge 3-1.

Στην Ασία, δεύτερη κατηγορία playoffs, αγώνες Hong Kong, Καμπότζη, τελικό αποτέλεσμα 2-0. Ασιατικοί αγώνες, επίσης playoffs, άτσε, επίπεδο under 23, έτσι για τους φίλους που έχουν παίξει στοίχημα, παιδιά. Μετά από πέναλτι, Κίνα under 23 με Ουσμπεκιστάν 2-2 και κανονικός αγώνας 4-3 στα πέναλτι. Και Νότια Κορέα με την Ιαπωνία 1-0. Πρωτάθλημα Εθνών Βόρεια και Κεντρική Αμερική, τελικά αποτελέσματα Σουρινάμ, Γουατεμάλα 0-0, Μαρτινίκα, Ονδούρα 2-1 και Ελ Σαλβαδόρ με μια κόκκινη κάρτα, Τζαμάικα 0-2. Και επίσης Άγιος Χριστόφορος και Νέβης με την Κούβα 3-3, Μπαρμπέιντος με Βερμούδες 4-1 και Μποναήρ με Γρενάδα 2-3.

Στην Ευρώπη, στην Elite League, σε επίπεδο Under 20, έχουμε τελικό αποτέλεσμα Γαλλία-Ιταλία 0-3. Like a girl I can't let go. Στην Ισπανία, στη δεύτερη κατηγορία, έχουμε στο 58 Αλμπαθέτε Eibar 1-1.

Να πάμε και σε μπασκετικά αποτελέσματα. Έχω λοιπόν στη δεύτερη περίοδο στο Μύκονος ΠΑΟΚ Ψαλίδης, τη διαφορά ΠΑΟΚ 44-42.

στην Τουρκία τελικό αποτέλεσμα Ντένις Λί με την Τόφας 101-87 και στο ημίχρονο έχουμε την Μούρασπορ με την Τέλεκομ, Τουρκ Τέλεκομ 30-28.

στο 78 λεπτό είναι το μάτς νίκη Βόλου ΑΕΛ. Αλλαγές επί αλλαγών γίνεται αυτό το διάστημα. Μάλιστα βγαίνει και ο Μάντζης και δίνει το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο συμπαίκτη του που μπήκε αλλαγή. Για την Νίκη Βόλου έχουν γίνει ακόμα εξής αλλαγές. Βγήκε ο Αρίας στο 52ο λεπτό λόγω τραυματισμού. Δεύτερος τραυματισμός στο μάτς και μπήκε ο Τζίμας. Βγήκε ο Μοενγκά στο 69 και πήγε ο Πλέγας. Και βγήκε και ο Παμλίδης στο 69 και μπήκε ο Φερνάντες. Για την Έλληνα, ο Κράτης ο Φρυδόπουλος έχει κάνει τις εξής αλλαγές. Είπαμε προηγουμένως ο Ρισβάνης βγήκε στο 30 λόγω τραυματισμού. Ο πρώτος τραυματισμός και μπήκε ο Μαζουλουξής. Βγήκε ο Παπαγεωργίου στο 71 και μπήκε ο Σίλβα. Βγήκε ο Αλμπάνης στο 69 και μπήκε ο Λέλεκας. Και βγήκε και ο Μακρύς στο 69 και μπήκε ο Αντράντα. Κίτρινες κάρτες έχουν δει Αρίας για την Νίκη Βόλου, Καμπετζής και Σάκητς για την ΑΕΛ. Όπως είπαμε, παραμένει το Παθρακικός Πανσεραϊκός 0-1 με τον γκολ που πέτυχε στο 21 με αυτόν τον γκολ ο Ντουμάνης και εδώ έχουν γίνει αλλαγές. Για τον Παθρακικό, τεχνικός Αποστολίδης έκανε τις εξής αλλαγές. Βγήκε ο Λαρέας στο 46, μπήκε ο Γιαναράκης. Βγήκε ο Πεχλιβάνης και αυτό στο ημίχρονο στο 46 και μπήκε ο... βγήκε ο Ντουμάνης και μπήκε ο Πεχλιβανόπουλος στο 46. Και για τον Πασαραϊκό τεχνικός Γεωργιάδης έκανε τις εξής αλλαγές. Βγήκε ο Τάχατος στο 56 και μπήκε ο Κίτσιου. Και βγήκε και ο Τσέλιος στο 56 και μπήκε ο Μπαρμπόζα.

Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πριν από λίγο ανακοίνωσε sold out για τον τελικό Super Cup γυναικών στο Πόλο, στο μάτς που θα γίνει με την Καταλούνα στις 5.30. Και θα περιγράψει για τον κόσμο τη Δεμπέντε Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος ο Κατσάτσος.

στο Παπαστρέτσο, στο Πέτρο Καπαγέλοφ, γίνεται το μάτσο αυτό. Οι Ερυθρόλευκοι λοιπόν, Πυρηνικοί Πρωταθλητέ Ευρώπη θα διεκδικήσουν το 4ο Ευρωπαϊκό Super Cup τη ιστορία του στην 20η έκδοση του θεσμού, αλλά και τον πρώτο τίτλο τη νέα αγωνιστική περίοδου. Γεμάτο λοιπόν από του Ερυθρόλευκου και τι Ερυθρόλευκε στο Παπαστράτιο. Στο μάτσο θα ξεκινήσει 5.30 Super Cup Πόλο Γυναικών τελικώ. Απέναντι στην Καταλούνια, ο Ολυμπιακός ελπίζουμε καλή επιτυχία στην ελληνική ομάδα.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Επιστρέψαμε μετά το break και τα διαφημιστικά μηνύματα σε συνεχή ροή της εκπομπής Ο Διαποτιστής στον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί και σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Παραμένει το 2-2. Φτάνοντας στη λήξη του αγώνα, σύν τις όποιες καθυστερήσεις στο μάτς για την 5η αγωνιστική Super League 2, συναρπαστικό μάτς νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2. Προηγήθηκε η ΑΕΛ στο 9 με σούτ τον Νικοκυράκη. Ισοφάρισε και προηγήθηκε στο σκορ. Έκανε την ανατροπή μετά στη συνέχεια η νίκη Βόλου στο 15 με τον Βαφέα με φάουλ 23 από τον γκολ μακρύς. Όμως η ΑΕΛ μετά το αφού προηγήθηκε στο σκορ στο 9 με τον Νικοκυράκη, ισοφάρισε στο 49, το 9 παίζει παιδιά έτσι, με τον Αλμπάνι σούτ. Και άλλες αλλαγές στο μάτς για την νίκη Βόλου ο τεχνικός Αλέκος Βοσμιάδης. Βγήκε ο Τζανετόπουλος στο 79 και μπήκε ο Λουκίνας. Και για την ΑΕΛ βγήκε ο Παπαγεωργίου στο 71 και μπήκε ο Σίλβα. Από 2 γκολ η κάθε εβδομάδα και από 2 κίτρινες κάρτες η κάθε ομάδα. Για την νίκη Βόλου κίτρινες κάρτες Αρίας και Φερνάντες. Και για την ΑΕΛ Καμπετζής και Σάκιτς. Παραμένει το Παναθηναϊκός Πανσεραϊκός 0-1 γκολ, 21 αυτογκολ Ντουμάνης. Από τα 5 γκολ που έχουν μπει σήμερα, τα 2 είναι αυτογκολ παιδιά σε αυτούς τους δύο αγώνες. Είχαμε μια άλλη ακόμα αλλαγή για τον Παναθηναϊκό από τον τεχνικό Αποστολίδη. Βγήκε ο Βουτσάς στο 72 και μπήκε ο Σαραντίδης. Να ευχαριστήσω τους συνεργάτες και τα προκτές που με ενημερώνουν και ένα δίκτυο δικών μου συναδέλφων που με ενημερώνει για αρκετά πράγματα σε ό,τι συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Αλλά και με τη δική σας συμμετοχή. Βέβαια και εγώ κάνω το ρεπορτάζ εδώ πέρα, έτσι παρότι είμαι στο μικρόφωνο, δεν έχει σημασία. Στα κενά που ακούτε. Δεύτερη, μια ακόμα αλλαγή για την Λάρισα, δεν είναι δεύτερη, είναι πολλωστή. Μπήκε ο Νίτσος. Και βγήκε ο Νίτσος και βγήκε ο Καμπετζής, ο οποίος είχε μια κίτρινη κάρτα.

Το Κολοσσός Δόξα Λευκάδας είναι στο 36-24. Η Νίκη Βόλου είχε αυξήσει την πίεσή της στα καρέ της ΑΕΛ, θέλοντας να πετύχει ένα ακόμα τέρμα, το τρίτο και νικητήριο.

Όπως είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, από τώρα μέχρι 5 και 4 βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα, το πρώτο διάστημα αυτό. Και το δεύτερο διάστημα είναι 7 με 8 παρατέταρτο.

Όπως είπα, ιδιαίτερα στον αρπαστικό το μάτς Νίκη Βολέλ παραμένει το 2-2. Πάνω κάτω η μπάλα, παιδιά. Ροντέο το παιχνίδι. Είχαμε και άλλες αλλαγές στο παιχνίδι αυτό, όπως προανέφερα. Για την Νίκη Βόλου βγήκε ο Λίγδας στο 78 και μπήκε ο Πανικίδης. Και για την ΑΕΛ βγήκε ο Καμπετζής, όπως ανέφερα και πριν, στο 87 και μπήκε ο Νίτσος. Αυτές τις τελευταίες επιλογές στα των αλλαγών από τους δύο προπονητές, τον Αλέκο Βοσνιάδη και τον Σοκράτη Φρυδόπουλο. Το Παθρακικός Πανσεραϊκός έχει γίνει 1-1.

0: Όπως είπαμε, τηλέφωνα στον αέρα βγάζουμε από τώρα μέχρι 5 και 4 και από τις 7 μέχρι τις 8 παρατέταρτο σε δύο διαστήματα. Πάμε σε πρώτη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Φώτη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνεις με.
1: Είμαι ο Κυριάκος.
0: Ναι.
1: Που είχα πάρει την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Κυριακή.
0: Ναι, ναι, ναι, τι κάνεις καλά.
1: Μέσα στην αγωνιά μου, μέσα στην αγωνιά μου να μάθω για τη Λαμιά, γιατί δεν μπορούσα να πάω επάνω.
0: Ναι.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω για την άμεση πληροφόρηση και να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που ανταποκρίθηκε αμέσως και έστειλε μήνυμα σε σένα τι αποτέλεσμα κάνει η Λαμιά.

0: Σε αυτή την πορεία συμμετέχουμε όλοι, γιατί εντάξει, έχω κι εγώ ένα δίκτυο δημοσιογράφων, συναδέλφων, αλλά δεν μπορούν να είναι παντού και αυτοί, έτσι δεν είναι. Εντάξει. Οπότε είναι ευχάριστο να συμμετέχουμε όλοι μαζί. Αυτό με ενδιαφέρει.
1: Έχεις κάποιον στη Λαμία?
0: Έχω κάποιο φίλο που έκανε κάποτε και ρεπορτάζ. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει, θα τα πούμε και εκτός αέρα. Ναι.
1: Εντάξει, Φώτη, εντάξει. Πάντως θέλω να σε ευχαριστήσω, και αυτό δείχνει τη δύναμη του ραδιοφόρου και τη δύναμη που έχει μια σωστή και καλή και ήρεμη, προφαντός ήρεμη, εκπομπή όπως η δική σου.
0: Κάποτε πριν από χρόνια ήθελε ένας φίλος μου να αγοράσει τη Λαμία, αλλά δεν τον δέχτηκαν.
1: Μου το έχεις πει.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Του λέγανε τι δουλειά κάνεις, τον Ατάλο. Και λέει ο άνθρωπος, παιδιά, εγώ μπορώ να είμαι και έμπορος όπλων, παιδιά. Εντάξει, δηλαδή το θέμα, το τι δουλειά.
1: Πάντως, ό,τι και να ήταν, τον ζηλεύω, γιατί θέλω να γίνει πρόεδρος στη Λαμία. Γιατί εγώ θέλω να γίνω πρόεδρος κάποια στιγμή στη Λαμία.
0: Ναι.
1: Για να μην σε καθυστερώ, μήπως μπορείς να μου πεις, αν στην ομάδα του Παρσιακού σήμερα παίζει ο γιος ενός φιλού ονόματι Αδάμ.
0: Λοιπόν, ανέφερα προηγουμένως την δεκάδα στο ξεκίνημα στον Πανσεραϊκό. Μέχρι στιγμής όχι, δεν έχει. Εκτός αν μπει αλλαγή αργότερα, έτσι. Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκινήσει.
1: Είναι ένα καλό παιχτάκι, ξεκίνησε από τη Λαμία, γι' αυτό ρωτώ.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ και εσένα και όλο τον κόσμο.
0: Οπότε έχω στενούς δεσμούς με τη Λαμία, γιατί πήγαινε, ερχόμασταν με το φίλο μου, δεν έκατσα τελικά. Δεν πειράζει. Σημασία, οι άνθρωποι εκεί είναι φιλόξενοι, έτσι. Είναι φιλόξενοι, για να με την αλήθεια.
1: Καταρχάς, στο χωριό που μου είπε εκεί στο μέρος, εκεί γίνονται πανηγύρι κάθε μέρα, έχουν γιορτή εκεί σε αυτό το συγκεκριμένο.
0: Και από την Ανθήλη έχω περάσει, είχα αραβωνιαστεί κάποτε μια κοπέλα εκεί πέρα. Αθήνα έμενε βέβαια, αλλά το χωριό τη, α πούμε, η Ανθήλη που είχε φυσικό χορτάρι, δεν είναι.
1: Τι έχει?
0: Η Αρθίλη, ο Ολυμπιακός Αρθίλης, εκεί φυσικό χορτάρι το γήπεδο.
1: Μάχες, εκεί μέσα είχαμε δώσει μάχες, παρόλο που είμαστε γειτονικά σωματεία.
0: Και κάποτε εκεί είχα. Ναι, εκεί γίνονται ωραίες μάχες. Μ' αρέσουν αυτές οι ποδοσφαιρικές μάχες, όπως λες. Και κάποτε είχα δει και ένα τρομερό μάτζ εκεί. Ο Ολυμπιακός Αρθίλης Νίκη Βόλου, και εκεί έγινε ματσάρα. Αλλά μ' αρέσουν αυτές, όπως λες, σε μάχες, σε εισαγωγικά ποδοσφαιρικές μάχες.
1: Ναι, τώρα μιλάς για την Νίκη Βόλου και παίζει ο Τζανετόπουλος, παίζει ο γιος ενός φίλου μου. Συγχωρεμένο στο Λουκίνα, στο Γιάννη, στο τέλο του Λουκίνα, το έχει ακουστά, το Γιάννη του Λουκίνα.
0: Ναι.
1: Πρώτο κόρη στη Β' Εθνική. Μιλάμε για υπήρξε ταλέντο, Γιάννη, τέλο πάντων.
0: Δεν είχε καμία σχέση με το Λουκίνα που παίζει τώρα μπάλα, έτσι. Είναι...
1: Αυτό είναι ο Γιάννη του Λουκίνα.
0: Ναι, παιχταρά και σκόρε, γκολτζή, βέβαια.
1: Ναι. Ο μπαμπά του συγχωρεμένο ήταν συνάδελφο, το είχαμε τον αδερφό μου στη Λαμία.
0: Ναι, αυτό λέει ο μπαμπά του, δεν έπαιζε μπάλα, έτσι. Έπαιζε.
1: Όχι, δεν νομίζω, δεν νομίζω. Δεν το ξέρω κιόλα, Φώτη μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: μάλιστα.
1: Ευχαριστώ που
0: ωραία, έγινε. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ όλο τον κόσμο και να είναι καλά όλος ο κόσμος.
0: Το σημαντικότερο αυτό, υγεία για όλους μας, βέβαια.
1: Υγεία. Βέβαια. Και συμφωνώ σε όλα από αυτά που ξεκίνησε την εκπομπή σου. Και εγώ τα ζω κάθε μέρα, πού ζω, δεν ζω στο Παγκράτη.
0: Δεν ζούμε στο διάστημα, εδώ πέρα ζούμε, τα βλέπουμε, έτσι.
1: Βίρονα, Παγκράτη και Σαριανίγη.
0: Μάλιστα, είχα ανέβει προχθές κοντά στο Βίρονα, στον Παγκράτη, σε μια δουλειά που είχα εκεί κοντά σε ένα σούπερ μάρκετ, κοντά στο εμπορικό κέντρο Millennium.
1: Ναι, αυτό έχει κλείσει τώρα, ρε φίλε.
0: Εντάξει, ναι, απλά έτσι το ξέρω.
1: Όχι,
0: ναι. Λοιπόν, να ακούσω τον Σωκράτη Φρυδόπουλο σε δηλώσει το προπονητή της ομάδας της ΑΕΛ. Να σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
2: Είμαι λίγο πιο ορθόδοξα, πέσαμε πολύ πιο ορθόδοξα νομίζω από την νίκη. Προσπαθήσαμε να περιορίσουμε τα ατού τους πιέζοντας ψηλά, ήμασταν καλοί στις μονομαχίες. Έχουμε αρκετά κομμάτια του παιχνιδιού που είναι πάρα πολύ καλά, αλλά ήρθαμε να παίξουμε. Δηλαδή, μέχρι και το τέλος προσπαθήσαμε να παίξουμε, να κερδίσουμε το παιχνίδι. Μας αφήνει ικανοποιημένους η αντίδρασή μας, γιατί βρεθήκαμε πίσω στο σκορ σε ένα δύσκολο παιχνίδι με μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Αλλά φεύγουμε από εδώ ευχαριστημένοι, αλλά όχι ικανοποιημένοι.
3: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Now it's on,
0: there's a wall on the way. Ακούσα λοιπόν τις δηλώσεις που έκανε ο Σωκράτης Αφιδόπουλος σε σύνδεση με RTL 2 Sport. Έτσι είναι και η πηγή, να είμαστε και ακριβείς και με τους συναδέλφους. Μέσα από τις δηλώσεις στο τεχνικό της ΑΕΛ, ο Σωκράτης Αφιδόπουλος φάνηκε να πίστευε ότι η ομάδα του μπορεί να πετύχει ένα ακόμα γκολ, το νικητήριο το τρίτο. 2-2 πάντως έληξε το μάτς.

0: Πραγματικά σπουδαίος παίκτης ο Λουκίνας, σκόρερ, γκολτζής. Το άλλο μάτς Παθρακικός Πανσεραϊκός παραμένει στο 1-1. Το γκολ για την ομάδα του Πανσεραϊκού ήρθε με αυτόν τον γκολ στο 21 ο Ντουμάνης. Το 1-1 για τον Παθρακικό στο 74 ο Σαραντίδης με σούτ. Ουσιαστικά δύο γκολ πέτυχε ο Παθρακικός. Το ένα βέβαια για λογαριασμό από λάθος αυτόν τον γκολ για λογαριασμό του Πανσεραϊκού. Δεν έχει λήξει το μάτς Παθρακικός Πανσεραϊκός. Είχαμε εδώ και άλλες αλλαγές. Για τον Πανσεραϊκό τεχνικός ο Γεωργιάδης έβαλε τον Οικονόμο στο 68 και μπήκε ο Ρουμάντσεφ. Να ακούσουμε και παίκτες της ομάδας των ομάδων της ΑΕΛ.
1: Είναι κυβόλου, τελικά καταφέρατε να ισοφαρίσετε. Παραμένετε αίτητοι, αφήνει όμως ικανοποίηση ο βαθμός.
2: Σίγουρα επειδή είμαστε αυτή η ομάδα που είμαστε, κοιτάμε μόνο την νίκη. Οπότε θα πω ότι δεν μας ικανοποιεί ο βαθμός. Θεωρώ ότι κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση σε ένα δύσκολο γήπεδο. Προηγηθήκαμε. Ο αντίπαλος, επειδή είναι μια πολύ καλή ομάδα, εννοείται, και ας έχει ξεκινήσει δύσκολο το πρωτάθλημα, προηγήθηκε στο σκορ. Είναι πολύ σημαντικό σε ένα τέτοιο γήπεδο που προσπαθήσαμε και επαναφέραμε το παιχνίδι. Το φέραμε στα ίσα. Θα μπορούσαμε να το είχαμε πάρει, θα μπορούσαμε να το είχαμε χάσει. Έτσι είναι το παιχνίδι, έτσι είναι το πρωτάθλημα. Συνεχίζουμε με δουλειά για όπου φτάσουμε.
1: Στο διάστημα που έκανε την ανατροπή, είναι και η Βόλου που πετύχε τα δύο γκολ πολύ γρήγορα. Φάνηκε να υπάρχει ένα κενό στη λειτουργία της ΑΕΛ. Τι δεν πήγε καλά σε εκείνο το διάστημα και δεχτήκατε τα δύο γκολ τόσο κοντά και ήρθε η ανατροπή, το 0-1 έγινε 2-1.
2: Όπως προείπα, επειδή είναι μια καλή ομάδα η Βόλου και επειδή έπαιζε στο γήπεδο της, σίγουρα είναι το αβαντάζ και των φιλάθλων που σίγουρα τους έδωσε ρυθμό, μας έβαλε πίεση. Αλλά αυτά συμβαίνουν. Συμβαίνουν λάθη προφανώς. Είμαστε εδώ για να τα διορθώσουμε και να συνεχίσουμε το πρωτάθλημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
3: Αυτά και από τον εξαιρετικό σήμερα μέσω επιθετικό του ΑΕΛ, από τα πρόσωπα του παιχνιδιού, την απόδοση του και τον γκολ βεβαίως στο 2-2. Συνέχεια το ρεπορτάζ που ανέλαβε.
0: Ακούσαμε σε δηλώσεις, τις δηλώσεις του Αλμπάνι, του παίκτη της ΑΕΛ σε σύνδεση με RTL2 Sport. Να ακούσουμε και τον Αλέκο Βοσνιάδη με τον τεχνικό της ομάδας της Νίκης Βόλου.
4: Εντάξει, εμάς μας λείπουν βαθμοί. Πρέπει πάση θυσία να βρίσκουμε βαθμούς. Αυτό το παιχνίδι που φάγαμε μια μετάβαση στην αρχή του παιχνιδιού από φάση δικιά μας, δεχτήκαμε ένα γκολ. Αντιδράσαμε, το γυρίσαμε. Από εκεί και μετά έπρεπε να το ελέγχουμε, να μην έχουμε ούτε τον κίνδυνο να βρεθούμε σε μεταβάσεις ούτε πουθενά. Δυστυχώς σε μια φάση πάλι που δεν την κόψαμε στο χώρο που έπρεπε, δεχτήκαμε ένα γκολ από την αποκλειστή γωνία. Ξαναισοφάρισε ο αντίπαλος στο παιχνίδι και από εκεί και μετά έγινε ένα παιχνίδι νεύρων. Προσπαθήσαμε βάζοντας και δεύτερο φόρ και αλλάζοντας το σχηματισμό μας να εξαντλήσουμε πίεση στην ΑΕΛ. Μέχρι το 80 νομίζω ότι ήμασταν καλοί. Που και μετά το παιχνίδι χάθηκε, μπορούσε να πάει παντού. Γιατί για να βάλουμε τον γκολ που θέλουμε, γιατί θα ψάχνουμε βαθμούς. Αφήσαμε ανοιχτούς χώρους πίσω και εκεί θα μπορούσαμε να κινδυνεύσουμε πάλι. Συνεχίζουμε. Είμαστε μια ομάδα που δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Πρέπει να παίζει για να κερδίζει τα παιχνίδια. Ο στόχος αυτός θα είναι. Αν δεν μπορούμε να τα κερδίσουμε, τουλάχιστον να παίρνουμε τον βαθμό.
0: Ακούσαμε λοιπόν και δηλώσει του Αλέκου Βοσνιάδη, του τεχνικού της ομάδας της Νίκη Βόλου, για το 2-2 με την ΑΕΛ. Προηγουμένως ακούσαμε και τον Αλμπάνι, τον ποδοσφαιριστή της ομάδας της ΑΕΛ, για το που ισοφάρισε σε 2-2. Και πιο πριν ακούσαμε τον Σωκράτη Οφιδόπουλο, τον προπονητή της ομάδας της ΑΕΛ. Ακούσαμε και τον Αλέκο Βοσνιάδη πριν από λίγο, τον τεχνικό της ομάδας της Νίκη Βόλου. 49% με 50% η κατοχή της μπάλας υπέρ της ΑΕΛ. Μικρό το διάστημα. Να ακούσουμε και άλλες δηλώσεις.
1: Δεν τα καταφέρατε σήμερα να πάρετε τους βαθμούς. Πήρατε όμως ένα βαθμό πολύτιμο απέναντι σε ένα πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο. Το ερώτημα βεβαίως είναι αν σας αφήνει ικανοποιημένους αυτός ο βαθμός και αν είναι εύκολο να καλυφθεί η διαφορά των 9 βαθμών έναντι σαβατάς που έχει αποκτηθεί από τις 3 πρώτες αγωνιστικές.
5: Δεν μας αφήνει καθόλου ικανοποιημένους. Παίξαμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Στόχος μας ήταν αυτός εξ αρχής. Δεν τα καταφέραμε. Παλέψαμε. Από εκεί πέρα θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Παιχνίδι με παιχνίδι βέβαια πάντα. Και θα κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι να καταφέρουμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς για να πλησιάσουμε σιγά σιγά τους από πάνω.
1: Τι έφταξε και δεν κατάφερε η νίκη να κρατήσει το προβάδισμα του 2-1 και δέχτηκε και πολύ γρήγορα την ισοφάριση στο δεύτερο ημίχρονο.
5: Τι έφταξε. Τώρα, τι έφταξε θα το δούμε μέσα στη βδομάδα. Θα προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε για να μην ξαναγίνει.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Δημήτρη.
6: Αυτά. Το πληρέστατο ρεπορτάζ από τον Χρήστο Μουτζάκη με τους πρωταγωνιστές των δύο ομάδων στο 2-2. Ένα γεμάτο απόγευμα στο
0: Ακούσα λοιπόν σε σύνδεση με τη 2 Sport Panda τους πρωταγωνιστές των δύο ομάδων, τους δύο προπονητές και τους παίκτες των ομάδων. Η ΑΕΛ έχει, κρατάει το αίτητο. Έχει μείνει 9 πόντους πίσω η Νίκη Βόλου, 49% η κατοχή της μπάλας για την Νίκη Βόλου, 51% για τη Λάρισα. 8 τελικές για την Νίκη Βόλου, 5 για την ΑΕΛ. Ωστόσο το 2-2 δεν άλλαξε μέχρι το τέλος του αγώνα. Έχει περάσει μπροστά τώρα ο ΠΑΟΚ, μπασκετικά 68-75. Στο μάτς με την Μύκονο.

Στο άλλο μας έχουμε ΑΕΚ Μαρούσι 46-34. Και στο άλλο Κολοσσός με τη Δόξα Λευκάδας είναι στο 46-37. Μέχρι στιγμής ο Πίκνη είναι πρωταγωνιστής της Ένωσης, της ΑΕΚ, στο δεύτερο δεκάλεπτο με 11 πόντους, στο 46-34, όπως έχει διαμορφωθεί το ΑΕΚ Μαρούσι μέχρι στιγμής.

Έτσι μου δώσαμε όλα τα στοιχεία στο μάτς Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2, συνθέσεις, αναπληρωματικούς. Κίτρινες κάρτες τελευταία ήταν ο Νίτσος και ο Σίλβα. 6 κίτρινες κάρτες, 4 για την Λάρισα και 2 για την Νίκη Βόλου. Για την Νίκη Βόλου σκόραραν στο 17, στο 15 ο Βαφέας με φάουλ και στο 23 από τον κόλο Μακρύς. Και για την Έλσο 9 ο Νικοκυράκης και στο 49 ο Αλμπάνης. Παραμένει το Πανθρακικό Πανσεραϊκό σε 9 τα γκολ στο 74 ο Σαραντίδης με σουτ για την ομάδα του Πανσεραϊκού και στο 21 με αυτόν τον γκολ ο Ντουμάνης. Όπως είπαμε, Πανθρακικό Πανσεραϊκό σε 1-1, είπαμε στο 74 ισοφάρισε για τον Πανθρακικό ο Σαραντίδης με σουτ. Είχαμε αυτόν τον γκολ στο 21 από τον Ντουμάνη.

Μία ακόμα αλλαγή το Πασαρικό από τον τεχνικό του Γεωργιάδη. Βγήκε ο Τεϊσέρα στο 68 και μπήκε ο Κοτσόπουλος. Κίτρινες κάρτες εδώ έχουν δύο, ο Γκορτεζιάννη, ο Τσίλεμ, Τσέλιος και Πασάς. Από δύο κίτρινες η κάθε ομάδα. Ισοπαλία στα γκολ, ισοπαλία και στις κίτρινες μέχρι εμείς. Το Παναθηναϊκός Πασαρικός το 1-1. Μέχρι τις 5 και 4 βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα και στη συνέχεια από τις 7 μέχρι τις 8 παρατέταρτο, γιατί έχουμε την περιγραφή από τον Νίκο Κατσάτσο. Στο τελικό Super Cup, το Ευρωπαϊκό Super Cup Πόλο Γυναικών στο Παπαστράτη που είναι γεμάτο, sold out. Ο Ολυμπιακός Καταλούνια, ελπίζουμε η ελληνική ομάδα να κατακτήσει το τρόπαιο.

Η καλησπέρα έχουμε από την Αθανασία, από το Περιστέρι. Καλά τα λες, λέει. Από το Στυλιανό, από τα Πετράλωνα. Συνέχισε έτσι, λέει, δυνατά. Άμα βάλω και δυνατή μουσική κι άλλο, φίλε μου, πλάκα κάνω έτσι, θα καλυφθώ ολόκληρη η φωνή μου, δεν θα ακούγομαι. Κι όμως εσάς έτσι σας ακούω, σας βλέπω σε εισαγωγικά δυνατούς, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Έτσι λοιπόν, μποναμάς για, για τις αποζημιώσεις βουλευτών υπάρχουν, έτσι. Από αυτήν την κυβέρνηση, από τον κόσμο δεν υπάρχει τίποτα. Του δίνουν ένα και του παίρνουν μέσα πίσω χίλια.

0: Λοιπόν, φίλε Βασίλη, προλαβαίνουμε τις διαφημίσεις. Πολύ γρήγορα, πες μας αυτό που θέλεις.
1: Βλέπω την ΑΕΚ στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Πιστεύω θα κερδίσει, αλλά δεν ξέρω.
0: Ήδη προηγείται με 11 πόντους, νομίζω, διαφορά. Νομίζω και εγώ θα κερδίσω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι καθορίζεται από τώρα. Είναι νωρίς, έχει ακόμα χρόνο. Αλλά δείχνει μια τάση στο να κερδίσει το μάτς.
1: Ναι, ναι. Και να πω ένα αγάπη στην Αχμέτ.
0: Ωραία, έγινε, Βασίλη. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Έγινε.

0: Ο φίλος Γιώργος έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: Γιώργος από Κεσαριανή. Δεν μας είπες μόνο, λέει, αν μετάνιωσες για τα υπόλοιπα κόμματα που ψήφισες ή σκέπτεσαι τώρα να τα ξαναψηφίσεις. Αυτό που ψήφισα προηγουμένως πριν από το Μητσοτάκη θα το ξαναψηφίσω, φίλε μου. Αν και ανήκω στο λεγόμενο πατριωτικό χώρο, έτσι, για να είμαι και ειλικρινής, όχι στο Βελόπουλο. Στην Κεσαριανή πάντως έχετε αρκετές ομάδες, γούστου και Κεσαριανής, έτσι, Πανιώνης Κεσαριανής, Φωστήρας Κεσαριανής. Έχω καλύψει αρκετά τοπικά ρεπορτάζ εκεί από τις ομάδες της Κεσαριανής, έχω αρκετούς φίλους. Αυτό το κατάντι φίλο όμως δεν θα το ξαναψηφίσω ποτέ στη ζωή μου. Και γι' αυτό πασχίζω με τον τρόπο μου να μην μας ξανασυμβεί.
1: Ο Ιντερβέτ είναι Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή. Μπερί τις γιορτές.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Επιστρέψαμε και μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί και σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα. Μαζί σας λοιπόν για ένα 5 ώρο και σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. Τέλος και στο δεύτερο σημερινό μάτς στη σειρά και στο Παθρακικός Πασαραϊκός και αυτό ισόπαλο 2-2 ισόπαλα παιδιά 1-1 το άλλο νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2 τα γκολ 21 στο γκολ του Μάνης και στο 74 ισοφάρισε για τον Παθρακικό ο Σαραντίδης. Μία ακόμα αλλαγή είχαμε στο μάτς αυτό. Για τον Πασαραϊκό τεχνικό στο Γεωργιάδης έβαλε τον Μωυσίδη, βγήκε ο Μωυσίδης στο 83 και μπήκε ο Αδάμ. Να φίλε Κυριάκο, έπαιξε ο Αδάμ. Έτσι φίλε Κυριάκο, Πολαμία έπαιξε ο Αδάμ. Να που το έλεγες προηγουμένως. Κίτρινες κάρτες σε αυτό το μάτς ήταν Κορτεζιάννη, Τσίλεμ Γιαναράκης για τον Παθρακικό και Τσέλιος Πασάς για τον Πανσεραϊκό. Φίλε Γιώργο από την Κεσαριανή, γι' αυτό με ρώτησε προηγουμένως. Αν ξαναψηφίσω κάποια άλλα από τα άλλα κόμματα, βεβαίως θα ξαναψηφίσω. Αυτό που θα βγει τώρα. Ό,τι και αν πιστεύω. Γιατί ξέρεις κι αλλιώς, έτσι κι αλλιώς οι ίδιοι Νέοι Δημοκράτες κατηγορούν για λαζονία τα πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας. Η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Κώστας Μπακογιάννης. Κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι που έχουν πάει στο κόμμα του Σαμαρά. Δεν είμαι εγώ μόνο. Έτσι πληθαίνουν και αυξάνονται οι φωνές. Οι αντίθετες. Σε μια κυβερνητική ακυβερνησία από την πρώτη μέρα που ανέλαβε ο Μητσοτάκης, που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια με τίποτα. Το δηλώνει πλέον ευθέως και ο ίδιος, έτσι. Το λέει. Σε λίγο καιρό τα πράγματα θα ανέμουν κι άλλο. 24% τα γαλακτομικά. 20 λεπτά το ψωμί. Για κάποιους οικογενειάρχες είναι σημαντικό το 20 λεπτά. Τα χρέη των ιδιωτών έχουν ξεπεράσει τον ουρανό. Έτσι, τον ουρανό ξεπεράσανε. Έχει πτωχεύσει ο Έλληνας. Οι μικροεπιχειρήσεις κλείνουν. Πτωχεύσανε. Δεν βλέπεις ότι ο Έλληνας έχει χρεοκοπήσει? Δεν προσπαθώ να σου επιβάλλω τη γνώμη μου. Κάνε ό,τι νομίζεις. Αλλά βλέπω απέναντι το σπίτι που έχει μια τράπεζα εκεί. Όλοι οι συνταξιούχοι βρίζουν και φωνάζουν. Όλοι οργισμένοι είναι. Αφού δεν είμαστε στο μνημόνιο, ενώ έχουμε υπερφορολόγηση, παιδιά, περισσότερα από τα μνημόνια, έτσι, υπερφορολόγηση. Περισσότερα από τα μνημόνια. Αφού δεν είμαστε πλέον στα μνημόνια, όπως παραδέχτηκε και η κυβέρνηση, η τωρινή, τέλος πάντων, αν μπορεί να την πει κανείς κυβέρνηση, γιατί δεν επιστρέφουν στους συνταξιούχους τα δώρα και τα χρήματα που τους έχουν κόψει από τα δικά τους λεφτά, από αυτά που έχουν εργαστεί? Αλλά πλέον στην ίδια κυβέρνηση, ενώ λέγανε για ανάπτυξη και όλα αυτά, παραδέχονται τώρα ότι υπάρχει ταμιακό έλλειμμα. Αλήθεια, εκείνα τα 39 δις που άφησε μαξιλαράκι ο Τσίπρας, τι έχουν γίνει, υπάρχουν?

Η ανεξάρτητη αρχή που ασχολείται με τα χρήματα του τόπου μας μπορεί να μας πει αν υπάρχουν αυτά τα 39 δις στο μαξιλαράκι ασφαλείας που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ επί ημερών Τσίπρα. Και που το παραδέχονταν τότε σε αυτή την κυβέρνηση ότι τόσα άφησε. Ενημερωνόμαστε καθημερινά το σε αναρτήσεις, το τι πληρώνει η Ελλάδα, το τι παίρνει, το τι πληρώνει, το τι δίνει.

πριν από 60 χρόνια, παιδιά. Ήταν Κυριακή 2 Οκτωβρίου του 1966, όταν ο Πας Γιάννενα έδωσε το πρώτο του επίσημο παιχνίδι της ιστορίας του, καθώς αντιμετώπισε την Πίντο Κόλλιτσας για το κύπελο Ελλάδα στο Εθνικό Στάδιο Ζεσιμάδες. Στο θεσμό τότε συμμετείχαν όλες οι ομάδες στην πρώτη εθνική κατηγορία μέχρι τις ερασιτεχνικές κατηγορίες. Και τότε ο ΠΑΣ, αυτό το πρώτο επίσημο παιχνίδι κυπέλλου με πρόεδρο τον Περικλή Γιαννή και προπονητή τον Κώστα Χούμη, νίκησε άνετα τη μαχητική Πίντο Κόλλιτσας με 4-0. Hey, you know. Το σκορ άνοιξε τότε ο Βασίλης Τσιούρης στο 10ο λεπτό με πέναλτι. Στο 50 ο Τσουρλίδε με κεφαλιά έκανε το 2-0. Στο 55 ο Κολομίδη με σούτ έκανε το 3-0. Και στο 62 ο Κανερνής σφράγισε τη νίκη με 4-0. Hey.

Και να πούμε ότι ο Βασίλης ο Τσιούρης που σημείωσε το πρώτο γκολ στο πρώτο εκείνο επίσημο παιχνίδι ήταν ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΣ Γιάννενα στην προ-Αργεντινών εποχή και συγκαταλέγεται από τους πιο δυναμικούς του ΠΑΣ. Μεταγράφηκε από την Θύελλα κατσικάρχικα στον Ατρόμητο Ιωαννίνων και μετά τη συγχώνευση του 1966 συνέχισε στον ΠΑΣ. Αυτά τα στοιχεία προέρχονται από το ρεπορτάζ του υπηρετικού αγώνα που έκανε ρεπορτάζ εκείνη την εποχή στην πρωτοσέλιδη παρουσία του αγώνα, σημείωνε μεταξύ άλλων από την απόδοση του ΠΑΣ έλειπε η ζωντάνια δύναμη, αγωνιστική διάθεση και περισσότερο απ' όλα η συνεργασία. Παρ' όλα αυτά τότε ο ΠΑΣ Γιάννενα κέρδισε 4-0 στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του τη μαχητική Πίνδο Κόνιτσας. Και άνετα μάλιστα, χωρίς να πιάσει απόδοση, με πρόεδρο τον Περικλή Γιαννή και προπονητή τον Κώστα Χούμη.

φίλος ο Γιώργος από Ξεριανή. Υπάρχουν λέει και θετικά στοιχεία από αυτή την κυβέρνηση, απλά δεν μπορείς να τα δεις. Πώς ήταν η ενεργεία λέει, πριν 10 χρόνια και πώς είναι τώρα, αλλά και πώς ήταν η μισθή πριν 10 χρόνια και πώς είναι τώρα. Και πόσο χρονικό διάστημα έχει μειωθεί το Ταμείο Ενέργειας? Έχει γίνει 2 μήνες τώρα πλέον. Και ξέρεις, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δουλεύουν με συμβάσεις για 6-8 μήνες, απολύονται, αλλά αυτά δεν τους περνάει μέσα το σύστημα στο Ταμείο Ενέργειας. Και το θέμα είναι ότι δεν αντιπαραθέθουμε με σένα προς Θεού, έτσι δεν έχουμε ένα διαμάχη μεταξύ μας, δεν πάμε για την κονόμα. Το θέμα δεν είναι τι κάναμε 10 χρόνια πριν. Το θέμα να προχωράμε μπροστά, αγαπητέ μου φίλε, έτσι, αυτό πασχίζουμε όλοι μας. Το θέμα να προοδεύουμε, να πηγαίνουμε μπροστά, όχι το τι κάναμε 10 χρόνια πριν. They say it's all about love. I think it's all about lonely. Γιατί όπως λέει ένας φίλος ο Ευστάθιος από το διπλανό Βίρονα που έχει στείλει ένα μήνυμα και αυτός, λέει γιατί ποτέ δεν βγήκε ένας εισαγγελέας να βάλει μέσα τα λαμόγια όταν τότε εναλλάσσονταν οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ και έλεγαν ο ένας για τον άλλον, μας άφησαν καμένη γη, μας άφησαν άδεια συρτάρια και τα πόμολα έχουν πάρει. Μέχρι και ο κύριος Πάγκαλος είχε βγει έτσι και λέει μαζί τα φάγαμε, είχε πει ο Μακαρίτης. Δεν τα φάγαμε μαζί, εγώ δεν έχω φάει κρατικό χρήμα, δεν έχω διοριστεί πουθενά, δεν έχω διοριστεί στην ΕΡΤ. Και μια και λέω για ΕΡΤ, είδα τον Γιάννη Παπαδόπουλο εκεί στη ΔΕΘ, ακολουθήσα από κοντά πιστά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν μου άρεσε αυτή η σκηνή, θα μου πεις πρόεδρος της ΕΡΤ είναι, αλλά πρόεδρος της ΕΡΤ οφείλει να είναι αντικειμενικός και ουδέτερος προς όλους, να αντιμετωπίζει όλους τους ίδιους, όλο το ίδιο όλους τους πολιτικούς.

φίλος ο Τζορτζ 13 έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: ο ορισμός της τρέλας κατά τον Αϊνστάιν είναι η φράση. Και λέει σε εισαγωγικά: τρέλα είναι το ίδιο πράγμα να κάνεις ξανά. Επαναλαμβάνω, λέει, τρέλα ο φίλος μας ο Τζορτζ 13 είναι το να κάνεις το ίδιο πράγμα ξανά. Ξανά και ξανά. Περιμένοντας κάθε φορά διαφορετικά αποτελέσματα. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε, λέει, Λευτέρης από Άγιο Ελευθέριο.

Λοιπόν, σα έδωσα ένα χρονικό περιθώριο 4:30 με 5:15 για να βγάλω τηλέφωνα. Έβγαλα κάποια τηλέφωνα στον αέρα. Τώρα η δεύτερη δόση για να βγάλω τηλέφωνα στον αέρα, παιδιά, είναι από τις 7:00 μέχρι 8:15, εντάξει. Πάντα σας δίνω βήμα και χρόνο για να πείτε την άποψή σας στον αέρα για τους φίλους και τις φίλες, τις φίλες και τους φίλους, χωρίς να είναι αυτό υποχρεωτικό, αλλά είναι ενδιαφέρον να ακούγεται η άποψη περισσότερων ανθρώπων. Προσπαθώ να παίξω μπάλα σε όλα τα επίπεδα, να καλύψω όλα σας τα θέλω και όλες τις ανάγκες. Και αυτούς που θέλουν να ακούνε φυσικά ειδήσεις και ρεπορτάζ, εννοείται. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα. Και αυτούς που θέλουν να πούν την άποψή τους τεκμηριωμένη, πάντα θέλω έτσι, παιδιά, στον αέρα. Στο Viber μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μήνυματά σας μέχρι το τέλος της εκπομπής, αλλά και όλων των εκπομπών, στο 6939-943-943. Από τις 5:30 και μετά θα έχουμε την περιγραφή του αγώνα πόλο γυναικών, τελικός Ευρωπαϊκού Super Cup, ανάμεσα στα κορίτσια του Ολυμπιακού και την Καταλούνια. Στο Παπαστρέατο είναι sold out η κατάσταση. Πλημμύρα ο κόσμος εκεί, όχι όπως η πλημμύρα στην Κρήτη. Κανένα έργο δεν έχει φτιάχτη. Όταν βρέχει έστω και καταρακτοδός, διαλύονται τα πάντα και το χειρότερο είναι ότι χάνονται ανθρώπινες ζωές, όπως χάθηκε ένας άνθρωπος στην Κρήτη. 21 δις η φθορά από το ΟΠΕΚΕΠΕ. Και την πληρώνουν και αυτοί που δεν φταίνε, αυτοί που εργάζονται σκληρά, οι αγρότες. Κόβει τις επιδοτήσεις Ευρωπαϊκή Ένωση Κομισιόν. Και κανείς από όλους αυτούς δεν μπήκε φυλακή, ούτε οι φραπέδες, ούτε οι καφέδες. Τα Τέμπη τραβολογάνε τους ανθρώπους εκεί. Μετά από 3,5 χρόνια δεν έχει αποδοθεί ακόμα δικαιοσύνη. Έχουν χαθεί ηχητικά αποσπάσματα, τους τρέχουν αριστερά και δεξιά τους ανθρώπους. Δεν τους σέβονται καθόλου.

Αλλά διάβαζα και την εφημερίδα του One Voice που λέει ότι υπάρχουν τεκμήρια που φαίνεται να οδηγούν στα ειδικά δικαστήρια τους Τραντόπουλο και Αγοραστό. Και διάβαζα και ένα άλλο, το αφεντικό της Βιολάντα, εκεί που χαθήκαν οι εργαζόμενες από την έκρηξη, εκεί που μύριζε προπάνιο, όπως έλεγαν και ο κόσμος, δηλαδή οι εργαζόμενοι, αυτά που έχω διαβάσει, λέω, έτσι. Το αφεντικό όμως της Βιολάντα. Διώχνει οι εργαζόμενες μετά τις καταθέσεις που έκαναν στην δικαιοσύνη.

Όταν λες την αλήθεια πονάει ορισμένους. Αλλά η κυβέρνηση ασχολείται, παιδιά, μόνο με προνομιούχους. Το λένε τα στελέχη της. Δεν ασχολούνται με αυτούς που γκρινιάζουν για τη φτώχεια, μόνο με προνομιούχους. Τους κολλητούς τους, αυτούς που δίνουν αναθέσεις. Τους ολιγάρχες, σιγά με τους ενδιαφέρει για εσάς. Δεν το λέω εγώ. Τα στελέχη της κυβέρνησης το λένε. Σας το λένε κατάμουτρα. Ο φίλος ο Βασίλης ο Κατσαδρής έχει στείλει το μήνυμά του και λέει: καλησπέρα Φώτη, καλό υπόλοιπο σε όλο τον κόσμο και εμείς το εννοούμε με υγεία σε όλο τον κόσμο. Και ευχαριστούμε που μας κρατάς συντροφιά. Και εγώ ευχαριστώ που μου κρατάτε συντροφιά, είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε με κάποιες απόψεις. Δεν έχει σημασία, παιδιά, έτσι. Άμα συμφωνούσαμε όλοι θα ήμασταν σαν φωτοτυπίες. Αλλά εκτιμώ και αυτό, το μου το λέτε και εσείς, δεν το βγάζω το μυαλό μου, ότι μιλάω τεκμηριωμένα, ότι έχω δίκιο. Δεν μιλάω στον αέρα για πράγματα που είναι σοβαρά. Και βλέπω και ένα ρεπορτάζ στο Omega ότι είναι αμήλικτα τα ερωτήματα για τον μπάζωμα στον τόπο του δυστυχήματος στα Τέμπη. Σέρνουν αριστερά και δεξιά αυτούς τους ανθρώπους, δεν σέβονται τον πόνο τους. Αν είχε χαθεί όμως είναι το παιδί ενός πολιτικού. Οι κραυγές θα ακούγονταν σε όλο τον πλανήτη.

Θυμάσαι και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Γιώργο Καλιάνη, όταν έχασε τον πατέρα του. Διαμαρτυρόταν τότε για το σύστημα υγείας, αυτό που και ο ίδιος έχει ψηφίσει. Ο Πίλος Ιερός λέει: σε ευχαριστώ για το βήμα, σε εκτιμώ. Το εκτιμώ, έτσι. Και εγώ το εκτιμώ και εγώ σε εκτιμώ, φίλε. Δεν έχει σημασία αν διαφορούμε σε κάποια πράγματα. Όλοι μας ψάχνουμε να βρούμε κάτι το. Ένα φως στο τούνελ, έτσι. Ούτε για τα εκατομμύρια πάμε, στο ίδιο καζάνι τρόπος του λέγει βράζουμε όλοι.

Και βλέπω για το βούλευμα κατά πέλτς που έφερε την παραπομπή του Τραντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Είναι και άλλα πρόσωπα που βρίσκονται στο στόχαστρο σε εισαγωγικά της εισαγγελίας και παραπέμπονται σε δίκη. Ο καθένας, παιδιά, ό,τι κάνει πρέπει να δικάζεται, ό,τι άσχημο. Το ίδιο ισχύει για όλους μας, έτσι, η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ίση σε όλους, είτε είμαστε πολίτες, είμαστε βουλευτές, είτε πολιτικοί, για οποιοδήποτε κόμμα εννοώ.

Καλησπέρα φίλε Φώτη, λέει ο Διαμαντής ο Πεπέτας. Εγώ συμφωνώ σε αυτά που λες, λέει. Στις εκλογές θα ρίξω Κασιδιάρη για σύστημα, για τιμωρία στο σύστημα. Σε ευχαριστούμε για την παρέα. Ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει τις επιλογές του. Πάντως το έλεγε τότε ο Στέλιος Παπαθεμελής, παιδιά, όταν τον κορόιδευαν κάποιοι. Θυμάστε? Που είχε βγάλει εκείνη την τροπολογία να μην ξενυχτάνε μετά τις 4 οι άνθρωποι τα ξημερώματα, και δεν το έκανε για να εκδικηθεί τον κόσμο, για να μην διασκεδάζει και μετά τις 4. Μετά τις 2 νομίζω, έτσι τότε δεν ήταν, μετά, μέχρι τις 2 ήταν διασκέδαση. Το έκανε γιατί έβλεπε ότι δεν υπάρχουν λεφτά, έχουν τελειώσει. Για να μας προφυλάξει το έκανε τότε. Και κάποιοι γέλαγαν, τον ειρωνεύονταν, έβγαναν και κάποια τραγούδια. Νομίζω μέχρι τις 2 δεν ήταν διασκέδαση τότε τα ξημερώματα. Κάποιοι όμως δεν ήθελαν, αλλά ο ίδιος έβλεπε, ήξερε ότι δεν υπάρχουν άλλα χρήματα. Και που το επιβεβαίωσε αργότερα ο Μακαρίτης ο Πάγκαλος, λέγοντας ότι μαζί τα φάγαμε.

Ο φίλος Ιερός από τη Θεσσαλονίκη στείλει ακόμα μήνυμα και λέει: μεταξύ μας, αν τα πήγαινε καλά ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Βαρουφάκης και ο Καμένος θα είχαν καλύτερα ποσοστά. Κάθε Σάββατο την εκπομπή σας, όχι, είμαι εδώ και εδώ 3 χρόνια. Είμαι κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 το μεσημέρι. Πιο πριν ξεκίναγα 4 το μεσημέρι, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Εδώ όλη μια συντροφιά, μια όμορφη παρέα, έτσι. Κοίτα, εγώ διαφωνώ, διαφωνούσα τότε που ο Τσίπρας έβαλε τον Καμένο μέσα στη συνεργασία του, στην κυβέρνηση. Κοίτα, ο Βαρουφάκης είχε ένα δίκιο, γιατί από ό,τι είχα μάθει το περιβάλλον του, δεν ήθελε τότε να δανειστούμε τόσα χρήματα για το μνημόνιο. Και διαφωνούσε σε πολλά πράγματα με εκείνο το Dijsselbloem, το θυμάσαι, το θυμάστε. Και πράγματι, όταν ο Dijsselbloem αποχώρησε από τη θέση του, είχε κάνει μια δήλωση που έλεγε ότι σώσατε τις ξένες τράπεζες. Άρα είχε δίκιο ο Βαρουφάκης. Σε μερικά πράγματα βέβαια ήταν υπερόπτης, ναι, το αντιλαμβάνομαι.

Τότε όμως όταν είχε πρωτοβγεί ο ΣΥΡΙΖΑ, τότε ο Λαπαβίτσας έβλεπε τα πράγματα δεν πάνε καλά εκεί και τους τα έλεγε. Και εκείνος δικαιώθηκε. Αλλά ξέρεις γιατί και εγώ ψήφισα την πρώτη φορά Μητσοτάκη, γιατί περιμέναμε κάτι καλύτερο και ο ίδιος είχε υποσχεθεί ότι ήθελε να αλλάξει την Ελλάδα. Όμως δεν έχουμε δει αυτά τα πράγματα, έχουμε δει τελείως διαφορετικά. Έτσι, για να είμαστε και ακριβείς και ειλικρινείς. Ποιος δεν θα ήθελε να πετύχει, είμαστε τρελός, θα ήμουν να μην ήθελε να πετύχει κάποιος.

Κοβίλος. Ο Μιχάλης ο Παγόλης λέει, αν δεν έχετε λεφτά μην παίρνετε τα αυτοκίνητα. Πηγαίνετε λέει με το λεωφορείο. Ποιος το είπε, για πες μας φίλε Μιχάλη Παγόλη, θύμισε μας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Η Ελλάδα σήμερα.
5: Δηλαδή?
4: Η εκπομπή μας.
5: Πότε?
4: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
5: Δηλαδή?
4: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
5: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
4: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
3: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, μετά το break, τα διαμεσικά μηνύματα επιστρέψαμε σε συνεχή ροή τη εκπομπή στο διαφωτιστή στον Ιντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί τη, το μεσημέρι ξεκινήσαμε 8 το απόγευμα. Φώτης Κατσούφης, σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου 10 του 2026. Λοιπόν, τηλέφωνο θα βγάλουμε πάλι 7 με 8 παρατέταρτο. Παιδιά, βγάλαμε ένα διάστημα. Και αφού διαβάσω το μήνυμα ενός φίλου μας. Γιάννης Μ.Κ.Α. Ο Γιάννης Μ.Κ.Α. λέει: Φώτη, καλησπέρα. Λέει: Δυστυχώς ο Μητσοτάκης θα συνεχίσει και την τρίτη τετραετία το καταστροφικό του έργο. Γιατί δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Δεν νομίζω, φίλε, τελειώνει. Έχει τελειώσει ήδη, το έχει καταλάβει και ο ίδιος.

0: Και φίλε μας ο Μιχάλης ο Παγώνης λέει για το ποιος είπε αν δεν έχεις λεφτά να παίρνει λεωφορείο. Ο Κουλκουδίνας της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στον Νίκο Κατσάτσο. Νίκο Κατσάτσο, καλησπέρα από το Παπαστράτιο. Sold out, έτσι χαμός γίνεται.
1: Νομίζω μπορείς να το ακούσεις, Φώτη. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports 94,3. Βρισκόμαστε στο Παπαστράτο Κολυμπητήριο Πειραιός. Στάσεις στα Παγέρο, εκεί όπου σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το σωτελικός του Super Cup Ευρώπης όλων γυναικών ανάμεσα στον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, τον νικητή του Champions League για τέταρτη φορά στην ιστορία του, όπου αντιμετωπίζει την Ισπανική Καταλούνια, όπου κατέκτησε το παρθενικό του ευρωπαϊκό τρόπο, το Eurocup. Ο πρωταθλητής Ευρώπης με τον κυπελούχο Ευρώπης, και όπως μπορείτε να ακούσετε σήμερα είναι πραγματικά μια γιορτή την οποία δημιουργεί και ο κόσμος, ο οποίος πραγματικά δεν έχει αφήσει κενό για κενό, δεν έχει αφήσει θέση για θέση σήμερα για να παρακολουθήσει τον Ολυμπιακό, για να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα, ευελπιστώντας ότι θα κατακτήσει το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπιο της σεζόν. Και μιας που είναι και η πρώτη μετάδοση στο πόλο για τον Intervention Ελλάδα Sport, να ευχηθούμε καλή σεζόν και να έχουμε μια πολύ όμορφη σεζόν σε όλα τα αθλήματα. Πάμε να δούμε λίγο τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Έχουμε και λέμε. Ο Ολυμπιακός έχει τριάδι του Τι. Ιωάννα Σαματοπούλου, Ελένη Μινιάδη, Διονυσία Κουρέντα, Στεφανία Σάντα, Φωτεινή Τριχά, Άμπι Άντριους, Χριστίνα Σιούτη, Μαρία Πάτρα, Ειρήνη Νίνου, Βασιλική Πλευρίτου, η αρχηγός της ομάδας, Σοφία Τορνάρου, Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, Λουσία Νίκρο, Γκάτα Χάιτου και Ραφαέλα Σαλταμανίκα. Και προπονητής εννοείται είναι ο Γιώργος Ντόστας, ο πρωτεργάτης της περσινής επιτυχίας στην Μάλτα, στη Βαλέτα της Μάλτα, όταν και ο Ολυμπιακός επικράτησε στο τελικό της Φερεντσβάρος 3-0 στα πέναλτι επί τα πρώην, επικό 14-14 στην κανονική διάρκεια, για να κατακτήσει το πρωτάθλημα Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του, έπειτα από την πρώτη έπειτα από το 2022 που είχε κατακτήσει το Champions League τελευταία φορά πριν την φετινή. Πάμε να δούμε λίγο για την κλουπ Νατίσιο Καταλούνια, όπου ο Χαβιέρ Βιτάλ έχει στη διάθεση του της Λάουρα Αρτ, Μπρούνα Γκομίλα, Λουσία Γκόμες Τελαπουέντε, Όνα Ταρίνιο Γκονσάλες, Μαρία Σουίτς, Άλμπα Τένα, Έμερσον Χιούτον, Φούλα Φάλεϊ, Μαργαρίτα Περαγών,

η οποία φεύγει από τα αριστερά με την Χιούτον, την Αμερικανή, η οποία θα κερδίσει και το φάρτο ονοματιά της του Δυνάντριου. Και έχουμε τώρα με το νούμερο 11 την Πινέδα, η οποία θα δώσει πίσω στην Χιούτον. Χιούτον η οποία θα δώσει μπροστά και πάει να κόψει. Έχουμε φάουλ, το οποίο κερδίζει η Νιόφαλ Καταλούνια και πάει για το πρώτο σουτ από Κρού Ιωάννα Θεματοπούλου. Διπλή απόκρουση της Ιωάννα Θεματοπούλου από διπλή προσπάθεια της Μαρή Φαλβεϊ. Τώρα παραφύγει στην επίθεση η Σταντά, δεν είναι στην Κριστίνα Σιούτη. Η Σιούτη η οποία συνεχίζει από τα δεξιά και θα φτάσει κοντά στην αιστεία της Αρτ. Και πάει να δώσει μπροστά, την πάλα στα δεξιά τώρα, ξανά. Στο κέντρο η Στεφανία σαν τέχει ευκαιρία. Πανασάρι στο κέντρο! Ένα μηδέν για τον Ολυμπιακό με την Στεφανία Σάτα. Ανοίγει το σκορ στον σημερινό τελικό του Super Cup Ευρώπης. Την ώρα που έχουμε άλλα 6 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα για την λήξη του πρώτης περίοδου. Η Στεφανία Σάτα διαμορφώνει το 1-0. Στεφανία Σάτα, κόρη του Στέφανου Σάντα, ο οποίος ήταν και αυτός πολίστας και μάλιστα διεθνής με την εθνική Ελλάδος. Την ώρα που έχουμε την Καταλούνια στην επίθεση με την Έμερσον Χιούτον, μία από τις λίγες ξένες παίκτριες της ισπανικής ομάδας. Μια ομάδα η οποία ιδρύθηκε το 1931, Γκλουπ Ναοτίσιο στα καταλανικά σημαίνει ναυτικός όμιλος Καταλωνίας. Μια ομάδα η οποία εδρεύει στην Βαρκελόνη και τις μεγάλες τιμές έχει ζήσει στο ανδρικό τμήμα, ενώ στο γυναικείο έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα το 1989 και το 1991. Ενώ το Euro Cup που κατέκτησε την προηγούμενη σεζόν αποτελεί τον πρώτο της τίτλο έπειτα από 35 χρόνια, κυρίες και κύριοι. Έπειτα από 35 χρόνια έχει να κατακτήσει η Καταλούνια τίτλο. Και τι τίτλος είναι αυτός ο οποίος κατέκτησε? Ένας ευρωπαϊκός τίτλος. Την ώρα που έχουμε τις Ισπανίδες μπροστά με την Γκονζάλες να δίνει την πάσα προς εκεί όπου θα ξαναπάρει την μπάλα και θα κερδίσει και φάουλ. Και έχουμε τώρα ψάχνει να βρει την Πινέδα, η οποία έχει μπει στην περιοχή. Έχει στην περιοχή ότι βρίσκεται κοντά στην αιστεία, αν έχω σωστά. Και έχουμε επαναφορά από την Άντριους, καθώς έγινε επιθετικό φάουλ. Και τώρα έχουμε προωθημένες δύο παίκτες του Ολυμπιακού. Νέο φάουλ, νέα κατοχή. Η Φωτεινή Πρυχά θα δώσει στη Σάντα. Σάντα στην Άντριους. Πρυχά κάνει το σούτι μπάλα στα μπλοκ και την μπάλα στην κατοχή της Άρτ. Η Άρτ η οποία θα δώσει μπροστά εκεί όπου βρίσκεται η Σουίτ. Οι Ολλανδοί, την ώρα που έχουμε από τα δεξιά τώρα, η Σούτ ξαναφέρνει. Η Σούτ θα δώσει μπροστά εκεί που βρίσκεται η Γκόμες Ντελαφουέντε και έχει την μονομαχία με την Στεφανία Σάντα. Δεύτερη μονομαχία, θέλει να βγει νικήτρια Ελληνίδα. Ωστόσο θα βρει την λίστα, θα βρει πάσα δίπλα της η Γκόμες. Την ώρα που έχουμε λήξη χρόνου και έχουμε νέα κατοχή για τον Ολυμπιακό, με τη Σταματοπούλου να ξεκινάει να δίνει τη Σιούτη, η οποία Σιούτη ξεκινάει στην επίθεση του Ολυμπιακού, δίνει στην Τριχά. Τριχά δίνει από τα δεξιά εκεί όπου είναι η Άντριους και γκολ. 2-0 από την Άβη Άντριους, η οποία θα σκοράρει το πρώτο της γκολ, θα κάνει το 2-0 για τον Ολυμπιακό. Τώρα θα έχουμε δύο αλλαγές. Αν μπορώ να δω καλά, βγήκε. Έχουμε τριπλή αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Θα δούμε σε λίγο ποιες βγήκανε. Αυτές που δεν βγήκανε είναι η Ειρήνη Νίνου, η Σοφία Τορνάρου. Και αν με απατάει, αν δεν με απατάει η όρασή μου, η Ραφαέλα Σαλταμανίκα. Αυτές που βγήκανε και βγαίνουν η Στεφανία Ισάντα, η οποία σημείωσε το πρώτο γκολ. Η Φωτεινή Τριχά και η Χριστίνα Σιούτη είναι οι αθλητρές οι οποίες βγήκανε. Και η Πάτρα είναι αυτή η οποία σημείωσε τον γκολ. Οι Άντριους ήταν δίπλα της και ξεγελαστήκαμε λίγο. Την ώρα που εσείς μπορείτε να ακούσετε

0: σε τι επικρατεί στο τάσο στο Παγέρο. Νομίζω ο οίκος μιλάει από μόνος του.
1: Να πούμε, Νίκο Κατσάτσο, ότι στο μπάσκετ ο ΠΑΟΚ έστω και δύσκολα ξεκίνησε νικηφόρα τη σεζόν στο πρωτάθλημα. Ανοίξει εκτός έδρας 88-85 την Μύκονο. Τα χρειάστηκε ο ΠΑΟΚ. Μεγάλος πρωταγωνιστής για το δικέφαλο του Βορρά που τελείωσε όταν αναμέτρησε μέχρι παίκτες του να είναι διψήφιοι σε πόντους. Ήταν ο Οσμάν, πέτυχε καθοριστικό τρίποντο. Λοιπόν, ο Τούρκος Φόργκοτ πέτυχε 18 και παράλληλα έπαιξε την καθοριστική άμυνα στο Λοφ, τον κορυφαίο παίκτη τη ομάδα των Κυκλάδων με 25 πόντους, αλλά και τον Μοιραίο, ο οποίος έχασε το τρίποντο ισοφάρισης στο τέλος. Ξεχώρισαν επίσης η Φάντεμπεργκ με 15 πόντους και 5 rebound από πλευράς Μικόνου, ενώ ο Καλάθης είχε 12 πόντους και 7 assist και ο Αλεξάνδερ 11 πόντους, 6 rebound και 2 κοψίματα. Τα πήγε πολύ καλά η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάκου, η Μύκονος απέναντι στον ΠΑΟΚ. Είχε αρκετό διάστημα μπροστά στο σκορ η Μύκονος, όμως η ομάδα του Τρικέρι έστω και δύσκολα με πρωταγωνιστή τον Οσμάν 85-88. Επικράτησε, όπως είπαμε, κορυφαίος για την ομάδα των Κυκλάδων ο Λοβ. Πέτυχε 25 πόντους, όμως ήταν και μοιραίος αφού έχασε το τρίποντο της ισοφάρισης. Αυτά συμβαίνουν στον αθλητισμό. Συνεχίζει, Νίκο Κατσάτσο.
0: Την Καταλούνια τώρα με την Παλαβέντη στο κέντρο του γηπέδου. Την ώρα που έχουμε νέα επαναφορά από τα αριστερά για τους Ισπανίδες. Και έχουμε από τα δεξιά τώρα. Από τα δεξιά είναι η Γκοντζάλες. Γκοντζάλες δίνει από τα αριστερά της. Εκεί όπου βρίσκεται η Πινέδα. Γίνεται ένα σούτ από τα δεξιά και από την Τένια. Ωστόσο η Σαματοπούλα αποκρούει. Έχει βγει τον αγωνιστικό χώρο και η Νίνου και μπαίνει η Διονυσία Κουρέτα.
1: Να πούμε, ένα φίλο στο Δημήτρη Μπερλή που το αρέσει πάρα πολύ το πόλεμο. Έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό και στον προπονητή τη ομάδα τον Ντόσκα, τον Γιώργο τον Ντόσκα. Και εμεί ευχόμαστε να είναι νικηφόρα αυτή η πορεία σημερινή που περιγράφει εσύ, Νίκο Κατσάτσο, το τελικό Super Cup Ευρωπαϊκό ανάμεσα στο πόλεμο γυναικό, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Καταλούνια. Ελπίζουμε να κερδίσει, να το πανηγυρίσει κι εσύ και όλοι μα. Πάνω απ' όλα θα είναι μια ελληνική επιτυχία, έτσι.
0: Εννοείται πρώτη και δεν είναι μόνο ελληνική επιτυχία. Ως γνωστόν ξέρεις ότι το πόλο είναι ένα από τα αθλήματα, από τα πολλά αθλήματα τα οποία δεν ανήκουν στην κατηγορία των επαγγελματικών αθλημάτων, δυστυχώς, όσον αφορά την Ελλάδα.
1: Παρότι είναι το πιο δύσκολο και το πιο δύσκολο άθλημα και αυτό είναι ομαδικό, έτσι, το πιο δύσκολο.
0: Ακριβώς. Εννοείται πως είναι και το πιο δύσκολο. Και είναι και το πιο επιτυχημένο για την Ελλάδα και την ώρα που έχουμε γκολ 2-1 για την Καταλούνια, το πρώτο σκοράρει η Φίτλεϊ με το νούμερο 10 η Φιλίπα Φίτλεϊ. Την ώρα που έχουμε την είσοδο και της Στεφανίας Σάντα, ενώ βγαίνει από το χώρο και για το Αυτιπισίνα και η Μαρία Μύριο Κεφαλτάκη, της δίνει κάποιες οδηγίες ο Ντόσκας για τη συνέχεια και θα πει παρατηρήσει την φάση. Ολυμπιακός Καταλούνια στο 2-1. Την ώρα που αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό το ότι πάνω λίγο στο πόλο που λέγαμε είναι αδικία. Είναι αδικία αυτό που συνέβη, γιατί αυτοί οι αθλητές, αυτές οι αθλήτριες, όλοι όσοι αγωνίζονται σε αυτό το τέτοια σπορ αξίζονται περισσότερα και πάντα παίρνουν λιγότερα. Δηλαδή έχουμε αθλητές στο κορυφαίο επίπεδο και παίρνουν λιγότερα από όσα παίρνει, ξέρω εγώ για παράδειγμα, να δώσω ένα παράδειγμα τώρα ποδοσφαιρικό, μπορεί να τον υποτιμήσω τον άνθρωπο, αλλά χετίν. Και έχουμε γκολ. Έχουμε γκολ από τη Στεφανία Σάντα. Δεύτερο προσωπικό γκολ της Στεφανία Σάντα. 2-1 ο Ολυμπιακός. 3-1 συγγνώμη ο Ολυμπιακός. Με δύο γκολ της Στεφανία Σάντα και ένα γκολ της Σάμπι Άντριους. Την ώρα που το γκολ το σκόραρε η Σούπον από την Καταλούνια. Φώτη, δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι, αν έχεις να προσθέσεις κάτι.
1: Πολύ καλό το ξεκίνημα, μακάρι να είναι έτσι συνέχεια τα πράγματα. Με φόρα ξεκίνησαν τα κορίτσια του Πειραιά. Έχουν δίπλα τους και τον κόσμο που παροτρύνει την προσπάθειά τους. Νομίζω ότι το κλίμα είναι ιδανικό για να πάρουν την νίκη οι Ερυθρόλευκες. Να δούμε.
0: Μακάρι. Καταλούνια τώρα φεύγει σε γρήγορη αντεπίθεση έπειτα από τον γκολ. Και έχουμε μια ευκαιρία πάλι η Σαματοπούλου αποκρούει. μια Σταματοπούλου η οποία έχει κάνει μια τρομερή εμφάνιση, απέκρουσε το σουτ της Τένα και πραγματικά νομίζω είναι το ιδανικό ξεκίνημα και όσο προχωράει ο αγώνας, καθώς έχουμε λιγότερο από ένα λεπτό για την λήξη, όσο προχωράει ο αγώνας τόσο πιο δυνατά φωνάζουν και οι φίλοι του Ολυμπιακού. Η Σάντα δίνει την προωθημένη κουρέτα, η οποία έχει την ευκαιρία της, ωστόσο θα αποκρούσει η ΑΡΤ. Με την Ισπανία τερματοφύλακα να βγάζει βαθιά εκεί όπου βρίσκεται η Απάρκα Πόβε, η οποία πάει κοντά προς τη Σταματοπούλου, η τριχά την σταματάει με φάουλ. Και με τώρα τις επέκτρες της Καταλούνια να αλλάζουν την μπάλα, να πηγαίνει η μπάλα από χέρια σε χέρια, κάνει ένα ψηλό κρεμαστό από χρόνο του Σταματοπούλου, 10 δευτερόλεπτα από τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, με την τριχά να φεύγει μπροστά η τριχά. Θα είναι αυτή που θα κάνει το τελευταίο σουτ. Όχι, θα δώσει μπροστά. Και πάει το τελευταίο σουτ ο Ολυμπιακός. Όχι ακόμα. Θα πάρει λίγο χρόνο, έχει 2 δευτερόλεπτα ο Ολυμπιακός στην διάθεσή του. Τριχά. Κάνει ένα σουτ, τα μπλοκ και η μπάλα έξω. Και έχουμε λήψη της πρώτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός με τα Αλούνια 3-1. Θα γίνει μια διακοπή περίπου ενός λεπτού.
1: Ωραία, παραμένεις εσύ στον αέρα, παραμένεις στον αέρα, πάρει και μια ανάσα, όμως παραμένεις στον αέρα, δεν σε κλείνω. Εντάξει, να πω και εγώ κάποια πράγματα. Λοιπόν, για τους αγώνες της Nations League στην, έχουμε το στο 87 Φιλανδία με Αλβανία που έχει μια κόκκινη κάρτα στο 2-1. Ο φίλος μας ο Μιχάλης ο Παγώνης έχει στείλει και ένα μήνυμα σε αυτό που θέλει να, που πρόσθεσε και που είχε πει προηγουμένως και προσθέτει ακόμα. Σε αυτό που είχε πει ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Κουλκουδίνας από την Πιερία, είχε λοιπόν πει ότι αν δεν έχετε λεφτά, λέει, μην μπαίνετε το αυτοκίνητό σας, πηγαίνετε με το λεωφορείο. Είχε πει ο φίλος μας Μιχάλης Παγώνης, ποιος το είπε? Το είπε ο Κουλκουδίνας της Νέας Δημοκρατίας από την Πιερία. Λοιπόν, παραμένει στον αέρα ο Νίκος Κατσάτσος. Σε λίγο θα έχουμε το επιστροφή στην πισίνα, στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Προηγείται ο Ολυμπιακός, τα κορίτσια του Ολυμπιακού σε αυτό το μάτσι με την Καταλούνια. Ελπίζουμε να διατηρήσουν το προβάδισμα μέχρι το τέλος του αγώνα σε ένα άθλημα από όλο γυναικών και ανδρών γενικότερα, έτσι, που είναι από τα πιο δύσκολα, το πιο δύσκολο, αλλά αδικείται από την δημοφιλία του γενικότερα. Προηγείται η ελληνική ομάδα πάντως με 3-1. Ξεκίνησε καλά, με την παρότριση του κόσμου εκεί που έχει πραγματοποιήσει sold out, δεν πέφτει στάλα, δεν θα έλεγα καρφίτσα, έτσι για να χρησιμοποιήσω και όρους πισίνας σε αυτό το match. Λοιπόν, εκεί Νίκο Κατσάτσο, οι προπονητές τα λένε, δίνουν οδηγίες στα κορίτσια και των δύο ομάδων, έτσι. Είναι σημαντικό ότι η ελληνική ομάδα προηγείται με σκορ 3-1, με αγωνία παρακολουθεί ο κόσμος αυτό το match. Ελπίζουμε η νίκη να διατηρηθεί μέχρι το τέλος για την ελληνική ομάδα και να γιορτάσουμε όλοι μια ευρωπαϊκή νίκη, ένα ευρωπαϊκό, μια ευρωπαϊκή σημαντική επιτυχία. Λοιπόν, και πάλι σε λέγα σε σένα λόγος Νίκος Κατσάτσος, περιγράφεις πάντα το μάτς τελικό Super Cup Ευρωπαϊκού Πόλο Γυναικών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Καταλούνια. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 3-1 και πάλι ο λόγος σε σένα Νίκο Κατσάτσος, ακούμε.
0: Μόλις τώρα μπαίνουν και οι παίκτρες της Καταλούνιας στην πισίνα για το sprint του δευτέρου οκταλέπτου, καθώς ο Χαβιέρ Βιδάλ έδινε τις απαραίτητες οδηγίες για το δεύτερο οκτάλεπτο και πώς θα μπορέσουν πριν τη λήξη του Μητρώου να φέρουν το παιχνίδι στα μέτρα τους. Την ώρα που έχουμε όλα τα δυνατά χαρτιά του Ολυμπιακού μέσα στην πισίνα, έχουμε δηλαδή την Σταματοπούλη στο τέρμα. Σαντάμ, Μυριοκεφαλιστάκη, Τριχά, Χάιντου, Λευρίτου, ώστε να μπορέσει ο Ολυμπιακός να φτάσει σε αυτή την κατάκτηση του Super Cup. Το δεύτερο Super Cup θα είναι της ιστορίας του. Και να πούμε μάλιστα, για να καταλάβουμε λίγο το κλίμα που υπάρχει στην ομάδα Πόλο γυναικών του Ολυμπιακού, έχει έρθει να παρακολουθήσει τον αγώνα την ώρα που έχει μεγάλη ευκαιρία η Ράιντου στο δοκάρι. και έχουμε κατοχή για την νέο σούτ από τη Ράιντου, την δεύτερο δοκάρι. Δεύτερο δοκάρι και η μπάλα στην κατοχή του Άρτ. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι για να καταλάβουμε λίγο το κλίμα που υπάρχει στην ομάδα του Ολυμπιακού, η Ολλανδή τερματοφύλακας, η οποία ήταν την προηγούμενη σεζόν στον Ολυμπιακό, η Μπριτ Βαντεντόπελτσιν, η οποία ήταν και μεγάλη πρωταγωνίστρια στον τελικό με την Φερεντσβάρος, για τη διαδικασία το πέναλτ έκανε 4 αποκλούσεις. Μια διαδικασία, θυμόμαστε, που το νικητήριο πέναλτι της Χριστίνας Σιούτ ήταν αυτό το οποίο έδωσε το ευρωπαϊκό τρόπαιο στον Ολυμπιακό, το Champions League στον Ολυμπιακό. Έτσι έρθει να παρακολουθήσει, να πούμε φέτος ότι δεν αγωνίζεται στον Ολυμπιακό. Αγωνίζεται στο Apeldoorn στην Ολλανδία, καθώς ήρθε στην πατρία της, αλλά έχει δεθεί πάρα πολύ με την ομάδα και έχει έρθει σήμερα να την υποστηρίξει, να την παρακολουθήσει και ελπίζει σε ένα θρίαμβο του Ολυμπιακού. Απόψε που μέχρι στιγμής πάει καλά, για να μην το ξεζέψουμε, 6:43 μένουν για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου και γενικά του πρώτου ημιχρόνου. Την ώρα που έχουμε την Καταλούνια σε νέα επίθεση, την οποία ετοιμάζει η Σπιλίγμα Απέτλη. Από τα δεξιά θυμίζουμε άλλη μια φορά, 2 γκολ της Σάντα και 1 γκολ της Άντριους ήταν ο απολογισμός των Ερυθρόλευκων. Φοβερή άμυνα από τις παίκτριες του Ολυμπιακού. Η Σάντα, η Πάτρα και η Μυρωτή Φαλτάκη κατάφεραν να σταματήσουν την Βάλβε, η οποία πήγε στην επίθεση, και τώρα η Σάντα έχει πηγεί μπροστά, έχει σκοράρει δύο φορές. Θα δούμε να το δοκιμάσει σούτο, για να δοκιμάσει σούτο, θα δώσει τρικά, φωτεινή τρικά. Βγάζει μπροστά από τα αριστερά σε Μυρωκεφαλτάκη, Μυρωκεφαλτάκη, θα κάνει ένα σούτ και έχουμε τον γκολ. 4-1, 4-1, 6 λεπτά και ενώ μένουν 6 λεπτά. Μέχρι στιγμής το αγώνας πηγαίνει ιδανικά για τις παίκτρες του Ολυμπιακού. Με τον γκολ της, θα μπορούμε να δω καλά, είναι η πλευρή του. Η πλευρή του έχει ετοιμάσει από τη Μυρωκεφαλτάκη και σκόραρε. Και έχουμε Ολυμπιακός Καταλούνια 4-1. Την ώρα που η Καταλούνια βρίσκεται στην επαναφορά και όλη αυτή η επίθεση, αυτό το γκολ ξεκίνησε από την άμυνα των Ερυθρολεύκων. Αυτή την πολύ καλή άμυνα των Ερυθρολεύκων που ήταν Μύρα Κεφαλτάκη, Πάτρα και Σάντα που σταμάτησαν. Προσπαθεί να βρει λύση, κόβεται όμως. Πήγε να βρει την λύση, Βάλβε, η κόπη όμως από την Διονυσία την Κουρέτα. Έτσι πήγε μπροστά τώρα ο Ολυμπιακός. Από τα δεξιά με την Σάντα, η οποία Σάντα ρεαλιστικά μπορεί να στάρει. Θα στάρει, θα χάσει όμως μεγάλη ευκαιρία. Έχουμε απόκριση της ΑΡΤ, στενοτοφύλακας της Καταλούνια.
1: Να πούμε πάλι για τον μπάσκετ, Νίκο Κατσάτσο, και είπαμε προηγουμένως ο ΠΑΟΚ νίξε δύσκολα 85-88 εκτός έδρας στην Μύκονο. Να πούμε ότι και η ΑΕΚ νίξε εύκολα αυτή τη φορά με 91-70 το Μαρούσι, με μεγάλη επιθετική πολυφωνία. Κορυφαίος για το μάτι του Ντάγκα Σάκοτα σε αυτό το 91-70 επί το Μαρούσι ήταν ο Τσόσεφ, ο οποίος είχε 18 πόντους με 8 στα 11 τρίποντα, 2 στις 2 βολές και 6 rebound. Πολύ κοντά στην απόδοση ήταν και οι Νόλεϊ και Πίκνη που είχαν από 12 και 11 πόντους αντίστοιχα. Ενώ με 11 πόντους τελείωσε το μάτς και ο Τσαλμπούρης συνεχίζει, Νίκο Κατσάτσο, συνεχίζει να προηγείται η ελληνική ομάδα Ολυμπιακός της Καταλούνια.
0: Η Καταλούνια, η οποία έπειτα από χαμένη ευκαιρία των Ερυθρών, των Πειραιώτησων, των Πειραιωτών, έχουν βγει μπροστά με την Ταρίνιο Γκονσάλες να δίνει την Πινέδα. Η Πινέδα η οποία κερδίζει το φάουλ του Σιούτη. Πινέδα δίνει στην Γκόμες, είχε κάνει ένα σουτ, η μπάλα έξω. Επαναφορά από την Ιωάννα Σηματοπούλου. Σηματοπούλου που διαβάζει στην Στεφανία της Σάντα. Σάντα θα δώσει στην Πάτρα. Η Πάτρα δίνει στην Σιούτη, χάνεται όμως κατοχή. παρέμβαση της Κόμερ και η Άρτς ήταν να βλάχασε έτσι ξανά την μπάλα η οποία θα κάνει μια βαθιά παλιά εκεί όπου έχει βγει μπροστά από την Θεματοπούλα αλλά είναι εκεί η Σάντα και την Κόβη της εμποδίζει τον ρυθμό 10 δευτερόλεπτα έχει την επίθεση της η Καταλούνια την οποία έχει τώρα η Σουίτ. Η Σουίτ πήγε να δώσει μπροστά στην Πάλμπεϊ, δεν θα καταφέρω όμως. Η μπάλα κόβεται από την τρικά. Και τώρα στα 20 δευτερόλεπτα που στη διάθεση του Ολυμπιακός. Τα 20 δευτερόλεπτα που είναι απομείνει βασικά. Θέλει να βγάλει μια πρισία, πέτυχε ένα 5ο γκολ. Και νέα χαμένη ευκαιρία. Νέα απόκουση της Άρτς, η οποία έχει κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Έχει σώσει πολλές φορές την Καταλούνια από την... από το να δεχτεί παραπάνω γκολ από όσα αξίζει να βάλει ο Ολυμπιακός. Την ώρα που έχουμε νέο σουτ και μπλοκ από την βασιλική πλευρή του. Μπλοκ από τη βασιλική πλευρή του και σουτ το οποίο πραγματοποίησε η Γκόμες. Και έχουμε την Τριχά η οποία προχωράει στο κέντρο, έχει από τα δεξιά της την, την Άντριους. Θα δώσω τα αριστερά όμως εκεί όπου είναι η Μυροκεφαλτάκη. Όχι, η πλευρή του είναι η Μυροκεφαλτάκη, είναι από τα αριστερά. Στη φουνταριστή η μπάλα, η φουνταριστή στην εκείνη περίπτωση ήταν η Κουρέτα. Μια κατοχή, σουτ της Κιούτη, απόκρουση και η μπάλα στο δοκάρι. Αποκρούει η Άρτς και ταυτόχρονα η μπάλα καταλήγει στο δοκάρι της ομάδας της Καταλωνίας. Την ώρα που εσείς μπορείτε να ακούσετε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Παπαστάθιο, στο Θάσος Καπαγέρο που φιλοξενεί ακόμα έναν ευρωπαϊκό τελικό και πόσο μάλλον ακόμα έναν τελικό Super Cup που έχει φιλοξενήσει τρεις. Αυτός είναι ο τέταρτος. Και τώρα που πήγε να κάνει μια προσπάθεια η Πινέδα χωρίς αποτέλεσμα. Η Σταματοπούλα αποκρούει. Τριχά τώρα. Τριχά έχει απέναντί της την Πινέδα, στο κέντρο της πισίνας. Τριχά η οποία θα βγάλει από τα προς τα δεξιά προς την Άντριους. Η Άντριους έχει πάρει, κερδίζει φάουλ, νέα κατοχή, φάουλ το οποίο κερδίζει από την Κομίλια. Και έχουμε κατοχή για την Καταλούνια. 1:55 από τη λήξη του δευτέρου οκταλέπτου και του πρώτου ημιχρόνου. Γίνεται η βαθιά παλιά τώρα από την Άρτ. Σουτ της Πινέδα, ακόμα μια απόκρουση από την Σταματοπούλου, η οποία Σταματοπούλου μαζί με τις υπόλοιπες αμύθρες έχουν καταφέρει να κρατήσουν στο μόλις ένα γκολ την Καταλούνια. Την ώρα που έχουμε την Τένα. Τένα από τα δεξιά την Γκονζάλες. Γκονζάλες σουτ. Μπλοκ και η Σταματοπούλου τώρα. Ιωάννα Σταματοπούλου ξανά έχει την κατοχή της μπάλας. Θα δώσει τη βασιλική πλευρή του. Η αρχηγός του Ολυμπιακού. Νέα κατοχή. Δίνει αριστερά εκεί που βρίσκεται η Σιούτη. Σιούτη στην Τρικά. Τρικά. Μπάλα πάει στην Άντριους. Μυριοκεφαλιτάκι. Σου της πλευρή του απόκρουση. Ακόμα μία απόκρουση από την Άρτ, η οποία πραγματικά παρά τα 4 γκολ που έχει δεχτεί έχει κάνει και αυτή μια πολύ καλή εμφάνιση. Μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση.
1: Είχαμε και δύο δοκάρια όπως μας έχεις περιγράψει μέχρι τώρα. Έτσι, είχαμε και δύο δοκάρια.
0: Ακριβώς.
1: Και συνεχίζουν να πυροβολούν σε εισαγωγικά βέβαια τα κορίτσια του Ολυμπιακού. Έτσι, Νίκο Τσάτσο, είμαστε επιθετικά.
0: Ναι, και την ώρα που βγαίνει μπροστά η Καταλούνια με την Πινέδα και θα μειώσει. Η Πινέδα σκοράρει στον Πειραιά για το 4-2. Μειώνει την ώρα που έχουμε τριπλή αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Έχουν πει μέσα από ό,τι μπορώ να δω καλά έχει πει Μυροκεφαλιτάκι. Βγαίνουν η Κουρέτα, η Σάντα αν μπορέσα, η Σιούτη και η πλευρή του, αυτές είναι που βγαίνουν οι τρεις αθλήτριες. Την ώρα που μπήκανε η Χάιντου μαζί με την Μυροκεφαλιτάκη και την Ελληνιάδη, αν μπορούσα να δω καλά. με την ράι του τώρα. Η ράι του δίνει στην Σάντα. Σάντα, στρικά, δηλαδή η ράι του. Και έχουμε λάθος η μπάλα στην κατοχή της Άρτ. Η Άρτ, η οποία έχει βγει την αιστεία της, δεν θα μπορέσει να κάνει και πολλά. Μόνο ένα σουτ κάνει, καθώς έχει λήξει το ημίχρονο, το οποίο θα αποκρούσει η Σταματοπούλου. Ολυμπιακός Καταλούνια 4-2, 2 γκολ από Σάντα και ένα γκολ από την Άντριους, ένα γκολ από την πλευρή του. Και έχουμε και την Χιούτον μαζί με την Πινέδα να σκοράρουν τα γκολ της Καταλούνια σε ένα παιχνίδι το οποίο, όπως είπες και εσύ Φώτη, οι Ερυθρόλευκες πυροβολούσαν καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Είχαν και δύο δοκάρια, αλλά είναι και σε καλή μέρα η Άρτ.
1: Ναι, αυτό σώζει η τερματοφύλακα τη Καταλούνια, είναι που σώζει την κατάσταση, γιατί το σκόρ είναι πλασματικό. Έτσι θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο μπροστά ο Ολυμπιακός με μεγαλύτερη διαφορά, και είχε τα δύο δοκάρια, είχε επιθετικές ενέργειες συνέχεια. Έσωσε την παρτίδα η τερματοφύλακα τη Καταλούνια.
0: Ακριβώς. Αλλά ναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν κάνει καλή εμφάνιση και η Σταματοπούλου, η οποία έχει δεχτεί μόλις δύο γκολ αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία, ωραία.
0: Τώρα που έχουμε, πριν κλείσουμε και πάμε σε ένα διάλειμμα που δεν ξέρω αν μπορείς να πω, γιατί ο ερασιτέχνης του Ολυμπιακού τιμά την Μπριτ Φαντεντόμπελστιν, η οποία έχει βρεθεί, όπως είπα προηγουμένως, να παρακολουθήσει την αναμέτρηση, και την τιμάει, την βραβεύει για την παρουσία της το στρατόπεδο των Ερυθρόλευκων.
1: Για την προσφορά της, έτσι.
0: Και μάλιστα νομίζω αξίζει να σημειωθεί αυτό, ότι η Μπριτ Φαντεντόμπελ, η Φαντεντόμπελ Στιν, ξέρει και πάρα πολύ καλά ελληνικά.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Πάρα πολύ καλά ελληνικά, που νομίζω αν τα άκουγε κάποιος Έλληνας, ναι μεν είναι σπαστά, αλλά αν τα άκουγε κάποιος θα έλεγε ότι είναι κάποια το πιο λαγιάχωτη. 4-2 Ολυμπιακός Καταλούνια. Επιστρέφουμε σε περίπου 2-3 λεπτά.
1: Ωραία, Νίκο Κατσάτσα, θα ξαναπούμε στη συνέχεια. Πάρε και εσύ κάποιες ανάσες και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Καλό από το μήχρονο Ολυμπιακό, λοιπόν, για τα κορίτσια του Ολυμπιακού. Προηγείται με σκορ 4-2 η ελληνική ομάδα της Καταλούνια. Ήρωας μέχρι στιγμής η τερματοφύλακας της Καταλούνια, που έχει αποκρούσει, έχει σώσει αρκετές καταστάσεις δύσκολες στην αιστεία της. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Ο Διαβολτιστής» στον Ίντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί σήμερα, Σάββατο 3 Οκτωβρίου του 2026, ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, 8 το απόγευμα. Έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας ακόμα. Και μιας και μιλάγαμε και μιλάμε για γυναικείο πόλο, γυναικείο αθλητισμό γενικότερα. Αδικημένο το πόλο, γιατί στην ουσία οι παίχτες παίρνουν τα αδιπορικά, δεν είναι επαγγελματικό. Θα έπρεπε όμως να γίνει. Λοιπόν, έβλεπα σε μια εκπομπή την Μαρία Πετροπούλου, αθλήτρια, η οποία τα παράτησε όλα και αποφάσισε να γίνει τερματοφύλακας στον Αστέρα Τρίπολης. Παράπονα είχαμε από τον Πασεραϊκό για την φιλοξενία στην Κομποτινή από τον Παθρακικό στο μάτς για τη Super League 2 που έληξε με σκορ 1-1. Τελικό αποτέλεσμα στην Nations League 3η κατηγορία, Φιλανδία-Αλβανία, μια κόκκινη κάρτα 2-1.

Είπαμε στοιχεία από τους αγώνες μπάσκετ που έληξαν δύσκολα ο ΠΑΟΚ Νίκης εκτός έδρας 85-88, 88-85 τη Μύκονο. Με καθοριστικό πάλι τρίποντο του Οσμάν. Η ΑΕΚ νίξε με εύκολα 91-70 το Μαρούσι.

Και πριν από λίγο έλεξε το μάτς Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 91-75. Σε εξέλιξη και άλλα τα άλλα παιχνίδια στο μπάσκετ. Έχουμε Προμηθέας στο ημίχρονο Πατρών με το Περιστέρι 48-42. Και στη δεύτερη περίοδο έχουμε Καρδίτσα Άρης 27-25.

Στην Τουρκία τελικά αποτέλεσμα στο μπάσκετ, Ντένις Λι μπάσκετ με την Τόφα 101-87. Μούρσα Σπορ με Τουρκ Τελεκόμ 69-78.

Στην Γερμανία, στη δεύτερη περίοδο, έχουμε Τάουλ Στραβούργο με την Ροστόκ Σίγλους 15-25. Στο μπάσκετ, το ελληνικό, στο εμίχρονο, στην Elite League. Ναι, Μεγαλίδος με κόρυφα Μαλιάδας 39-29. Παπάγου Πανεθναϊκός 45-54. Και Χαλκίδα Μαχητές Πειραματικό 34-32. Είναι στο εμίχρονο αυτά τα μάτς.

0: Και μάθει πάλι στον Νίκο τον Κατσάτσο που βρίσκεται στο Παπαστράτιο από πολύ νωρί εκεί. Ο Νίκο ο Κατσάτσο που του αρέσει το πόλο πάρα πολύ. Και επιστρέψαμε βέβαια στην συνεχή ροή του αγώνα του πόλο γυναικών Super Cup τελικό ευρωπαϊκό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Καταλούνια. Λοιπόν, Νίκο Κατσάτσο και πάλι σε ακούμε.
1: Το σκόρ είναι στο 5-2, καθώς πριν από λίγα δευτερόλεπτα είχαμε το γκολ που σκόραρε η Ελένη Ελληνιάδη για το 5-2, την ώρα που έχουμε ακόμα 6 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Έχουν αλλάξει στις δύο ομάδες. Έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή τον Ναβιέρ Ριντάλ, ο οποίος δίνει τις οδηγίες στην ομάδα του. Και από ό,τι μπορώ να καταλάβω, φωνάζει να γίνει άμυνα από τα αριστερά. Αλλά αυτό θα εμποδίσει την Μαρία Μυριοκεφαλισσάκη να βγει στην απόσταση να φτωρίσει από την αιστεία της ΣΑΡ και να σκοράρει το Ολυμπιακός Καταλούνια 6-2.
0: Έχουμε και ένα μήνυμα από τη φίλη μας από την Νίκη από τη Λευκάδα, η οποία αναφέρει το εξής. Καλησπέρα, λέει, στον Ελλάδα Sports, στο σταθμό που μας ενώνει. Αυτό προσπαθούμε να σας ενώσουμε όλους, παιδιά, να είμαστε όλοι μια φωνή, μια δύναμη, μια γροθιά. Καλή μετάδοση, λέει, αθλητική. Και καλό μουσικό αθλητικό ταξίδι, Σάκη Φώτη, σε όλο τον κόσμο, λέει. Αυτά μας λέει η φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Συνεχίζει Νίκο Κατσάτσο. Λοιπόν, επιθετική πολυφωνία του Ολυμπιακού που έχει πάλι αρκετά καλή διαφορά μέχρι στιγμής απέναντι στην Καταλούνια. Σ' ακούμε, Νίκο Κατσάτσο.
1: Τώρα ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει μια σωστή διαχείριση στην άμυνα όπως έχει κάνει και στις και αυτό ακριβώς έπρεπε να κάνει. Η Σφούιτ έκανε μια επιθετική προσπάθεια, ωστόσο πετάχτηκε η Τορνάρου, έβαλε το κλοκ και τώρα ο Ολυμπιακός έχει φύγει σε νέα επίθεση. Και έχουμε πέναλτι το οποίο κερδίζει η Φωτεινή Τριχά σε κόντρα επίθεση, ένα πέναλτι το οποίο θα το κάνει η Ράιτου. Η Ράιτου θα κάνει το πέναλτι που κέρδισε. Η Ράιτου θα κάνει το πέναλτι που κέρδισε η Τριχά από την Σουίτ. Και έχουμε τώρα την Χάιντου. Στέλνει την μπάλα στο δοκάρι. Έστει την μπάλα στο αριστερό δοκάρι της ΑΡΝ. Το 6-2 παραμένει. 5 λεπτά ακόμα μένουν για την λήξη του τρίτου οκταλέπτου. Και φεύγει άμεσα στην επίθεση με την Σουίτ. Η Σουίτ η οποία δίνει στην Γκονζάλες. Γκονζάλες η οποία κρατήσει και το φάουλ. Σουτ από την Χιούτον, η μπάλα καταλήγει εκτός αγωνιστικού χώρου και ο Σαματοπούλου παίζει γρήγορα στη Στεφανία Σάντα. Η Σάντα έχει βγει στην επίθεση. Η Σάντα ψάχνει να βρει πάσα, ψάχνει να βρει κάποια στη δεξιά της. Δίνει στην άλλη πλευρά, εκεί όπου είναι η Τορνάρου. Τορνάρου θα δώσει Τριχά, Τριχά. Εκεί είναι η Άντριους, Τριχά. Σάντα, δεν θα χάσει την μπάλα η Κουρέτα θα χάσει την μπάλα. Και έχουμε σουτ τώρα το οποίο κάνει η Άντριους, αλλά θα στοχίσει. Ακόμα μια τυχαία του Ολυμπιακού για το 7-2, όπου πραγματικά επικρατεί μια γιορτή. Μια πραγματική γιορτή επικρατεί εδώ, στο Παπαστράτιο Κολυμπητήριο Πειραιός Τάσος Καπαγέρο. Την ώρα που γίνεται λάθος από τις παίκτρες της Καταλούνια και έχουμε κατοχή από την Ιωάννα Σταματοπούλου και έχουμε την Φωτεινή Τριχά τώρα, η οποία θα προχωρήσει, θα κολυμπήσει μέχρι το κέντρο του δικαιού και θα δώσει από τα δεξιά στην Άντριους Τριχά. Χάιντου δεν σκοράρει το πέναλτι, σκοράρει όμως τώρα από τα αριστερά. Σήκω στο δεξιχέρι, σούταρε και έκανε το Ολυμπιακό Καταλούνια 7-2 και νομίζω ότι δεν μπορεί να χάσει αυτό το ευρωπαϊκό σήμερα για τον Ολυμπιακό. Έχουμε και time out το οποίο ψήφισε ο Χαβιέ Βιντάλ κατά Χάιντου για το 7-2. 2:50 από τη λήξη της πρώτης περιόδου.
0: Νίκο Κατσάτσο, μόνο άμα γυρίσει πίσω έναν ανάποδα μπορεί να χαθεί αυτό το μάτς, έτσι, και δείχνει μια δυναμική Ολυμπιακός που εκτιμάται ότι μπορεί να φέρει ακόμα μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι. Να πούμε, μιας και έχουμε αυτό το 7 δίκτυο time out από τον coach της Καταλούνια, σε έναν αγώνα μπάσκετ ακόμα σήμερα για τη μεγάλη επαγγελματική μας κατηγορία. Ο Κολοσσός, όπως είπαν, είναι επικράτησε της Δόξας Λευκάδας με 91-75. Να πούμε ότι Καμπελίδης με 12 πόντους, Άψον με 12 πόντους και 7 rebound και Μπαρνέτ με 15 πόντους και 8 rebound ξεχώρισαν από τους νικητές για την ομάδα του Κολοσσού Ρόδου. Ενώ για τη Δόξα Λευκάδας με 21 πόντους προσπάθησε να σηκώσει τις πλάτες του την ομάδα ο Χάρμον. Στους 14 πόντους ολοκλήρωσε την αμέτρηση ο Γκάντ και στους 10 πόντους ο Σάρμα. Στα time out και σε κάποια κενά ενημερώνουμε και για τα άλλα αθλήματα το τι συμβαίνει στην περιγραφή του Νίκου Κατσάτσου στον τελικό Super Cup Πόλο Γυναικών Ευρωπαϊκή Κούπα. Είναι πλησιάζει ο Ολυμπιακός κοντά, 7-2 προηγείται ο Ολυμπιακός της Καταλούνια και πάλι ο λόγος σε σένα Νίκο Κατσάτσου. Δεν έχει τελειώσει ακόμα το time out, έτσι τα λένε εκεί οι προπονητές.
1: Έχει τελειώσει μόλις.
0: Ωραία, μόλις τελείωσε. Ναι, ναι.
1: Την ώρα που πάει να κάνει νέο σούτ, η Καταλούνια κερδίζει το φάουλ. Νέα προσπάθεια από την Φερέρ, ωστόσο η Φερέρ Ροντρίγκεθ δεν μπορεί να σκοράρει. Η μπάλα καταλήγει εύκολα στην έδρα του Σταματοπούλου με την Στεφανία Σιούτη σε ρόλο playmaker να στέλνει την μπάλα από τα αριστερά εκεί όπου βρίσκεται η Ειρήνη Νίνου, η οποία θα κάνει το σούτ 8-2. Ολυμπιακός Καταλούνια 8-2. Με το πρώτο γκολ της Ειρήνης Νίνου στην αναμέτρηση, την ώρα που πραγματικά είναι αυτό που είπες, μπορεί να γυρίσει την πισίνα ανάποδα, χάνει, μπορεί να χάσει ο Ολυμπιακός σήμερα. Μόνο να γυρίσει η πισίνα ανάποδα. Την ώρα που απομένουν περίπου 11 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα συνολικά ακόμα στο παιχνίδι, με την Σένα να βγαίνει στην επίθεση, την από τα δεξιά της στην Πάντλεϊ. Η Πέντλη κρατάει. Η Σούτον τώρα δεν κάνει προσπάθεια, θα δώσει από τα δεξιά εκεί όπου βρίσκεται η Ταρίνο Γκοζάλες. Τώρα πάρει Σούτον, δεν θα κάνει σούτ. Ξανά η Γκοζάλες θα μπορώ να δω. Ναι, ξανά ήταν η Γκοζάλες η οποία έχει δώσει το κέντρο της πισίνας. Σουτ της Σιούτον στο δοκάρι, στο οριζόντιο δοκάρι της Ιωάννας Σταματοπούλου. Και έχουμε τώρα ξανά την Σιούτον, η οποία σκοράρει. Θα μειώσει η Σιούτον οι Αμερικανοί. Ολυμπιακός Καταλούνια 7-8-3. 2:43 μένουν ακόμα για την τρίτη περίοδο. Την ώρα που να πούμε, και αξίζει να σημειωθεί αυτό, ότι την τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός κατέκτησε Super Cup Ευρώπης, όταν το 2022, είχε αντιμετωπίσει τον κυπελούχο Ευρώπης Εθνικό Πειραιός στο Παπαστράτιο Κολυμπητήριο Πειραιός. Να το πούμε και αυτό, ότι το 2022 δύο ελληνικές ομάδες είχαν εντακτήσει τα δύο μεγαλύτερα ευρωπαϊκά τρόπαια, το Champions League και το Euro Cup. Αξίζει να σημειωθεί αυτό, την ώρα που βγει ο Ολυμπιακός σε νέα επίθεση και έχουμε ανάποδο σούτ με το κεφαλτάκι, η μπάλα στο δοκάρι και στην κατοχή της Άρτς. Η Άρτς η οποία ψάχνει να βρει, κάνει τη βαθιά παλιά εκεί όπου βρίσκεται η Ταρίνιο Γκονσάλες. Από τα δεξιά τώρα η Γκονσάλες δίνει στην Πινέδα. Πινέδα θα πάρει την πρωτοβολία για το σουτ. Όχι. Θα δώσει πάσα στην Γκονσάλες. Γκονσάλες κάνει το σουτ από τα δεξιά. Αποκρούει η Σταματοπούλου. Και η Σταματοπούλου βγάζει βαθιά παγιά εκεί που είναι η Σάντα. Η Σάντα η οποία έχει κύκλοπο. Έχει κολυμπήσει όλο το γήπεδο, όλο την πισίνα. Σάντα κάνει την παγιά προς την μύδα του Φαλιστά και μπορεί να δώσει στην Άντριους είναι. Στην Άντριους. Στη Σάντα. Σάντα ευκαιρία για το χάτρικ και το πετυχαίνει. Χάτρικ στη Σάντα και ο Ολυμπιακός Καταλούνια στο 9-3 για την ομάδα του Πειραιά. Η Σάντα Σάντα η οποία είναι σε μεγάλη μέρα. Την ώρα που έχουμε αλλαγή για την Καταλούνια θα βγει η Τένα, θα βγει ξανά στον αγωνιστή στην Πιστίνα Ισούιτ. Ενώ έχει βγει και η Μύρο Κεφαλιτάκη, βγαίνει και για την Καταλόνια η Μέτλη. Και έχουμε τώρα την Σουίτ, η οποία μόλις έχει μπει θα κάνει την επαναφορά. Θα δώσει στην Κόμες, την Κόμες στην Κονσάλες, την Κονσάλες κανένα στην Κόμες. Σούτον. Είναι τα αριστερά στην Πινέδα, Πινέδα κάνει ένα ψιλοκρεμαστό. Εκεί βρίσκεται μόνο η Μαρία Πάτρα. Μόνο η Πάτρα βρίσκεται. Τώρα που συμβήκε την επίθεση η πλευρή του, που πάει για το δεύτερο της γκολ, η πλευρή του την σταματάει η Γκόμες. Η πλευρή του πάει για νέο σου. Και έχουμε πέναλτι. Αν μπορώ να δω καλά, δεν ετοιμάζεται το τώρα, έχουμε πέναλτι. Έχουμε πέναλτι το οποίο έχει κερδίσει από την Χιούτον. Η πλευρή του την θα εκτελέσει η Κριστίνα Σιούτη, η οποία σκοράρει για το 13. 13 Ολυμπιακός, ένα λεπτό από τη λήξη της τρίτης περίοδου. Κριστίνα Σιούτη, ό,τι είχε κάνει στο τελικό του Champions League όταν σκόραρε τον νικητήριο πέναλτι στην διαδικασία της ρωσικής ρουλέτας με τον Ολυμπιακό να επικρατεί 3-0 της Φέρετς Φάρος.
0: Οπότε λοιπόν Νίκο Κατσάτσο, σε επιθετικό μονόλογο του Ολυμπιακού έχει εξελιχθεί το μάτς μέχρι στιγμής για τις ερυθρόλευκες κόπελες. Και επίσης να πούμε ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού στην εξέδρα έχει ξεκινήσει τα προεόρτια. Είναι σίγουρος ότι θα κατακτήσει το τρόπαιο και έχει ήδη αρχίσει να πανηγυρίζει, έτσι.
1: Νομίζω σε ένα άθλημα όπως είναι το πόλο, όταν μια ομάδα προηγείται 13, είναι πολύ δύσκολο να χαθεί ένα τέτοιο παιχνίδι. Και μάλιστα αυτό δείχνει και την διαφορά ποιότητας που έχουν οι δύο ομάδες. Γιατί μπορεί η Καταλούνια να ανοίγει πελούχος Ευρώπης, να έχει κατακτήσει το EuroCup. Την ώρα που η Βάσο πλευρή του κάνει το 11-3 με το δεύτερο προσωπικό της τέρμα σε δεύτερη στεχόμενη επίθεση του Ολυμπιακού. Κόντρα επίθεση των Ερυθρόλευκων στην προσπάθεια της Καταλούνια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μπορεί η Καταλούνια να έχει κατακτήσει το κύπελλο Ευρώπης, να έχει κατακτήσει το EuroCup την φετινή σεζόν κάτω από τις οδηγίες του Χαβιέρ Βαρντέ, του Χαβιέρ Βιντάλ. Ωστόσο, έχει τερματίσει την έκτη θέση φέτος στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι μια ομάδα mid-table, αλλά κατάφερε να κάνει να κατακτήσει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Παρ' όλα αυτά η διαφορά ποιότητας είναι μεγάλη, αλλά για την Καταλούνια αυτοί οι αγώνες είναι καλοί να γίνονται καθώς του χρόνου, καλώς φώτων των πραγμάτων, την σεζόν που διανύουμε. Η ομάδα της Καταλωνίας θα αγωνιστεί στο Champions League λόγω της κατάκτησης του EuroCup. Την ώρα που θα γίνει ένα τελευταίο σουτ 8 δευτερόλεπτα, όχι, έχουν μια τελευταία επίθεση η Καταλούνια. Δεν έγινε ακόμα το σουτ. Θα το κάνει η Πινέδα, όχι, θα το κάνει η Σούτον το τελευταίο σουτ. Θα μειώσει σε 11-4. Η Σούτον hat-trick για την Αμερικανή, την ώρα που μένει ένα δευτερόλεπτο. Με την λογική να λέει ότι η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα να φεύγει σε γρήγορη επίθεση από τη σέντρα. Την ώρα που η Σάντα είναι αυτή η οποία θα κάνει το σουτ μακρινό, η μπάλα στα μπλοκ, τέλος τρίτης περίοδου, τρίτου οκταλέπτου, Ολυμπιακός Καταλούνια 11-4, ενώ απομένει μόλις ένα οκτάλεπτο από την κατάκτηση του Super Cup Ευρώπης από τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό. Είναι 8 λεπτά μακριά από το να γίνει υπερπρωταθλητής Ευρώπης. Την ώρα που σε ένα λεπτό θα αρχίσει ξανά, ότι επιστρέφω για λίγο σε σένα, δεν κλείνουμε.
0: Ωραία, δεν κλείνουμε. Να πω και εγώ κάποια αποτελέσματα. Λοιπόν, στην τρίτη εθνική κατηγορία, δεύτερη αγωνιστική αγώνε που έγιναν σήμερα, στο δεύτερο όμιλο είχαμε ποδοσφαιρικά πάντα παιδιά. Έτσι, ΑΕΠ Ολυμπιακός Τροφίνικας Πολύχνης 0-1, Κυλκυσιακός Μακεδονικός 0-2, Ακρίτες Οικειών Ποσειδώνας Μηχανιώνας 0-2, Ηρακλής Θερμαϊκού Πανεδεσαϊκός 2-0. Πιο αργά θα έχουμε το αποτέλεσμα του BAM FC με ΠΑΟΚ Κριστόλης, αφού πιο μετά ξεκίνησε το παιχνίδι αυτό. Και επίσης για τον 7ο όμιλο είχαμε Ερμής Κυβερίου Πανθυριατικός 3-1, Ηρακλής Ξυλοκάστρο Αστέρας Αμαλιάδας 4-2, τέλος Άγρας Πανθουριακός 1-2, Αόλου Τραγίου Πέλοπας Κιάτου 2-0, Αστέρας Βλαχιώτη Παναριακός 1-1 και αύριο στις 4 είναι το μάτς για τον ίδιο όμιλο ΠΑΣ Κόρινθος ΑΟ Μιλτιάδης. Αυτά σε αυτή τη τρίτη εθνική κατηγορία. Αύριο κάποια μάτσα θα ξεκινήσουν πιο νωρίς. Το Δόξα Βίρωνας Απόλλων Καλυθιών θα ξεκινήσει στις 3. Το Μύκονος Παναξιακός θα γίνει τη Δευτέρα, 5 του μηνός, στη 1:30 το μεσημέρι. Επίσης για τον έκτο όμιλο αύριο Παλιξουριακός ΠΑΣ Πρέβεζα θα παίξουν στη 1 και ΑΟ Λεβάντε ΑΟ Πλαταριάς στις 2 το μεσημέρι και τη Λικρά της Λευκάδας ο Φαγίου Μαθαίου επίσης 3 το μεσημέρι θα παίξουν και για τον 5ο όμιλο αύριο Αστέρας Σταυρού με το Διαγόρα Αγίας Παρασκευής θα ξεκινήσουν 12:30. Άρα χρωστάμε ένα αποτέλεσμα σημερινό μάτς στο 2ο όμιλο, τον ΠΑΜ FC με τον ΠΑΟ Κριστόνης. 5 ξεκίνησε το μάτς αυτό, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Μόλις έχουμε το τελικό αποτέλεσμα θα σας ενημερώσουμε και γι' αυτό. Ολοταχώς τα κορίτσια του Ολυμπιακού αναμένεται να κατακτήσουν τον τίτλο του υπερπροταλητή στο πόλο γυναικών Ευρώπης απέναντι στην Καταλούνια. Είναι αρκετά μπροστά στο σκορ. Έχουν το προβάδισμα με τίποτα. Δεν μπορεί να αλλάξει η ροή του αγώνα. Έχουν αυτή τη δυναμική τα κορίτσια του Ολυμπιακού. Ο κόσμος τους παροτρύνει. Ο κόσμος ήδη έχει αρχίσει να πανηγυρίζει. Έχουν ξεκινήσει τα προεόρτια στην Ερυθρόλευκη Εξέδρα εκεί στο Παπαστράτη που είναι γεμάτο από νωρίς. Ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν κρατιέται στο να πανηγυρίσει μία ακόμα κούπα, αυτή τη φορά την πρώτη ευρωπαϊκή για φέτος, στο πόλο γυναικών. Με την περιγραφή να γίνεται από τον Νίκο Κατσάτσο, ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ αυτό το άθλημα και γενικότερα όλα αυτά τα αθλήματα, πέρα του ποδοσφαίρου, έτσι, το πόλο γυναικών και ανδρών, που είναι από τα πιο δυσκολότερα αθλήματα. Αρκετός κόσμος το παρακολουθεί. Εμείς είμαστε κοντά σε όλα τα γεγονότα, σε όλα τα αθλήματα και αυτό το αποδεικνύουμε. Στην πράξη δίνουν τελευταίες οδηγίες οι coach και των δύο ομάδων. Ο κόσμος του Ολυμπιακού περιμένει τη λήξη του αγώνα, λίγη υπομονή ακόμα και όλα θα γίνουν. Η κούπα σίγουρα θα περάσει σε ελληνικά χέρια στις ερυθρόλευκες κοπέλες Νίκο Κατσάτσο. Με τίποτα δεν χάνεται αυτός ο τίτλος. Έτσι είναι μεγάλο το προβάδισμα του Ολυμπιακού. Θα πετύχει και άλλα τέρματα προφανώς. Και... ναι, σ' ακούω.
1: Ολυμπιακός Καταλούνια, σκόρπισε διακόπτω μόλις έγινε 12-4 από το πρώτο γκολ της Διονυσίας Κουρέτα στην αναμέτρηση. Οπότε καταλαβαίνουμε λίγο ότι δεν μπορεί να χαθεί αυτό το ευρωπαϊκό για τον Ολυμπιακό. Οπότε συνέχισε, αν θέλει να πει κάτι.
0: Όχι, εντάξει, ολοκλήρωσα το που ήθελα. Οπότε συνεχίσει Νίκο Κατσάτσο προς την τελική ευθεία, λοιπόν, προς την κατάκτηση της κούπας, έτσι.
1: Ακριβώς, 7,5 λεπτά μένουν μόνο από την κατάκτηση και νομίζω και οι φίλοι του Ολυμπιακού δεν μπορούν να κρατηθούν σήμερα. Την ώρα που φεύγει σε κόντρα επίθεση η Στεφανία Σαντά, επειδή από εδώ έκανε μέχρι την Καταλούνια. Κάνει την πάση άμπρο να δω καλά προς την τριχά, ωστόσο θα κοπεί από την άμυνα της Φιλίπα της Πέτλη. Και έχουμε την Λάουρα Άρτ, η οποία θα κάνει τη βαθιά πάσα για να βρει την Πέτλη, η οποία από την άμυνα βγήκε γρήγορα στην επίθεση. Να δούμε αν θα μπορέσει να κάνει σούτ, δεν θα κάνει σούτ, θα κάνει σούτον, όχι. Σούτον πάει να βγάλει μπροστά, ωστόσο έγινε λάθος πάσα. Παρόλα αυτά τη λάθος πάσα, έχουμε ξανά την σούτον, έχουμε ξανά κάτω για την Καταλούνια. Την ώρα που έχουμε στην σούτον, η οποία πήρε από την Πέτλη, Ροντρίγκες, η Πέτλη κάνει την μπάλα. Ωστόσο, νέο φάουλ, κατοχή για την Καταλούνια, μια κατοχή 6:34 από τη λήξη του αγώνα. Την ώρα που υπάρχει VAR για το οποίο τσεκάρουν οι διαιτητές για κάποιο φάουλ, για κάποιο χούλιαγμα της μπάλας στο πέτρα της Καταλούνια. Μπορεί. Μάλλον για βούλιαγμα της μπάλας. Την ώρα που συνεννοούνται οι διαιτητές της αναμέτρησης θα δούμε τι θα μπορέσει, τι σήμερα μπορέσει να βγει από όλο αυτό. Με την διαιτήτρια, την πρώτη διαιτήτρια της αναμέτρησης να ψάχνει, να προσπαθεί να δει τι γίνει. αλλά δεν έχει βγει ακόμα κάποια απόφαση, οπότε υπάρχει μια συνεννόηση με την γραμματεία. Δεν ξέρω τώρα όμως αν αυτό είναι για κάποια βάση, για κάποιο βουλιάχμα. Και φάουλ το οποίο κάνει... Όχι, δεν έχουμε φάουλ, βουλιάχμα της μπάλας από το νούμερο 5. Το νούμερο 5 είναι η Σουίτ, οπότε... Έχουμε κατοχή για την, αν μπορώ να δω καλά, η κατοχή είναι για τον Ολυμπιακό. Όσο σημαίνουν έτσι τα πράγματα. Όχι, πέναλτι. Πέναλτι, τριχά. Καθώς δέχτηκε την κανονικό φάουλ. Δέχτηκε βούλιαγμα βασικά, την βούλιαξε η αντιπαλός της. Γι' αυτό πήρε και το πέναλτι και αυτό τους έκαναν και στο βαρ. Το πιο η φωτεινή τριχά θα σκοράρει. Η καλύτερη υδατοσφαιρίστρια του 2025 και με την αξία της, αυτή η 21χρονη υπεραθλήτρια, κάνει το 13-4 για τον Ολυμπιακό με το πέναλτι το οποίο κέρδισε η Τριχά. Μάλλον, α όχι, μην γύρισαν πίσω τη φάση, με όταν λέω σε βρίσκει την Καταλούνια, για να δουν τι συνέβη στην φάση που πήγαινε επιτεθεί ο Ολυμπιακός. Πριν την άμεση απάντηση της Καταλούνια, την ώρα που φεύγει η Σάντα, αν θα κάνει κάποια πάσα, όχι, θα πάει για σούτ. Θα πάει για σούτ, της γίνεται απόκρουση από την Art Corner, το οποίο θα γίνει από τη δεξιά πλευρά, η Art από Floyd, με την Σάντα να είναι αυτή. Η Σάντα, η οποία δίνει στην Ελληνιάδη. Η Πάτρα στην Σάντα, βούλιαγμα μπάλας, κατοχή για την Καταλούνια. Η κατοχή, μια κατοχή που ξεκινάει από την Art. 6 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα πρέπει να κάνει υπομονή ο κόσμος του Ολυμπιακού για την, για την τέταρτη κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Super Cup και είναι πάρα πολύ κοντά. Είναι πάρα πολύ κοντά. Μένει μόνο ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, η Σουίτ. Σούτα από τα αριστερά στην Πινέδα. Δεν τα καταφέρνει όμως. Βούλιαγμα μπάλας, κατοχή για την Τριχά. Η Τριχά η οποία βγάζει την βαθιά μπαγιά. Την Κουρέτα, Κουρέτα τετατέτ. Σουτάρι, σκοράρι. Ολυμπιακός Καταλούνια 14-4. Βροχή από γκολ. Βροχή από γκολ στο Τάσο Καπαγέρο, κυρίες και κύριοι. Και εσείς μπορείτε να ακούτε τι συμβαίνει. Νομίζω θα... μπορείτε να ακούσετε και εσείς τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Νομίζω δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψει κάποιος την σημερινή ατμόσφαιρα. Και τώρα έχουμε στην σέντρα την Τένα, την Αλπα Τένα. Η οποία θα πέσει από τα αριστερά προς την Ροντρίγκες. Ροντρίγκες κερδίζει φάουλα από την πλευρή του. Νέο φάουλα από την πλευρή του στην Ροντρίγκες. Ροντρίγκες η οποία κρατάει. Θέλει να δώσει από τα αριστερά εκεί όπου βρίσκεται η Φερέρ. Σιούτι. Κάνει φάουλ στην Κιούτον. Η οποία έχει σκοράρει χάτρικ στην σημερινή αναμέτρηση. Μόνο η Πινέδα έχει σκοράρει από τις πρώτες αυτές τις τρεις κινήσεις σουτών. Την ώρα που υπάρχει μια μικροαψημακία, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό. Ήταν ανάμεσα σε κόντρες, σε εντάσεις. Η Χιούτον τώρα. Δεξιά. Η Χιούτον Γκόμεθ, ξανά η Χιούτον. Χιούτον σουτάρει, η Σταματοπούλου αποκρούει. 5,5 λεπτά για την λήξη της αναμέτρησης. Ολυμπιακός Καταλούνια στο 14-4.
0: Να πω μια καλησπέρα στο φίλο τον Παναγιώτη.
1: Με την Άντριος να σκοράρει το δεύτερο προσωπικό επιτέρμα και έχουμε το 15-4.
0: Λοιπόν, να πω μια καλησπέρα στο φίλο τον Παναγιώτη που επικοινώνησε τηλεφωνικά εδώ με την εκπομπή. Έτυχε να γνωριζόμαστε κιόλας. Ζήτησε ένα αποτέλεσμα β' κατηγορία ΕΨΑ, δεύτερος όμιλος, το Απόλλων Αθηνών Δάφνη με Νέη Αθήνας Όφη 1-0. Την καλησπέρα πλέον σε αυτόν και στους φίλους γενικά ακροατές και φίλους του τοπικού ποδοσφαίρου που ακούνε την εκπομπή και τις εκπομπές μας. Συνεχίζει Νίκο Κατσάτσο, συνεχίζει το επιθετικό μονόλογο. Ολυμπιακός αδειάζει η κλεψίδρα υπέρ του βέβαια στο να πανηγυρίσει την Ευρωπαϊκή Κούπα τα κορίτσια του Ολυμπιακού. Συνεχίζεις.
1: Ότι είναι όπως τα λες, έχουν μείνει μόνο 5 λεπτά. Τα 5 λεπτά αυτά θα περάσουν, θα κυλήσουν στα νερό. Με την Χιούτον, κούγιαγμα μπάλας, κατοχή για τον Ολυμπιακό από την Σταματοπούλου. Όχι, δεν είναι η Σταματοπούλου αυτή, συγγνώμη, συγχωρέστε με. Έχει πει η Νίκρο για την τελευταία περίοδο. Την ώρα που έχουμε και τρίτο γκολ από την Άντριους, η οποία δέχεται την ασίστ από την Νίκρο στις πρώτες επαφές με την μπάλα στο περινό σπερκάπ. 16-4.
0: Εντάξει, υπάρχει και αντίπαλος, δεν παίζουν μόνοι στους ερυθρόλεπτες, έτσι, σκοράρουν και οι άλλες κοπέλες, κάνουν την προσπάθειά τους.
1: Εννοείται, εννοείται. Αλλά είναι αυτό που λέγαμε, είναι πότε η διαφορά ποιότητας.
0: Είναι τεράστια διαφορά, έτσι, τεράστια διαφορά.
1: Εννοείται. Και ενώ οι Ισπανοί βρίσκονται σε ένα πολύ καλό επίπεδο στο πόλο και σε άντρες και σε γυναίκες, τυχαίνει να είναι και αυτές οι ομάδες. Τυχαίνει να είναι και ομάδες όπως είναι η Καταλούνια, η οποία είναι μια ομάδα του mid-table, η οποία θα ζητήσει μια μεγάλη χρονιά φέτος με τη συμμετοχή της στο Champions League. Και έχουμε τώρα την Πινέδα, η οποία θα κάνει μια προσπάθεια. Ωστόσο δεν θα καταφέρει, κάτι καθώς βούλιαξε την μπάλα, στην κατοχή την έχει η Χριστίνα Σιούτη τώρα, η οποία έχει διασχίσει όλη την πιστίνα. Θα την δω στην πλευρή του σκοράρει, θα μπνίξει και η πλευρή του. Ολυμπιακός Καταλούνια 17-4. Της ισοπαίδωσε τις Καταλανές ο Ολυμπιακός σήμερα. Όπου θυμίζουμε ότι η Καταλούνια από το 1931 που έχει ιδρυθεί ως ναυτικός σύλλογος Καταλωνίας δεν έχει κατακτήσει ποτέ μα ποτέ κάποιον ευρωπαϊκό τίτλο, κάτι το οποίο το πραγματοποίησε φέτος το 2026 και βάζει σε τελικό εμφύλιο εναντίον της Μπαρσελονέτα, κυρίε και κύριοι, κέρδισε και τα δύο παιχνίδια, κέρδισε 16 τον πρώτο τελικό στην εντός έδρας, ενώ εκτός στο καταλανικό ντέρμπι κέρδισε της Μπαρσελονέτα 13-10 και με δύο νίκες κατέκτησε το EuroCup της φετινής σεζόν, την ώρα που έχει ακόμα μια προσπάθεια η Κονσάλε.
0: Ένας Ολυμπιακός που έχει πνίξει σε εισαγωγικά σε γκολ την Καταλούνια, έτσι Νίκο Κατσάτσο.
1: Την έχει ακριβώς φώτη. Ακριβώς φώτη. Την έχει

0: την ώρα που έχουμε την Ελληνιάδη, δίνει την μπάλα στην Χάιντου, η Χάιντου στην πλευρή του, Σουτάρι, από Κρούι Άρτ, από τα δεξιά. Η Στάντα, μυριοκεφαλικάκι, θα σκοράρει κι αυτή. Θα σκοράρει ξανά κι αυτή. Δεύτερο γκολ της Μαρίας Μυριοκεφαλικάκη. Ολυμπιακός Καταλούνια 18-4. Κυρίες και κύριοι, αυτό που επικρατεί στο Χάσιο Παγέρο δεν περιγράφεται. 3 λεπτά πρέπει να περιμένουν οι φίλοι του Ολυμπιακού για να δουν το τρόπο του Super Cup. Θα σηκώνεται στον ουρανό Πειραιά, στον ουρανό του Τάσου Καπαγέρο. 18-4. Ο Χαβιέρ Βιδάλ κοιτάει προβληματισμένος το πίνακα του σκορ. 3 λεπτά, κυρίες και κύριοι, 3 λεπτά μένουν μόνο. Την ώρα που, ενώ υπάρχει μια τεράστια διαφορά ασφαλείας από τις παίκτες Ολυμπιακού, δεν βλέπουμε ότι πέφτουν οι ρυθμοί, δεν ρυθμούν οι ρυθμοί τουριστούς τους οι ερυθρόλεπτες με την Φωτεινή Τριχά.
1: Δεν υπάρχει καμία χαλάρωση έτσι από την πλευρά των ερυθρόλεπτων.
0: Καμία απολύτως και πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Φαίνεται ότι θα είναι μια μεγάλη σεζόν για τις επιρροώτησεις του Γιώργου Ντόσκα και φέτος. Και ειδικά μετά από τέτοια εμφάνιση. Κατοχή για την Καταλούνια. Την ώρα που έχουμε την ΑΡΤ να δίνει στην Μαρία Αμπάρθα. Αμπάρθα Ροντρίγκες στην Αμπάρθα. Στην προωθημένη της Καταλούνια κλέβει η Σάντα την μπουκιά από το σώμα της Γκονσάλες. Ωστόσο έχουμε νέα κατοχή για την Καταλούνια επί τα αποβιάμα της μπάλας του Σταματοπούλου. Όχι όμως. Να έχουμε την τέτοιο που για φάιτανε. Να με τη Ροντρίγκες. Η Ροντρίγκες θα δώσει στην Σουίτ. Σουίτ στη Ροντρίγκες θα αλλάζουν πάσες. Δίνει στην Πινέδα. Η Πινέδα η οποία θα κερδίσει το φάουλ από την Ισπανία Σάντα. Κάνε να σου την Πινέδα. Η μπάλα καταλήξει έξω. Όχι θα έξω, αλλά καταλήξει και βρίσκεται μόνο η Φωτεινή Τριχά. Κάνει την παθιά παλιά, κλέβει την μπάλα. Και θα πάρει την μπάλα η Καταλούνια. Να δούμε τι μπορεί να γίνει και μάλιστα έχουμε μόλις 1 λεπτό και 15 δευτερόλεπτα για την λήξη. Με την... Αν μπορώ να δω καλά τώρα είναι η Λάουρα Φερέρ η οποία πάει να κάνει μια επιθετική προσπάθεια. Η μπάλα στην Σταματοπούλου. Να πούμε λίγο κάτι ενδιαφέρον για την Καταλούνια, το οποίο είναι το γεγονός ότι μόνο 3 αθλήτριες της Καταλούνια έχουν γεννηθεί πριν το 2000. Οι υπόλοιπες αθλήτριες έχουν γεννηθεί μέσα στο 2000. Στη δεκαετία του 2000 μάλλον. Και το πάρτι σιγά σιγά αρχίζει. Μένουν μόνο 40 δευτερόλεπτα. Δεν μπορεί κανένας και τίποτα να σταματήσει τον Ολυμπιακό από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού. Όπως φαίνεται θα είναι η τελευταία επίθεση των Ερυθρόλευκων με την Άντριους. Να δούμε αν θα ροκανίσουν τον χρόνο. Όχι θα ροκανίσουν τον χρόνο, θα πάνε για επίθεση. Και πλέον υπάρχει χρόνος, η τελευταία επίθεση είναι για την Καταλούνια. Την ώρα που το πάρτι αρχίζει. Και από τον κόσμο του Ολυμπιακού αλλά και από τις παίκτριες και από τις παίκτριες. Την ώρα μπορείτε να ακούσετε 5 δευτερόλεπτα από τη λήξη τι συμβαίνει στο Παπαστράτιο. Αφήνω λίγο τον φυσικό ήχο να παίξει. Και τι είναι το τέλος. Είναι επίσημο ο Ολυμπιακός. Ξεκινάμε το δεξί

0: στην ευρωπαϊκή του σεζόν και κατακτά το Super Cup Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός είναι υπερπροταθλητής Ελλάδος για το 2026, υπερπροταθλητής Ευρώπης, συγχωρέστε με, για το 2026. Και τώρα περιμένει την έναρξη των ομίλων του Champions League. Πάμε να δούμε λίγο τα στατιστικά των ομάδων. Μια γρήγορη με εξαιρετική άμυνα από τις παίκτρες του Ολυμπιακού. Εξαιρετική εμφάνιση από την Σταματοπούλου. Πάμε να δούμε λίγο τα στατιστικά των ομάδων. Έχουμε τρεις παίκτες που τώρα είναι χατρικ. Η Άμπρι Άντριους, η Στεφανία Σάντα και η Βασιλική Πλευρή τους σκόραν από χατρικ. Και οι τρεις από χατρικ από τρία γκολ. Από δύο γκολ σκόραραν η Μυριοκεφαλιτάκη και η Κουρέτα, ενώ από ένα γκολ σημειώσανε στην σημερινή αναμέτρηση η Ελληνιάδη, η Τρικά, η Σιούτη, η Νίνου και η Χάη του, κυρίες και κύριοι. Ενώ από πλευράς Καταλούνια η Σιούτον σκόραρε χατ-τρικ και το άλλο και η μοναδική αθλήτρια της Καταλούνια η οποία σκόραρε έξω στις Σιούτον ήταν μόνο η Μαρίνα Πινέδα. Αυτά τα λίγα από το Παπαστράτιο. Δεν λέμε αντίο, καθώς θα συνδεθούμε και στη συνέχεια για δηλώσεις.
1: Ωραία λοιπόν Νίκο Κατσάτσο, θα τα πούμε συνέχεια, θα συνδεθούμε μαζί σου για δηλώσεις, έτσι. Οπότε μας ενημερώνεις όταν είσαι έτοιμος και για τις δηλώσεις. Αυτά προς το παρόν, σε αποσυνδέουμε προς το παρόν για να πάρεις και εσύ κάποιες ανάσες, να κάνεις δουλειά στο ρεπορτάζ και τις δηλώσεις και τα λέμε σε λίγο.

συντριπτική η διαφορά του ευρωπαϊκά κουπά του Ολυμπιακού στο πόλο γυναικών. Επικράτησαν τα κορίτσια του Ολυμπιακού με 18-4 της Καταλούνια. Όπως είπαμε, συντριπτική και τεράστια διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ευρωπαϊκή κούπα λοιπόν για τον Ολυμπιακό.

Απέδειξαν και μέσα στην πισίνα τα κορίτσια του Ολυμπιακού ότι ήταν και αποδείχθηκε αυτό περίτρανα το μεγάλο φαβορί του αγώνα. Με τη δυναμική τους, με την ποιότητα, αλλά και την παρότριση από τον κόσμο του Ολυμπιακού, κατάφεραν τα κορίτσια του Ολυμπιακού να πάρουν την μεγάλη ευρωπαϊκή κούπα. Υπερπροταλήτρια Ευρώπης η γυναική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού. Καλά ξεκινήσαμε γενικά τη σεζόν. Και η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου τα πήγε καλά στο Nations League. Και τα κορίτσια του Ολυμπιακού πήραν την μεγάλη ευρωπαϊκή κούπα. Είμαστε σε καλό δρόμο, ο ελληνικός αθλητισμός σε ομαδικό αλλά και σε ατομικό επίπεδο. Καλά μπήκε η σεζόν, η χρονιά. Αν είχαν αποφευθεί και κάποιοι τραυματισμοί, θα ήταν ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Συγχαρητήρια λοιπόν στα κορίτσια του Ολυμπιακού. Πιστοποίησαν τη μεγάλη αξία τους και την τεράστια διαφορά από την αντίπαλη ομάδα, από την Καταλούνια. Και απέδειξαν ότι και φέτος θα πρωταγωνιστήσουν στο ευρωπαϊκό στερέωμα.

Στα του ποδοσφαίρου δεν ξεχνάμε και τα τοπικά πρωταθλήματα. Αποτελέσματα συνέψη κατηγορία τη Αθήνα, στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κατηγορία τη Αθήνα. Συνέψη Αθήνα λοιπόν, στην κεντρική στην ουσία Αθήνα. Στην πρώτη κατηγορία έχουμε εδώ δύο ομίλου. Στον πρώτο όμιλο, πέμπτη αγωνιστική. Χολαργός Αττικός 0-1. Κένταρος Βρυλισσίου Θήλ Αγίου Δημητρίου 2-1. Πανερυθραϊκός Καματερό 1-0. Και Κουκάκι Φωστήρας Αθηνών 1-3. Στο δεύτερο όμιλο πάντα στην πρώτη κατηγορία στην ΕΠΣ Αθηνών στο ποδόσφαιρο.

Εδώ έχουμε τέταρτη αγωνιστική, Χαϊδάρη Ολυμπιακός Λιωσίων 3-0. ΑΕ Ηράκλειο Άρης Καλαμακίου 1-1. ΠΟΠΣ Λυκόβρηση 2-2. Και Αστέρας Ζωγράφου Ήφαιστος Περιστερίου 2-4.

ΦΕΔ. Στην Εψανά Ανατολική Αττική είχαμε τη δεύτερη σήμερα αγωνιστική στη Β' κατηγορία. Στην Εψανά Ανατολική Αττική Φίβος Μπάρης Γιάννης Παθιακάκης 1-0, Νικηφόρος Λαύρη Αττική 1-1, Κοροπή Τριγλία Ραφίνας 4-1, ΠΑΟ Καλυβίων Παιανία 0-0, και Καπαδίτη Πολυδενδρίου Πανβοριακός 2-3.

Στην ΕΠΣ Πειραιά και εδώ έχουμε δύο ομίλους στην πρώτη κατηγορία. Τρίτη αγωνιστική εδώ πέρα και μεταξύ άλλων στον πρώτο όμιλο. ΑΣ Ποντίον ΑΕ Περάματος 1-2. Και στον δεύτερο όμιλο Κερατσίνη Θησέας 5-1.

Και στην τρίτη εθνική κατηγορία, ένα αποτέλεσμα που χρωστάγαμε προηγουμένως, γιατί ξεκίνησε πιο αργά το μάτς για τον δεύτερο όμιλο, δεύτερη αγωνιστική. Είχαμε λοιπόν Μπάμε FC με τον ΠΑΟΚ Κριστόνης, 3-1 τελικό αποτέλεσμα. Οπότε καλύψαμε αποτελέσματα από τοπικά πρωταθλήματα, από όλα τα σημερινά μάτς της τρίτης εθνικής κατηγορίας, από όλα τα σημερινά μάτς της Super League 2, με όλα τα στοιχεία, συνθέσεις, προπονητές, αλλαγές, κίτρινες κάρτες, τα γκολ και δηλώσεις που ακούσαμε σε σύνδεση με 2 Sport.

Από τις 7 και 4 μέχρι 8 παρατέταρτο θα βγάλουμε ξανά τηλέφωνα στον αέρα. Οπότε όσες και όσοι θέλετε, όσοι και όσες θέλετε, μπορείτε να βγείτε να μιλήσετε, να εκφράσετε την άποψή σας. Στο Viber μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέχρι το τέλος της εκπομπής, μέχρι το 8 στο 6939-943-943. Τα έχω διαβάσει όλα μέχρι τώρα. Αλλά και τα μηνύματα που μας έχετε στείλει τηλεφωνικά στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Μέχρι στιγμής τα έχω διαβάσει, παιδιά, όλα. Και λέω 7 και 4, 7 και 4 με 8 και παρατέταρτο θα βγάλω πάλι τηλέφωνο, γιατί στο 7 και 5 και μέχρι και 4 θα μιλήσει πάλι με τον Νίκο τον Κατσάτσο για τις δηλώσεις που έχει πάρει από την μεγάλη επιτυχία του Πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού επί της Καταλούνια. Υπερπροσταλήτρια τα γυναική ομάδα Πόλο του Ολυμπιακού, λοιπόν. Υπερπροσταλήτρια Ευρώπης.

Στα ελληνικά μάτς μπάσκετ που είναι σε εξέλιξη, έχουμε Προμηθέας Περιστέρη, οδεύοντας προς τη λήξη του αγώνα, είναι στο 73-76. Και το Καρδίτσα Άρη στην τρίτη περίοδο είναι στο 44 όλα.

0: Αύριο στο μπάσκετ ανδρών ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις στη μία το μεσημέρι, αύριο Κυριακή 4 Οκτωβρίου το Βίκος Φάλκος Ιωαννίνων. Η πράσινη προχώρησαν σε αλλαγή στην οκτάδα ξέλων αφού ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβιντς αντικατέστησε τον Τζέριαν Γκραντ. Να θυμίσουμε όπως ο Αμερικανός forward αγωνίστηκε για πρώτη φορά σε επίσημο μάτς φέτος στη νίκη επί της Μακάμπη και ήταν εξαιρετικός με 13 πόντους, 4 assist, 4 rebound, ένα κλέψιμο και κανένα λάθος. Έτσι με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την αλλαγή 8 εξέδου του Παναθηναϊκού είναι η εξής: Σιλβέν Φρανσίσκο, Μπράνκο Μπάντιο, Ιζακ Μπόνγκα, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο Γκέντρικ Ναν.
1: Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης In-House. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης In-House. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
7: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Νίκο τον Κατσάτσο και τον Κυριάκο Δικιανόπουλο, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, να μας πει για την επιτυχία του Ολυμπιακού. Σας ακούμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Φώτη, και πάλι έχουμε μαζί μας τον Κυριάκο Γιαννόπουλο, τον πρόεδρο της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Κύριε Γιαννόπουλε, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο την σεζόν και κατέκτησε επιβλητικά το Super Cup Ευρώπης και είναι πλέον υπερπροταθλητής.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος σήμερα. Απέδειξε για ποιο λόγο είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Ξεκινήσανε με ένα τρόπαιο και αυτό νομίζω ότι τους δίνει ιδιαίτερη σημασία για την συνέχεια της χρονιάς, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και νομίζω ότι θα δώσει και στην εθνική μας ομάδα ένα push, γιατί πολλά από τα κορίτσια τα οποία παίζουν στον Ολυμπιακό είναι και στην εθνική ομάδα. Συγχαρητήρια λοιπόν στον Ολυμπιακό. Η διοργάνωση ήταν καταπληκτική και από εκεί πέρα κοιτάμε την επόμενη μέρα.
1: Μάλιστα, σε σχέση με την διοργάνωση είδαμε και μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Πόσο σημαντικό είναι σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα να υπάρχουν τέτοιες ατμόσφαιρες, πόσο μάλλον σε τέτοιους μεγάλους αγώνες?
2: Πολύ σωστό είναι αυτό το οποίο λέτε. Πλέον δεν έχουμε μόνο καλές ομάδες σε επίπεδο ομάδων αλλά και εθνικών ομάδων. Ξέρουμε να κάνουμε και μεγάλους και καλούς αγώνες. Και αυτό σημαίνει ότι θα τους φέρει σήμερα με τη μέρα, προχωράει και νομίζω γινόμαστε καλύτεροι σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχουν περιθώρια και νομίζω ότι τον καλύτερο μας εαυτό θα τον δείξουμε το Φεβρουάριο στο παγκόσμιο κύπελλο, το οποίο όπως γνωρίζετε θα γίνει στο ΟΑΚΑ ανδρών γυναικών 24 με 28 Φεβρουαρίου.
1: Είχαμε σε κάποια φάση είχε δηλώσει. Okay. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Κυριάκου Γιαννόπουλου, Φώτη. Ευχαριστώ κύριε Γιαννόπουλο για τις δηλώσεις. Αυτά τα ολίγα. Αν προκύψει κάτι άλλο, ξαναεπικοινωνούμε.
0: Ωραία, να σε ευχαριστήσω. Μεγάλη επιτυχία και για σένα και για το σταθμό μας. Εδώ η δηλώση του κ. Κυριάκου Γιαννόπουλου σε εορταστικό κλίμα. Αυτά προς το παρόν θα τα πούμε στη συνέχεια, αν προκύψει κάτι άλλο, έτσι.
1: Να σε καλά, Φώτη.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, από αυτά από τον Νίκο τον Κατσάτσο, έκανε φοβερό ρεπορτάζ και η περιγραφή του αγώνα της νίκης της γυναικείας ομάδας του Ολυμπιακού στο Πόλο απέναντι στην Καταλούνια. Η υπερπροταθλήτρια Ευρώπης λοιπόν η ομάδα Πόλου του Ολυμπιακού με άνετο πέρασμα, με άλλη τη νίκη. Και στον Νίκο Κατσάτσο έκανε δηλώσεις ο Κυριάκος Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, σε εορταστικό κλίμα, φοβερές ατμόσφαιρες. Και έτσι θέλουμε να είναι όλες οι ατμόσφαιρες, όλα τα ομαδικά αθλήματα

Και όπως είπε και προηγουμένως η φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα, ο σταθμός μας, όπως λέει η ίδια μας γράφει, είναι ο σταθμός που μας ενώνει, λέει. Εμείς έτσι θέλουμε να σας ενώνουμε όλους. Λοιπόν, λέγαμε από σχετικά για τον Παναθηναϊκό ότι στην οκτάδα ξένων μπήκε ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Ενώ στο αγώνα με τον Βίκος Φάλκος Ιωαννίνων αύριο, παιδιά, 4 του μηνός Οκτωβρίου, έτσι, στη 1 το μεσημέρι. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, οι 8 ξένοι του Παναθηναϊκού είναι εξής: Σιρβέν, Φρανσίσκο, Μπράγκου, Μπάντιο, Ιζακ Μπόγκα, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ, Χουάντσο Ερναγκόμεθ και Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Φυσικά εκτός αποστολής τελικής θα μείνει ο Κέντρικ Ναν που δεν είναι ακόμα έτοιμος, αλλά θα εκτίσει και την τιμωρία των δύο αγωνιστικών από το μπεσινό τελικό με τον Ντάρικ Τζόνς, όπως επίσης και ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ που ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό στη μέση. Μέχρι στις 8 παρατέταρτο βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα αν θέλετε. Όποιος φίλος ή φίλη θέλει, όποιοι φίλοι και φίλες θέλετε, μπορείτε να βγείτε να μιλήσετε, να εκφράσετε την άποψή σας. Σε εορταστικό κλίμα, αυτό συμβαίνει πάντα όταν έχουμε ελληνική επιτυχία πάνω απ' όλα. Τα κορίτσια λοιπόν του Ολυμπιακού, σούπερ πρωταθλήτριες Ευρώπης, υπερ πρωταθλήτριες Ευρώπης. Με το εκρηκτικό 18-4 επί της Καταλούνια. Έτσι λοιπόν, ακόμα ένα Super Cup στο Πόλο Γυναικών κατέξω Ολυμπιακός πραγματοποιήσει, όπως είπαμε, εκρηκτική φοβερή εμφάνιση με 18-4 επί της Καταλούνια για τον τέταρτο τίτλο της ιστορίας του στο Πόλο Γυναικών.

Ο κόσμος Ολυμπιακού, ο Γιώργος Οντόσκας, χρησιμοποίησε τη Σταματοπούλου, όπως μας είπε και ο Νίκος Κατσάτσος. Απλά εγώ επαναλαμβάνω. Σαλταμανίκα 1 τέρμα, Κουρέτα 2, η Σάντα 3, η Τριχά 1, Άνδριος 3, η Σιούτη 1, Πάτρα Ινίνου 1, η Β' Πλευρή του 3, Τορνάρουμ, η Μίλιο Κεφαλτάκη 2 τέρματα, η Νίγκρο και η Χάιντου 1 τέρμα.

Στα μάτς που είναι σε εξέλιξη στο μπάσκετ στη μεγάλη κατηγορία, έχουμε Προμηθέας Περιστέρη κοντεύοντας να τελειώσει το μάτς 82-88. Και ΑΣΚ Καρδίτσας Άρης, μεγάλη μάχη γίνεται εδώ στο τελείωμα της τρίτης περίοδου. Έχει ψωμί το μάτς ακόμα, είναι 55 όλα.

0: Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και Αναστασία. Κάνω ένα θα ακούσουμε σήμερα τι γίνεται.
1: Τα είπαμε κι άλλα ακόμα, πού να τα βάλουμε.
0: Σιγά σιγά όμως μας λένε την αλήθεια. Δεν θέλω να ασχολούμαστε, λέει, με φτωχούς και εγκρινιάριδες, αλλά μόνο με προνομιούχους. Τουλάχιστον είναι ειλικρινείς. Δεν μας θέλουν εμάς. Τι να κάνουμε.
1: Εκεί τους παραδέχομαι κι εγώ. Καλά είσαι καταρχήν.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Την ξεφούρνησαν την αλήθεια. Αυτό είναι γεγονός.
1: Ναι, ναι. Σ' ακούω, σ' ακούω. Αλλά λέω, δεν βαρέθηκες να λες, βρε παιδάκι μου.
0: Μπα, όχι, εντάξει.
1: Στου κουφού την πόρτα, λέει, όσο θέλεις, φρόντα.
0: Μπα, ο κόσμος έχει ξυπνήσει πλέον, δεν είναι στου κουφού την πόρτα.
1: Το ξέρω, έχει ξυπνήσει, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα, δυστυχώς. Καταρχήν να πω συγχαρητήρια στα κορίτσια.
0: Βέβαια, το σημαντικότερο, αυτό που λέτε, σωστά το λέτε, βέβαια.
1: Τα έδειχνε πουθενά.
0: Ναι, ήταν στο Μέγκα τα έδειχνε, στο Μέγκα, σε ειδικό κανάλι στο Μέγκα, έτσι αθλητικό κανάλι του Μέγκα είναι.
1: Εγώ έψαχνα και δεν το είδα πουθενά.
0: Τέλος πάντων, μας έχει την κέρδισαν τα κορίτσα και με μεγάλη άνεση μάλιστα και μπράβο τους και μας έκαναν...
1: Το άκουσα όλο.
0: Χαρούμενος αλλά... όλους τους Έλληνες, δεν έχει σημασία τι υποστηρίζει ο καθένας, έτσι.
1: Πήγαινα στα αθλητικά που έχει πίσω, μήπως ήταν εκεί και δεν το είδα, μα ήταν εκεί που λες. Θέλω να σου πω τώρα, λέμε τώρα τα ίδια πράγματα. Ο κόσμος ξυπνάει το πρωί και σκέπτεται, ενώ παλιά, ακόμα και τότε που δεν είχαμε, βρε παιδάκι μου, μετά την κατοχή, όσοι ήμασταν μικρά παιδιά ή αργότερα, κάτι είχε να κάνει. Τώρα το μυαλό του είναι τι να κάνει, πώς να φτάσει έναν μήνα για αυτά που του έχουν δώσει. Τι κατανομή θα κάνει, θα πληρώσει εκείνο, θα πληρώσει το άλλο, αλλά γιατί να τους ενδιαφέρει, είτε το λέμε και το ξαναλέμε.
0: Μα δεν φτάνουν ούτε οι 12 μέρες, δεν φτάνουν, ποιος μήνας, έτσι.
1: Αυτό σου λέω,
0: ναι.
1: Ότι λένε, η παροιμία λέει, πριν πεινάσεις μαγειρέψεις.
0: Σωστά.
1: Τώρα οι άνθρωποι πεινάνε μεν, αλλά δεν μπορούν να μαγειρέψουν.
0: Σωστά, δεν υπάρχει να μαγειρέψουν, αυτό είναι αλήθεια.
1: Έχω μια λαϊκή που είναι πολύ κοντά μου. Αν περάσεις 12, 12, μισή μία, νομίζω ότι έχει κλείσει.
0: Ναι, ναι, έτσι είναι. Και εγώ πηγαίνω σε ένα...
1: Και μετά τις 2,5 με 3, δεν μπορείς να περπατήσεις. Γεμάτο ο κόσμος για να πάρει, συγγνώμη που θα του πω, ό,τι σαπίλα έμεινε, να γεμίσει τσάντες και να πάει σπίτι, να μπορέσει να πάρει... Ό,τι διαλέξω.
0: Αυτό που λες είναι αλήθεια. Τι κάνω παρέα σε ένα φίλο μου, πηγαίνει σε λαϊκές και το έχω διαπιστώσει ότι.
1: Μου έχει κάνει εντύπωση. Παλιά οι λαϊκές κλείνανε. Μια μισή με δύο το πολύ. Σου λέω και να μην μπορείς να περάσεις από
0: και ορισμένοι και ορισμένες κυρίες παίρνουν τα καφάσια από αυτά που έχουν πετάξει. Έτσι, αλήθεια είναι αυτό. Δεν είναι ψέματα. Τώρα...
1: Συγγνώμη για τη λέξη σαπάκια. Είναι μερικά που τα αφήνουν στην άκρη και πάνε να ψάξουν. Μετά, τι να πεις τώρα, αφού είμαστε πρώτελευταίοι στην Ευρώπη, στη φτώχεια.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Και μας έχει περάσει και η Βουλγαρία. Στη Βουλγαρία διάβαζα προχτές, άμα πας, ο πρώτος μισθός είναι 2.500, μου φαίνεται.
0: Και μου κάνει εντύπωση ότι ορισμένοι πολιτικοί, όταν έρχονται εκλογές, περνάνε τις λαϊκές καλά. Δεν ξέρουν τι συμβαίνει, γιατί δεν περνάνε τις υπόλοιπες μέρες. Γιατί κάνουν στραβά μάτια, γιατί γυρίζουν την πλάτη, αφού ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Τώρα, βρε παιδί μου,
0: και ρωτάνε τα προβλήματα, δεν τα ξέρουν.
1: Εγώ δούλευα από πολύ μικρή και πολλά χρόνια. Και θυμάσαι πριν από 10-12 χρόνια, ποιοι ήταν στην κυβέρνηση, τι ήταν. Σε ένα μήνα μας κόβουνε το 1/4. Μετά από 2 μήνες, μέσα σε 8 μήνες, αν έπαιρνες 1500 ευρώ, σου τα κάνανε 750. Μετά, πού είναι τα δώρα. Θυμάμαι που περιμένανε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, να έρθουν οι γιορτές, γιαγιάκα, να πάρουμε τώρα που θα πάρουμε το δώρο. Ποιο δώρο, πήρες κανένα δώρο, τώρα πια πάει το δώρο.
0: Πάνε και τα δώρα, βέβαια.
1: Πάνε και τα δώρα, πάει και την άδεια, μας δίνανε και για την άδεια.
0: Το ξέρω.
1: Ένα μικρό, νομίζω το μισό του δώρου,
0: ναι.
1: Για να μπορείς να πας κάπου. Τώρα πού θα πας, ακούς τον άλλον, πού θα πάτε, θα πάω για 3 μέρες Σαλαμίνα. Δεν υπάρχει, πηγαίνουνε, αλλά είναι αυτό που είπαμε, το 30% των βολεμένων που έχουν, μπορεί να είναι και άνθρωποι που έχουν σπουδάσει και είναι οι δουλειές τους τέτοιες που μπορούν να πάνε, αλλά δεν μπορούν να σκεφτούν ότι το υπόλοιπο 60-70% υποφέρει και δεν μπορεί να πάει.
0: Μα δεν τους νοιάζει, αφού το λένε, δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει η φτώχεια και η εγκρίνεια. Μόνο οι προνομίες τους νοιάζουν, λέει, τους ενδιαφέρουν.
1: Έτσι, δεν τους ενδιαφέρει. Δεν ξέρω αν το άκουσες ή αν το ξαναείπαμε. Εγώ το διάβασα, αυτά δεν τα βγάζω από μόνη μου.
0: Όχι, βέβαια, προς Θεού.
1: Στη Βουλή, λέει, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, είναι πόσοι, 153, μέσον όρο ακινήτων δηλώνουν, άκουσε, 13,5 κινητά. Δηλαδή, αν κάποιος έχει 6 κινητά, άλλος έχει 22.
0: Ναι.
1: Γιατί βάζουν μέσον όρο. Εδώ πήραμε από το κράτος δάνειο, εγώ προσωπικά, και αν μας ακούνε άνθρωποι που με ξέρουν, το ξέρουν αυτό, σε 25 χρόνια το εξόφλησα ένα διαμέρισμα που δίνανε το από το κράτος δάνειο και το εξοφλούσα σε 25 χρόνια. Και αυτοί έχουν μέσον όρο 13,5. Είτε είναι δύο θητείες. Γιατί το λιγότερο νομίζω είναι να έχουν δύο.
0: Ναι, για να πάρουν μεγάλη σύνταξη μετά, βέβαια.
1: Ακριβώς. Πρέπει να συμπληρώσουν, λέει, τα 8 χρόνια και μετά έχει για καημένοι κόσμοι. Τελειώσανε. Βάλανε δικούς τους, βάλανε. Και αυτό το λέω γενικά. Αφήνω τώρα το ειδικό, αυτό το οποίο είναι τώρα τα τελευταία χρόνια, που δεν τους ενδιαφέρει. Είναι, ξέρεις πόσα παιδιά διάβασα προχτές. Νομίζω πάνω από 1200 παιδιά που περάσανε σε πανεπιστήμια δεν μπορούν να πάνε.
0: Λόγω των ενοικίων, έτσι.
1: Βεβαίως, των ενοικίων. Θέλει το παιδί ενοίκιο, θέλει να φάει που είναι μόνο του, θέλει να πληθεί. Ποιος θα πάει, τι τους ενδιαφέρει. Τα δικά τους τα παιδιά τα στέλνουν έξω. Και όπως έλεγε και η κυρία Ντόρα, πηγαίνουν στα μεγάλα έξω
0: πανεπιστήμια, ιδιωτικά πανεπιστήμια, έτσι.
1: Ναι. Και αυτά είναι ικανά να κυβερνήσουν. Γι' αυτό πάνε έξω.
0: Ναι, και αυτοί που έρχονται και μας κυβερνάνε μετά, ναι, εδώ μέσα τι κάνουν. Και αυτοί κάποιοι τελειώσαν το Χάρβαρντ και λοιπά.
1: Ναι, έτσι ακριβώς το είχε πει. Γιατί εφόσον έχει τελειώσει το Χάρβαρντ, έτσι είπε, δεν μπορεί να γίνει πρωθυπουργός. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τι είναι να μιλάμε. Μας περιμένουν χειρότερα, χειρότερα. Αρχίσανε και κόβανε. Σου λέω, μέσα σε ένα χρόνο μέσα είχαν κόψει ακριβώς τη μισή σύνταξη.
0: Ναι, δυστυχώς, δυστυχώς.
1: Και όλα τα άλλα, και όλα τα άλλα. Οπότε, τι να πούμε, τι να περιμένουμε δηλαδή, από πού, άντε να πούμε ότι φεύγει αυτός, έρχονται και οι άλλοι. Οι πιο πολλοί πάλι έχουν κατά ένα μέρος.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό όμως, γιατί έτσι αλλιώς αυτή είναι η καταστροφή και δεν μπορεί να συνεχίσει κάτι που είναι καταστροφικό
1: αυτό
0: όμως.
1: Είναι αυτό που ζήσαμε εμείς τώρα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν θυμάμαι εγώ να έχουν ξαναγίνει.
0: Μα έχουμε ακυβερνησία στην ουσία, το λένε και το Δέλτα. Νητάφτια, οι ξένοι επενδυτές δεν λένε ψέματα. Αυτοί δεν βλέπουν τι γίνεται στην Ελλάδα.
1: Ναι. Μα εδώ πέρα παίρνουν τα παιδιά, εδώ σου λέει, πτυχία και δεν μπορούν να πάνε να δουλέψουν ή κάπου να πάνε, γιατί τα λεφτά είναι πολύ λίγα.
0: Δυστυχώς.
1: Και δυστυχώς. Τα έξοδά τους. Και τι κάνουνε, πηγαίνουνε σε μπαρ να γίνουνε γκαρσονάκια, πηγαίνουνε...
0: Ντιλιβεράδες,
1: μπράβο, να...
0: κούριερ, ναι.
1: Ακριβώς. Οπότε τι μιλάμε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την νοοτροπία που έχουν αυτοί απέναντι σε εμάς τους υπόλοιπους.
0: Και είναι τζάμπα τα χρόνια που σπατάλησαν όλα αυτά τα παιδιά για να διαβάζουν, έτσι, που έχασαν τα χρόνια της ζωής τους.
1: Όχι βέβαια. Ένα 30-35% τουλάχιστον είναι αυτοί που περνάνε καλά, γιατί έχουν σπουδάσει γιατροί, δικηγόροι, οπωσδήποτε χρειάζονται και αυτοί. Και ο υπόλοιπος κόσμος δεν λέει τι να κάνει, τον πάρει το ποτάμι.
0: Έλατε.
1: Είπες τώρα ποτάμι και θυμήθηκα, έγινε προημερών πότε ήταν, μια γέφυρα λέει, ήταν χαλασμένη εδώ και χρόνια. Και κάνανε παράπονα να φτιαχτεί η γέφυρα, θα τη φτιάξουμε, μέχρι που έπεσε κάποιος με ένα μηχανάκι μέσα και σκοτώθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Και τότε ενδιαφέρονται, κάνουν το εξής, ό,τι είναι κακό, δηλαδή για να μας βοηθήσει, το αφήνουν στην άκρη μέχρι να γίνει κακό. Σου λέει, δεν έπεσε κανείς, δεν σκοτώθηκε κανείς, όλοι αυτοί που σκοτωθήκανε και στα Τέμπη και έξω δεν είχαν ποτέ σκεφτεί να κάνουν κάτι καλύτερο από αυτό που έγινε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που έγινε δεν έγινε μέσα σε μια μέρα, έγινε σε χρόνια που δεν δίνα σημασία.
0: Βέβαια,
1: αφού,
0: δεν...
1: αφού τα τρένα μας πάνε καλά, γιατί να ενδιαφερθούμε, μια χαρά είναι.
0: Ναι.
1: Αφού εκεί σε αυτό το σημείο βλέπεις δεν έγινε καμιά πλημμύρα, άστε εκεί πέρα να τρέχει το νερό.
0: Δεν τους λέει δεν παργές, αφού δεν έχει γίνει κάτι.
1: Μπράβο.
0: Είμαστε εδώ, τυχεροί, εδώ καλά
1: πρέπει,
0: πάμε.
1: Έτσι μπράβο. Εδώ πρέπει να γίνει, να πεθάνει κόσμος, να σκοτωθεί κόσμος. που και ο κόσμος αυτός δεν θα είναι από την δική τους μεριά οικονομικά.
0: Όχι βέβαια.
1: Θα είναι από την άλλη μεριά που υποφέρει. Λοιπόν, βλέπω τώρα εδώ κόσμο που γυναίκες μεγάλες να κλαίνε και να λένε πού θα πάω, πλημμύρισα, τι θα κάνω, ποιος θα τις δώσει. Θα δώσουμε λέει. Πότε, όταν λένε θα δώσουμε, σου λέει κάτσε να πούμε πώς θα δώσουμε. Έχω ακούσει άνθρωπο που είπε 3 χρόνια πριν έγινε κάτι στο σπίτι του, δεν ξέρω, χωρίς να φταίει, και ακόμα δεν του δώσανε τα λεφτά που είχαν πει θα δώσουμε να το διορθώσουμε.
0: Ούτε πρόκειται.
1: Μπράβο.
0: Μάλιστα. Έγινε.
1: Λοιπόν,
0: έγινε κύριε Αναστασία. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια, γεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια.
0: Το βόλιο γυναικών, να πούμε, η γυναική ομάδα βόλιο του Παναθηναϊκού νίκησε με 3-0 την Κορώνα Μπρασόφ στο μικρό τελικό της διοργάνωσης Νομίκια που ολοκληρώθηκε σήμερα στη Σαντορίνη. Ο Αλεσάντρο Κιαπίν είχε την ευκαιρία να τεστάρει τον βαθμό ετοιμότητας της ομάδας του, τον κοριτσό του Παναθηναϊκού στο βόλιο, εν ώψη της έναρξης νέας σεζόν. Με τη διεξαγωγή του Super Cup απέναντι στον Πανιόνι, ο πρώτος σκόρος του Παναθηναϊκού ήταν η White με 15 πόντους και ακολούθησε η Κυπαρίσι με 13. Διψήφια ήταν και η Ορβόσοβα που είχε 10 πόντους. Έπαιξαν από τις πράσινες η White, Γκρέκα, Ηλιοπούλου, Ντέλιτς, Ράπτη, Κωνσταντινίδου, Ρόγκα, Αντωνακάκη, Παπαγιωρίου, Κυπαρίσι, Ορβόσοβα και η Τίμερμαν.

Όλα στην τύχη τους είναι, κυρία Αναστασία, όπως το λες σωστά. Αλίμονο σε αυτούς που φεύγουν από τη ζωή λόγω της ανυπαρξίας, της κυβερνητικής ανυπαρξίας. Και τα λάθη αυτών κοστίζουν ανθρώπινες ζωές, αυτό είναι το χειρότερο. Δεν τα πληρώνουν από την τσέπη τους τα λάθη, είτε είναι οικονομικά είτε οτιδήποτε άλλο. Ούτε χρέωνουν με ευθύνες τους εαυτούς τους, αυτοί που λέγονται υπουργοί, υφυπουργοί σε συγκεκριμένους τομείς. Η λεβεντιά όμως και ο ηρωισμός είναι να έχεις την ευθύνη των πράξεών σου όταν είσαι επικεφαλής ενός τμήματος, όταν είσαι υπουργός, όταν είσαι υφυπουργός. Όταν είσαι υπεύθυνος κάποιων θεμάτων και ανθρώπων, έχεις ευθύνη όταν δεν γίνεται σωστά και όταν όλα αυτά κοστίζουν ανθρώπινες ζωές. Παρακαλώ. Ναι. Λίγο σύντομα γιατί έχουμε 2 λεπτά μόνο, εντάξει. Τώρα γιατί πρέπει να βάλουμε μετά και το link για να μας μιλήσει για την εθνική μίγκλη. Μην κλείσεις μωρέ, ένα λεπτάκι και να μην σπέσω. Λοιπόν, βγες παρά 20, μπορείς. Εντάξει. Είναι και φίλοι και άλλοι που θέλουν να βγουν στον αέρα, όμως πρέπει να βάλουμε και σε λίγο για τον Γιώργο τον Λίγκρι να μας πει για το δηλώσιο της Εθνικής, τον Γιωβάνοβιτς και τον Κλοπ. Προσπαθώ να παίξω μπάλα ισότιμα με όλους, παιδιά. Ακούσατε και με τον φίλο που μίλησα στον αέρα προηγουμένως.

0: οι ρεπορταζιακές υποχρεώσεις με υποχρεώνει και εμένα να αλλάξω κάποια πράγματα στο προγραμματισμό μου, έτσι. Από παρά 20 και μετά θα βγάλω κάποια τηλέφωνα και πάλι στον αέρα, παιδιά. Να μην σας πιέσω, γιατί απομένει λίγος χρόνος για τις διαφημίσεις. Να μιλήσουμε και με τον Γιώργο τον Λίγκρι για τις δηλώσεις και το ρεπορτάζ της εθνικής ομάδας. Έτσι και όλος ο χρόνος μετά από παρά 20 μέχρι παρά 5 είναι σε εσάς. Αλλά και σήμερα, αν δεν προλάβετε να μιλήσετε κάποιοι, υπάρχει και το αυριανό πρόγραμμα, έτσι, 3 με 8.
1: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κωμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
2: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδου Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
1: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
0: Λοιπόν, περάσαμε στο τελευταίο μισάριο τη εκπομπή ο διαφωτιστή στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί του το μεσημέρι ξεκινήσαμε 8 το απόγευμα Φώτης Κατσούφης. Ακόμα δεν έχουμε τον Γιώργο Λίγκρι, οπότε όποιο φίλο ή φίλη θέλει μπορεί να βγει στο τηλέφωνο. Μέχρι το να βγει ο Γιώργο Λίγκρι. Έτσι, παιδιά, διαμορφώνω από στιγμή σε στιγμή το προγραμματισμό μου, γιατί έτσι τρέχουν τα γεγονότα.

0: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Λέω.
0: Καλησπέρα, σ' ακούω.
1: Είχαν πει
0: ναι.
1: ότι θα δώσουν ένα επίδομα
0: ναι.
1: για το Market Pass.
0: Ναι.
1: Αυτό τι έγινε, το ξεχάσανε.
0: Ναι, είχαν πει θα δώσουν κάποιο, δεν επαναλήθηκε ποτέ, δεν ξαναεπόθηκε κάτι μετά. Λένε, υπόσχονται και στο τέλος δεν γίνεται τίποτα, έτσι.
1: Αυτό λέω. Όταν βγαίνεις και το λες δημόσια ότι θα το κάνεις και δεν το κάνεις.
0: Και είπε θα δώσει μια κάποιες παροχές το 27 όταν είναι η περίοδος των εκλογών, έτσι, για να τσιμπήσει ο κόσμος και να τον ξαναψηφίσει και μετά ξαναδώσει του πάλι η υπερφορολόγηση, έτσι.
1: Πει από το τέλος του 25 ότι επειδή έχουν ακριβήνει τα πράγματα πολύ, ότι από το καινούριο χρόνο το 26 δηλαδή θα δώσει κάποιο επίδομα Market Pass.
0: Ναι, ναι, έτσι, όντως, ναι.
1: Θα το έδινε το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Έχουμε μπει εσύ ως τον Οκτώβριο. Δεν ξαναέχει ακουστεί τίποτα.
0: Μα είπε ο ένας υφυπουργός εξωτερικών εκεί ότι δεν ασχολούμαστε με γκρινιάριδες και τη φτώχεια, μόνο με τους προνομιούχους. Τι άλλο περιμένεις να σου πούν?
1: Και ξέρεις και κάτι άλλο, ναι. επειδή διάβασα στο διαδίκτυο
0: ναι.
1: ότι αυτό έγραφε το διαδίκτυο μέσα ότι θα δοθεί μάλλον μόνο σε αυτούς που παίρνουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτοί που είναι ένα βήμα πριν το θάνατο.
0: Που είναι στην πείνα με λίγα λόγια.
1: Όχι, ένα βήμα πριν το θάνατο. Βέβαια, καλά βέβαια. Τα λέω.
0: Βέβαια.
1: Να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα.
0: Έτσι, από ναι, ότι... έτσι. Θύμισε με τον Μάσκο περιοχή να ακούει ο κόσμος. Όχι, εγώ σε ξέρω, αλλά ακούει ο κόσμος.
1: Κώστας από Ήλιον.
0: Ναι, έτσι
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: όταν ακούς τέτοια πράγματα τα οποία δεν γίνονται και βγαίνουν προεκλογικά και τάζουν λαγούς με πετραχίλια, τι να πιστέψεις, Φώτη? Εγώ πάντως, ξέρεις τι πρέπει να γίνει? Πρέπει το ψέμα να ποινικοποιηθεί όταν βγαίνει και λέγεται σε δημόσια μέσα.
0: Πρέπει να έχει ποινικοποιηθεί βεβαίως το ψέμα, βέβαια.
1: Όταν είναι ψέμα... σε δημόσια μέσα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Άλλο τώρα να μιλάμε εμείς στο καφενείο οι δυο μας και να λέμε ένα ψέμα ένα
0: ναι,
1: τον άλλο.
0: Βέβαια, έτσι είναι.
1: Όταν βγαίνεις και λες σε δημόσια μέσα κάτι και δεν το πράττεις, πρέπει να ποινικοποιηθεί αυτό το ψέμα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Πώς θα γίνει, Φώτη?
0: Η κορυδία φτάνει πια, τέλος.
1: Εντάξει, δηλαδή βγαίνει τη μία μέρα, κοιμήθηκε καλά το βράδυ, λέει θα δώσω επιδόματα. Την άλλη μέρα, επειδή δεν κοιμήθηκε καλά, βγαίνει και λέει τα κόβω, δεν τα δίνω.
0: Και από την άλλη, όμως, χρησιμοποιείται ένα, μπορεί να σου δώσει και 10 σου παίρνει. Τι εννοώ, ότι θα ανέβουν τα γαλακτοκομικά 24%, θα ανέβει και άλλο η φέτα. Δηλαδή, μπορεί να σου δώσει 2 και να σου πάρει 102 πάλι. Οπότε πάλι χαμένο είσαι, έτσι.
1: Έχει 12,5 ευρώ, θα πάει 17.
0: 17, ναι, ναι.
1: Άρα το μοσχάρι θα πάει 25.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Με το... Λοιπόν, όχι εντάξει με... ρε φίλε, τότε δηλαδή να περνάμε από τα σούπερ μάρκετ, να κοιτάμε τα ψυγεία και να πηγαίνουμε σπίτια μας, να φεύγουμε.
0: Όχι, τις ταμπέλες απ' έξω, ποια ψυγεία, ούτε καν στα ψυγεία.
1: Ναι, δηλαδή κάποτε ο κόσμος, τώρα τον τελευταίο καιρό, έμπαινε στο σούπερ μάρκετ και έβλεπες και κάναν όλοι το σταυρό τους.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα θα έχουν και στεφάνια μαζί να κάνουμε και μνημόσυνα.
0: Τι να πω, δυστυχώς.
1: Έλα ρε Φώτη τώρα. Εντάξει, έχει καταντήσει μια κοροϊδία αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω, Φώτη.
0: Έγινε,
1: μου.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Εύχομαι, φίλε μου, να περάσεις καλό Σαββατοκύριακο.
0: Το ίδιο σε όλους, σε όλους.
1: Έχει ο Θεός.
0: Εντάξει,
1: ο Θεός, να σου πω κάτι. Λησμονή, μάλλον θα τιμωρήσει. Δεν λησμονή. Τιμωρεί όταν πρέπει.
0: Βέβαια, όταν ο κόσμος είναι απρόσεκτος και δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει, τιμωράει κιόλας, έτσι είναι.
1: Ο Θεός, αυτούς που κάνουν κακό, μπορεί να μην τις τιμωρήσει εκείνη τη στιγμή, κάποια στιγμή θα τους τιμωρήσει όμως.
0: Η κλεψιά όμως και το ψέμα δεν είναι αμαρτία? Εδώ έτσι δεν λέγονται, κανονικά αφορίζεσαι, έτσι δεν είναι?
1: Είναι αμαρτία.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μου λες με συγχωρείς. Πού θα βρεις δίκιο? Ξέρεις τι βγαίνει και σου αντιπαραθέτει και σου λέει? Ξέρεις, κύριε, δεν πάνε καλά τα οικονομικά. Μα τα οικονομικά δεν πάνε καλά γιατί δεν δίνεις σωστά τα χρήματα στον κόσμο.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Δώσε στον κόσμο χρήμα, να μαζεύεις και χρήμα. Είπες προηγουμένως ότι έχουμε φτάσει να κοστάμε 4 δις αυτό το χρόνο.
0: Ναι,
1: το έλλειμμα στο δημόσιο να είναι 4 δις.
0: Βέβαια.
1: Ολυμπία. Όταν ο κόσμος.
0: Οι ιδιώτες χρωστάνουν 490 δις, δηλαδή έχει χρεοκοπήσει ο Έλληνας 36,5% κάπου τόσο είναι, έχουν τα

Λοιπόν, στα του Πόλου Αδρών τώρα διέλυσε τον Εθνικό Εμβουλιαγμένο, έκανε το 2-2 Πανιόνιος. Λοιπόν, σημαντική εκτός έδρας νίκη με 17-11 επί του Ναυτικού Ομίλου Χανίων για τον Πανιόνιο που έκανε το 2-2 στο πρωτάθλημα στη Water Polo League Ανδρών. Πρώτο σκόρ για την ομάδα της Νέας Μήνης ο Μπιτσάκος με 4 γκολ, ενώ 3 σημείωσαν οι Γραμματικός και Γούνας. Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Ιβάνοφ με 6 από τα 11 γκολ της ομάδας του. Είχαμε λοιπόν Ναυτικός Όμιλος Χανίων, Ιβάνοφ 6 γκολ, Βατράη 2, Κόρακας 1, Αυγουστιανάκης 1 και Μαζοκοπάκης 1. Για τον Πανιόνιο Α, Μπιτσάκος 4 γκολ, Γραμματικός 3, Γούνας 3, Τσολακούδης 2, Γούβης 2, Κάμπα Μπιτσάκος 1, Καπετανάκης 1 και Λαμπάτος 1. Η Βουλιαγμένη διέλυσε συνέδρα στον Εθνικό με 26. Για τους νικητές πρωταγωνιστές ήταν ο Τότης και ο Τρούλος με 4 γκολ. Ενώ για τους φιλοξενούμενους ο Μπουρίκας ήταν ο μοναδικός παίκτης που σημείωσε περισσότερα από ένα γκολ. Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης αυτό το μάτς, Τότης 4 γκολ, Τρούλος 4, Κατσινάκης 3, Αλμύρας 2, Σπάιτς 2. Ο Τελιγιάννης 2, ο Νταριέλε 1, ο Τελιέλε 1, Πατσιλιανάκος. Πατσιλινάκος 1 γκολ και 1 γκολ Παπα-Νικολάου. Όπως είπαμε, Πατσιλινάκος 1 και 1 γκολ Παπα-Νικολάου για τον Αθηνικό Όμιλο Βουλιαγμένης και για τον Αθηνικό Μπουρίκας 2. Τεσάνοβιτς 1, Χρυσόσπαθης 1, Καραβιώτης 1 γκολ, Σίγμα Λαδάς 1.

στο μπάσκετ του Περιστέρι του Βασίλη Ξανθόπουλου. Νίκησε εκτός έδρας τον Προμηθέα Πάτρας με 93-88. Κορυφαίος ο Νίκολς που πήρε πάνω του στο φινάλε το μάτς, ενώ ήταν και ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 21 πόντους, έχοντας επίσης 4 rebound και 6 assist. Διψήφιοι για τους νικητές και Νικολαίδης με 13 πόντους, 4 rebound και Φίνης 11 πόντους με 4 assist, ενώ σημαντικές βοήθειες πρόσφερε και ο Πέιν. Από τους ηττημένους από τον Προμηθέα Πάτρας, το γηπεδού ξεχώρισαν οι Κουλμπόκα με 18 πόντους και Έβανς με 17 πόντους. Καλά πήγε και ο Άρας με 11 πόντους και η Κόλμα δίπλα με 10 πόντους ο Έκαστος.

Για να μετάλλετε ακόμα, έχουμε χρόνο για να βγει κάποιος στον αέρα, μα θέλει. Όπως μου μίλησα στο τηλέφωνο προηγουμένως ο φίλος ο Χάρης και ο Βασίλης, ήθελα περισσότερο χρόνο. Τι να κάνω, παιδιά, διαμορφώνεται το πρόγραμμα σύμφωνα με τις ανάγκες της εκπομπής και σύμφωνα με τη ροή του ρεπορτάζ και σύμφωνα με τη ροή των γεγονότων. Προσπαθώ να σας καλύψω όλους. Αλλά και αύριο έχουμε ένα πεντάωρο μπροστά μας να πούμε περισσότερα πράγματα. Έχουμε στην τέταρτη περίοδο τελειώνει η ΑΣ Καρδίτσας Άρη στο μπάσκετ 74-68. Στη Γαλλία μπασκετικά αποτελέσματα Νανσί Σολέ δεύτερη περίοδος 38-43. Πρώτη περίοδος Λιμός Σεντ Κουεντίν 12-14 και Πόρτες Ντιζόν 8-13.

για 4 λεπτά ακόμα. Όποιο φίλο ή φίλη θέλει βγαίνει στον αέρα, γιατί μετά έχουμε προς την αποφώνηση. Πάμε να προσπαθήσουμε να βγάλουμε και τον Γιώργο Λίγκρι, που βρίσκεται στη συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, του Κλοπ και των παιχτών της Εθνικής Ελλάδος και της Γερμανίας. Έτσι, παιδιά, προσπαθώ να τα προλάβω όλα και νομίζω ότι τα έχω καταφέρει. Τώρα να δείξα κάποιος και ένα-δύο δεν μπορούσα να σας βγάλω στον αέρα. Πέσαμε τη στιγμή του ρεπορτάζ. Όμως έχουμε τον χρόνο και τα χρόνια μπροστά μας, έτσι δεν σταματάει η ζωή.

για το Nations League στην Ευρώπη, η τρίτη κατηγορία, 40 λεπτό. Πρώτο, Εστονία, Λουξεμβούργο είναι στο 1-0. Ισλανδία, Βουλγαρία στο 1-0. Και Λευκορωσία, Άγιος Μαρίνος είναι στο 0-0. Και στην πρώτη κατηγορία, Κροατία, Αγγλία είναι στο 0-1. Στην Αγγλία, πρώτη κατηγορία, τελικά αποτελέσματα, λέει τον Norwich Plymouth 0-2, Barton Huddersfield 1-3. Reading Bradford 1-1. Δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, τελικά αποτελέσματα, Chesterfield με την Transmir 4-2, Accrington Cheltenham με κόκκινη κάρτα 2-0, Grimsby Shrewsbury 1-2, Exeter Rotherham 1-0, Crewe με την Bristol Rovers 3-1. Επίσης έχουμε Ronsdale με τη Swindon, κόκκινη κάρτα 1-0, Salford με τη Fleetwood 1-0 και Gillingham Newport 0-0.

στην Ελλάδα μπακερικά, στην Elite League, τελικά αποτελέσματα. Ναι, Μεγαλίδας Κόρυβος Αμαλιάδας 76-69. Είπαμε, επαναλαμβάνω, ναι, Μεγαλίδας Κόρυβος Αμαλιάδας 76-59. Παπάγου Πανεθραϊκός 92-111. Και Χαλκίδα Μαχητές Πειραματικό 77-73.

Στη συνέντευξη που η Βάγκο Βάνελ διέψευσε τα σενάρια περί αιτήματος της Dortmund για ειδική διαχείριση του Καρέτσα. Να πούμε σιγά σιγά εκπομπή ο διαφωτιστής στο ΔΕΗ προς το τέλος της για σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου του 2026. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες ήταν μαζί σας ο Φώτης Κατσούφης, λίγα λεπτά από μένα ακόμα. Νομίζω σας κάλυψα τα πάντα.

Ίσως και να δείξα κάποιον φίλο ή κάποιους φίλους που δεν μπόρεσα να τους βγάλω στο τηλέφωνο, γιατί ήθελα να μιλήσουν περισσότερη ώρα και δεν ήθελα να τους πιέζω έτσι να πω ότι σε 2-3 λεπτά τελειώσει, και ούτε και εμένα μου αρέσει αυτό. Οπότε και αύριο έχουμε πολύ χρόνο, 5 ώρες μπροστά μας. Αλλά έχουμε όλα τα χρόνια της ζωής μας μπροστά μας, παιδιά. Είμαι στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα μαζί ήταν μαζί σας 3 ώρες, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου του 2026. Καλύψαμε τα πάντα, Ευρωπαϊκή Κούπα από τα κορίτσια του Ολυμπιακού στο Πόλο.

από τις 8 και μετά θα έχουμε μουσική, έτσι για να χαλαρώσετε κι εσείς, να περάσετε και καλά σήμερα Σαββατόβραδο. Αρκετοί εγκλωβισμοί στην Κρήτη, βλέπω εικόνες καταστροφής, παιδιά, τίποτα δεν μένει όρθιο.

Λοιπόν, η συνέντευξη τύπου δεν έχει τελειώσει ακόμα, οπότε ο Γιώργος Ολίγκης δεν μπορεί να μας μιλήσει ακόμα. Στις αυριανές εκπομπές θα μας πει αρκετά πράγματα σχετικά με τη συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και του Κλόπ για το παιχνίδι της Εθνικής μας με τη Γερμανία.

Ο Κώστας Τσιμίκας δήλωσε ότι δείχνουμε την αξία μας ως παίκτες και ως χώρα. Η θέληση πάνω από την κόπηση, από την κόπωση. Τσιμίκας λοιπόν αυτά τόνισε μεταξύ άλλων. Δείχνουμε την αξία μας ως παίκτες και ως χώρα. Η θέληση πάνω από την κόπωση.

σχετικά με τις ιδιότητες μεταχείρισης για τον Καρέτσα, καμία ομάδα δήλωσε ο Γιωβάνος δεν έχει ζητήσει ιδιαίτερη μεταχείριση.

την πάτησε ο Άρης, ή αν θέλετε αλλιώς μεγάλη νίκη της Καρδίτσας επί του Άρη μπασκετικά με 74-68. Η Θεσσαλονίκη έκανε 22 λάθη και έμειναν χωρίς λύση στο προς το τελείωμα. Να πω ότι ο Γκίκας πραγματοποίησε μαεστρική εμφάνιση με 9 assist και 4 rebound, δείχνοντας ότι ανήκει στο κορυφαίο επίπεδο. Το δίδυμο Μακρέι Φράνσις αποδείχθηκε και αναδείχθηκε άχαστο για την ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου και οι δυο τους έβαλαν από 17 και 19 πόντους αντίστοιχα. Κομικός και ο Σμίθ με 8 πόντους και εισάριθμα rebound αυτό, σε αυτό το... ...74-68 της Καρδίτσας επί του Άρη, με τον Άρη που είχε 22 λάθη.

Ναι, φίλε, και μαζί Πεπέτα δεν έχει πρόγραμμα. Και ο Δήμος εδώ έχει κάποιες υποχρεώσεις, πρέπει να πάει σε ένα γάμο. Ο Δήμος ο Τσαπαλιάρης. Νομίζω ότι όμως ότι σας κάλυψα όλα τα γεγονότα. Ο Γιωβάνος μεταξύ άλλων είπε ότι υπάρχει κούραση, αλλά έχουμε δουλέψει πολύ καλά. Όλα αυτά για το μάτς με την Γερμανία.

Διαμαντή, φίλε μου, αν είχα λοιπόν από την άλλη μου εργασία που έχει να κάνει και αυτή με το δημοσιογραφικό κομμάτι, θα καθόμουν παραπάνω, αλλά πρέπει να προλάβω. Γιατί δουλεύω βράδυ, μετά πάω πρωί σπίτι μου. Είμαι μόνος μου, έχω και άλλες υποχρεώσεις, για να καταλάβεις ότι Σαββατοκύριακα μόνο από 2 ώρες την ημέρα κοιμάμαι μόνο, Σάββατο και Κυριακή. Δηλαδή μόνο 4 ώρες. Να ευχαριστήσω πάντως τους φίλους και τις φίλες για την παρουσία τους με τα μηνύματά τους στο Viber στο 6939-943-943. Για τους φίλους και τις φίλες που βγήκαν τηλεφωνικά. Για τους φίλες και τις φίλες που έστειλαν τηλεφωνικά μηνύματα, τα διαβάσαμε όλα στον αέρα, δεν έχω ξεχάσει κάτι νομίζω. Σας κάλυψα όλα τα σημερινά σημαντικότατα γεγονότα. Ευχαριστώ κάποιους φίλους και φίλες για την υπομονή τους, για τα τηλέφωνα εννοώ. Γιατί ήθελα να μιλήσω παραπάνω χρόνο, εντάξει ήταν πιεστικός ο χρόνος. Δεν θέλω να τους διακόπτω ούτε με διαφημίσεις, ούτε να τους πω, να τους πιέζω ότι έχεις να μιλήσεις μόνο 1 λεπτό ή 2 λεπτά ή 3 λεπτά. Οπότε και αύριο τα πούμε, και αύριο μέρα είναι, και αύριο 5 ώρες έχουμε μπροστά μας. Όλοι εδώ είμαστε, να είμαστε καλά όλοι και να είσαστε καλά. Να είσαστε καλά και να είμαστε καλά. Και θα τα λέμε για πολλά χρόνια, θα τα λέμε μαζί.

για τους φίλους που ρωτάνε, η εκπομπή είναι κάθε Σαββατοκύριακο και Σάββατο και Κυριακή. Τρεις το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Την αυξήσαμε καμιά ώρα, κατά μία ώρα ξεκινάμε, τρεις το μεσημέρι, πιο νωρίς. Νερό ενός χρόνου έπεσε στην Κρήτη, τεράστιες οι καταστροφές. Θα μας πούνε βέβαια ότι φταίνουν τα καιρικά φαινόματα, πάντα φταίνουν οι άλλοι. Η ανυπαρξία υποδομών δεν φταίει. Πάντα κάποιος άλλος φταίει. Φταίει τα καιρικά φαινόματα, φταίει ο στρατηγός άνεμος. Φταίνει οι βροχές, φταίει ο καιρός. Φταίει η φύση. Αυτά από μένα, καλό βράδυ, ραντεβού αύριο πάλι Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026, καλά να είμαστε βέβαια. Μέχρι τότε να σας όλοι καλά. Δεν φεύγω ακόμα, έχουμε τον Γιώργο Λίγκρι, στην τέλεια θα μας μιλήσει για τα της εθνικής μας.

0: Πάμε σε Γιώργο Λυγκρή να μας πείτε τη συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτ και των παιχτών μας και του Κλόπ. Ακούμε, Γιώργο Λυγκρή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνεις.
0: Δόξα, θα δώσω. Είχα αγωνία για να σε προλάβω, έτσι.
1: Εντάξει, είχαμε να δώσουμε και τα πλάνα στην παραγωγή εκεί, στο Μάριο, για να προλάβουμε, γιατί έχει πει ωραίες ατάκες ο Κλόπ αναφορικά με.
0: Σίγουρα είναι πολύπλοκο το έργο, δεν είναι τόσο εύκολο έτσι να πεις μόνο ότι συνέβη στη συνέντευξη τύπου, έτσι υπάρχει αρκετή δουλειά. Λοιπόν, ακούμε.
1: Η συνέντευξη τύπου έχει να κάνει με τον Σόουμαν Κλόπ, ο οποίος μίλησε, εγκομίασε την φράδια λόγου της μεταφράστριας, έμεινε κατάπληκτος από αυτήν. Δεν ξέρω αν θα ετοιμάσει και τίποτα ο Μάριος ηχητικά για να παίξετε κατά διάρκεια μετά. Ο Κλόπ μίλησε για το παιχνίδι το αυριανό, είπε ότι η Ελλάδα είχε μια πολύ ωραία αμυντική τακτική και κατάφερε να πάρει το πρώτο παιχνίδι. Θα χρειαστεί να προσπαθήσει περισσότερο για να μας ξανακερδίσει αύριο. Μίλησε για Ρεχάγκελ, μίλησε για Χαριστέα, μίλησε ότι ένας Γερμανός προπονητής έφερε την Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης και πριν από αυτή τη μεγάλη γενιά που έχει την ποδοσφαιρική, είχε μια άλλη καλύτερη που έφτασε και πήρε το πρωτάθλημα της Ευρώπης με coach, μην το ξεχνάμε αυτό, έκλεισε και το μάτι με coach Γερμανό. Είπε για την τακτική που χρησιμοποίησε στο πρώτο παιχνίδι και δεν ήταν αποδοτική, 0 γκολ, θα δοκιμάσει άλλα σχήματα ασφαλώς και επηρεάζει, τώρα πάω λίγο στο Γιοβάνοβιτς, επηρεάζεται πάρα πολύ η εθνική μας από την κούραση, γιατί μέσα σε 10 μέρες, μάλλον σε λιγότερο από 10 μέρες έχει δώσει 3 μάτς, τα οποία στην ουσία σε 8 μέρες έχει δώσει 3 μάτς και σε 10 θα δώσει 4. Χρησιμοποιώντας ένα βασικό κορμό, ενώ οι Γερμανοί δεν έχουν κάνει το ίδιο, συνέχεια έχει φρέσκια ομάδα, η γερμανική ομάδα, ο Κλόπ δηλαδή, έχει 40 παίκτες για να εναλλάσει. Έτσι λοιπόν η κούραση επηρεάζει τους διεθνείς μας. Το θέμα είναι ότι ο Γιοβάνοβιτς είπε ότι η διάθεση και η ψυχολογία παίζει μεγαλύτερο ρόλο από την κούραση και σε αυτό ποντάρει. Ασφαλώς και θα επηρεαστεί η σύνθεση της εθνικής μας από την κούραση και από τους τραυματισμούς, ήδη επηρεάζεται. Υπάρχουν δύο παίκτες off από αυτούς που κάλεσε, ο Βαγιανίδης και ο Τζόλης. Ειδικά ο Τζόλης είναι ακρογωνιαίος λίθος, είναι ίσως ο ακριβότερος παίκτης που είχε εθνική. Επίσης δεν είχε Χατζηδιάκο, δεν είχε Ρώτα, δεν είχε Γιαννούλη, είχε και άλλες απουσίες, δεν έχει Κωνσταντέλια. Αντιλαμβάνεσαι ότι έχει και η εθνική τις απουσίες της, έτσι δεν είναι μόνο. Αλλά τις είχε από πριν.
0: Ναι.
1: Τώρα, για το αυριανό σχήμα περιμένω την ίδια σύνθεση με δεξιά το Σάλια, αριστερά του Τζιμίκα στο κέντρο της άμυνας, το Μαυροπάνο και το Ρέτσο που δεν έχουν λείψει ούτε λεπτό όπως και ο Τζολάκης. Μπροστά θα βάλεις δύο από τους τρεις, Κουρμπέλη, Ανδρούσιο και Ζαφύρη. Δύο από τους τρεις. Με δεξιά τον Καρέτσα, αριστερά τον Ματσούρα και τον Ιωαννίδη πίσω από τον Παυλίδη. Δεν ξέρω αν θέλεις να με ρωτήσεις κάτι, Φώτη.
0: Ναι, υπήρχε αυτή η ερώτηση που έγινε για την ειδική μεταχείριση που έλεγαν ότι υπάρχει η ζήτηση Ντόρτμουντ για τον Καρέτσα και τα λοιπά.
1: Όχι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
0: Το διέψευσε, ναι. Ναι.
1: Εντάξει, αυτά τα είχαμε πει και πριν με τη Ζέτα.
0: Ναι, ναι.
1: Όλη τη βδομάδα δεν υπάρχουν τέτοια αιτήματα. Ποιος τι πάει αίτημα.
0: Έτσι,
1: μπορεί να κάνει οποιοδήποτε. Έτσι, θα κάνω και εγώ. Κάνω έτοιμα να με προσλάβουν στην Άσα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Θα μας προσλάβουν.
0: Καμιά φορά.
1: Καμιά φορά γίνεται. Μπορεί.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν. Έγινε. Να σε ευχαριστήσουμε. Αναλυτικότερα ρεπορτάζ για τις επόμενες εκπομπές και αύριο βέβαια με πολλά ηχητικά.
1: Να
0: σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο Λίγκρη. Καλή συνέχεια στο έργο σου. Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Λίγκρη. Ακούσαμε στα του ρεπορτάζ της εθνικής μας το τι υπόθηκε. Για μια ακόμα φορά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς διέψευσε ότι υπάρχει θέμα αιτήματος ειδικής μεταχείρισης για τον Καρέτσα. Τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Βέβαια έχει περισσότερες επιλογές η Εθνική Ομάδα Γερμανίας απέναντι στην κουρασμένη δική μας εθνική. Έτσι, 45 παίχτες, 46 είναι οι εναλλακτικές λύσεις γενικότερα για τον Κλόπ. Αλλά αυτά θα το δούμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πιστεύουμε στην ψυχή της εθνικής μας, στον ηρωισμό και την πολύ καλή παρουσία που έχει μέχρι τώρα στα μέχρι τώρα παιχνίδια που έχει δώσει.

Καλύψαμε λοιπόν και καλύψαμε και το ρεπορτάζ εθνικής μας με τις δηλώσεις που έκανε ο Γιωβάνοβιτς και ο Κλοπ. Από τον Γιώργο Λίγκινστα του ρεπορτάζ της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου και όχι μόνο βέβαια. Θα ακούσετε σε αυριανές εκπομπές και ηχητικά μηνύματα, δηλώσεις από τι συνέβη σε αυτή τη συνέντευξη τύπου. Από μένα λοιπόν οριστικό καλό βράδυ, καληνύχτα, καλά να περνάτε. Ραντεβού από όλους μας την αυριανή μέρα και από την εκπομπή ο διαφωτιστής στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Αύριο το μεσημέρι από τις 3 το μεσημέρι μέχρι 8 το απόγευμα, ένα πενταωράκι ακόμα και πάλι. Και πάλι θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα, πάντα αυτό δεν το σταματάω παιδιά έτσι, ακόμα και 10 λεπτά να υπάρχουν μόνο. Σε φουλ αγωνιστική κίνηση θα τα διαθέσω σε εσάς. Και στο λίγο χρόνο που υπάρχει θα υπάρχει, δεν σας ξεχνάω. Συμμετέχετε εσείς έτσι, αλλιώς συμμετέχετε και σαν ρεπόρτερ. Διαβάζω εδώ τα μηνύματά σας και εσείς με ενημερώνετε και μας ενημερώνετε για κάποια πράγματα. Από μένα λοιπόν ραντεβού αύριο πάλι την ίδια ώρα, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Στη συνέχεια θα ακούσετε μουσική, να χαλαρώσετε και εσείς λίγο. Και τα λέμε αύριο Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026. Και να ευχαριστήσω και τον Μάριο τον Τζαπαλιάρη για τη μεγάλη συνεισφορά του στην εκπομπή.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Ο Interveten Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληβος Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
4: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Η Ελλάδα σήμερα.
9: Δηλαδή,
8: η εκπομπή μας.
9: Πότε?
8: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
9: Δηλαδή,
8: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
9: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί.
8: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
6: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Ιντερνετεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
2: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίβος Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
1: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Ο Ιντερβέτ είναι Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας ο άρχοντας της νύχτας, Βασίλης Γεραστίου.

Ο Ιντερβέτ είναι Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

0: Αλήθεια.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Ο Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ανησυχία στον Παναθηναϊκό Άκτορ με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος αποκόμισε μυϊκό σπασμό στο ζέσταμα του χθεσινού αγώνα του Τριφυλιού με τη Μακάμπη. Την ερχόμενη εβδομάδα επιστρέφει ο Σλούκας σε πολύ καλό στάδιο για την αποθεραπεία του. Βρίσκεται ο Φάλ, όπως αποκάλυψε ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Στην προετοιμασία της Εθνικής ενσωματώθηκε ο Δημήτρης Πέλκας μετά την αποχώρηση του Χρήστου Τζόλη. Στις 6 και 4 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ενός ποδοσφαιριστή. Στις 7 θα πραγματοποιηθεί η τελευταία προπόνηση της Γαλανόλευκης εν ώψη του αγώνα με τη Γερμανία. Χωρίς τον Σέρζ Γκνάμπρι θα παραταχθούν τα πάντσερ. Την Τρίτη επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Προβάδισμα για θέσεις στην κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριους. Ανεβάζει στροφές ο Μπέιλι ώστε να είναι έτοιμος για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ωραίο είναι να χαϊδεύουμε αυτιά, αλλά δεν θα πάμε να καταργήσουμε και τη λογική τώρα. Η απάντηση του Προέδρου της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ, Κώστα Καραπαπά, στον Πρόεδρο της Super League Γιάννη Αλαφούζο για τα τηλεοπτικά. Την Κυριακή επιστρέφει ο Λιβάη Γκαρσία στην Αθήνα προκειμένου να υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση. Αναμένουν στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού να διαπιστωθεί το μέγεθος ζημιάς που υπέστη. Για θλάση στη Γάμπα κάνουν λόγο οι πρώτες εκτιμήσεις, με τη συμμετοχή του στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό να κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη. Ατομικό ακολούθησαν οι Ταμπόρδα και Κοντούρης στη χθεσινή προπόνηση του Τριφυλιού. Στο Μπρέντφορντ θα προπονηθεί εκτός απρόπτου η ΑΕΚ ανάμεσα στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City για το Champions League. Σε περίπου 10 μέρες θα είναι 100% έτοιμος ο Στρακόσα. Ο ΠΑΟΚ προχώρησε στην επέκταση του συμβολέου του Αντώνη Τσιφτσή ως το καλοκαίρι του 2029. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις του δικεφάλου του Βορρά με τον Μιχαηλίδη, ο οποίος απέρριψε την πρώτη προσφορά. Πρεμιέρα κάνει σήμερα η Greek Basket League. Στις 3 η Μύκονος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Μία ώρα αργότερα η ΑΕΚ κοντράρεται με το Μαρούσι στη Σαν Λαρίνα και ο Κολοσσός με τη Δόξα Λευκάδα στη Ρόδο. Στις 5 ο Προμηθέας Πατρών αντιμετωπίζει το Περιστέρι στο Δημήτρη Στόφαλος. Και στις 5.30 η Καρδίτσα φιλοξενεί τον Άρη. Κοντά στη συμφωνία για την επέκταση του συμβολέου του με την Μπενφίκα βρίσκεται ο Παυλίδης. Η ρέκορντ αναφέρει ότι ο Έλληνας Φόρ εκτός απρόπτου θα ανανεώσει με τους αετούς έως το 2031. Στο πόλο γυναικών ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 5.30 στην Καταλούνια στο Παπαστράτιο. Περιγράφει για τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος. Ξεχωρίζει απόψε το Κροατία-Αγγλία στις 7, ενώ στις 10 παρατέταρτο η Ισπανία και η Τσεχία ρίχνουν την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής του Nations League. Η Ανατολού Εφές ανακοίνωσε την απόκτηση του Κάμερον Πέιν για την τρέχουσα σεζόν ως αντικαταστάτης του Mike James. Ο Αμερικανός γκάρντ υποβλήθηκε εχθές σε χειρουργική επέμβαση στον αχίλιο τένοντα και θα μείνει εκτός για 7 με 9 μήνες. Την πρώτη του pole position στο 2026 κέρδισε στις δοκιμές κατάταξης της Φόρμουλα 1 ο Max Verstappen για τον Grand Prix στη Μαλαισία. Στη δεύτερη θέση θα βρίσκεται στη γραμμή εκκίνησης ο Lewis Hamilton και στην τρίτη ο Kimi Antonelli, καθώς ο Isaac Hazard δέχτηκε ποινή 5 θέσεων. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Δήμος Τσαπαλιάρης.

0: Πάμε λοιπόν, επανερχόμαστε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είναι η εκπομπή πριν από τη Σέντρα. Μιλήσαμε με τον Σταύρο τον Γεωργακόπουλο και πήραμε τις δικές του απόψεις για τα θέματα της εθνικής Κύπρου, της εθνικής της Γαλλίας, Ιταλίας. Μιλήσαμε για διάφορα θέματα που αφορούν ποδοσφαιριστές και τον ομοσπονδιακό προπονητή. Τώρα έχουμε στη γραμμή μας τον ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, τον Κώστα τον Σαμοθράκη. Καταρχάς να σου ευχηθούμε, Κώστα, να είσαι καλά, περαστικά.
1: Ευχαριστώ, Δήμο μου. Καλησπέρα σε όλους.
0: Πώς είσαι εκεί, τι γίνεται, πώς πάει?
1: Εντάξει.
0: Είσαι στην ανάρρωση.
1: Δεν μπορώ να λέξω, τι να κάνω.
0: Σιγά σιγά.
1: Κάποιος μας έχει καταραστεί, αλλά θα τον βρω.
0: Κοίτα, οι κατάρες δεν πιάνουνε.
1: Πιάνουνε, άκου που σου λέω εγώ. Άμα σε γλωσσοτρώνε, εγώ δεν πιστεύω αυτά.
0: Για πες μας, τι γίνεται στον Ολυμπιακό εκεί με τους τραυματίες, με τα...
1: Κοίταξε να δεις.
0: Αυτό είναι το κυριότερο.
1: Βλέπω τώρα, ας πούμε, τι κάνανε οι διεθνείς στο διήμερο. Γιατί έχει ενδιαφέρον, βλέπουμε εκείνη στραμμένο δήμο το ενδιαφέρον.
0: Ναι, ναι.
1: Με τους διεθνείς. Ο Πουέτα έπαιξε 90 λεπτά. Τα μεσάνυχτα ήταν το παιχνίδι της Κολομβίας εναντίον της Παραγουάης.
0: Ναι.
1: Ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Κολομβίας, βαθμολογήθηκε με 7,8 και ο τύπος στην Κολομβία τον αποθεώνει. Είναι και μια κίτρινη κάρτα στο 80.
0: Πολύ καλός παίκτης, αλλά δεν το έχει δείξει ακόμα στον Ολυμπιακό, που είναι και προσαρμογή βέβαια.
1: Ναι, εγώ το σκέφτομαι άλλο, το πώς θα γυρίσει ξεκούραστο, γιατί έχει κι άλλο ένα παιχνίδι με το Περού ξημερώματα Τετάρτης. Δηλαδή ούτε στην προπόνηση της Πέμπτης, εδώ την Παρασκευή θα κάνει προπόνηση.
0: Δηλαδή
1: ουσιαστικά μόνο μία προπόνηση, γιατί το Σάββατο γίνεται ζέσταμα ενώ στον τέρμα τον Παναθηναϊκό. Πολύ φοβάμαι ότι σίγουρα δεν θα τον έχει στην αρχική δεκάδα ο προπονητής μετά από τέτοια ταλαιπωρία, γιατί είναι και μεγάλα τα ταξίδια. Και ο προπονητής, βλέποντας τώρα και αυτά που γίνονται με τον Λιβάη Γκαρσία, τον Βαγιανίδη, τον Τζόλι, τις Λάσεις, έχει τρομάξει.
0: Ναι,
1: γιατί όλες αυτές οι φλάσεις δεν είναι τυχαίες, μόνο. Εγώ διαφωνώ, άκουσα μια συζήτηση εχθές, ότι η εθνική μας ομάδα, τώρα τα μπερδεύω λίγο, αλλά τέλος πάντων, όπου στοχώρησε στο μάτι με την Ολλανδία, όπου στοχώρησε. Δεν υπήρχαν δυνάμεις.
0: Δεν είχαν δυνάμεις, ναι, μα και στους άλλους αγώνες έμεινε από δυνάμεις στο δεύτερο.
1: Ναι. Δεν μπορεί ο ποδοσφαιριστής να παίξει 3-90 λεπτά σε 8 μέρες. Και 4 σε 11.
0: Είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πολλοί αγώνες, πάρα πολλοί αγώνες.
1: Εγώ τρέχω με το Ρέτσο και το Σάλιακα.
0: Ναι, ναι.
1: Ειδικά ο Σάλιακας, ο οποίος δεν έχει κάνει προετοιμασία. Φαντάσου ότι από τους 8 αμυντικούς που έχει ο Ολυμπιακός, τους 4 τόπου, τους 2 δεξιούς του ΒΑΚ και τους 2 αριστερούς ΒΑΚ, μόνο ένας ήταν στο Ρέντι από τις 12 μέρες 13. Mm. Ο Ιταλός, ο Πιρόλα. Όλοι άλλοι λείπουνε.
0: Αυτός γιατί δεν πήγε εθνική, δεν τον πήρε?
1: Δεν τον έχει καλέσει. Ποτέ μόνο στην εθνική, είναι αρχηγός στην εθνική Άντερ 21. Αλλά δεν τον είχε καλέσει. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τώρα, ο Κατσίκη προπονητής αναγκάστηκε και ανέβασε τρία παιδιά, τρεις τόμερα από την ΚΑΜΑ 19.
0: Ναι, πάρα πολλοί αγώνες. Γι' αυτό τώρα έχει σηκωθεί και η συζήτηση, έχει αρχίσει και σηκώνεται και στα μέσα. Για τη μείωση των ομάδων και στα πρωταθλήματα.
1: Ναι, θα αντιδράσουν και οι ομάδες.
0: Δηλαδή είναι εκατομμύρια αυτά, πολλά εκατομμύρια που διακυβεύονται.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπορεί τώρα.
1: Οι σύλλογοι θα αντιδράσουν.
0: Ένα Νάσιος Λίνκ, ένα παγκόσμιο κύπελο, ένα ευρωπαϊκό κύπελο, ένα...
1: Ακριβώς. Δώσανε στο Μουντιάλ, ας πούμε, σε κάθε που έχει συμμετοχή, ξέρω εγώ, 200.000 στο σύλλογο. Άμα τροματιστεί ο ποδοσφαιριστής και το χάσει για ένα χρόνο, τι μου είναι 200.000 τώρα.
0: Ναι. Και μην ξεχνάς ότι αναγκάστηκαν οι ποδοσφαιριστές το καλοκαίρι γενικότερα όταν πήγαν κάτω εκεί στην Αραβία, έτσι.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι
1: το πλήρωσε ο Ολυμπιακός με τον Ελκαμπίαξ.
0: Το πλήρωσε.
1: Εκεί άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τον Ελκαμπίαξ. Ή τώρα με τον Λιβάη Γκαρσία.
0: Μαθαίνω ότι ο Ελκαμπί, για να λέμε για τον Ολυμπιακό, μαθαίνω για τον Ελκαμπί ότι πάει πολύ καλά, λέει η
1: μεταχειριδική του. Δεν νομίζω ότι πριν από 6-7 μήνες μπορεί να κάνουμε συζήτηση.
0: Εγώ νομίζω
1: έστω
0: ότι.
1: Έστω και αν έχει καλό οργανισμό, δυνατό.
0: Τέλος του Μάρτη ο Ελκαμπί θα είναι στα γήπεδα.
1: Τέλος πάντων.
0: Αυτή είναι η άποψή μου και τη λέω τώρα. Δηλαδή Οκτώβρης, Νοέμβρης και Δεκέμβρης, Γενάρης και Φλεβάρης, αρχές του Μάρτη εκεί θα, τέλος θα είναι στα γήπεδα. Μακάρι.
1: Λοιπόν, έλεγα για τους διεθνείς και τα μέρη τους λίγο και συγγνώμη, για τον Πουέρτα. Ο Γιάρεμτσουκ έπαιξε 90 λεπτά βασικός, καλό είναι αυτό, γιατί μπορεί να πάρει βοηθήδια στα πόδια του, στο παιχνίδι της Ουκρανίας, η οποία έφαγε μια τριάρα ξεγυριστή από τη Βόρεια Ιρλανδία. Δεν ήταν καλή και
0: τόσο, τόσο κακή η Ουκρανία. Πολύ
1: είναι,
0: κακή.
1: Είναι πολύ καλή. Πολύ κακή. Το είδα το Μάτσε Βούτιδες γιατί παρακολουθούσα
0: το είδα και εγώ, το είδα και εγώ για να δω το Γιάρεμτσουκ.
1: Ναι, πολύ κακή. Δεν έφτανε η μπάλα στον Γιάρεμτσουκ με τίποτα.
0: Δεν έφτανε
1: χαφ καθόλου. Μόνο αυτό ο Γερμολένικο είναι λίγο καλό που έφτανε.
0: Δεν ξέρω αυτοί οι εθνικοί που κάνουν. Πού κάνουν την προετοιμασία του. Πού έχουν.
1: Νομίζω στην Πολωνία. Ναι, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, ο Γιάρεμτσουκ αυτά τα 60 λεπτά που έδωξε είναι καλό, γιατί θέλει να πάρει βοηθήρια από γιατί δεν μην ξεχνάμε Δήμο, αλλά με τον Παναθηναϊκό δεν νομίζω να το βάλει βασικό, όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά γιατί θα είναι βασικό με τη Μαρσέγ, μην ξεχνάμε ότι...
0: Το θέλει βασικό στη Μαρσέγ, οπότε φοβάται ανά πάσα στιγμή τι μπορεί να γίνει.
1: Έχει δηλαδή στην ευρωπαϊκή λίστα. Καταλαβες.
0: Και ο Φρόιλερ νομίζω ότι έπαιξε πολύ καλά, έτσι.
1: Ο Φρόιλερ που έρθει σήμερα, το η Ελβετία έχει παιχνίδι με τη Σλοβενία, αν δεν κάνω λάθος, ναι, με τη Σλοβενία στις 10 παρατέταρτο και έχει άλλο ένα παιχνίδι και την Τρίτη με τη Βόρεια Ιρλανδία, ρε φίλε. Δηλαδή θα γυρίσει την Τετάρτη πρώτα Θεός και θα έχει παίξει 4-90 λεπτά με την εθνική ομάδα και 3 με τον Ολυμπιακό. Μέσα σε.
0: Ναι. Πάντως φαίνεται κορμί που αντέχει.
1: Ναι, ξέρεις, το ενθαρρυντικό είναι ότι λόγω της εμπειρίας που έχει μπορεί και κάνει μια συντήρηση στο παιχνίδι του. Καταλαβαίνεις, δεν τρέξει ατρελός, κάνει κατανομή δυνάμεων σωστή και αυτό λίγο τον βοηθάει. Αλλά όμως και να το κάνουμε είναι 34 χρονών. 7 παιχνίδια σε 25 μέρες δεν είναι δυνατόν.
0: Ναι, είναι πρόβλημα, ναι. Γι' αυτό πρέπει να μειωθούν οι αγώνες και οι ευρωπαϊκοί αγώνες, αλλά και οι αγώνες στα πρωταθλήματα. Εδώ τώρα λέει όχι, μαθαίνω εδώ στην Ελλάδα ότι πάμε για 12, η πρόταση είναι για 12 ομάδες. Για να μεγαλώσουν και τα έσοδα στην κάθε ομάδα και να...
1: Η UEFA...
0: Και να πέφτουν τρεις και να ανεβαίνουν τρεις.
1: Η UEFA καταλαβαίνει μόνο την κονόμα. Τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι γνωστό, είναι φανερό.
0: Μα και το είδες και εδώ ήθελα να πουλήσουν τα δικαιώματα και σε ιδιωτική εταιρεία.
1: Ακριβώς. Και θέλω να κάνω και το επόμενο μουντιάλ, ξέρω εγώ με 48 ομάδες, να το λαθούμε τελείως.
0: 48 ομάδες για να μην τελειώνει ποτέ.
1: Το καλό είναι ότι ο Σμαϊλόβιτς μπήκε αλλαγή στο χθεσινό παιχνίδι της Βοσνίας με τη Σουηδία στο 87. Ήταν το πρώτο μάτσο που δεν έπαιξε βασικός. Στα αλλαγή είχε παίξει και μάλιστα είχε παίξει δεξί μπακ.
0: Ναι.
1: Αυτό το σημειώνω να ληφθεί υπόψη γιατί στα παιχνίδια της εθνικής ομάδας της Βοσνίας ο προπονητής το χρησιμοποιεί δεξί μπακ και έχει εξαιρετική παρουσία.
0: Άρα μπορεί να το χρησιμοποιήσει αν χρειαστεί στη θέση
1: για
0: του...
1: Γι' αυτό το λέω, βάζει ιδέες στον Ιμανόλ ότι μπορεί, έχει υπόψη ότι έχει παίξει δύο παιχνίδια. Στην Ολλανδία με την ΑΕΜΕΚΕΝ μπήκε αλλαγή και έπαιξε δεξί μπακ.
0: Ναι.
1: Όταν τραυματίστηκε ο Σάλιακας. Ναι, ο Σάλιακας ήταν που τραυματίστηκε.
0: Ναι.
1: Και έχει παίξει κι άλλο ένα παιχνίδι δεξί μπακ σαν αλλαγή. Οπότε δεν αποκλείεται γιατί και ο Σάλιακας είναι ταλαιπωρημένος πολύ, αλλά και ο Βέντερσεν, ο οποίος έχει παίξει με την, βέβαια, ο Βέντερσεν με την Νορβηγία, τα δύο μάτσα πρώτα ήταν στον πάγκο, προχθές με την Ουαλία μπήκε αλλαγή στο 15 λεπτό.
0: Ναι.
1: Έπαιξε δηλαδή 65 λεπτά. 75 λεπτά, συγγνώμη. Κάπως έτσι έχουν. Α, ο Τικνιζιάν στο χθεσινό παιχνίδι της Κύπρου είδα το μάτς με την Αρμενία 2-0 και έδειξε η Κύπρος δεν ήταν καθόλου καλός. Έπαιξε σε ένα σύστημα 3-5-2 παίζει η Αρμενία.
0: Μα και στον Ολυμπιακό δεν έχει παίξει καλά.
1: Ναι, δεν έχει δείξει τίποτα
0: δεν
1: ακόμα.
0: Δεν έχει δείξει δηλαδή. Και απορώ πού τον είδε.
1: Καλά, κάτσε να το δούμε.
0: Δεν μου γεμίζει το μάτι ότι μπορεί να κάνει το αριστερό άκρο τη διαφορά.
1: Στον Ερυθρό Αστέρα έκανε καλή.
0: Ναι. Δηλαδή, αν είχα να διαλέξω μεταξύ Αθανασίου και του Αρμένη, θα έπαιρνα τον Αθανασίου, καταλαβαίνετε.
1: Εννοείται, δεν το συζητάμε. Αλλά εντάξει, ο Μεντιλίβαρη είχε άλλο πράγμα στο μυαλό. Πάντως έπαιξε Ακούγομαι με αντίλαλο τώρα.
0: Ναι, ναι,
1: σε
0: ακούω.
1: Και λίγο. Λοιπόν, έπαιξε με ένα σύστημα 3-5-2 που έχει η Αρμενία και έπαιξε αριστερό εξτρέμ ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Μακχαβ. Τέλος πάντων, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα με τους διεθνείς.
0: Mm-hmm.
1: Την Τρίτη πρώτα θα επιστρέψουν κάποιοι. Την Τετάρτη, μάλλον την Πέμπτη θα επιστρέψει από την Αγγόλα ο Κάρμο, γιατί έχει ένα αφωνικό, μάλλον έχει ένα παιχνίδι για τα προγραμματικά του Κόπα Αφρικά με την Αγγόλα. Και την Παρασκευή, θα είναι στην προπόνηση εκτός από Ευρώπου ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες, γιατί έχουν υποχρεώσει με το Μεξικό και την Κολομβία Τετάρτη ξημερώματα. Δηλαδή πάει Πέμπτη. Μιλάμε για Παρασκευή. Ναι, είναι στο Ρέντι. Καταλαβαίνεις ότι τώρα με ένα κάρβουνα κάθεται ο
0: εντάξει, ασφαλώς. Είναι τώρα πώς θα σου γυρίσουν και οι παίχτες, δεν είναι...
1: Ακριβώς, σε τι κατάσταση θα γυρίσουν, ναι.
0: Είναι
1: και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι έχεις δύο μάτς φωτιά.
0: Είναι πρόβλημα αυτό, καταλάβεις.
1: Δηλαδή με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή και την Πέμπτη στο Μασσαλία. Οπότε καταλαβαίνεις, δεν είναι δύο απλά παιχνίδια που μπορείς να τα
0: δεις. Ουσιαστικά και τα δύο είναι... που τα κυνηγάει ο Ολυμπιακός, γιατί δεν μπορεί να μείνει πίσω, να χάσει από τον Παναθηναϊκό και να μείνει 8 πόντους πίσω από τη...
1: Αυτό λέω, να μπεις στο Καραϊσκάκι, ξέρω εγώ, ένα παιχνίδι πιο εύκολο, να κάνεις με ένα rotation, ξέρω εγώ, ή να βάλεις κάποιους άλλους. Τώρα δεν τον παίρνει, ας πούμε. Δηλαδή και τον Μπουέρτα μπορεί να έχει παίξει τόσα παιχνίδια, ίσως να το βάλει και το βασικό, να το ρισκάρει.
0: Ναι, πρέπει να ρισκάρει και εκεί, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Και το ρίσκο πολλές φορές, δηλαδή τώρα τον βάζεις εκεί ή δεν τον βάζεις.
1: Τον
0: βάζεις, λέω, να κινδυνεύοντας να...
1: Είναι ρίσκο.
0: Καταλάβεις, να κινδυνεύσεις να...
1: Αλλά είναι σκυλή αυτός. Δηλαδή είδα τα δημοσιεύματα στην Κολομβία, στο χθεσινό μάτσο, παρότι έχασαν 0-1 από την Παραγουάη, έκανε τρομερή εμφάνιση. Τον αποθεώνουν στην Κολομβία. Έτρεχε σαν τρελός. Έκανε όλο το παιχνίδι. Είναι σκύλος. Τώρα, για μένα, Δήμο, το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ο Φρόιλερ. Και το λέω αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή, όπως έλεγα για το Μεντιλίμπαρο, ότι κοιμάται και βλέπει τον ύπνο του τον Ελκαμπή και τον Ντάνι Γκαρσία.
0: Έχει στήσει ο άλλος πάνω στο Φρόιλερ, ε.
1: Ακριβώς. Βλέπει τον ύπνο του, το Φρόιλερ δεν είναι τυχαίο, ρε φίλε, τον έβαλε κατευθείαν στην ομάδα και είναι ο κορυφαίος στους Ολυμπιακούς ετές στα τρία μάτσα αυτά.
0: Τον ήξερε το Φρόιλερ από πριν?
1: Εγώ τον ήξερα, ναι.
0: Τον ήξερε, όχι, ο προπονητής ή ότι ήδη?
1: Προφανώς τον ήξερε. Εντάξει, ο Φρόιλερ είναι στο Μουντιάλ, είναι βασικός τέλεχος της Εθνικής Ελβετίας. Απλά δείχνει, ας πούμε, ότι θέλει να στηρίξει τον Ολυμπιακό πάνω του.
0: Ναι.
1: Σε μια θέση που ξέρουμε το εξάρι τι είναι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, πέρυσι είχαμε τον Ντάνι Γκαρσία και τώρα έξερε ένα παίκτη ο οποίος είναι κλάσης.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, δηλαδή είδα και την Ελβετία προχθές και με τη Σκωτία το 0-3 που έβαλε τον κολ και προχθές που την είδα. Μιλάμε ότι όλη η Ελβετία είναι σημαίνει πάνω στον
0: Ολυμπιακό. Ναι, δεν φαίνεται. Για να σχολιάσουμε τώρα την δήλωση του κύριου Καραπαπάτου, αντιπρόεδρου του Ολυμπιακού. Πώς την είδες?
1: Ήταν αναμενόμενη η αντίδραση του Ολυμπιακού, γιατί είναι φανερό ότι η διαχείριση δεν γίνεται σωστά. Δηλαδή το αντικείμενο της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και ειδικότερα την αναδιανομή των εσόδων, είναι υπέρ των μικρομεσαίων. Και μικρομεσαίων, πήρε 20 εκατομμύρια Παναθηναϊκός και 2 έδωσε στον Ηρακλή. Δεν είπαμε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, εκπροσωπώντας τον Ολυμπιακό φυσικά, έβγαλε αυτή την αντίδραση. Ναι. Ωραίο είναι να χαϊδεύουμε πια, να λέμε μεγάλα λόγια, αλλά δεν θα πάμε να καταργήσουμε και τη λογική τώρα. Πώς ακούς και να συζητάμε με τα τηλεοπτικά ή άλλα έσοδα και να λέμε ότι δεν έχει σημασία η εμπορικότητα. Πώς δεν έχει σημασία? Δηλαδή ο Ολυμπιακός, ας πούμε, που έχει 500 εκατομμύρια κόσμο, πώς θα πρέπει να ζητήσει?
0: Αλλά ναι, όμως ο Μαρινάκης... Έχει ένα δίκιο σε αυτό το πράγμα, γιατί...
1: Ναι, ο Μαρινάκης είπε το σωστό. Όχι. Είναι η Deloitte, θα αποφασίσει, είναι μια εταιρεία.
0: Αποφασίσει και θα είναι η Deloitte, ας πούμε, θα το αναλάβει.
1: Ναι, και συμφώνησαν και όλες οι ομάδες, γι' αυτό και απορρίφθηκε και το πλάνο του κ. Αλαφούσου, αν αποφασίσει ποιο είναι το συμφέρον για τις
0: ομάδες. Το θέμα είναι, δεν έχει κάποιους ο κύριος Αλαφούζος που είναι σαν πρόεδρος, δεν έχει κάποιους να τον συμβουλεύουνε? Δηλαδή καταθέτεις μια πρόταση και αποσύρεσαι γιατί βλέπεις ότι δεν πρώτον την καταθέσεις.
1: Λέει τώρα με το Sport FM TV. Mm-hmm. Είναι προφανώς ότι έχουν αλλάξει κάποια πράγματα στο μυαλό του κ. Αλαφούζου. Μα να κάνει κάτι πολύ δυνατό, τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά, ό,τι θέλεις. Έτσι. Και προφανώς κοιτάει το συμφέρον του.
0: Ναι, ναι. Μα το βλέπεις που... και στο πολιτικό του κανάλι, ότι ξαφνικά άρχισε σιγά-σιγά να το γυρίζει το.
1: Ναι, εκεί δεν θέλω να παρουθήσω, γιατί εγώ με τα πολιτικά. Ναι,
0: όχι, σου λέω, εγώ παρακολουθώ και αυτό. Βλέπω ότι αρχίζει και εκεί και το γυρίζει. Δηλαδή δεν είναι. Είναι όπου γίνει και πατρίς, ας πούμε.
1: Καλά, πολλοί είναι που το γυρίζουν, ξέρεις τι εννοώ τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μία έτσι στο μπιφτέκι και μία αλλιώς. Νομίζω ότι η πρόταση του κ. Μαρινάκη που έγινε αποδεκτή και αποφασίσει η Deloitte, ποιο είναι το πιο συμφέρον για να μοιραστούν τα έσοδα σωστά σε όλες τις ομάδες. Mm-hmm. Γιατί έτσι με αυτή τη λογική δεν θα βγει άκρη. Δεν θα βγάλουμε άκρη. Οπότε, και συμφωνώ απόλυτα με αυτό για να κλείσω που έλεγες δύο μέρες τώρα, ότι πού πάνε αυτά τα λεφτά.
0: Δεν μπορεί να ξαναβγάλει.
1: Εγώ ξέρεις, λέω, δεν ανεβαίνει καμία ομάδα Super League αν δεν έχει γήπεδο. Αυτό με την Καλαμάτα είναι απαράδεκτο.
0: Ναι, βέβαια. Τι, επιτρέπεται τώρα. Το ξέρανε στην Καλαμάτα ότι θα ανέβει η ομάδα. Δεν έπρεπε να είχαν ενεργήσει για το γήπεδο.
1: Και όχι μόνο αυτό, λέγανε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και τώρα λένε για μετά το νέο χρόνο ότι θα είναι έτοιμο. Έτσι, αυτό το γήπεδο του Λεβαδιακού.
0: Δηλαδή η Καλαμάτα τώρα είναι το ίδιο πράγμα να παίζει στο γήπεδο της ή να παίζει...
1: Προφανώς όχι. Αλλά όμως αυτό δείχνει ότι είναι χαμηλό.
0: Και πώς θα ανταποκριθούν οι ομάδες που θα παίζουν στην Καλαμάτα, στο γήπεδο της Καλαμάτας, σε σχέση με αυτές που έπαιξαν σε ένα γήπεδο εκτός.
1: Ακριβώς.
0: Άρα δεν έχουμε άνηση.
1: Ακριβώς. Είναι κήπεδο αυτό τώρα του Λεβαδιακού και του Βόλου.
0: Ούτε του Βόλου, ούτε του Λεβαδιακού, ούτε της Κηφισιάς. Δεν είναι γήπεδο.
1: Ναι, ο Πουέρτα είναι στην νίκη που παίζει η Κηφισιά μερικές φορές. Ο Πουέρτα μετά το μάτς στη Λιβαδιά ήταν έξαλλος.
0: Εσύ λέει που με φέρατε εδώ να παίξω.
1: Φοβότανε να βάλει τα πόδια του, θα σπάσει κανένα πόδι, θα βγάλει κανένα πόδι. Και ήταν και επηρεασμένη και από το δραματισμό του Ελκαμπή. Λοιπόν, πώς να φέρεις μετά παίχτες στην Ελλάδα όταν βλέπουν τέτοια γήπεδα. Mm-hmm. Το Καραϊσκάκι, το Ολυμπιακό Στάδιο, ο Παναθηναϊκός φτιάχνει τον αγωνιστικό χώρο και μπράβο, τη Φιλαδέλφου, τη ΣΑΕΚ το γήπεδο. Οκ, από εκεί και πέρα το χάος. Πού πάνε λοιπόν όλα αυτά τα λεφτά που θέλουν.
0: Γι' αυτό λέω, πρέπει να δίνουν λογαριασμό που πάνε τα λεφτά.
1: Ακριβώς.
0: Τα λεφτά αυτά δεν δίνονται για να μπουν τσέπη του προέδρου ή της διοίκησης. Αυτά δίνονται για να χρηματοδοτηθούν πράγματα που πρέπει να γίνουν στην ομάδα, να καλυτερεύσουν αυτά που έχει, τα μέσα που διαθέτει για να...
1: Να δούμε ποιος θα τα καταφέρει αυτό, γιατί μιλάμε για ελληνικό πρωτάθλημα. Εγώ δεν βγάζω άκρη.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι θέμα ποιος θα το αποφασίσει, και αν το αποφασίσει δεν μπορεί κανείς να πει όχι δεν θέλω εγώ. Τι είναι εδώ, δημόσιο? Δεν είναι δημόσιο εδώ, είναι ιδιωτικός τομέας.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δημόσιο εδώ, δεν θέλουμε αξιολόγηση. Εδώ είναι θέμα, έχουμε κάποια χρήματα για να τα μοιράσουμε τα χρήματα, κάντε τις υποδομές σας και να πληρώσουμε εμείς. Εσείς έχουμε ένα παγκάρι που έχει για την κάθε ομάδα αυτά τα λεφτά. Κάντε έργο και στείλτε μας το τιμολόγιο. Στείλτε μας εμάς το τιμολόγιο να πληρώσουμε.
1: Ποιος να κάνει υποδομές? Εκτός από τον Ολυμπιακό και τον ΒΟΑΟ και τώρα ο Παναθηναϊκός που πάει να κάνει κάτι.
0: Όχι, και ο Ατρόμητος μπορεί να κάνει υποδομές.
1: Ναι. Συγγνώμη, ναι.
0: Ο Ατρόμητος μπορεί να κάνει υποδομές.
1: Ναι, όχι, έχει καλές ακαδημίες ο Ατρόμητος.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι, έχει δίκιο, συγγνώμη.
0: Και θα μπορούσαν και επαρχιακές ομάδες να έχουν υποδομές. Γιατί να μην έχει η Λάρισα υποδομές?
1: Στην επαρχία είναι άσο, η Λάρισα είναι άλλη ιστορία, είναι μια διαλυμένη ιστορία.
0: Αυτό λέω, γιατί να μην έχει η Λάρισα υποδομές που είναι όλος ο κάμπος, όλη η Μαγνησία, όλη η Θεσσαλία?
1: Αυτό συζήταγα με τον Καραπιάλη προχθές, τι γινόταν παλιά, όλος ο κάμπος. Έκανε ακαδημία στη Λάρισα.
0: Πόσους παίχτες έβγαλε? Πόσους παίχτες?
1: Ακριβώς.
0: Παλαώρα, Βασιαβούρα.
1: Ακριβώς. Τώρα δεν γίνεται τίποτα.
0: Πούτι. Και μετά ψάχνουμε να βρούμε γιατί δεν μπορεί να κρατηθεί η Λάρισα στην Αλφα Εθνική, στη Super League.
1: Ναι.
0: Άμα δεν έχεις υποδομή από πίσω να υποστηρίξεις δικά σου παιδιά, συνέχεια θα έχεις μισθοφόρους.
1: Μα δεν είδες ο Ολυμπιακός το πρόβλημα έχει τώρα με τους Έλληνες παίκτες. Ο Ολυμπιακός έχει ακαδημίες καλές. Ναι. Χρόνια τώρα. Και πάλι έχει πρόβλημα.
0: Αυτό λέω. Αυτό είναι. Λοιπόν, Κώστα, ολοκληρώσαμε εδώ πέρα γιατί θα πάμε σε λίγο.
1: Ευχαριστώ, σε διαφημιστικά. Μου, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Θα τα πούμε αύριο από κοντά.
1: Ναι, γεια.
0: Να είσαι καλά. Σε αυτό το σημείο θα ολοκληρώσουμε τα τρία τέταρτα της σημερινής εκπομπής. Θα επανέλθουμε στο τελευταίο μισάωρο. Νομίζω ότι έχουμε και κάποιον φίλο στον αγώνα ή έχουμε, δεν έχουμε. Θα επανέλθουμε για να ολοκληρώσουμε. Ίσως συνδεθούμε με τον Στέργο Μάτσι στην Ρόδο για να μας πει τα τεκτενόμενα για τον Παναθηναϊκό, μια και είναι ο ακολουθεί τον Παναθηναϊκό με το ΠΑΟ 365, νομίζω έχει ένα .gr, να μας πει πως είδε την χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ και να σχολιάσω μαζί του. Πάμε λοιπόν οι διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε μετά τις 3:30.

0: καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Επανερχόμαστε για το τελευταίο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με τον Σέργο Μάτσι που βρισκόταν χτες στο Telecom Center. Έχουμε και αυτό το βήχα που μας απασχολεί. Να μας πει και αυτός πώς ως ρεπόρτερ της ομάδος μπάσκετ του Παναθηναϊκού πώς είδε τον χθεσινό Παναθηναϊκό.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Παναθηναϊκό, τι του άρεσε, τι δεν του άρεσε. Εμένα προσωπικά ο Παναθηναϊκός εχθές ήταν καταιγιστικός, αλλά μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η κακή απόδοση του Λεσόρ. Δεν νομίζω ότι ο Λεσόρ είναι ο παλιός Λεσόρ και νομίζω ότι ο Λεσόρ θα έχει πολύ λίγο χρόνο πια από εδώ και πέρα. Ο Γιαμπουσέλε βγήκε πρώτο σκόρερ του Παναθηναϊκού. Δεν είναι κάτι που μπορεί να εμπνέει, γιατί όταν έχεις το Γιαμπουσέλε πρώτο σκόρερ, οι υπόλοιποι τι κάνουν. Βέβαια θα μπει ο Ναν σε λίγο καιρό, θα μπει και ο Σλούκας, από εκεί μπορεί να παίρνει πολύ περισσότερα. Έχουμε τον... τον έχουμε? Δεν τον έχουμε. Ωραία. Να πάρουμε τον φίλο μας, τον Χρήστο τον Παπα-Νικολάου τότε. Τον Χρήστο τον Παπα-Νικολάου. Για να μας πει τα τελευταία νέα που έχουμε για τον Παναθηναϊκό. Ποιον έχουμε? Αν κάποιος θέλει να μας πει κάτι για αυτά που λέμε ή να σχολιάσει. Και να δούμε και τα μηνύματα. Έχουμε κάποια μηνύματα, δεν είχαμε το χρόνο να τα να τα διαβάσουμε. Μην ξεχάσετε 5.30 ώρα από το Παπαστράτιο, Ολυμπιακός Καταλούνια. Ο φίλος με τι λέει ο Διονύσης.

καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μην σηκώσει τη μουσική άλλο. Καλησπέρα. Ένας σημαντικός λόγος που ήθελε ο Αλαφούζο να αναλάβει την προεδρία της Super League ήταν και τα τηλεοπτικά. Φοβάμαι μήπως το κανάλι που θα έχει την, που το κανάλι του θα έχει την ίδια τύχη με το PAOK TV. Κοίταξε, το PAOK TV ήταν πολύ πρόχειρη κατάσταση και τον καιρό που έγινε, έγινε για άλλους λόγους. Δεν νομίζω, εδώ είναι πιο οργανωμένα τα πράγματα, Διονύση. Επίσης ο Αντώνης μου λέει δεν παίζει ο Τριάδης γιατί παίζει ο Κουρμπέλης. Θα σε παρακαλέσω, Αντώνη, όταν αναφέρεσαι, ακόμα και αν δεν το διαβάζω, όταν αναφέρεσαι σε ανθρώπους, δεν είναι σωστές οι λέξεις αυτές, οι χαρακτηρισμοί. Θα σε παρακαλέσω λοιπόν να μην χαρακτηρίζεις κάποιους όταν γράφεις εδώ. Αλλού χαρακτηρίζει όπως θέλεις. Εδώ θα σε παρακαλέσω να μην χαρακτηρίζεις. Πάμε λοιπόν, ποιον έχουμε στο... Έχουμε στον... Αυτά είναι λοιπόν τα νέα μας. Λίγο πριν, 20-25 λεπτά πριν αναλάβει ο εξαιρετικός διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης, θα σας πάει μέχρι τις 8. Μαζί του θα παρακολουθήσετε την μετάδοση του αγώνα στο Πόλο για το Super Cup, το Ευρωπαϊκό Super Cup μεταξύ των δύο, του Ολυμπιακού και της Καταλουνία, από το Παπαστράτιο, σε περιγραφή του Νίκου Κατσάτσου στις 5.30 ώρα. Ελπίζουμε ο Κατσάτσος να φέρει την κούπα στην ελληνική ομάδα, να έχουμε άλλη μια επιτυχία. Έχουμε λοιπόν στη γραμμή μας τον κύριο Παπανικολάου, το ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Γεια σου Χρήστο. Τον έχουμε. Τι κάνεις, όλα καλά? Έλα.

0: Είχαμε ένα μικρό προβληματάκι, τώρα τον έχουμε τον Χρήστο. Γεια σου Χρήστο.
1: Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι, νομίζω τώρα με ακούτε κανονικά.
0: Ναι, ναι, σε ακούμε κανονικότατα. Τέλεια, να μας πεις τα τελευταία νέα, εκείνο που ενδιαφέρει τους φιλάθλους και οπαδούς του Παναθηναϊκού, είναι τι γίνεται με την κατάσταση του Λιβάη Γκαρσία. Είναι μια απώλεια αρκετά σοβαρή για τον Παναθηναϊκό.
1: Είναι μια απώλεια, έτσι ακριβώς, η οποία αλλάζει και το πλάνο του προπονητή, ας πούμε, ως προς το παιχνίδι, το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 11 του Οκτώβρη και με την επανέναρξη πλέον της Super League. Είναι κάτι το οποίο θα διαφοροποιήσει αρκετά τα πλάνα του προπονητή. Τώρα ο παίκτης, να πούμε ότι την Κυριακή θα κάνει μαγνητική, η οποία θα δείξει το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει. Για όσους δεν γνωρίζουν, να πούμε ότι υπήρξε έτσι ένα κάποιο τράβηγμα στο παιχνίδι με την εθνική του ομάδα κόντρα στο Κουρασάο. Στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης έπεσε στο πάτωμα και ζήτησε αλλαγή από τον διαιτητή. Έτσι και έγινε, βγήκε. Τώρα για όσους έχουν παρακολουθήσει και το σχετικό βίντεο, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού έδειξε έτσι κάποιες ενοχλήσεις. Δηλαδή είναι χαρακτηριστική και μια κίνηση που προσπάθησε να κάνει ένα άλμα και εκείνη τη στιγμή δεν τα κατάφερε να πηδήξει. Φαινόταν δηλαδή ότι έχει κάποια ενόχληση. Τώρα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη
0: του.
1: Στην περίπτωση.
0: Πάντως σίγουρα δεν θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Δεν
1: πολύ μπορεί. Δύσκολο. Πολύ. Νομίζω, εντάξει, σίγουρα γιατροί δεν είμαστε.
0: Ναι. Οι υπόλοιποι παίχτες που έπαιξαν στις εθνικές τους, τι μαθαίνεις?
1: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια άλλη απώλεια. Αν εξαιρέσουμε το Σωτήρη Κοντούρη, όπου γνωρίζαμε ένα πρόβλημα που είχε με την εθνική νέων που τον άφησε εκτός προπονήσεων για ένα δεκαήμερο περίπου και αυτό σιγά σιγά αρχίζει να μπαίνει.
0: Ήταν ελαφρύ ο τραυματισμός.
1: Ήταν ελαφρύς τραυματισμός.
0: Φοβήθηκαν για περισσότερο, φοβήθηκαν όλοι για κάτι πιο βαρύ.
1: Ναι, διότι ήταν στο γόνατο και όπως πάντα όταν είναι στο γόνατο κάτι πάντα έτσι
0: μεταφέρει
1: λίγο παραπάνω όλους. Αλλά δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ευτυχώς με τον ποδοσφαιριστή. Οπότε όλο το βάρος πέφτει πάνω στον Λιβάη Γκαρσία σίγουρα.
0: Οπότε Τέι δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα.
1: Όχι, κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Και στον Ταμπόρδα, έτσι, ο οποίος ήταν ο άτυχος πρωταγωνιστής πριν τελειώσει το πρώτο, ας πούμε, σημείο του πρωταθλήματος μέχρι τη διακοπή για τις εθνικές, που πήγαινε εξαιρετικά και έχει στοχεύσει να είναι διαθέσιμος με τον Ολυμπιακό. Θεωρώ πως θα είναι. Πολύ δύσκολα δεν θα είναι. Ναι, θα είναι κανονικά ο Ταμπόρδα διαθέσιμος. Βέβαια, μένει να δούμε αν ο προπονητής θα τον ξεκινήσει βασικό ή αν θα τον έχει στην αποστολή έτσι για να έρθει από τον πάγκο να αλλάξει το παιχνίδι.
0: Να το αλλάξει. Από άλλους που είναι ντεμή να είναι έτοιμοι να μην είναι, έχουμε και τίποτα άλλο?
1: Όχι. Οι υπόλοιποι παίκτες, ο Κρίστιανσεν, να πούμε ότι έχει μπει σε ρυθμό πλέον, ακολουθεί όλο το πρόγραμμα των προπονήσεων και με την υπόλοιπη ομάδα. Ήταν το στοίχημα.
0: Η διακοπή θα του κάνει καλό, λογικά.
1: Κοίτα, ο Κρίστιανς είναι ένα παιδί το οποίο από τη μέρα που ήρθε στο Παναθηναϊκό ήταν πολύ πιο πίσω από τους άλλους. Κάτι το οποίο το γνώριζαν, έτσι. Ήταν μια επιλογή όμως προπονητή. Ο Νίστρουπ τον πιστεύει. Έχει ξαναδουλέψει μαζί του στην Κοπεχάγη όταν έκανε και τα πολύ καλά παιχνίδια του. Του χάρισαν μια μεταγραφή ύψους 17 εκατομμυρίων στη Λέστερ. Όμως η περσινή σεζόν για εκείνον ήταν καταστροφική. Δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου με τους τραυματισμούς. Ωστόσο, ο Νίστρουπ επέμεινε ότι μπορεί να κάνει το restart με το τριφύλι και να είναι ο παίκτης που ήταν πριν. Σε αυτή τη διακοπή έχει δουλέψει πάρα πολύ. Πλέον έχει ενσωματωθεί, ξαναλέω, με τους υπόλοιπους, βγάζει όλο το μέρος της προπόνησης. Έχουν κυκλώσει το μάτι με τον Αστέρα Άκτορ για να είναι το πρώτο που θα πάρει χρόνο συμμετοχής και φυσικά ένα φιλικό που θα γίνει τις επόμενες μέρες με τους νέους του Παναθηναϊκού και εκεί θα πάρει ένα χρόνο συμμετοχής, ένα φιλικό παιχνίδι. Και θα δούμε πώς θα ανταπεξέλθει και αυτός, γιατί είναι μεγάλο στοίχημα για τον προπονητή που τον θέλει πάρα πολύ στο ρόστερ.
0: Έχει έρθει με μεταγραφή, νομίζω, ο Κρίστιανσεν, έτσι?
1: Όχι, ο Κρίστιανσεν είναι δανεικός, αλλά υπάρχει οψιόν.
0: Αυτό.
1: Σωστά. Υπάρχει οψιόν να αγοράσει στα 4 εκατομμύρια ευρώ.
0: Οπότε αν παίξει και ανταποκριθεί, λογικά θα τον κρατήσει.
1: Ο Στεφάνος Κοτσόλης έχει

0: οψιών αγοράς του παίκτη.
1: Πώς σχολιάζουν στον Παναθηναϊκό την απάντηση του αντιπρόεδρου του Ολυμπιακού σχετικά με τα δικαιώματα, με τα χρήματα από τα...
0: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό που είπε ο κύριος Καραπαπά ουσιαστικά είναι αυτό που ήθελε να αποφύγει ο Γιάννης Αλαφούζος και γι' αυτό το λόγο έκανε και την δική του πλατφόρμα, διότι με την ίδια λογική θα μπορούσε και ο Ολυμπιακός, εάν και εφόσον ο Παναθηναϊκός ακολουθήσει το εγχείρημα της per capita, να καθορίζει το ποσό του τηλεοπτικού συμβολέου που θα παίρνει και ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή με την διαβολία θα μπορούσε και ο...
1: Όχι, εγώ μιλάω όσον αφορά το κομμάτι εκεί που τον σχεδόν τον κατηγορεί ότι γιατί άλλα λες και θέλεις και άλλα κάνεις. Δηλαδή γιατί έδωσε για τον Παναθηναϊκό 20 εκατομμύρια και στον Ηρακλή που τον πήρες δεν του δίνεις κάτι παραπάνω.
0: Εγώ να πω το εξής.
1: Αυτό εκεί είναι το ζουμί της υπόθεσης.
0: Κατάλαβα τι λες. Ουσιαστικά τι γίνεται. Ο Ηρακλής είναι μια ομάδα που θα της Super League 2. Από την άλλη, αυτό που είπε ο κ. Καραπάς ισχύει. Αυτά είναι τα χρήματα που θα λάβει ο Ηρακλής. Από την άλλη, εγώ θα πω το εξής. Ο Γιάννης Αλαφούζος, όταν έκαναν τη σχετική διεκδίκηση που είχε σαν κύριο θέμα συζήτηση τα τηλεοπτικά συμβόλαια, έκανε μια πρόταση. Η πρόταση που έκανε τότε ήταν να μοιραστούν δια του 14. Έτσι ώστε όλες οι ομάδες να παίρνουν ένα ισόποσο χρηματικό ποσό, έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει και ένας μεγαλύτερος ανταγωνισμός στην Super League. Αυτό δεν το δέχτηκε ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε ο ΠΑΟΚ, ούτε η ΑΕΚ. Αυτό που είπαν τότε ήταν ουσιαστικά ότι δεν γίνεται ομάδες του Big Four που έχουν πολύ μεγαλύτερο φάσμα οπαδών.
1: Έτσι, δεν είναι μόνο αυτό, και το budget. Ο ένας επενδύει 80 εκατομμύρια, ο άλλος επενδύει 2.
0: Σίγουρα, αλλά η πρόταση είχε ως σκοπό ουσιαστικά να γίνει το πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό. Γιατί αν βάλουμε για παράδειγμα το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, που για πολλούς είναι η Premier League, ο πρώτος παίρνει ένα τηλεοπτικό συμβόλαιο κοντά στα 150 εκατομμύρια, ενώ ο τελευταίος κοντά στα 115. Ενώ στην Ελλάδα ο πρώτος παίρνει ένα συμβόλαιο κοντά στα 15-20 εκατομμύρια και ο τελευταίος 1-2 εκατομμύρια, όσο δηλαδή πήρε και ο Ηρακλής, που είναι μια ομάδα που
1: ανέβηκε. Ναι, εκεί όμως τον χτυπάει ο Καραπαπάς και του λέει: εσύ όταν έκανες λοιπόν τη συμφωνία αυτή, γιατί δεν σκέφτηκες αντί για 20 να δώσεις τον εαυτό σου, δηλαδή στον Παναθηναϊκό, να δώσεις 10 στον Παναθηναϊκό και 10 στον Ηρακλή?
0: Αυτή η συμφωνία με τον Ηρακλή, εξ όσων γνωρίζω τουλάχιστον, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, έγινε πριν γίνει συγκεκριμένη τηλεδιάσκεψη. Όταν πλέον...
1: ναι, είχε γίνει. Όταν πήρε στο άρμα του Sport FM TV, όταν πήρε τότε. Αλλά ο προϋπολογισμός πάντα γίνεται, είτε πριν είτε μετά, πάντα γίνεται. Πρέπει να γίνεται. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να του πει ότι δεν μπορεί να κάνεις το Σεπτέμβριο ή τον Αύγουστο να κάνεις άλλο και το Σεπτέμβριο να λες άλλο.
0: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι...
1: Μάλλον αυτοί που του εισηγούνται γιατί προφανώς έχει κάποιους που του εισηγούνται, όπως είναι τώρα ο κύριος, πώς τον πήρε σύμβουλό του, ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ, πώς τον λένε, κύριε...
0: Για τον πρώην πρόεδρο της ΕΠΟ.
1: Ναι, τον πρώην πρόεδρο της... Ποιον πήρε τώρα πρόσφατα ο κύριος Αλαφούζος, που ήταν...
0: Συγγνώμη, μιλάμε για τον κύριο Πυλάβιο. Για
1: τον κύριο Πυλάβιο, ναι.
0: Με συγχωρείς, και
1: ο κύριος Πυλάβιο, κύριο Πυλάβιο τώρα έχει έναν σύμβουλο, λογικά, να τον συμβουλεύει για κάποια πράγματα, αν δεν τα ξέρει ή τα ξέρει ελλιπώς. Χρειάζεται κάποιος ο οποίος προείσταται μιας... κίνησης τέτοιας όπως είναι η Super League ή γενικότερα είναι μπροστάρης, να έχει και το συμβουλό του να του πει 2-3 πράγματα, γιατί αυτά που λες σήμερα καταγράφονται, ή αυτά που κάνεις σήμερα, ώστε αύριο αν κάνεις τα αντίθετα έχει ο άλλος να στο χτυπήσει. Εγώ δεν λέω, εγώ δεν είμαι υπέρ της ισόνομης κατανομής,
0: ναι,
1: της ίσης κατανομής των δικαιωμάτων. Εγώ είμαι κατά, γιατί εγώ πιστεύω ότι οι ομάδες επενδύουν και ανάλογα με το αυτό που επενδύουν πρέπει να λαμβάνουν.
0: Κοίταξε να δεις, Δήμο, εγώ αυτό που η σκέψη δική μου είναι ουσιαστικά ότι δεν μπορεί, ας πούμε, από τη μεριά του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός να κατακρίνει για μια κίνηση από τη στιγμή που ο ίδιος δεν έχει δεχτεί τη συγκεκριμένη πρόταση.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα ήμουν υπέρ στο να δοθούν αυτά τα χρήματα δια του 14. Γιατί είμαι υπέρ? Γιατί, ξαναλέω, η προσέγγιση αυτή ήταν ως προς το να γίνει το πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό.
1: Θα μπορούσε όμως να είναι 12 οι ομάδες αντί για 14.
0: Συγγνώμη.
1: Αν θέλουμε να κάνουμε το ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.

0: Αφού επίσης είπε κάτι ακόμα. Πήρε από την εξασφάλιση από την κυβέρνηση ακόμη 10 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα τα ρίξει στο προϊόν, έκτρα 10 εκατομμύρια ευρώ από το στοίχημα. Τα οποία είπε το εξής, έκανε εξής πρόταση. Να τα μοιραστούν οι ομάδες που δεν έχουν έξοδο στην Ευρώπη.
1: Μα το στοίχημα δεν είναι κυβερνητικό, Βιλαέτη. Το στοίχημα είναι ιδιώτης στόχη.
0: Ναι, αλλά θέλω να σου πω κάτι. Είναι
1: το στοίχημα το ιδιώτης και κακώς επεμβαίνει, το κράτος στο στοίχημα. Το στοίχημα είναι μια ιδιωτική εταιρεία.
0: Το πάμε στοίχημα και το στοίχημα. Έχει εξασφαλίσει αυτά τα χρήματα και
1: η. Ναι, ας τα δώσει το κράτος, ας τα δώσει δια του 14 αυτά τα εξασφαλισμένα. Το κράτος θα τα δώσει.
0: Η πρόταση του Αλαφούζου δεν ήταν δια του 14.
1: Όχι, τα 10 εκατομμύρια που θέλει που είναι εξασφαλισμένα, ας τα δώσει η κυβέρνηση ή η κάθε κυβέρνηση δια του 14. Δεν θα της πει κανείς τίποτα γιατί τα δίνεις δια του 14, γιατί έτσι θέλω. Δεν επενδύω. Ποιος έχει περισσότερο κόσμο να με ψηφίσει ή να μην με ψηφίσει, τα δίνω δια του 14.
0: Πάντως, εγώ ξαναλέω ότι η πρόταση για τα συγκεκριμένα αυτά 10 εκατομμύρια του Αλαφούζου ήταν να τα πάρουν ομάδες που δεν έχουν ευρωπαϊκή παρουσία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να βοηθηθούν οι.
1: Ναι, αλλά αυτά να τα κάνει το κράτος, να τα κάνει η κυβέρνηση. Όχι η Super League.
0: Δεν θεωρώ κακό ότι πήρε μια πρωτοβουλία.
1: Όχι η Super League. Ναι, όχι. Είναι κακό, είναι κακό γιατί φαίνεται ο καλός ο μπαμπάς που εξασφαλίζει για τα παιδιά του καλύτερη τροφή. Όχι, δεν είναι.
0: Άξι,
1: το θεωρώ λάθος. Εγώ, συγγνώμη, το θεωρώ λάθος. Είναι άποψή μου, έτσι. Μπορεί να κάνω και εγώ λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά όχι, να τα δώσει η κυβέρνηση. Έχει δικαίωμα να τα δώσει όπως και όπου θέλει. Αυτοί διοικούν, αυτοί κυβερνούν.
0: Να πούμε για την ιστορία της.
1: Δεν έχω αντίρρηση. Εγώ δεν είμαι αντίθετος να τα δώσει. Ας τα δώσει στις μικρές ομάδες, στις 10 μικρές. Ή στις 8 μικρές. Ή στις 6 μικρές.
0: Ναι, αυτό ήταν το αρχικό.
1: Ας τα δώσει η κυβέρνηση, όχι μέσω του Γιάννη του Αλαφούζου ή αύριο του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ας τα δώσει απευθείας η κυβέρνηση, για να μην μπορεί να το εξαργυρώνει κανείς αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Σε λίγο καιρό θα έχουμε δύο πλατφόρμες που θα ανταγωνίζονται. Μία θα είναι του κυρίου Αλαφούζου και μία θα είναι του Βαρδινογιάννη και του Μαρινάκη. Και αν λέγεται και του.
0: Το πράγμα ακριβώς, ναι, έτσι,
1: ναι.
0: Έτσι πάει.
1: Θα έχουμε και την Νόβα. Θα έχουμε και την Κοσμοτέ.
0: Θα καταλήξει, νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας θα καταλήξει είτε στο. Νομίζω θα καταλήξει και εκείνη στο γύρο Μαρινάκη με το γύρο Μαρινάκη.
1: Δεν νομίζω να καταλήξει πουθενά. Η άποψή μου είναι ότι δεν νομίζω ότι θα καταλήξει πουθενά. Από όσο ξέρω, η Νόβα δεν έχει σκοπό να καταλήξει κάπου. Θέλει ανεξάρτητη.
0: Να παραμείνει αυτόνομη.
1: Αυτόνομη. Και ό,τι πάρει, πήρε. Γιατί η Νόβα κάνει και άλλα πράγματα. Δεν κάνει μόνο ποδόσφαιρο. Η Νόβα έχει εξαιρετικές. Η Νόβα και η Κοσμοτέ έχει εξαιρετικά και άλλα πρωταθλήματα εκτός Ελλάδος. Σιγά, τις ψωροκόστε ένα στο πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, νομίζω ότι η προσπάθεια αυτή που έχει γίνει από τον Γιάννη Αλαφούζο που σε πρώτη φάση ναυάγησε ήταν για να αγοράσει ουσιαστικά μια πλατφόρμα με έτοιμο πελατολόγιο,
1: ναι,
0: που θα μπορούσε να την εντάξει μαζί με την προσπάθεια
1: του FMTV. Ξέρεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μια πλατφόρμα που γεννιέται καινούρια και έχει μόνο ουσιαστικά μια, δύο, τρεις, τέσσερις ομάδες να αντέξει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί αν δεν έχεις και προϊόν από το εξωτερικό, να έχεις το ισπανικό πρωτάθλημα, το αγγλικό, το γαλλικό, να έχεις αγώνες παγκόσμιο ενδιαφέροντος, δεν μπορείς να το κρατήσεις. Θέλεις και άλλα πράγματα. Θέλεις και άλλα πράγματα να μπορέσεις να κρατήσεις. Εδώ η Νόβα είναι η Κοσμοτέ τόσα χρόνια και πάλι δυσκολεύονται που έχουν τόσο πρόγραμμα και δυσκολεύονται.
0: Η Κοσμοτέ φάνηκε ότι δεν μπόρεσε να αντέξει, διότι η εταιρεία εξαγοράστηκε και πλέον έχει γίνει. Εξαγοράστηκε εξ ολοκλήρου από την D-Telecom και πλέον βλέπουμε το Magenta TV στη τηλεοράση μας και όχι πλέον.
1: Ναι, νομίζω ότι κάποια στιγμή η Κοσμοτέ και η Νόβα θα συμπτυχθούν. Εκεί.
0: Έτσι κι αλλιώς τα κονάλια της Νόβα είχαν
1: πει. Μεγαλύτερος παίκτης είναι η Telecom για να εξαγοράσει, να ξέρεις, την Νόβα. Εγώ βλέπω με το επιχειρηματικό μυαλό ότι η Telecom κάποια στιγμή θα εξαγοράσει την Νόβα και.
0: Δεν το αποκλείω. Είναι
1: πολύ πιο δυνατός παίκτης τώρα. Δεν συγκρίνεται η Telecom ούτε με το κανάλι του Αλαφούζου, ούτε με το κανάλι του Βαρδινογιάννη Μαρινάκη.
0: Με την Περκάπιτα, ναι, ας πούμε. Ναι, εγώ το ακούω αυτό και σίγουρα γιατί είναι μια εταιρεία που ήρθε τώρα, έχει ρίξει χρήμα στην αγορά.
1: Mm-hmm.
0: Το ακούω το να. Και επειδή ήδη υπάρχει και αυτή η συνεργασία που προϋπήρχε μαζί με την Κοσμοτέ, έτσι τώρα με την ναι, ΟΠΑ ναι. που είχαν ενσωματωθεί και τα κανάλια. Βεβαίως είναι πολύ όρθιοι σκέψεις.
1: Ναι, μα αυτό νομίζω. Για τις συμπτύξεις αυτές που να κάνουμε τα κανάλια όλα μαζί, να μην. Εκεί πάνε. Εκεί, αν βλέπεις δηλαδή λίγο μπροστά, εκεί πηγαίνει.
0: Ναι. Ουσιαστικά το δίπολο που πάει να δημιουργήσει τώρα ο.
1: Δεν θέλουν οι εταιρείες που έχουν και τηλεφωνικό κομμάτι, της τηλεφωνίας το κομμάτι ή του ίντερνετ, να πουλήσουν το καλό κομμάτι που είναι η τηλεόραση. Η τηλεόραση έχει βοηθήσει πάρα πολύ, πάρα πολύ και την Nova και την Cosmote, την Nin Telecom Agenda, τα λεφτά βγαίνουν, δεν βγαίνουν από τις πλατφόρμες. Τα λεφτά βγαίνουν από τη τηλεφωνία.
0: Ναι.
1: Και σε λίγο καιρό θα βγαίνουν από την παροχή του ίντερνετ.
0: Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα σχηματιστεί ο νέος.
1: Αυτή είναι και να μπουν και οι άλλοι δύο ως μικροί και κάποια στιγμή, ξέρεις, όλα αυτά καταλήγουν να γίνει μία. Κάποια στιγμή, στο μέλλον ή σε ένα χρόνο, σε δύο, σε τρία, να γίνει ένα κανάλι. Δεν αντέχει η Ελλάδα σε πολλά κανάλια.
0: Αυτό είναι πόσα χρήματα τελικά θα χρειαστεί.
1: Βλέπεις
0: να
1: ότι
0: ο Έλληνας που θέλει να δει την ομάδα του και τις υπόλοιπες ομάδες, πόσες πλατφόρμες θα υπάρχουν και τελικά το ποσό που θα πρέπει να δίνει το μήνα.
1: Εγώ βλέπω και παρακολουθώ τον τελευταίο καιρό, αν και δεν είμαι φαν των social media, τα δεκάδες τηλεοπτικά κανάλια μέσω YouTube, web κανάλια, και λέω, ρε παιδιά, πού απευθύνεστε? Ξέρετε που απευθύνεστε, σε πόσο κόσμο απευθύνεστε? Όλα αυτά τα κανάλια που δημιουργείτε, που δημιουργούνται μέσα στο web, όπως δημιουργούνται, έτσι θα κλείνουν κάποια στιγμή. Ξέρετε, αυτό έχει την άνοδό του, και όταν στην άνοδο αυτή βιαστικά ανέβει στην κορυφή, στο απόγειο δηλαδή, φτάσει στο πάνω-πάνω, κάποια στιγμή αυτό κάνει πλάφ και πέφτει. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι όπως οι ραδιοφωνικοί σταθμοί. Δεν χωράνε, κατά την άποψή μου, πάρα πολλοί αθλητικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί. Παρ' όλα αυτά, έχουμε σε εξέλιξη μια διαδικασία να γίνει κι άλλος ένας ραδιοφωνικός σταθμός αθλητικός, καλοδεχούμενος κι αυτός. Αλλά δεν νομίζω ότι οι επιχειρηματίες αυτοί μπορούν να αντέξουν κάποια στιγμή να βάζουν από την τσέπη τους.
0: Να δούμε αυτή η πίτα σε πόσα κομμάτια τελικά μπορεί να.
1: Μα αυτό λέμε. Δε, η πίτα έγινε συγκεκριμένη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν έχουμε μια πίτα που έχει 12 κομμάτια και είμαστε 15, πώς θα φάνε και οι άλλοι τρεις? Θα αρχίσουν να γκρινιάζουν οι υπόλοιποι. Μπήκανε τα τελευταία 2-3 χρόνια, δόθηκαν οι άδειες στις στοιχηματικές εταιρείες. Αλλά το στοίχημα στην Ελλάδα, εδώ και 6 μήνες, είναι κολλημένο τα χρήματα. Είναι συγκεκριμένα. Και δεν ανεβαίνουν. Αντί να ανεβαίνουν, κατεβαίνουν. Και ξέρεις γιατί κατεβαίνουν? Γιατί δεν θέλουν να παίξουν οι Έλληνες. Δεν έχουν λεφτά. Άρα λοιπόν, όταν βλέπεις στοιχηματικές εταιρείες και δίνουν 10 εκατομμύρια σε μια ομάδα, 20 στην άλλη, 15 στην άλλη, 5 στον άλλον για να κάνει web TV, 10 στον άλλον. Κάποια στιγμή αυτά, όταν δεν θα δώσουν σε κανέναν, όλοι αυτοί που έχουν φτιάξει αυτές τις επιχειρήσεις θα κλείνουν ο ένας μετά τον άλλον.
0: Ναι, γιατί θα χάσουν.
1: Βέβαια. Όταν δεν έχεις από πίσω κάποιον να τα παίρνει, να σε συντηρεί, τι θα κάνεις? Θα πληρώνεις από την τσέπη σου για να βγαίνεις σε ένα web ραδιόφωνο, μια web τηλεόραση ή κάποια social media για να κάνεις. Τι να κάνεις, τι να λες? Και σκληραίνουν και τα πράγματα. Σκληραίνουν και τα πράγματα από πλευράς ονομαστικής πια. Της κάθε ιστοσελίδας. Τώρα πια που οι ιστοσελίδες ή αυτοί που εκτίθενται στο διαδίκτυο πια μπορούν να ξέρουν ποιος είναι, δεν μπορούν πια να παίρνουν θεάσεις επειδή έκαναν το μάγκα, βρίζανε, κάνανε, δείχνανε. Αυτά θα σταματήσουν.
0: Έτσι, έχει
1: δεν μπορεί,
0: δίκιο σε αυτό.
1: Δεν είναι όπως παλιά που έβγαινε ένας ανεκδίγητος που είχε και εφημερίδα και έβριζε όλο τον κόσμο και δεν του κάναν τίποτα. Τώρα μόλις βγεις θα σε πετσοκόψουνε ποινικά, βέβαια, και αστικά. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, φίλε Χρήστο, ολοκληρώσαμε. Αν έχεις κάτι άλλο.
0: Ήταν ωραία κουβέντα. Είχε αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. Το πήγαμε και το θέμα.
1: Κοίταξε, οι κουβέντες στο ραδιόφωνο πρέπει να γίνονται όσο μπορούμε πιο ανθρώπινα. Αν δεν γίνονται ανθρώπινα και γίνονται κλασικά, πες μας το τι βλέπεις, το τι κάνεις, το τι έμαθες, το τι έκανες. Γιατί το ρεπορτάζ, καλό είναι το ρεπορτάζ, αλλά και το κουτσομπολιό είναι καλύτερο.
0: Νομίζω ότι έχεις δίκιο. Και
1: νομίζω ότι ο ακροατής θέλει αυτό το πράγμα, να ακούει τη συζήτηση, να ακούει τις απόψεις. Του αρέσει. Δεν είναι μόνο η μουσική, δεν είναι μόνο η είδηση. Εν πάση περιπτώσει, επίσης έχουμε μια είδηση ότι ολοκληρώθηκαν τα έργα για τον Εραστέχνη, οι θεμελιώσεις.
0: Ναι. Ουσιαστικά μπαίνει το έργο στην τελική του φάση.
1: Ναι, ολοκληρώθηκε η θεμελίωση σήμερα, βγήκε ανακοίνωση, ολοκληρώθηκε η θεμελίωση. Οπότε ξαφνικά προχωράνε τα έργα του Εραστέχνη, γιατί και ο Εραστέχνης του Παναθηναϊκού πρέπει να κάνει το γήπεδό του.
0: Είναι μέσα στο έργο της διπλής ανάπλασης. Ξαναλέω, μαζί με την ποδοσφαιρική αρένα πρέπει να παραδοθούν.
1: Βέβαια,
0: έτσι είναι μειζόντα σημασία.
1: Λοιπόν, να έχεις ένα καλό Σαββάτο απόγευμα και βράδυ. Ό,τι επιθυμείς. Ευχαριστούμε που μας έδωσες τα φώτα σου.
0: Καλό υπόλοιπο, Δήμο.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε. Σας εύχομαι ένα καλό Σαββατόβραδο. Ελπίζω να περάσετε καλά μαζί μας. Ελπίζω να μας παρακολουθήσετε και αύριο μία με τρεις που θα έχουμε πάλι εκπομπή. Περιμένω όλους εσάς τα μηνύματά σας ή τα τηλεφωνήματά σας. Δεν είχαμε χρόνο σήμερα για τηλέφωνα, γιατί ήταν πολύ ωραίες συζητήσεις και με τον Σταύρο τον Γεωργακόπουλο και με τον Κώστα Σαμοθράκη και με τον Χρήστο τον Παπα-Νικολάου. Ήταν ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα τα πούμε αύριο μετά τη μία το μεσημέρι. Ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης που θα σας πάει μέχρι τις 8. Καλό σας απόγευμα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
4: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
5: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδου Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
4: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: Κάθε μέρα, οικονομία. Κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.